μεγακύκλους στα FM. Αγαπητοί μου φίλοι, θα διαβάσουμε λίγο και πάλι κάποιες σελίδες από το βιβλίο του Ρενέ Πας, το Υπερπέραν. Έχουμε αρκετά διαβάσει για τους αγγέλους και συνεχίζουμε. Οι άγγελοι θεατές. Οι άγγελοι οι οποίοι μετέχουν σε τόσα έργα του Κυρίου δεν είναι παρά οι θεατές της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Συναισθάνονται ιδιαίτερα την ανώτερη αποκάλυψη που δίδει στη γη αυτή. Ο ουρανός δεν έχει δει τίποτε άλλο τόσο θαυμαστό όπως η ενσάρκωση, τα πάθη και ο θάνατος του Δημιουργού, του Χριστού. Τίποτε άλλο τόσο ασύλληπτο όσο η πλήρη σωτηρία των αμαρτωλών που σώζονται και αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, αμαρτωλοί, που γίνονται παιδιά του Θεού. Γι' αυτό όταν οι προφήτες προμαρτυρούσαν τα πάθη του Χριστού και τις μελλοντικές δόξες, αποκάλυπταν πράγματα στα οποία επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, 1:12. Επιθυμούν να σκύψουν χαμηλά, να δουν από κοντά, να εστιάσουν, που λέμε, την προσοχή τους. Ω, τι έγινε. Εκείνος που απουσιάζει από μεταξύ μας είναι εκεί κάτω, το βρέφος, το παιδί, το 12ετές, ο άντρας που κάνει θαύματα, που σταυρώνεται εκεί στο Γολγοθά, που κρέμεται ανάμεσα στους κακούργους σταυρωμένος. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, το πράγμα αυτό είχε εκφραστεί στην Παλαιά Διαθήκη υπό μορφή εικονική και προφητική. Μετά την εκδίωξη του ανθρώπου από τον παράδεισο της Εδέμε, ο Θεός έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνη την περιστρεφωμένη για να φυλάνε την οδό του ξύλου της ζωής. Γένεσης 3:24. Θα εφώνευαν χωρίς έλεος κάθε αμαρτωλό που θα τολμούσε να μπει στην πόλη και πάλι στον παράδεισο. Ο Ιησούς ήταν προορισμένος να παρουσιαστεί για να ανοίξει σε μας και πάλι το δρόμο, να πέσει με τη θέλησή του πάνω στη ρομφαία αυτή και να αφοπλίσει. Ω, τι ωραία σκέψη που είναι αυτή, αγαπητοί μου φίλοι. Να πέσει λοιπόν απάνω στη ρομφαία ο Χριστός γενόμενος άνθρωπος, πάνω στη σπάθα του αγγέλου που φύλαγε το δρόμο να μην γυρίσει ο άνθρωπος αμαρτωλός και φάει από το δέντρο της ζωής και ζήσει αιώνια χωρίς ελπίδα λύτρωσης, και έγινε ο Χριστός άνθρωπος και γύρισε αυτός και έφτασε κοντά στον άγγελο και έπεσε απάνω στη σπάθα του αγγέλου, τη φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Τι ωραία, τι απίθανη σκέψη που είναι τούτη. Να πέσει λοιπόν εκουσίως επάνω σε αυτή τη ρομφαία και να αφοπλίσει με το θάνατό του τους υπερασπιστές της Θείας Δικαιοσύνης, τους αγγέλους που εμάχονται τους ανθρώπους να μην ξανατολμήσουν να πλησιάσουν στο δέντρο της ζωής. Και όμως ο άνθρωπος, ο Θεός μας έφτιαξε για τη ζωή, έπρεπε να μας ξαναδώσει μια ευκαιρία. Αλλά πώς? Ο δρόμος ήταν κλειστός. Έπρεπε κανείς να περάσει από τον άγγελο με τη ρομφαία, και ο άνθρωπος δεν τολμούσε, πώς να φτάσει ως εκεί. Και τον πλησίασε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό στη σκηνή του μαρτυρίου εικονίζονται τα χερουβίμ στα δύο άκρα του ηλαστηρίου όπου υπήρχε ο νόμος τον οποίο παρέβησαν οι αμαρτωλοί. Όταν έμπαινε εκεί ο αρχιερέας μια φορά το έτος αντιπροσωπεύοντας τους αμαρτωλούς, τα χερουβίμ αυτά έπρεπε κανονικά, εχόντων των πραγμάτων, να τον εξοντώσουν. Τον αρχιερέα που έμπαινε στα Άγια των Αγίων, να τον εξοντώσουν. Αλλά δεν είχαν πλέον ρομφαία. Με έκσταση έπρεπε να στρέφουν τα πρόσωπά τους προς το ηλαστήριο, το οποίο εκάλυπταν με τα φτερά τους. Έβλεπαν το μέρος όπου ο αρχιερέας επρόκειτο να βάλει το αίμα του

για τις χάριτος ενώπιον των αγγέλων. Το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας όντως εφάνει εις αγγέλους. 1 Τιμόθεο 3:16, οι οποίοι παρακολούθησαν την αποκάλυψή του με κατάπληξη και λατρεία. Έπρεπε να αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο, το αποκεκριμένο από τον αιώνων εν το Θεό, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, τα επουράνια, στις αρχές και τις εξουσίες, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, λέει ο Παύλος στην Εφεσίους 3:10. Εξάλλου οι άγγελοι, επιφορτισμένοι με τόση μεγάλη υπηρεσία εδώ στη γη, παρατηρούν όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων. Ο Κύριος ρωτάει τον Σατανά ενώπιον όνων των ιών του Θεού που ήσαν συνηγμένοι, μαζεμένοι, έβαλε στο νου σου στο δούλο μου τον Ιώβ, Ιώβ 1:8, και ο Χριστός λέει, έτσι χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 15:10. Με ανάλογο αναμφίβολα νόημα πρέπει να εξηγήσει κανείς τους ενιγματώδεις λόγους του Παύλου, γι' αυτό η γυναίκα χρωστάει να έχει εξουσία επί της κεφαλής της για τους αγγέλους, 1 Κορινθίους 10:10. Εφόσον μας βλέπουν οι άγγελοι, δεν πρέπει να παρουσιάζεται η χριστιανή γυναίκα κατά τρόπο που να προσβάλλει τη σεμνότητα. Ο Απόστολος γράφει επίσης προς τον Τιμόθεο, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, να φυλάξει αυτά χωρίς προτιμήσεως, κάνοντας χωρίς να κάνει τίποτε κατά χάριν, 1 Τιμόθεο 5:21. Παραγγέλλεται λοιπόν ο Τιμόθεος να εκπληρώσει πιστά τη διακονία του, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις μας παρακολουθούν και μας βλέπουν σε όσα κάνουμε. Ο Παύλος σκέπτεται ότι όλα εκείνα που κάνει εξετάζονται και κρίνονται δημοσία. Διότι νομίζω, γράφει, ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους εσχάτους, τελευταίους, ως καταδεδικασμένους σε θάνατο, γιατί εγίναμε θέατρο στον κόσμο και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. 1 Κορινθίους 4:9. Όταν ένας μονομάχος πέθαινε δημοσία, οι θεατές έβλεπαν με απληστία όλες τις φάσεις και τα τεινάγματα της αγωνίας. Τι φρικτός που είναι ο άνθρωπος. Και αυτή η σκέψη υπάρχει στα λόγια του Παύλου εν σχέση με το μαχόμενο χριστιανό, ο οποίος αποτελεί θέαμα και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως κάνει εμάς να θριαμβεύουμε δια του Χριστού, 2 Κορινθίους 2:14. Και ας μην λησμονούμε ότι μεταξύ όλων των θεατών οι άγγελοι είναι οι πλέον ευμενείς απέναντί μας και οι πλέον παρατηρητικοί, και ότι ο Κύριος τους διατάσσει όχι μόνο να μας βλέπουν, αλλά και να μας φυλάτουν σε όλα μας τα διαβήματα. Ψαλμός 91:11. Η λατρεία των αγγέλων τώρα. Δεν είναι παράδοξο ότι ο άνθρωπος επιχείρησε να αποδώσει λατρεία στα ουράνια αυτά όντα που έχουν πρικιστεί με τόση δύναμη και δόξα. Ο Απόστολος Ιωάννης, παρόλη την πνευματικότητά του, προσπίπτει 2 φορές τα πόδια του αγγέλου που τον οδηγεί για να τον προσκυνήσει. Αποκάλυψη 19:10 και 22:8-9. Αλλά κάθε φορά ο άγγελος σταματάει και του λέει, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο το πράγμα. Εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, οι οποίοι έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, τον Θεό προσκύνησον. Φίλε, το έχουμε πει πολλές φορές, μην ξαναπείς και μην ξανακάμεις, αν θέλεις βέβαια, ποιος μπορεί να σε διατάξει, να σου πει όχι. Μόνο αυτοί που δέχονται εδώ κάτω, οι αυτοτιτλοφορούμενοι με τους υπερθετικούς, αυτοί που δέχονται τα προσκυνήματα, να σηκωθούν απάνω και να πούνε αυτό να μην το ξανακάνει κανένας. Αλλά πού, πού να το κάνουν αυτό. Αυτή είναι όλη τους η απολαβή και η δόξα τους, να βλέπουν τον κοσμάκι να τους προσκυνάει ως θεούς. Φίλοι αγαπητοί, ο άγγελος του είπε, πρόσεχε μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Όπως είσαι εσύ δούλος του Θεού, είμαι και εγώ δούλος και εκείνων που υπηρετούν, που λατρεύουν το Θεό. Το Θεό να προσκυνάς, μόνο

Θεό. Και αυτό με το πνεύμα σου. Δεν χρειάζεται ούτε να σκύβεις, ούτε να... τίποτα από όλα αυτά. Εάν οι άγγελοι είναι οι συνοδοί μας και προσφέρουν υπηρεσίες υπέρ ημών, πώς είναι δυνατόν να τους λατρεύουμε? Η προτροπή του Παύλου είναι ρητή. Ας μη σας στερήσει κανείς του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων. Εμβατεύω σε πράγματα τα οποία δεν είδε, ενασχολούμενος δηλαδή, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών. Κολοσσαΐς 2:18-19. Ο Χριστός είναι κεφαλή. Η λατρεία λοιπόν των αγγέλων είναι εντελώς απαγορευμένη. Άλλωστε το απλό γεγονός ότι είναι κτίσματα είναι αρκετό να μας υπενθυμίσει το δεκάλογο, σύμφωνα με τον οποίο η λατρεία μας πρέπει να απευθύνεται μόνο προς τον Θεό. Παρόλες αυτές τις τόσο ρητές μαρτυρίες, η Καθολική Εκκλησία έχει καθιερώσει μεταξύ άλλων και τη λατρεία των αγγέλων. Και φυσικά και εδώ, όταν λένε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης της αεροπορίας και του έχουν εικόνες εκεί πέρα και τα λοιπά, και προσεύχεται ο κόσμος και οι αεροπόροι μας, αντί να μιλάνε στο Χριστό, ψυχή μου, ψυχή μου που πετάς εκείνα τα σίδερα μέσα, αεροπόρε, μάθε να μιλάς στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Μιχαήλ δεν σε ακούει, να είσαι σίγουρος, απόλυτα βέβαιο να είσαι. Δεν σε ακούει ο Μιχαήλ, δεν έχει καμιά εντολή τέτοια από το Θεό να δέχεται προσευχές. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερος αποδίδει σημασία στη διδασκαλία περί του φύλακα αγγέλου, απέναντι του οποίου η Καθολική λέει τα καθήκοντα του πιστού είναι, σύμφωνα με την κατήχηση, να σέβεται την παρουσία του, να απευθύνεται προς αυτόν με κάθε εμπιστοσύνη μέσα σε όλους τους πειρασμούς και τους κινδύνους, να του ζητάει συμβουλές και να ακολουθεί εκείνα που αυτός εμπνέει, εποφελούμενος της ζωηρής αντιλήψεώς του και της αγάπης του προς εμάς. Μύθους. Ερμηνεία της κατηχήσεως παρεφημερίου. Καλά. Στο εξομολογητάριο ο πιστός ομολογεί τα σφάλματά του εκτός του Θεού και των Αγίων και εις τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον οποίο παρακαλεί υπέρ του εαυτού του. Βλέπετε τι πλάνες, αγαπητοί μου φίλοι. Τι πλάνες. Μας ρωτάνε πολλοί. Τόσοι εδώ πέρα, λέει, αγράμματοι είναι, δεν ξέρουνε. Δεν έχει να κάνει με τα γράμματα. Έχει να κάνει με το τι ζωή κάνεις και σε ποιον Θεό πιστεύεις. Εάν δεν πιστεύεις με την καρδιά σου στο Χριστό, δεν έχεις μετανοήσει, δεν μισείς την αμαρτία, δεν ζεις μια άγια ζωή, σε αρπάζει ο διάβολος από το γιακά και σε σέρνει και σου λέει αυτό είναι, γιατί σε βρίσκει στα μονοπάτια της αμαρτίας και σε εχμαλωτίζει, όπως λέει ο Παύλος, στο νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που είναι μέσα στα μέλη του απίστου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, επιζητούν λοιπόν να δικαιολογήσουν τη λατρεία αυτή των αγγέλων, επικαλούμενοι επί παραδείγματι τη στάση του Δανιήλ. Όταν του εμφανίστηκε ένας άγγελος έξοχα ένδοξος, έπεσε κατά γης από ταραχή με το πρόσωπο προς τη γη. Δανιήλ 10:5-10. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε το ίδιο, λένε, και να προσπίπτουμε ενώπιον των αγγέλων? Α, όχι, ρωτάει εδώ. Έχουμε ήδη διδαχτεί ότι τα δύο εδάφια της Αποκαλύψεως, του 19ου κεφαλαίου το 10ο και του 22ου το 8ο, αποκρύουν τελείως αυτή τη σκέψη. Διότι αν αρχίσουμε να λατρεύουμε τις ουράνιες υπάρξεις, τότε από πού πρέπει να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Επικαλούνται επίσης την Αποκάλυψη 8ο κεφάλαιο 3-4, όπου ένας άγγελος στάθηκε στον ουρανό μπροστά στο θυσιαστήριο και δόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων στο θυσιαστήριο το χρυσό που είναι ενώπιον του θρόνου. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Αυτό το εδάφιο, το οποίο αναφέραμε και προηγουμένως, είναι μοναδικό στη γραφή και δεν φανερώνει καθόλου ότι οι Άγιοι για τους οποίους πρόκειται εδώ, οι ζωντανοί πιστοί στη γη δηλαδή, απευθύνουν τις προσευχές τους στον Άγγελο ή στους Αγγέλους. Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα στη γραφή. Προσεύχονται στο Θεό και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς.
οποιοδήποτε και αν είναι ο ρόλος τον οποίο μπορούν να έχουν οι άγγελοι στον αόρατο κόσμο. Ας σημειώσουμε τέλος ότι η Καθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη στηρίζει μεγάλο μέρος των διδασκαλιών της στα περιεχόμενα των αποκρύφων βιβλίων και ιδίως του Τοβία, όπου οι άγγελοι παίζουν ένα εντελώς ιδιάζοντα ρόλο. Βιβλία αυτά που δεν είναι θεόπνευστα. Από όλους ομολογείται, αγαπητοί φίλοι. Εν συμπεράσματι, πιστεύουμε ότι οι άγγελοι παραμένουν κατά κανόνα αόρατοι προπάντων στην παρούσα οικονομία της χάριτος, με κύριο σκοπό να μην προσελκύσουν στους εαυτούς τους την προσοχή των πιστών. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ας μη σας στερήσει κανένας του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων». Ακούτε, εμβατεύοντας σε πράγματα, ενασχολούμενος δηλαδή σε πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού. Φουσκώνει μέσα του από την ιδέα ότι κάτι κάνει. Μάταια. Κολοσσαΐς 2:18. Τουναντίον, η λατρεία μας και η πίστη μας πρέπει να απευθύνεται πάντοτε προς εκείνο και μόνο ο οποίος είναι η κεφαλή, τον Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, θα μείνουμε εδώ και αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε παρακάτω. Θα μπούμε στον άλλο υπερβατικό χώρο, στον άλλο. Να είστε προετοιμασμένοι. Θα συζητήσουμε, όπως και μου έχει ζητήσει από πολύ καιρό ένας φίλος εδώ, για το σατανά. Μην το αποφύγετε. Μη φοβόσαστε. Πλησιάστε στο Χριστό για να είσαστε προστατευμένοι, σωσμένοι, λυτρωμένοι άνθρωποι για τον ουρανό, με πορεία για τον ουρανό. Ο διάβολος είναι ψωμάκι για τον Θεό, τον καταπίνει σε μια στιγμή, θα έρθει η ώρα του να τον τιμωρήσει. Αλλά ο άνθρωπος που για λόγους φόβου ή για τη δουλίτσα του, τι θα πει ο κόσμος, ή για την αμαρτία που φιλοξενεί στη ζωή του, εάν αρνηθεί να μελετήσει το βιβλίο του Θεού και να πιστέψει στον Χριστό με την καρδιά του να σωθεί, θα χαθεί στην αιωνιότητα. Και το διάβολο που λέει τώρα ότι τον φοβάται, θα τον έχει σε όλη του τη ζωή κατσούλα που λέμε, να τον βασανίζει στο σκοτάδι, στη λίμνη του πυρός, όπως λέει η Γραφή. Γι' αυτό φίλε, πρόσεξε πολύ, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά, όσο δεν μπορείς να τα φανταστείς. Και εσύ και εγώ βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε πολύ όσο μπορούμε περισσότερο την Αγία Γραφή. Μίλησε στο Θεό, δώσ' του την καρδιά σου. Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό, τη θέλησή σου. Το χέρι σου να σε πιάσει εκείνος και να σε οδηγήσει στη ζωή. Ξέρει καλύτερα εκείνος. Αγαπημένε πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό να λυτρώσει την ψυχή μας με τη θυσία του, με το Άγιο Αίμα του. Σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναλήφθηκε στους ουρανούς και άνοιξε το δρόμο της επικοινωνίας μαζί σου και σε μας. Ω, τι θαύμα! Το θαύμα της κένωσης και σύγχρονα της επιστροφής του Υιού σου, του μονογενούς, στους ουρανούς και πάλι, στη δόξα του. Και εμείς τον περιμένουμε ξανά γιατί μας το έχει υποσχεθεί. Κύριέ μας, ευλογημένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, λατρευτέ πατέρα, για την ώρα αυτή. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά να υπηρετήσουμε ενώπιόν σου τις πολύτιμες ψυχές. Πατέρα ουράνιε, κάμε ο λόγος σου να οδηγήσει όλους τους φίλους στην αγάπη σου, στον Χριστό, στη σωτηρία του Κυρίου, με συντριβή καρδιάς, με μετάνοια, με μίσος κατά της αμαρτίας, με αγάπη στο λόγο σου, Κύριέ μας, και στο θέλημά σου. Ευλογημένο και δοξασμένο και τώρα και αιώνια είναι το όνομά σου, Πατέρα ουράνιε. Και σου αποδίδουμε την τιμή και τη λατρεία και τον έπαινο και τη δόξα
μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Αγαπητοί φίλοι, τα ξαναλέμε αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα. Φίλοι μου, στη χάρη του Χριστού σας αφήνουμε. Γεια σας και χαρά σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ήρθατε παιδιά μου. Και εμείς σας αγαπάμε και σας περιμέναμε για να περάσουμε αυτή τη μέρα μαζί, παίζοντας και τραγουδώντας. Περάστε, περάστε στον κήπο μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το όνομα εκείνου. Θα ήθελα αυτό το πρωί να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο Λάμπτα Γάμμα. Είπαγε, ανάβηθη εντεύθεν, σύ και ο λαός τον οποίον εξήγαγε σε εκ γης Αιγύπτου, εις την γη την οποίον όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροσθέν σου, και θέλω εκδιώξει των Χαναναίων, των Αμοραίων, και των Χεταίων και των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεσουβαίων. Εις γην ρέουσα γάλα και μέλι, διότι εγώ δεν θέλω να βει εν το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, για να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και ότε ήκουσεν ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπένθησαν και ουδείς έβαλεν των στολισμών αυτού εφεαυτών, διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή, «Υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ, σεις είστε λαός σκληροτράχυλος. Μίαν στιγμήν, εάν αναβόει στο μέσο σου, θέλω σε εξολοθρεύσει, όθεν τώρα εκδίθεται του στολισμού σου από σου, για να γνωρίσω τι θέλω κάμει εισέ». Και εξεδίθησαν οι του Ισραήλ τους στολισμούς αυτών, πλησίων του όρους Χορίου. Και λαβών ο Μωυσής στην σκηνήν έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε την σκηνήν του μαρτυρίου, αυτήν σκηνήν του μαρτυρίου, και πάσο ζητών των Κύριων, εξήρχεται προς την σκηνήν του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. Και ότε εξήρχεται ο Μωυσής προς την σκηνήν, πάσο λαός εσηκώνετο και ίστατο έκαστος παρά την θύραν της σκηνής αυτού. Και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως, εωσού εσύρχεται εις τη σκηνήν. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής στη σκηνήν, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί το θυρών της σκηνής. Και λάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο λαός των στήλων της Νεφέλης ιστάμενον επί των θυρών της σκηνής. Και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Και όλοι, φυσικά οι οποίοι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ αυτό το πρωί, η επιθυμία μας είναι να ειδούμε τον Θεό. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας εδώ που να μην θέλει να ειδεί τον Θεό, και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας άλλος σκοπός για τον οποίο έρχεσαι εδώ. Η όλη μας πίστη είναι μια ημέρα στο τέλος της ζωής μας, όταν θα πάρει ο Ιησούς Χριστός την Εκκλησία του εκεί στον ουρανόν, ο σύνολον ή κάθε άτομο ξεχωριστά, να ευρεθούμε εκεί στον Θεό, στην παρουσία του Θεού, και να τον ειδούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Είναι μια θαυμαστή επιθυμία και πράγματι αγαπητή επιθυμία. Επιθυμία που ο άνθρωπος που ζει για τον Χριστό θέλει να ευρεθεί μετά του Χριστού στην παρουσία εκείνου. Ο Μωυσής εδώ βλέπουμε, αγαπητοί, είχε μερικές απαιτήσεις από τον Θεό. Του είπε ο Θεός όταν εξήγαγε τον λαόν Ισραήλ από την Αίγυπτο, του λέει, πάρε τον λαόν αυτόν και πήγαινε το εις την γήν της επαγγελίας, στην γήν εκείνη την οποία ρέει γάλα και μέλι. Διότι όμως, του είπε ο Θεός, εγώ δεν θέλω να βει μαζί σου. Αυτό ο Μωυσής δεν μπορούσε να το αντέξει. Και νομίζω κανένας χριστιανός, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του, θέλει να ζει μέσα εις αυτό τον κόσμο χωρίς την παρουσία του Θεού. Και ο λαός και ο Μωυσής όταν άκουσαν τον λόγον τούτο, μας λέει η Αγία Γραφή, κατεπένθησαν, ελπίθησαν πάρα πολύ και επένθησαν για αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο Θεός. Και ο Μωυσής είπε προς τον Κύριον, δείξον μη, δέω με την οδόν σου, για να σε γνωρίσω, για να έβρω χάριν ενωπιόν σου, και ιδέ ότι το έθνος τούτο είναι ο λαός σου. Δείξον μη, λέει του Θεού, την οδόν την οποίαν να ακολουθήσω για να εύρω εσέναν. Και το άλλο που είπε, ο Μωυσής είπε, εάν η παρουσία σου δεν είναι με τεμού, δεν θέλω υπάει. Και το άλλο που ζητάει ο Μωυσής εδώ πέρα, αγαπητοί, λέει το εξής. Και είπε, δείξω μη δέομαι την δόξαν σου. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, δεν δίνεσαι να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Αυτό είναι όταν βρισκόμαστε στη φυσική ζωή. Η επιθυμία αυτή τον Μωυσή τον έκαιγε μέσα στην καρδιά του και ήθελε να ειδεί τον Θεόν. Και ο καθένας οπωσδήποτε θέλει να ειδεί τον Θεόν. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο της αγάπης, εκεί που είναι στους Κορινθίους, την πρώτη, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, θα το διαβάσω αυτό, ότι τώρα βλέπουμε τον Θεόν ενιγματοδός ως εν κατόπτρο. Θα έρθει όμως η στιγμή εκείνη κατά την οποία θα ειδούμε τον Θεόν πώς, πρόσωπον προς πρόσωπον. Και μας λέγει εδώ στην επιστολή προς Κορινθίους τα εξής. Διότι τώρα βλέπουμε δια κατόπτρου ενιγματοδός. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος. Τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Και τώρα μας κάνει μεγάλη περιέργεια. Πώς μοιάζει ο Θεός? Τι είναι ο Θεός? Άλλοι τον παριστάνουν τον Θεόν ένα γέρο με άσπρα μαλλιά. Άλλοι τον παριστάνουν κατά τον τρόπο των ειδικών τους. Η Αγία Γραφή όμως μας λέγει ότι όταν ο Φίλιππας ερώτησε τον Ιησού Χριστόν και του λέει, Ιησού δείξε μας λέει τον Πατέρα, και του λέει, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνωρίσατε, δεν εγνωρίσατε τον Πατέρα? Και ο Κυριός μας είπε, εάν γνωρίζετε εμένα, ναι, θέλετε γνωρίζει και τον Πατέρα. Δι' αυτό φανερώνει, όσο γνωρίζουμε περισσότερο τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, τόσο και περισσότερο γνωρίζουμε ποια είναι η υπόσταση του Θεού, ποιος είναι ο Θεός. Ο χριστιανός, αγαπητοί, δεν έχει αυτή την περιέργεια μέσα στην καρδιά του, και τη μερική έτσι από απορία λένε, τι να είναι, πώς να μοιάζει ο Θεός. Ο Θεός είπε εδώ στον Μωυσή, δεν θέλει με ειδεί άνθρωπος και θέλει ζήσει. Αλλά διαβάζουμε επίσης στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, και μας λέει τα εξής. Το διαβάσω αυτό για να... Λέει εδώ πέρα, γράφει ο Ιωάννης, είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ειδεί Αυτόν καθώς είναι. Και πας όσες έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Κοιτάξτε, λέει, ποια αγάπη έδειξε ο Πατέρας προς εμάς. Και τι λέει, να ονομαστήκαμε παιδιά ειδικά του. Και τι ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο τελικός προορισμός μας. Ένα πράγμα, λέει, είναι εκείνο το οποίο πρέπει να είμαστε βέβαιοι, ότι όταν φανερωθεί θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα αρπαχθόμενοι στον ουρανόν εάν ζώμεν, ή αν είμαστε πεθαμένοι θα αναστηθούμε εκ των ακρών και θα μεταμορφωθούμε και θα πάρουμε το σώμα αυτό της δόξης, το οποίο ο Ιησούς Χριστός επήρε μετά από την Αναστασή Του όταν ανελήφθηκε για τον ουρανόν. Και τότε λέγει, όσοι εμείς οι ζώντες αρπαχθούμε στον αέρα και οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον, και τότε θέλουμε να μεταμορφωθεί και θα ευρεθούμε εις την παρουσία του Θεού. Είναι μια ζωντανή ελπίδα που πρέπει να έχει ο κάθε πιστός μέσα στην καρδιά του. Και τότε θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμε ειδή Αυτόν καθώς είναι. Διαβάζουμε επίσης, αγαπητοί, και μας λέγει στην Αποκάλυψη το εξής πράγμα, ότι ο Θεός, στο ΚΒ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο τέλος εδώ της Αγίας Γραφής, και θέλουν συνειδή Το πρόσωπο, αν διαβάσω από λίγο νωρίτερα, από το εδάφιο 3, «Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον εκεί στον ουρανό. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Και θέλουν συνειδεί το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού του Ιησού Χριστού θέλει είστε εγγεγραμμένον επί των μετόπων αυτών των δούλων του Θεού». Θα είναι δηλαδή ο καθένας θα γνωρίζεται εκεί απάνω, θα εφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού επί των μετωπών του. Δηλαδή μια σφραγίδα αιωνιότητος ότι ανήκεις πλέον εις το πρόσωπο του Θεού, ότι θα βλέπεις πλέον το πρόσωπο του Θεού και θα βρίσκεσαι στην παρουσία εκείνου. Θα είσαι η δόξα του Θεού. Είμαστε τώρα τέκνα Θεού. Αλλά αν εκεί απάνω είμαστε τέκνα Θεού, εγώ

ταυτότητα ευρισκόμαστε εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και όσοις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος». Δεν είναι όπως στην αρχαία Ρώμη έλεγαν όλοι οι δρόμοι, έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, οδηγούν στη Ρώμη. Επειδή η Ρώμη ήταν τότε γνωστή μεγάλη πόλη, στο κέντρο του πολιτισμού, όλοι οι δρόμοι κατευθύνονται και οδηγούσαν στη Ρώμη. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τα πνευματικά πράγματα. Η Αγία Γραφή δεν μας λένε ότι όλα τα θρησκεύματα του κόσμου οδηγούν εις τον ουρανό. Δεν μας λέει όλες οι λατρείες οδηγούν εις τον ουρανό. Αλλά μας λέει ότι εγώ, ποιος, εγώ, ο Ιησούς Χριστός, είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός διεκδίκησε για τον εαυτόν του ότι αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μάλιστα συμπληρώνει σε άλλο μέρος και λέει: «Εγώ είμαι η θύρα. Ουδείς δύναται να υπάγει προς τον Πατέρα ημί διε μου». Επομένως δεν υπάρχουν όλοι οι δρόμοι που πάνε στον ουρανό, αλλά μόνο ένας είναι ο δρόμος και μοναδικός, είναι η θύρα της χάριτος την οποία άνοιξε ο Ιησούς Χριστός εκεί επάνω εις το σταυρό του Γολγοθά. Είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για οποιονδήποτε πιστεύει σε αυτόν με όλη του την καρδιά να ευρεθεί μια ημέρα στην παρουσία του Θεού και να αντικρίσει εκεί τον Θεό και την γλυκύτητα του προσώπου αυτού. Διότι ο Θεός μας λέει εκεί στην Αποκάλυψη, δεν χρειάζεται πλέον εκεί απάνω ούτε ήλιος ούτε φεγγάρι, διότι η λαμπρότητα του προσώπου αυτού είναι εκείνη η οποία θα λάμπει στα πρόσωπα όλων μας. Εκεί απάνω, αγαπητοί, ένα πράγμα να πρέπει να ξέρουμε. Δεν θα είμαστε κατσούφιδες, δεν θα είμαστε ανικανοποίητοι. Εδώ μας λείπει το ένα, μας λείπει το άλλο. Μας φταίει ο ένας, μας φταίει ο άλλος, μας φταίει η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι αδελφοί μας της εκκλησίας. Όλοι μας φταίνε και είμαστε κατσούφιδες και γυρίζουμε τα μάτια μας δεξιά και αριστερά. Εκεί απάνω όμως η λαμπρότης του Κυρίου θα έχει επισκιάσει στις καρδιές μας και τα πρόσωπά μας θα είναι όμοια. Διότι είμαστε μέρος από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος και μας δημιούργησε. Αλλά αγαπητοί, διαβάζουμε επίσης εκεί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, το όμορφο εκείνο κεφάλαιο για τον Ζαχαίο τον τελώνει. Και ο Ζαχαίος, αγαπητοί, είχε μια επιθυμία μέσα στην καρδιά του. Τι επιθυμία είχε? Αυτός δεν ήξερε ότι θα σωθεί. Ήθελε, λέει, να είδει τον Ιησού Χριστόν. Ο Ζαχαίος ήθελε να είδει τον Ιησού Χριστόν. Και ήταν κοντούλης ο κακομοίρης. Και τι έκανε? Πάει και ανεβαίνει, λέει, απάνω σε μια σικομοριά, στο δρόμο που θα επέρναγε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, αγαπητέ, όταν εσύ θέλεις να τον ειδείς, αυτός τότε χαίρει και στρέφει τα μάτια του προς εσένα, ναι. Και ο Ιησούς Χριστός δεν κοίταγε κάτω το χώμα, τον είδε το Ζαχαίο εκεί απάνω και του λέει: «Ζαχαία, κατέβα κάτω, διότι σήμερα θα φάγω», του λέει, «στο σπίτι σου». Και έγινε, λέει, σωτηρία εις τον οίκον εκείνο του Ζαχαίου. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και μας λέει εκεί στο Ιώτα Β' κεφάλαιο τα εξής πράγματα. Όταν ο Ιησούς Χριστός περνούσε, ήσανε, λέει, εκεί δε κέτινες Έλληνες, ήσαν και μερικοί Έλληνες, οι οποίοι φώναζαν και έλεγαν προς τους μαθητάς του Ιησού Χριστού: «Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού Χριστόν». Τι ευλογημένη και τι ευτυχισμένη στιγμή είναι εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος επιθυμεί να είδει τον Ιησού Χριστόν. Και είναι αγία αυτή η επιθυμία. Δεν είναι μια επιθυμία όπως μας λέει ο Ιάκωβος: «Επιθυμείτε για να λάβετε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να σπαταλήσετε», λέει, «στα σιδονά σας». Ζητείτε, λέει ο Ιάκωβος, και δεν λαμβάνετε, διότι η επιθυμία σας είναι κακή. Αλλά εδώ η επιθυμία αυτή είναι αγία επιθυμία, να θέλεις να δεις το πρόσωπο του Θεού. Και όπως είπα και νωρίτερα, είναι αγία επιθυμία, και γι' αυτό ευρισκόμαστε αυτό το πρωί εδώ, να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας, ώστε μίαν ημέρα να ευρεθούμε εκεί στην παρουσία του Θεού. Αλλά αγαπητοί, αν θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού, υπάρχουν όροι, υπάρχουν εκεί νόμοι του Θεού, τους οποίους ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υπακούει εις τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το οποίο εχαρακτήριζε πάρα πολύ τη ζωή του Μωυσή και είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πάρα πολύ και τη ζωή τη δική μας. Δεν θα σε σώσει το ευαγγελικό δόγμα, μη γέννη το να έχεις πιστέψει κάτι τέτοιο, επειδή έρχεσαι σε αυτή την εκκλησία θα σωθείς. Εάν δεν πιστεύεις με την καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός σε αναγέννησε

Πνεύματος του Αγίου και φωτίστηκες και αναγεννήθηκες μέσα στην καρδιά σου, δεν πρόκειται να ειδείς το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός μόνον θα ειδούνε το πρόσωπο του Θεού όσοι αναγεννήθηκαν και βρέθηκαν εκεί στην παρουσία του Θεού. Για τούτο, αγαπητοί, διαβάζουμε πάλι εκεί στην Αποκάλυψη τι μας λέει. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι σώθηκαν δια του Ιησού Χριστού και έπλυναν και καθάρισαν, λέει, τις αμαρτίες τους εις το αίμα του Ιησού Χριστού, έψαλαν, λέει, την οδύν του Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Έψαλαν την οδύν του Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Ο Μωυσής ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά ο Θεός εκτιμούσε. Και βλέπουμε ότι ο ύμνος εκείνος του Μωυσέως, τον οποίον έψαλαν όταν τους έβγαλαν έξω από την Αίγυπτο, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, από τα νερά και γλίτωσαν από τη δουλεία του Φαραώ της Αιγύπτου, βλέπουμε ότι ο λαός επχάρηκε και πανηγύρισε στην παρουσία του Θεού. Και οι Άγιοι άνθρωποι εκεί στον ουρανόν που ευρισκόσαν ενώπιον του θρόνου του Θεού έψαλαν και την οδύν του Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας λέει η Αγία Γραφή και στην Εβραίους Επιστολή ότι έμεινε πιστός εις τον οίκον αυτού. Επερέτησε δηλαδή τον Θεόν μένοντας πιστός σε εκείνα τα οποία ο Θεός του έλεγε. Και βλέπουμε ότι πραγματικά ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ο οποίος ο Θεός του έλεγε να κάνει κάτι και το έκανε, δεν είχε αντιρρήσεις. Εμείς εξ αντιθέτου, και εγώ το κάνω, πολλά λέει ο Θεός στη ζωή μου και πολλές φορές σκεπτόμαστε και λέμε πόσο υποτιμητικό είναι για τον Θεό όταν ο Θεός μας δίδει νόμους. Και πολλές φορές ξεσηκωνόμαστε και λέμε τι, ο Θεός συνέχεια μας δίδει νόμους. Αγαπητοί, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα παρά να υπακούεις το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού έχει τις απαιτήσεις του. Όπως ο γονιός, εγώ σαν πατέρας, έχω τις απαιτήσεις μου, τα παιδιά μου να με υπακούν. Έτσι ο Θεός έχει τις απαιτήσεις του, τα παιδιά τα ειδικά του, να τον υπακούνε. Όταν σε υπακούει το παιδί σου, δεν είναι δυνατόν εσύ να φροντίσεις σαν πατέρας το κακό του. Θέλεις να του δείξεις ποιο είναι το σωστό. Και ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας μας, φροντίζει κάτι το περισσότερο. Λέει, ποιος από εσάς, λέει, αν το παιδί σας ζητήσει αυγόν, λέει, θα του δώσετε, λέει, σκορπιόν. Ή αν ζητήσει, λέει, φίδι, θα του δώσετε κάτι άλλο. Όχι, λέει, αν εσείς ξέρετε να δίνετε αγαθές δόσεις, λέει, στα παιδιά σας, πόσον μάλλον εγώ ο Θεός σας, ο επουράνιος πατέρας σας. Και είναι σωστό, αγαπητοί, όταν ο Θεός θέλει να υπακούμε στις εντολές του, δεν είναι καινούργιες εντολές. Η Αγία Γραφή είναι αυτή, καθεαυτή, όπως την έχουμε μπροστά μας, και δεν είναι επιπρόσθετες εντολές που λένε, ω, εντολές και άλλες εντολές και άλλες εντολές. Ο Θεός θέλει να είμαστε, να υπακούμε εις αυτόν. Και αν γυρίσουμε εδώ στο κατά Ιωάννη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, θα δούμε τα εξής τι έλεγε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός εις τους μαθητάς. Ο έχων τα εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όποιος έχει τις εντολές μου και τις κάνει, αυτός πραγματικά με αγαπάει. Είναι σαν το παιδί σου που λες, παιδί μου, πήγαινε να μου πάρεις αυτό από το μαγαζί, πάρε μου από το σούπερ μάρκετ ένα γάλα. Και σε υπακούει, πραγματικά δείχνει ότι σε αγαπάει. Όταν ο Ιησούς Χριστός σου λέει να κάνεις κάτι και κάνεις το θέλημά του, είναι μια ένδειξη ότι τον αγαπάς. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί από του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο είναι αυτό. Όποιος λέει με αγαπάει εμένα, θέλει αγαπηθεί από τον πατέρα μου, τον ουράνιο. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θέλω παρουσιάσει αυτόν εις τον πατέρα μου τον επουράνιο. Διότι ο διάβολος είναι ο κατηγορός μας, εκείνος ο οποίος μας κατηγοράει ημέραν και νύχτα. Και οπωσδήποτε ο διάβολος ευρίσκει κατηγόριες μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου. Και κάθε μέρα παρουσιάζεται στον Θεό με τις κατηγορίες. Και λέει, ο Αντώνης έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Και από την άλλη μεριά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ευρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και είναι ο συνηγορός μας, λέει, επιβεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός και λέει, αυτόν εγώ τον έπλυνα και τον καθάρισα με το αίμα μου. Ξέρω όλες τις προσπάθειές σου, πονηρέ.
Και ξεύρε ο Ιησούς Χριστός να υπερασπιστεί εμάς. Διότι στον ουρανό έχουμε συνήγορον τον Ιησού Χριστόν. Διότι αν ποιητής λέει ότι δεν αμαρτάνει, κάμνει αυτόν να ψεύδεται. Είναι αδύνατον μέσα στη ζωή την οποία περνάμε να μην κάνουμε προβλήματα, να μην δημιουργούμε στον Θεό, στον εαυτό μας, στους φίλους μας, στους αδερφούς μας, στις οικογένειές μας. Και, αλλά όμως όταν το κάνεις αυτά τα προβλήματα εκ προθέσεως, τότε είναι αμαρτία. Και είναι αμαρτία πολύ σοβαρή. Αλλά όταν κάνεις πράγματα αθελήτως, χωρίς να το θέλεις, πολλές φορές νευριάζεις. Διότι δεν αντέχεις κάτι το οποίο σου λένε οι άλλοι. Αυτό όμως έχουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος μας υπερασπίζεται. Και συνεχίζει εδώ πέρα, λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης που υπρόδωσε τον Κύριό μας, τι σημαίνει τούτο Κύριε ότι λέγεις θέλεις φανερώσει σε αυτόν εις εμάς. Ο Θεός αγαπητοί, όσο πιο κοντά μένουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τόσο και πιο πολύ είναι εξασφαλισμένη η νίκη μας εναντίον του διαβόλου. Βλέπουμε πολλές φορές ερχόνται καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως εδώ τώρα βλέπουμε ο Μωυσής που είχε αυτά τα προβλήματα, είπε δεν πάω εγώ, του λέγει Κύριε, πουθενά δεν φεύγω από εδώ εάν δεν με βεβαιώσεις ότι θα είσαι μαζί μου, ότι η παρουσία σου θα είναι εκείνη η οποία θα με συνοδεύει. Και είναι τι ωραίο πράγμα να εμείς σαν χριστιανοί να ζητάμε από τον Θεό, όχι. Δεν πήγαινε να του πεις όχι του Θεού, όχι δεν πάω πουθενά εάν δεν με συνοδεύσεις εσύ με την παρουσία σου. Έτσι του είπε ο Μωυσής, δεν πάω πουθενά. Θέλω να είσαι κι εσύ όπου εγώ υπάγω. Αυτό το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπουμε για μια στιγμή μέσα στη ζωή του είπε άλλο θέλω να κάνω και άλλο κάνω. Και ο ίδιος είπε ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να με ελευθερώσει. Είχε προβλήματα, είχε αρρώστια. Και προσήφιεται στο Θεό και ο Θεός για μια στιγμή του είπε όχι Παύλε, του λέει δεν σου την παίρνω την αρρώστια. Απάρ το απόφαση θα πεθάνεις με αυτήν. Έτσι του είπε ο Θεός. Και του είχε και άλλα προβλήματα και, διότι άλλο ήθελε να κάνει στη ζωή του και άλλο έκανε. Και τότε το έβλεπε ότι ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που δεν μπορούσε κανένας εκ των ανθρώπων να τον ελευθερώσει. Και πήρε μια απάντηση και άκουσε τα εξής. Και του είπε ο Θεός εις πάντα ταύτα θα υπερνικήσεις διε μου. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε ελευθερώσω. Και πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει τον πιστόν. Όταν μένεις πιασμένος από τον Ιησού Χριστόν και πηγαίνεις χέρι-χέρι με αυτόν, δεν πρόκειται να κινδυνεύσεις σε τίποτα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο του Ισαΐα, νομίζω είναι, και αν μέσα σε πλημμύρες περάσει ο χριστιανός, έχει το κρατάει το χέρι του Θεού και βαδίζει σταθερός μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Στην αρρωστιά σου είναι ο Κύριος εκεί που σε κρατάει. Σας είχα πει άλλη μια ιστοριούλα που διάβασα στα αγγλικά. Μια μέρα ένας πιστός περπατούσε στην άμμο, το είδε λέει σαν όραμα αυτό, περπατούσε στην άμμο και όταν περπατούσε για μια στιγμή γύρισε πίσω και είδε 4 βήματα. Του λέει αυτός καλά, ποιος είναι ο άλλος που με ακολουθεί. Ένα είναι τα δύο βήματα είναι τα δικά μου, τα άλλα δύο τίνους είναι. Και τον εβασάνιζε αυτό, ποιος περπατούσε πίσω το οποίο δεν μπορούσε να τον ειδεί. Και μια μέρα του είπε ο Κύριος, εγώ του λέει είμαι εκείνος ο οποίος περπατάω μαζί σου. Όταν εσύ υπακούεις στα σεντολάς μου. Μια ημέρα λοιπόν είχε αρρωστήσει πάρα πολύ και ήταν τόσο απελπισμένος στη ζωή του, πάλι περπατούσε λέει στην άμμο και είδε ότι τα δύο βήματα μόνον ήσανε τα δικά του. Και τότε προσευχήθηκε στον Θεό και του λέει, Κύριε λέει τώρα που σε χρειαζόμουν, πού ήσουν. Και ο Κύριος λέει τώρα, του λέει, βλέπεις δύο βήματα, διότι εγώ σε πήγαινα, του λέει, εσέναν στην πλάτη μου. Ωραία, ε. Ο Κύριος εστάθηκε στην απελπισία πάνω και τον κουβαλούσε πάνω στην πλάτη του και περπατούσε και έβλεπε μόνο τα βήματα του Κυρίου. Και τότε κατάλαβε πόσο σπουδαίος είναι ο Κύριος. Όταν ο Ισαΐας επευρέθηκε εκεί στο σίγμα κεφάλαιο, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, ενώπιον λέει και είδε έναν υψηλών θρόνο και υπηρμένων, πολύ υψηλών θρόνων. Και πάνω στον θρόνο λέει κάθετο λέει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Και τότε είπε, αναφώναξε ο ίδιος τα ίδια λόγια που είπε ο Παύλος. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, διότι είμαι ακάθαρτος
άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μεταξύ ακαθάρτου λαού. Ποιος θα με ελευθερώσει εμένα από αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, όταν είδε την αγιότητα του Θεού και είδε τα χερουβίμ και τα σεραφείμ και έψαλαν Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Σαββαώθ. Τα έχασε ο Ισαΐας. Βρέθηκε μπροστά σε ένα πνευματικό δέος και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να εκφραστεί, τι να πει. Έβλεπε τον εαυτό του σαν εκείνο τον τελώνη που ήταν στο ναό που προσήφιωτο με τον Φαρισαίο και είχε σκύψει κάτω και δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του. Και τότε ο Θεός είπε, όταν τον άκουσε και είπε, ταλέπορος άνθρωπος εγώ είμαι ακάθαρτος και ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μεταξύ ακαθάρτου λαού, είπε σε ένα από τα χερούβ, πιάσε του λέει με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο ένα κάρβουνο κόκκινο αναμένο και βάλ' το λέει μέσα στο στόμα. Και έπιασε λέει τότε το χερούβ και το έχωσε μέσα στο στόμα του Ισαΐα, και μόλις λέει ο Ισαΐας αισθάνθηκε αυτή την φωτιά μέσα του, αμέσως σηκώθηκε και είπε, ιδού εγώ Κύριε, απόστειλόν με. Έγινε κάθαρσης. Κάθαρσης για ποιο τρόπο? Με τη φωτιά που ήταν στο θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο του Γολγοθά προσφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτή την κάθαρση γίνεται η κάθαρση δική μου και η δική σου, για να έχουμε την παρουσία ενώπιον του Θεού. Γι' αυτού το αγαπητή μας λέει και συνεχίζει εδώ πέρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον και μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Απεκρίθηκε, είπε ο Ιησούς Χριστός, εάν της με αγαπά τον λόγο μου, θέλει φυλάξει, και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλω με ελθεί και αυτό θέλω με κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίο ακούεται δεν είναι δικός μου, αλλά του πεψατός με πατρός. Και ερχόμαστε πίσω στο μέρος μας εδώ. Και λέει τώρα, αφού του έδειξε την οδόν ο Κύριος, πώς πρέπει να μάθει τον Θεόν, και του λέει δεν θέλω υπάγει αν δεν έρθεις με τεμού. Δεν θέλω υπάγει. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, και τούτο θέλω κάνω. Το ίδιο το οποίο είπε στον Παύλο. Εγώ είμαι εκείνος που θα σε κάνω να νικάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο είπε στον Ισαΐα. Το ίδιο λέει τώρα και προς τον Μωυσή ο Θεός. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίο είπας θέλω κάνει, διότι έβρικα χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Η Αγία Γραφή μας παριστάνει και μας λέγει ότι ο Θεός έχει γράψει, λέει, το όνομα του καθενός μας από εμάς εις το δεξί του χέρι. Και λέει, και αν η μάνα, λέει, δύναται να ξεχάσει το θυλάζον βρέφος αυτής, εγώ δεν θα σας ξεχάσω. Έγραψα το όνομά σας, λέει, στην παλάμη μου και βλέπω το όνομά σας, λέει, καθημέρα. Δηλαδή ο Θεός δεν αστείευεται με εμάς. Μας αγαπάει και έχει γράψει το όνομά μας, και κάθε μέρα που πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού βλέπει ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ. Και σε γνωρίζω κατά όνομα, με το όνομά σου. Για ποιο λόγο? Διότι έβρικες χάριν ενώπιον μου. Και τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο της χάριτος. Είναι η περίοδος της χάριτος που η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή. Η πόρτα του ουρανού όμως δεν θα είναι για πολύ καιρό ανοιχτή. Να μην μας διαφεύγει καθόλου ότι διερχόμεθα την τελευταία περίοδο του κόσμου, σε αυτόν τον κόσμο, και ότι πολύ γρήγορα θα η πόρτα αυτή τη χάριτος, που είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, εγώ είμαι η θύρα για τις οποίες θα εισέρθει τη και θα εξέρθει, θα κλείσει. Και τότε δεν θα υπάρχει πλέον χάρη. Αλλά θα υπάρχει μόνο κρίση. Και άλλο πράγμα το οποίο ζήτησε εδώ πέρα, αγαπητή ο Μωυσής, και του είπε ο Κύριος, Μωυσή, ένα πράγμα κάνε. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο πιο κάτω. Και ουδείς θέλει αναβεί με τα σου. Του είπε ο Κύριος, και γενού έτοιμος, το διαβάσω από πιο νωρίς. Και γίνου έτοιμος το πρωί, και ανάβηθη το πρωί επί το όρο Σινά, και παράστηθη εκεί ενώπιόν μου επί της κορυφής του όρους. Και ουδείς θέλει αναβεί με τα σου. Ουδέ θέλει φανεί της καθόλων το όρος, και τα πίμνια και η αγέλε δεν θέλουν συμβοσκηθεί έμπροσθεν του όρους. Και είπε ο Κύριος δηλαδή στο Μωυσή ότι θα ανεβήσει στο όρος. Το να ανέβει στο όρος δεν ήταν εύκολη δουλειά. Έπρεπε να ανέβει μια πολύ μεγάλη ανηφόρα. Και ο Κύριος του είπε θα ανεβείς εδώ Μωυσή στο όρος. Και τι έκανε ο Μωυσής?
Και βλέπουμε εδώ πέρα μας λέγει ο δε Μωυσής ανέβη προς το όρος, προς τον Θεόν, όχι προς το όρος, συγγνώμη. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεόν. Ανέβηκε το όρος, αλλά τι έγινε. Ανέβαινε προς τον Θεόν. Αυτό φανερώνει μία σκάλα πνευματική που ο καθένας από εμάς πρέπει να ανεβαίνουμε καθημερινώς προς τον Θεόν. Η τελειότης μας γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο εργάζεται μέσα στην καρδιά μας. Και όσο πιο πολύ πνευματικοί είμαστε, τόσο και πιο πολύ ανεβαίνουμε προς τον Θεόν. Και κάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους, λέγον, ούτω θέλεις είπε προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Σεις είστε, είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκουσα, ως επιπτερήγων αυτού και σας έφερα προς εμ' αυτόν. Τώρα λοιπόν, το εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου, γι' αυτό το είπαμε ότι ένας σπουδαίος παράγων στη ζωή των χριστιανών είναι το να υπακούσουμε εις τον Θεό. Και λέγει τώρα λοιπόν, τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών. Διότι η δική μου είναι πάσα η γη και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασιλείς, βασίλειον, ιεράτευμα και έθνος Άγιον, ούτης είναι οι λόγοι προς τους οποίους θέλεις είπε προς τους Ιούς Ισραήλ. Και ούτη είναι οι λόγοι τους οποίους ο Θεός είπε προς εμάς για το Πνεύματος του Αγίου. Και μας λέγει εις την Πέτρου την επιστολή, δεν αγοράστητε λέει από τις ματέας πατροπαροδότου διαγωγής ημών, δια χρυσίου ή αργυρίου, αλλά δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και μας έκαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, ενώπιον του Θεού, βασιλείς και ιερείς. Βασιλείς και ιερείς, για να βασιλεύσουμε εκεί επάνω στη βασιλεία του Θεού στους αιώνας των αιώνων. Και ιερείς για να προσφέρομεν πνευματικά θυσίας. Όπως μας λέει εκεί στην επιστολή προς Εβραίους. Σας παρακαλώ αδερφοί, για τον εκτιρμόν του Ιησού Χριστού, προσφέρατε τον εαυτόν σας ως θυσίαν πνευματική ενώπιον του Θεού. Και εκεί ο Μωυσής υπήκουσεν ακριβώς. Και εμείς αν υπακούομεν, το ίδιο είναι αγαπητοί και για εμάς. Αλλά άλλο ένα πράγμα το οποίο παρατηρούμε πολύ θαυμαστό εδώ, εκτός από την υπακοή, πέρασε, δεν προφθαίνουμε να πούμε τίποτα. Στο 7 έως 11 λέει τα εξής. Και λαβών ο Μωυσής τη σκηνήν έστησεν αυτήν έξω του μαρτυρίου. Μία σκηνή την οποία ονόμασε σκηνή του μαρτυρίου. Μία σκηνή την οποία σήμερα η Αγία Γραφή την ονομάζει η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία η δική μας. Για τούτο μας λέει η Αγία Γραφή, κάποιος πιστεύει με την καρδιά του και γίνεται ομολογία με το στόμα αυτού προς σωτηρία. Ομολογείς τον Ιησού Χριστόν. Το βάπτισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία απλή μαρτυρία ότι θάβεις τον παλιόν άνθρωπον μέσα κάτω από το νερό όπως θάφτηκε ο Ιησούς Χριστός και βγαίνεις από την άλλη μεριά από το νερό για να, σε έναν άλλον καινούριον δρόμο τον οποίον δίδεις υπόσχεση ότι θα ακολουθήσεις για να κάνεις έργα καλά τα οποία όχι ετοίμασες εσύ, τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Και τώρα σε καλεί ο Θεός να δώσεις μία ζωντανή μαρτυρία ενώπιον του Θεού ότι τον ακολουθείς με τη ζωή σου. Αυτή είναι η μαρτυρία. Και εδώ τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι εκείνοι. Έστησε τη σκηνή, όχι μέσα στο λαό, έξω. Έξω λέει από το στρατόπεδο. Και τι έγινε το τώρα. Και πας ο ζητών των Κύριων εξήρχεται προς τη σκηνή του μαρτυρίου την έξω του στρατοπέδου. Έπρεπε δηλαδή να φύγουν από εδώ και να πάνε έξω εκεί που ήταν η σκηνή. Γινότανε μια μαρτυρία. Ότι αυτός που φεύγει από εδώ πλέον πάει και ακολουθάει τον Θεό. Αυτός ο οποίος φεύγει μέσα από τον κόσμο ακολουθάει τον Ιησού Χριστόν. Για τούτο διαβάζουμε στην Αποκάλυψη και λέει εξέρθετε. Από πού? Από την Βαβυλών. Εξέρθετε τι δουλειά έχει ο λαός ο δικός μου μέσα σε, αυτόν, σε αυτή την πόλη. Εξέρθετε εκ μέσω αυτών. Διότι τι να σχέση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Εξέρχεται. Ο πιστός εξέρχεται. Εκκλησία, ακριβώς αυτό σημαίνει. Είναι από το ρήμα καλό και από την πρόθεση εκ, το οποίο σημαίνει φέρνω έξω, καλό έξω. Αυτό είναι η εκκλησία. Σε κάλεσε ο Θεός έξω από τον κόσμο για να προσθεθήσει στην εκκλησία την ειδική του. Και η εκκλησία δεν είναι τα κτίρια, είναι το πνευματικό οικοδόμημα το οποίο φτιάχνει το πνεύμα το Άγιον εδώ επί της γης για να παραστήσει μια αγία καθαρή εκκλησία που να μην έχει ούτε δόλο ούτε μόμο, να είναι σαν την νύφη η οποία θα
παρουσιαστεί εκεί στον Θεό. Έτσι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να εξέλθει έξω. Έτσι έκαναμε κι εμείς. Εξήλθαμε από τους φίλους μας. Εξήλθαμε από τους συγγενείς μας. Εξήλθαμε από όλο το περιβάλλον μας για να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστόν. Κάνουμε δηλαδή ακριβώς εκείνο το οποίο απέτησε ο Θεός από εμάς. Και τούτο είναι με μεγάλα εμπόδια, αλλά η μαρτυρία μας πάντοτε είναι ζωντανή. Και όταν εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσε ο λαός εσηκώνεται και ίστατο έκαστος παρά την θύραν της σκηνής αυτού. Και έβλεπον κατόπι του Μωυσέως και ουσού εισήρχεται εις την σκηνή. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής στη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί, της θύρας της σκηνή, επί των θυρών της σκηνής. Και λάλλει ο Κύριος προς το, μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο ο λαός των στήλων της Νεφέλης ιστάμενων επί των θυρών της σκηνής και πάσο ο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος επί της θύρας της σκηνής αυτού. Και λάλλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και επέστρεφε στο στρατόπεδο ο θεράπων αυτού δε ο Ιησούς του Ναβί έμενε εις τη σκηνή. Ο άνθρωπος ο οποίος συμμαρτύρησε τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πράγμα που παρουσιάζεται μέσα στη ζωή του είναι να έχει προσωπική επαφή με τον Θεό. Μιλάς με τον Θεό πρόσωπον προς πρόσωπο. Όχι βλέπεις τον Θεό, μιλάς. Άλλοτε θα είναι ευλογημένη στιγμή, όπως είπε ο Μωυσής, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Και του είπε, όχι, δεν δύναται να το ειδείς. Μόνο δε θα σε βάλω πώς, τι του είπε. Μόνον δεν δίνεσαι να είδεις το πρόσωπό μου. Και είπε ο Κύριος, ιδού πλησίον μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Ιδού τόπος πλησίον μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, μέσα στη χαράδρα. Και θέλω σε σκεπάσει με το χέρι μου από πάνω, έως σου περάσω. Και τότε θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλει σιδεί τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου δεν θέλει σιδεί. Εμείς αγαπητοί, όπως διαβάσαμε νωρίτερα, ή στην επιστολή εκεί στους Κορινθίους, στο κεφάλαιο της αγάπης, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, λέει «Τώρα βλέπουμε ενηγματοδός ως εν κατόπτρο». Αλλά η ώρα μας πέρασε, μόνο θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ στην έξοδο πάλι είναι άλλο ένα θαυμαστό μέρος το οποίο δεν έχουμε καιρό να διαβάσουμε, αλλά του είπε ο Θεός «Ανέβα Μωυσή στο όρος». Και ανέβηκε στο όρος ο Μωυσής. Και τον επισκίασε, λέει, έπεσε νεφέλη και επισκίασε τον Μωυσή. Και ο Μωυσής σε κάθε το λέει κάτω από την νεφέλη για 6 ολόκληρες ημέρες. Την δε 7η ημέρα του εμίλησε ο Θεός. Για τούτο αγαπητή, του είπε όμως νωρίτερα, θέλησα να βγει στο όρος και θα είσαι μόνος. Ούτε πρόβατα, ούτε αγέλες, ούτε πίμνιον κανένα θα είναι γύρω από το όρος. Διότι είναι τόπος Άγιος. Και ακριβώς αυτό είπε, ούτε κανένας άλλος θέλει ανέβει μαζί σου. Ο Θεός χρειάζεται εσέναν μοναχό σου. Η σωτηρία δεν είναι του διπλανού σου. Η σωτηρία η δική σου δεν είναι θέμα δικό μου. Είναι θέμα δικό σου. Και ο Θεός σε καλεί και θέλει να έχει λίγη συντροφιά μαζί σου. Πρέπει να μείνουμε κάτω από την εφέλη. Και πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Και όταν ακούσουμε τη φωνή του Θεού, τότε αρχίζει πλέον να έχουμε την πνευματική επαφή με τον Θεό δια της προσευχής. Όταν ο Κυριός μας πλησίασε μια γυναίκα μεχευωμένη, την οποία μάλιστα επήγανε προς αυτόν για να την λιθοβολήσει, γιατί συνέλαβαν, λέει, από αυτοφόρο να κάνει μοιχεία, είπε σε αυτούς, ο αναμάρτος πρώτος βαλέτο το λίθο, να ρίξει πρώτος το λιθάρι. Και κανένας, λέει, από αυτούς, διότι ο Ιησούς κάθισε κάτω και έγραφε. Άλλοι λένε έγραφε τα ονόματα εκείνων που ήσαν γύρω τους και τους έγραφε και τις αμαρτίες. Και τότε όλοι, λέει, έφυγαν και την έμεινε, λέει, η γυναίκα εκείνη σχημένη κάτω, ενώ περίμενε τα λιθάρια να πέσουν στο κεφάλι της. Και τότε σηκώθηκε ο Ιησούς και της λέει, γίνε, πού είναι εκείνοι οι οποίοι σε κατεδίκασαν? Και ήταν, λέει, έμεινε μόνον ο Ιησούς και εκείνη. Επομένως και στην δική μας την περίπτωση χρειάζεσαι μόνον εσύ και ο Κυριός μας. Και τότε μόνον θα επιλάμψει το πρόσωπον του Ιησού Χριστού εις τη ζωή μου και εις τη ζωή σου. Και θα γίνει ακριβώς εκείνο το οποίο έγινε όταν οι μαθηταί ευρέθησαν, τους πήρε ο Ιησούς επάνω στο όρος μεταμορφώσεως, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο. Και εκεί μεταμορφώθηκε ο Κύριος και παρουσιάστηκε ο Ηλίας και ο Μωυσής και μιλούσε με ταυτόν. Και οι άνθρωποι, οι τρεις αυτοί μαθηταί, θαμπόθηκαν από το πολύ φως και έπεσαν κάτω.
Και όταν σηκώθηκαν, έφυγαν οι δύο αυτοί και έμεινε ο Κύριος μόνος, σηκώθηκαν οι τρεις αυτοί κάτω και λένε: Κύριε, εδώ είναι θαυμαστό μέρος. Λάμπη, να κάνουμε μία σκηνή, του λέει, για σένα, ναι, μία για τον Ηλία και μία για τον Μωυσή. Δεν είπαν καμία σκηνή να κάνουν για τον εαυτό τους, μόνο για τον Χριστό, για τον Μωυσή και τον Ηλία. Διότι εδώ, λέει, τα πάντα λάβουν. Και έλαβαν, λέει, τα πρόσωπα αυτών. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα λάβουν και τα πρόσωπα ημών εκείνη την ημέρα. Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και η νεφέλεια σκέπασε το όρος και κάθισε η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά και οι νεφέλεια σκέπασαν αυτόν έξι ημέρες. Και την εβδόμηνη μέρα νεκάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή εκ μέσου της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις οφθαλμούς των ιών του Ισραήλ. Και εισήλθε ο Μωυσής στο μέσο της νεφέλης και ανέβη από το όρος και στάθη ο Μωυσής επί του όρους για 40 ημέρες. Ικανοποιήθηκε διότι βρισκόταν στην παρουσία του Θεού. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τον καθένα μας αυτό το πρωί και να μας αποκαλύψει ότι χρειαζόμαστε την ανάγκη της παρουσίας του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά τους ιεροκήρυκες. Κηρύττουν και ξεχνούν ότι κάποτε πρέπει και αυτοί να ακούσουν. Πρέπει κάποιος να κηρύξει και σε αυτούς. Και ξέρετε, καμιά φορά ο Θεός χρησιμοποιεί περίεργους τρόπους για να πετύχει αυτό το πράγμα. Λέει ιστορία για κάποιον που ήταν σπουδαίος ευαγγελιστής. Από συνεδρίου ή συνέδριον και από ευαγγελιστικής βραδιά σε ευαγγελιστική βραδιά. Έτρεχε παντού, έτοιμος, πρόθυμος, πρώτος. Εκείνη λοιπόν την Κυριακή, λες και όλα πηγαίνανε στραβά. Κάθισε πρωί-πρωί στο γραφείο να προετοιμάσει το κήρυγμά του και δεν πρόσεξε ότι πέρασε η ώρα. Ξαφνικά κοιτάει το ρολόι, δεν προφταίνουμε. Είχε να πάει και με το αυτοκίνητο δρόμο. Ορμάει λοιπόν όπως ήταν, τρέχει μέσα στο μπάνιο να ξυριστεί. Με την βία κόβεται, τρέχουν τα αίματα, λερώνεται, ώσπου να σταματήσει την αιμορραγία, ώσπου να βγει από αυτό το μπελά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τελειώνει, ντύνεται, βάζει τη γραβάτα. Τρέχει στο αυτοκίνητο και βρίσκει να είναι μια ρόδα καθισμένη. Στρώνεται κάτω να αλλάξει τη ρόδα, την αλλάζει. Έχει γίνει μες στη μουτζούρα, λερώθηκε και το πουκάμισο, ξανά πίσω να αλλάξει. Εντάξει, η ώρα περνάει. Περιμένουν εκεί που θα πάνε κηρύξει, είναι κόσμος πολύ μαζεμένος. Περνάει η ώρα, τι να κάνει ο άνθρωπος. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγαίνει έξω στον εθνικό δρόμο και το πατάει. Τρέχει, λέει, τώρα τι παράβαση, τι όριο ταχύτητα, πρέπει να είμαστε εκεί εγκαίρως, να κηρύξουμε. Και ξαφνικά καθώς τρέχει, βλέπει μέσα στο καθρεφτάκι το μπλε το φωτάκι και ακούει τη σιρήνα. Τι να κάνει, θέλει δεν θέλει, βγαίνει στην άκρη. Σταματάει. Έρχεται από πίσω του το περιπολικό, παρκάρει από πίσω του, ανοίγει πόρτα του περιπολικού και βγαίνει ένας τροχονόμος με όλη του την ησυχία. Σιγά, σιγά, σιγά περπατάει. Ο δικός μας κοντεύει να σκάσει, να πει: «Άντε ρε παιδί μου, δώσ' την κλίση να τελειώνουμε!» Έρχεται ο τροχονόμος, σκύβει από το παράθυρο. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική. Αμερικάνικο χαμόγελο. Και τα 32 δόντια εμφανεί. Χαμογελάει. «Καλημέρα σας». «Καλημέρα, ο ιεροκήρυκας». «Δύσκολη μέρα σήμερα, λέει ο τροχονόμος. «Ναι». Σας βλέπω, λέει ο τροχονόμος. «Φαίνεστε, είστε κάτω από στρες». «Ναι, είμαι, ο ιεροκήρυκας». Δεύτερο χαμόγελο, άλλα 32 δόντια. Λέει, ξέρετε, έτσι ήμουν κι εγώ. Μέχρι πριν από 2 μήνες, θυμωμένος με όλα, κατσούφης, αλλά ξέρετε, γνώρισα τον Χριστό και άλλαξε η ζωή μου. Ο ιεροκήρυκας έχει παγώσει. Τώρα τι να πει. Τρίτο χαμόγελο με 32 δόντια. «Σας συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο κι εσείς». Η ιστορία δεν λέει αν έκοψε την κλίση, υποθέτω όχι. Λοιπόν, επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας. Προσέχετε την κατατομήν, διότι ημίσημεθα οι περιτομοί λατρεύονται στον Θεόν εμπνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησούν και μη έχονται στην πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Εάν τη άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένο την 8η ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πριν εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν, δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην, εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, σήμιμητέ μου γίνεστε, και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι ουρανής. Οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά σε ευχαριστούμε, γιατί την ώρα αυτή έχουμε το μεγάλο προνόμιο, με ανοιγμένο τον Άγιο Λόγο σου στα χέρια μας, να ακούμε την φωνή και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε εσύ να ανοίξεις τα αυτιά μας, ώστε η φωνή δική σου να είναι ξεκάθαρη για μας. Παρακαλούμε να ανοίξεις τα μάτια μας, ώστε να βλέπουν το δικό σου μεγαλείο. Παρακαλούμε να ανοίξεις τις καρδιές μας, για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις να μας χαρίσεις. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τονίσαμε επανειλημμένα, παιδιά, ότι η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι το γράμμα της χαράς. Και είδαμε ότι εδώ, στο εδάφιο 3, ο Απόστολος Παύλος και πάλι αρχίζει αυτό το κεφάλαιο με την ίδια προστακτική. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Είχαμε δει την πρώτη φορά ποιοι είναι οι όροι, ώστε η χαρά αυτή να εκπληρωθεί. Είδαμε τη δεύτερη φορά ποιοι είναι οι τόποι που επηρεάζουν, ώστε η χαρά αυτή να μπορέσει να φουντώσει. Είδαμε την τρίτη φορά σήμερα το πρωί ποιο είναι το περιβάλλον το ανθρώπινο που μέσα σε εκείνο καλούμαστε να ζήσουμε και να γευθούμε τη χαρά του Ιησού Χριστού. Τώρα εδώ στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του, ο Απόστολος Παύλος μπαίνει σε ένα καινούριο θέμα. Και το θέμα αυτό είναι ποιος είμαι εγώ, τι είδους χριστιανός είμαι, ποια είναι η προσωπική μου θέση μέσα στο πνευματικό περιβάλλον που με έχει τοποθετήσει ο Θεός. Και ξέρετε, η προσωπική εμπειρία του Αποστολού Παύλου ήταν και πλούσια και ποικίλη. Στην πραγματικότητα, εάν δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό το τρίτο κεφάλαιο, μπορούμε να φανταστούμε τον Απόστολο Παύλο να ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν του, να ρίχνει μια ματιά στο παρόν του και να ρίχνει μια ματιά στο μέλλον του. Το παρελθόν του είναι ξεκάθαρο, το ξέρει, έχει ολοκληρωθεί. Το παρόν του είναι αμφίβολο, αλλά το ζει αυτή τη στιγμή. Το μέλλον είναι τελείως ακαθόριστο και άγνωστο. Δεν μπορεί ούτε καν να το υποθέσει. Μπορεί όμως κάποιες πνευματικές παραμέτρους να τις προσδιορίσει και να τις φανταστεί. Προσέξτε ότι και στην αρχή και στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται, αλλά βέβαια φευγαλέα μόνον, σε κάποιους ανθρώπους που με εκείνους έχει σοβαρές διαφορές. Τους είπε στο εδάφιο 2, προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν. Θα πει στο τέλος, στο εδάφιο 18, περιπατούν κάποιοι τους οποίους έλεγα, τώρα το λέω και κλαίγοντας, ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Αλλά δείτε ότι και αυτό και εκείνο, και το αρχικό και το τελικό, τα λέει μόνον φευγαλέα, ενώ το κύριο βάρος του κεφαλαίου αυτού είναι η προσωπική του περιπέτεια, η προσωπική του εμπειρία. Και το θέμα του είναι τι χριστιανός είμαι εγώ. Μπορούμε λοιπόν, καθώς θα μελετήσουμε αυτό το κεφάλαιο την ώρα αυτή, να βάλουμε στη θέση του ο καθένας μας τον εαυτό μας. Τι είδους χριστιανός είμαι εγώ? Ξέρετε, αυτή η λέξη χριστιανός είναι μια λέξη που στον καιρό μας έχει τελείως φθαρεί. Κάτι που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι πόσο μερικές πολύ απλές λέξεις τις έχουμε τόσο πολύ χαλάσει στην εποχή μας, ώστε είναι αδύνατο να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για αυτές. Και πάρτε, αν θέλετε, αυτή τη λέξη χριστιανός και βγείτε στο δρόμο, είτε με μικρόφωνο ή χωρίς, σταματήστε μερικούς ανθρώπους και ρωτάτε τους τι θα πει χριστιανός. Δεν φαντάζεστε τι ποικίλες και τι λαθεμένες απόψεις θα συγκεντρώσετε. Είναι ζήτημα αν θα βρεθεί κάποιος που να σας δώσει έναν ορισμό που κουτσά στραβά να είναι αποδεκτός. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι είδους χριστιανός είμαι εγώ. Και ο Απόστολος Παύλος ρίχνει μια ματιά προς τα πίσω και διαπιστώνει ότι στη ζωή του υπήρξαν μερικά πράγματα, αξιόλογα πράγματα, που έπρεπε να τα πετάξει. Ρίχνει μια ματιά στο παρόν του και διαπιστώνει ότι υπάρχει μια έντονη ανάγκη αυτή τη στιγμή να βρεθεί ακόμη πιο κοντά με τον Ιησού Χριστό. Και ρίχνει μια ματιά στο μέλλον. Και ενώ δεν μπορεί να καθορίσει ποιες θα είναι οι εξελίξεις, μπορεί να υποθέσει ότι υπάρχουν κάποιες ένδοξες παράμετροι μέσα σε εκείνες. Το πρώτο θα το ονομάσω ο υποβιβασμός. Το δεύτερο θα το πω ο συγχρονισμός. Ελπίζω η λέξη να είναι γνωστή. Το τρίτο θα του δώσω τον όρο ο ενθουσιασμός. Αλλά ας τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα ο υποβιβασμός. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 7. Εκείνα τα οποία είσαι με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια τον Χριστό. Δηλαδή, κοιτάξτε ότι μέσα στη ζωή του υπήρξε ίσως μία αντίφαση. Υπήρχαν ορισμένα πράγματα που η κοινωνία μας τα θεωρούσε κέρδη, τα θεωρούσε θετικά αποκτήματα. Ήταν σπουδαία πράγματα για ένα νέο άνθρωπο εκείνης της εποχής. Ο Απόστολος Παύλος είχε μία πολύ δραστήρια θρησκευτική ζωή και πρέπει να την πετάξει. Είχε κάποια σπουδαία θρησκευτικά επιτέγματα και πρέπει να τα διαγράψει. Και κοιτώντας και στο περιβάλλον του, βλέπει και κάποιον που για εκείνους αναγκάζεται να κλάψει. Κάτι ανάλογο αναφέρει και στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 16ο κεφάλαιο, όταν εκεί απευθύνεται στους πιστούς του Ιησού Χριστού στο εδάφιο 17. Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Κοιτάξτε τώρα. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν στην άκρη. Είναι απαράδεκτα. Και ξέρετε, ορισμένα από αυτά, ίσως όχι όλα, μπορεί να εμφανίζονται και στη δική μας τη ζωή. Να δούμε όμως λίγο λεπτομερέστερα ποια είναι αυτά. Το πρώτο πράγμα που νιώθει ο Παύλος ότι πρέπει να πετάξει είναι αυτό που θα το πω εγώ, οι παραδόσεις. Ξέρετε, εμείς σαν Έλληνες που είμαστε, όταν ακούμε για παράδοση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Θα διαβάζετε ακόμα και στον καθημερινό τύπο πολύ συχνά, όταν δημιουργούνται θέματα θρησκευτικά, υπάρχουν κάποιοι που είναι έτοιμοι να δηλώσουν σύμφωνα με την παράδοσή μας. Ένα πράγμα που πάντοτε μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι στον τόπο μας η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, δεν παίζει κανένα ρόλο. Τι λέει η παράδοση? Προσπάθησα μερικές φορές να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους μνημονεύοντας τι λέει ο Απόστολος Παύλος και είχα να μου αντιτείνουν τι λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Και ξέρετε, παιδιά, κάτι που πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το θυμόμαστε καλά είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα βιβλίο ασύγκριτο, μοναδικό, σε μια θέση τελείως διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο. Και αυτό δυστυχώς στη χώρα τη δική μας κανένας δεν το λέει. Το λένε που και που οι πιστοί του Ιησού Χριστού και εκείνοι συνήθως το λένε πιανίσιμο. Οι παραδόσεις. Και εκείνη την εποχή είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον του Αποστολού Παύλου και λέγανε εντάξει ο χριστιανισμός αλλά και ο Ιουδαϊσμός. Διαβάστε την επιστολή προς Γαλάτες να δείτε τι γινότανε και πώς είναι η αγωνία του Αποστολού Παύλου. Γιατί αν αυτή η διδασκαλία αρχίσει και διαδίδεται και γίνει αποδεκτή, τότε θα βρεθούμε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι οι παραδόσεις των ανθρώπων δεν έχουν καμία βαρύτητα και πρέπει να πάνε στην άκρη. Δείτε και την περίπτωση του Αποστολού Παύλου, εδάφιο 5.
2: περιτετμημένο την 8η ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατανόμων Φαρισαίος. Πρώτα απ' όλα έτυχε και γεννήθηκε αυτό που γεννήθηκε. Στη συνέχεια το ανέπτυξε και το περιβάλλον και ο ίδιος και έφτασε να γίνει ένας φανατικός. Και έχει τώρα μια παράδοση που την κρατάει και καταλαβαίνει σε κάποια στιγμή ότι αυτή την παράδοση πρέπει να την πετάξει πέρα. Και ξέρετε, στον τόπο το δικό μας πολλές φορές για να πετάξει κανείς πέρα την παράδοση του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκείνο που μου έχει κάνει όμως εντύπωση εμένα, ξέρετε ποιο είναι? Άνθρωποι που μεγάλωσαν με κάποια παράδοση θρησκευτική δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν τους είπε πέτα τα πέρα αυτά και τα πετάξανε μόνοι τους. Ή μάλλον το πω λίγο πιο πνευματικά. Τους είπε και τα πέταξαν ο Ιησούς Χριστός. Οι παραδόσεις. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει στους Φαρισαίους για αυτές τις παραδόσεις στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ζ, τους λέει κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζεται απολύτως στην εποχή τη δική μας και στα περιβάλλοντα τα δικά μας. Εδάφιο 13. Ακυρούντες των λόγων του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας. Δηλαδή πράγματα που προσκρούν στο λόγο του Θεού τα δέχονταν αυτοί και τα βάζανε πρώτα, γιατί έτσι λέει η παράδοσή τους. Και ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε ότι όλα αυτά που ήταν για εκείνον κέρδη, εδάφιο 7, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Πρώτον, οι παραδόσεις. Δεύτερον, οι επιδόσεις. Αξιόλογα επιτεύγματα. Μία εκπληκτική συγκομιδή. Και ο Απόστολος Παύλος, ενώ έχει να παρουσιάσει ένα σωρό θρησκευτικά επιτεύγματα, που τα είπε πιο πριν, Φαρισαίος, Εβραίος, δάσκαλος του νόμου. Ξέρετε, ήταν ένας νεαρός άνθρωπος ο Σαύλος, που το έθνος του τον κοίταζε με πολύ μεγάλη εκτίμηση, γιατί ήταν από τις προσωπικότητες που θα παίρνανε θέση στην πρωτοπορία του λαού. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Ήτανε υποψήφιος για μεγάλα αξιώματα, για πρωθυπουργίες. Και όλα αυτά, αυτές τις επιδόσεις, τις πετάει πέρα για να γνωρίσει τον Χριστόν. Και δείτε ότι είναι τόσο αντικειμενική η κριτική του, ώστε στο εδάφιο 12 δεν έλαβα το βραβείο, δεν έγινα τέλειος. Τρέχω, ίσως λάβω αυτό. Δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό. Αλλά εν πράτω, τα μένω πίσω λησβωνών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα συνεχιστεί. Έχουμε τρέξιμο, έχουμε δουλειά, έχουμε μέλλον. Ξέρετε, όλα αυτά με τις παραδόσεις και τα θρησκευτικά κατορθώματα, καμιά φορά, να χρησιμοποιήσω μία λέξη έτσι λίγο, όχι τόσο αμβονική, είναι πράγματα μπαγιάτικα. Και όχι μόνο είναι μπαγιάτικα, αλλά βρωμάνε. Θυμάστε εκεί στην Παλιά Διαθήκη, όταν ο Θεός έδωσε στο λαό του το μάνα. Τους είχε πει θα παίρνετε κάθε μέρα φρέσκο. Σας διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και από το εδάφιο 20. Όπως γίνεται πάντοτε, δεν υπήκουσαν εις τον Μωυσήν, αλλά αφήκαν την ΕΣ υπόλοιπον εξ αυτού έως το πρωί και γέννησε σκόλικας και ευρώμησε. Αυτό που τους είχε χαρίσει ο Θεός. Γιατί δεν το χρησιμοποίησαν όπως τους είπε. Στηρίχτηκαν σε εκείνο και τ' άφησαν, ενώ τους είπε να μην τ' αφήσουν, τους είπε να το καταναλώσουν, να πάρουνε φρέσκο, και αυτό μπαγιάτιασε και βρώμησε. Και ορισμένες παραδόσεις και ορισμένες επιδόσεις μπαγιατιάσαν και βρωμήσανε. Και οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Φαίνεται ότι ο σφρυντικός βλενογόνος τους δεν είναι αρκετά ευαίσθητος. Το πρώτο οι παραδόσεις, το δεύτερο οι επιδόσεις, το τρίτο που το είπε στο τέλος οι παραμορφώσεις. Κάποιοι δηλαδή που περιπατούν, εδάφιο 18, είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Ξέρετε, ήταν τότε και είναι και σήμερα κάποιοι που λένε, ακούστε, στην Καινή Διαθήκη δεν είμαστε υπονόμων, Είμαστε υπό χάριν. Λοιπόν, μη μου λες τώρα εμένα να τηρήσω τον νόμο. Ποιο νόμο? Ο νόμος καταργήθηκε. Μου είχε κάνει εντύπωση πριν από 2-3 χρόνια είχα δει κάποιον. Τον ήξερα πριν από χρόνια σε μια εκκλησία. Και όπως γίνεται, ξέρετε, καμιά φορά αυτό είναι ένα είδος ευαγγελικής διαφθοράς. Μαθαίνουμε μέσα στις εκκλησίες τα εδάφια και τα χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματα να χτυπήσουμε τον απέναντι. Μου λέει, μα ξέρεις, λέει, κατηγορούν εμένα. Α, δεν διάβασαν την Αγία Γραφή αυτή. Λέω, τι λέει η Αγία Γραφή? Τι λέει? Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις. Σε μένα επερίσευσε η αμαρτία. Και ήταν ενθουσιασμένος. Ήταν κάποτε κάποιος που εδήλωνε αδελφός. Και ξαφνικά, έχει πολλά χρόνια. Πιο πολύ, μάλλον όλοι δεν είχατε γεννηθεί τότε. Ξαφνικά μαθαίνουμε λοιπόν ότι αυτός ο αδελφός, συνεργαζόμασταν μαζί, κάναμε έργο του Θεού μαζί. Αυτός ο αδελφός παράτησε τη γυναίκα του, πήρε μια άλλη και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Πάνε λοιπόν κάποιοι αδελφοί και του λένε, αδελφέ, είναι δυνατόν εσύ? Α, λέει, αδελφοί, δεν διαβάσατε για την ιστορία του Αβραάμ πως πήρε μια δεύτερη γυναίκα? Θέλω να σας πω, γι' αυτό το αναφέρω, για να δείτε ότι σε αυτές τις παραμορφώσεις του Ευαγγελίου πάντοτε υπάρχει και το βιβλικό επιχείρημα. Και ο Απόστολος Παύλος στην δική του την περίπτωση, βέβαια αυτός δεν είχε καθόλου παραμορφώσεις, είχε όμως και παραδόσεις και επιδόσεις, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να τα πετάξει πέρα. Και το ερώτημα είναι, μήπως και κάποιοι από μας πρέπει κάποια πράγματα να τα πετάξουμε πέρα? Μήπως τα κουβαλάμε μαζί μας και κουβαλώντας τα μαζί μας δεν μπορούμε να πάμε μπρος? Ξέρετε, παιδιά, εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί λέμε ότι ο Λούθυρος βγήκε τότε που βγήκε και είπε, πετάξτε τις παραδόσεις. Και το είπε. Αλλά φοβάμαι ότι στους τελευταίους 4-5 αιώνες κουβαλήσαμε και μαζέψαμε νέες παραδόσεις. Και καμιά φορά μας μπερδεύουν αυτές. Δείτε τι ξεκάθαρος είναι ο Παύλος. Εκείνα τα οποία είσαι με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Το πρώτο λοιπόν, ο υποβιβασμός. Οι παραδόσεις, οι επιδόσεις, οι παραμορφώσεις που πρέπει να πεταχτούν στην άκρη. Το δεύτερο, το λέω εγώ, ο συγχροτισμός. Εδώ μια επεξήγηση ελληνικής γλώσσας. Χρός, χρωτός. Περί το σύλλαβον της τρίτης κλίσεως. Είναι το δέρμα. Είχα ένα γυμνασιάρχη στο προαμνημονεύτων ετών, ο οποίος μας έλεγε ότι τη Δευτέρα πρωί, το πρωί, πρέπει να προσέλθετε εν χρώ και καρμένη. Και καρμένη με το χι παρακειμένου του κύρωμε. Δηλαδή σήμαινε αυτό κουρεμένη ΣΥΡΙΖΑ. Χρός, χρωτός. Συγχροτισμός θα πει, μάθημα ελληνικής γλώσσας, συγχροτισμός θα πει ότι είμαι τόσο κοντά σε κάποιον ώστε το δέρμα μου με το δέρμα του είναι σε επαφή. Ακουμπάμε ο ένας απάνω στον άλλον. Είναι αυτό που το λέτε εσείς ο κολλητός μου. Αυτό δεν το λέει η γραμματική. Και λέει εδώ τώρα στο εδάφιο 10 ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε τι λέει. Διαναγνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Τώρα εδώ μπορούσε κάποιος να πιστάσου, βρε Παύλε. Ακόμα δεν τον γνώρισες. Ασφαλώς τον γνώρισε. Αλλά ξέρετε, αισθάνεται ότι έχει κι άλλο δρόμο, ακόμα πιο μπρος, ακόμα πιο πάνω. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχω ολοκληρώσει την γνωριμία μου με τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, παιδιά, εδώ να προσέξουμε για κάτι άλλο. Άλλο είναι γνώση και άλλο είναι γνωριμία. Γνώση είναι ξέρω περί του Χριστού. Μου είπαν, διάβασα, μάζεψα πληροφορίες, προσέτρεξα ή σερφάρισα ή στο ίντερνετ. Τι φοβερό ρήμα. Αυτό είναι γνώση. Γνωριμία είναι προσωπικά. Ήρθα πολύ κοντά, γι' αυτό λέω συγχροτισμός. Ακούμπησα απάνω του. Και ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει γνώση. Θέλει γνωριμία. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποιοι αδελφοί δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Και λένε, γνώρισα τον Ιησού Χριστό. Λέω, μπράβο να το. Γιατί τον γνώρισα? Γιατί δεν ήξερε, δεν τον ήξερε ως τότε. Άλλο άκουγα για τον Χριστό. Εγώ, ξέρετε, όπως και πολλά παιδιά που μας δώσαν τη μαρτυρία τους χθες σήμερα και είπανε, μεγάλωσα σε περιβάλλον πιστών, και εγώ μεγάλωσα σε περιβάλλον πιστών. Έχω γενιές από πίσω μου. Ναι, αλλά μέχρι τα 15 μου μπορούσα να διδάξω. Γνώση να δείτε, αλλά δεν είχα γνωριμία με τον Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλο ξέρω για τον Χριστό και άλλο ξέρω τον Χριστό. Άλλο γνωρίζω για τον Χριστό και άλλο γνωρίζω τον Χριστό. Εσείς γνωρίζετε, ξέρω εγώ, τον οποιονδήποτε. Κάποιον ήρωα της, του αθλητισμού ή του δεν ξέρω ποιου. Ναι, αλλά άλλο είναι να τον δεις προσωπικά. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Γι' αυτό πολλές φορές καλούμε τους ανθρώπους τον Χριστό, να γνωρίσουν τον Χριστό, όχι να μάθουν για τον Χριστό. Έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία, πληροφορίες, σχόλια, όπ, και εγώ δεν ξέρω τι, δεν χωράνε σε ένα ανθρώπινο κεφάλι μια ολόκληρη ζωή. Αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο είναι να γνωρίσεις τον Χριστό. Θυμάστε όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, λέει «Εάν της είναι εν Χριστώ». Έλεγα τις προάλλες στους αδελφούς της Θεσσαλονίκης. Μιλούσα μια φορά με τον αδελφό Κυριακάκη, αν έχετε ακούσει το όνομά του. Και μου λέει, ξέρεις, όταν θα χρειαστεί, εκείνα τα χρόνια δεν είχε ακόμα μεταφραστεί η Καινή Διαθήκη, όταν θα χρειαστεί να μεταφραστεί η Καινή Διαθήκη, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω το εν Χριστώ πώς θα το πούν. Του λέω, για σταθείτε, εν Χριστώ ξέρω εγώ στον Χριστώ, πώς θα το πούν. Η έννοια του εν Χριστώ είναι τόσο σύνθετη, τόσο πολύπλοκη, τόσο πλούσια, τόσο στολισμένη, δύσκολο να την πεις. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτίσης. Σε μερικές μεταφράσεις, δεν ξέρω γιατί, λένε νέον κτίσμα. Δεν είναι νέον κτίσμα, είναι νέα κτίσης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν ήταν νέον κτίσμα, θα άλλαζε μόνον εμένα. Αλλά είναι νέα κτίσης, γιατί αλλάζει εμένα και από μένα αλλάζει και το περιβάλλον. Έχει και οικολογικές συνέπειες. Δεν έχει μόνο ατομικές. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό είναι το όνειρό του, να γνωρίσει τον Χριστό. Ο συγχρονισμός. Να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλει να γνωρίσει, ξέρετε ποιο είναι? Η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Σήμερα, ξέρετε, ακούει κανείς σε εκκλησίες μέσα κάτι απόψεις λαθεμένες. Εγώ τις θεωρώ λαθεμένες. Και τους το λέω ξεκάθαρα. Θέλω, λέει, να αποκτήσω δύναμη. Ήταν μια φορά ένας δύναμη, αρχίζαμε να αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε από τη δύναμη. Ή θέλω ευλογίες, εντάξει, ή θέλω χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τα θέλει τα χαρίσματα, ξέρετε, για να πούν οι άλλοι, για θες ρε παιδί μου αυτός, τι φοβε. Θυμάμαι έναν αδελφό κάποτε, έκανε την ομολογία του και ήταν καταγοητευμένος, μας διηγόταν ότι την έκανε κάπου την ομολογία του. Χριστέ μου, τι ομολογία ήταν. Τι να την κάνω την ομολογία, τον Χριστό τους είπες. Την ομολογία σου να θαυμάσουν εσένα που ήσουν έτσι και έγινες αλλιώς. Τι κηρύττουμε, Χριστό κηρύττουμε. Η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, όλα αυτά χαρίσματα, εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, είναι και της μόδας τελευταία, ξέρω εγώ, οι γλωσσολαλιές, τα ιάματα, τα θαύματα, δεν ξέρω τι. Θυμάστε όταν ο Χριστός διάλεξε τους μαθητές του και μας το λέει αυτό ο Μάρκος στο 3ο κεφάλαιό του. Ανέβηκαν απάνω στο βουνό, διαλέγει ο Χριστός 12 από αυτούς και ο Μάρκος πάρα πολύ σοφά μας εξηγεί γιατί τους διάλεξε. 3:14 και εξέλεξε 12, πρώτον δια να είναι μεταυτού, δεύτερον να αποστέλει αυτούς να κηρύττωση, τρίτον να έχουν εξουσία να θεραπεύωση. Εδώ πολλοί αρχίζουν από το τρίτο. Θέλω να με διαλέξει ο Χριστός για να θεραπεύω. Γιατί? Για να έρθουν κι άλλοι και να πούν «Ωρε τι μάγκας αυτός θεραπεύει». Ναι, αλλά κοιτάξτε, η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να είναι μεταυτού. Κάποτε θα αποφάσιζε ο Χριστός ότι είναι η στιγμή να τους στείλει να κηρύξουν. Και δεν αποκλείεται και κάποιους και να θεραπεύσουν. Ναι, αλλά πολλοί σήμερα γοητεύονται από το θεραπεύειν. Από το κηρύττειν έτσι και έτσι και από το είναι με τον Χριστόν άστα καλύτερα. Αλλά εδώ βλέπετε η σειρά είναι άλλη. Δια να είναι μεταυτού. Η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Να τι σημαίνει συγχρονισμός. Πολλές φορές ακούω μια έκφραση που δεν είναι βιβλική. Πήρε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Λέει ότι θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, το λέει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά έννοια βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει. Αλλά δεν πειράζει, εγώ το αποδέχομαι ως μια έννοια που κάποιοι την κατασκεύασαν για να εκφράσουν κάτι. Έρχονται λοιπόν πολύ συχνά αδελφοί και με ρωτούν, η τάδε κίνηση, η τάδε εκκλησία, η τάδε ομάδα μιλάει για βάπτισμα Αγίου Πνεύματος. Θυμάμαι μια φορά που πήρα ένα περιοδικό και έγραφε απ' έξω «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε» και τους γράφω «Αγαπητοί αδελφοί», γι' αυτό σας λέω είναι φίλοι μου, αλλά τους λέω «Αγαπητοί αδελφοί, εδώ τα χαλάσατε». Θυμήθηκα το θειό μου τον Χαρίλα που έλεγε «Είσαι καλός, αλλά ώρες-ώρες τα χαλάς». Γιατί? Διότι λέγανε «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε», αλλά δεν λέγανε ότι το εδάφιο αυτό λέει παρακάτω και αυτοί δεν ξέραν τίποτα. Πού έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Και τους είπα «Παραπλανάτε τον κόσμο». Και τους είπα και κάτι άλλο. Μου θυμίζεται τον Θανάση τον Κανελόπουλο που σηκώθηκε μια φορά στη Βουλή και είπε «Δεν υπάρχει Θεός, Αγία Γραφή». Σωστά. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Ναι, αλλά τι λέει? Είπε «Ο άφρον εν την καρδία αυτού». Αυτό δεν το έλεγε. Λοιπόν, όταν μου λένε για βάπτισμα Αγίου Πνεύματος, τους λέω να σας πω. Είναι ή δεν είναι βιβλικό, είναι ή δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Λέω να σας πω, υπάρχει ένα κριτήριο μέσα στην Αγία Γραφή, που αν το βάλετε κάτω θα βρείτε το αποτέλεσμα και την απάντηση μόνοι σας. Στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στο εδάφιο 14, λέει για το Άγιο Πνεύμα, εκείνος, ο Παράκλητος, θέλει δοξάσει εμέ, εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Και λέω, αυτή όλη η ιστορία δοξάζει τον Χριστό, προβάλλεται ο Χριστός, ακούγεται ο Χριστός, τιμάται ο Χριστός, αναγνωρίζεται ο Χριστός. Εάν ναι, αποδεκτών. Εάν όμως ο Χριστός περνάει στο περιβάλλον και μας ενδιαφέρουν αυτά και εκείνα και τα άλλα και δεν ξέρω πια, τότε σβήστε το, είναι λάθος. Το πρώτο, η προσωπικότητα. Το δεύτερο, η δυναμικότητα. Βλέπετε, εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος «και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού». Εδώ έχω ένα πρόβλημα. Τι θα πει «την δύναμη της Αναστάσεως αυτού»? Ξέρετε, αν διαβάσετε προσεκτικά τα Ευαγγέλια, θα δείτε ότι στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού πριν από την Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση υπάρχει μια διαφορά. Ένα τμήμα της διαφοράς αυτής, ίσως όχι ολόκληρο, είναι ότι μετά την Ανάσταση ο Χριστός έχει άλλη ποιότητα ζωής από αυτή που είχε πριν από την Ανάσταση. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την Ανάσταση δεν φαίνεται πλέον να υπάρχουν για τον Κύριο πειρασμοί. Μήπως όταν επάνω στο Σταυρό αναφωνεί «τετέλεστε» και λέμε εμείς ότι σημαίνει ότι τελείωσε το έργο της λυτρώσεως, μήπως σημαίνει ότι τελειώσαν και μερικά ακόμη πράγματα? Και μήπως ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «την δύναμη της Αναστάσεως» θέλει αυτή την ποιότητα της ζωής, την διαφορετική, την υψηλότερη, την ωραιότερη, την πιο εμπνευσμένη? Λέω, μήπως. Το βέβαιο είναι όμως ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει αυτήν την δυναμικότητα. Θα έλεγε κανείς ότι με την Ανάσταση αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζει ίσως η πολιτογράφηση του. Διάβασα για κάποιον, λέει, Γάλλο που ήθελε να γίνει Άγγλος. Και μέσα στην Ευρώπη, και ξέρω εγώ, του είπε ο άλλος, καλά, και θα κερδίσεις, θα γίνεις Άγγλος. Λέει, κοίταξε, θυμάσαι τη μάχη του Βατερλό? Ως τώρα ήμουν με τους νικημένους, τώρα θα είμαι με τους νικητές. Το πρώτο, η προσωπικότητα. Το δεύτερο, η δυναμικότητα. Το τρίτο, η συναισθηματικότητα. Και αυτό είναι ανεπιθύμητο, όπως το λέει εδώ. Να γνωρίσω τον Ιησούν Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Στάσου, τώρα εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα. Εδώ τώρα δεν έχω τόσο ενθουσιασμό, γιατί είναι ανεπιθύμητο. Τι θα πει την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού? Μερικοί το παίρνουν ότι σημαίνει, ξέρω εγώ, όπως υπέφερε ο Κύριος, να υποφέρω κι εγώ. Εάν είναι δυνατόν, βέβαια, εγώ να υποφέρω όπως υπέφερε ο Κύριος, δεν συζητιέται. Αλλά εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικό. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που βγήκε ο Κύριος και λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου»? Και μήπως μέσα σε αυτό καλείται ο πιστός να συμμετάσχει, όχι για τη λύτρωση των ανθρώπων, φυσικά αυτό είναι έργο του Χριστού, αλλά με πόνο για τους ανθρώπους, με αγάπη για τους ανθρώπους, με κατανόηση για τους ανθρώπους, με συμπαράσταση στους ανθρώπους, με γονάτισμα δίπλα στους ανθρώπους, με υπηρεσία στους ανθρώπους. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο ο Απόστολος Παύλος που το δίνει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο ΙΒ, και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που μας ζητάει ο Λόγος του Θεού. Στο εδάφιο 15, «χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων». Το «κλαίετε με τα κλαιόντων» κατά κανόνα είναι εύκολο. Το «χαίρετε με τα χαιρόντων» δεν φαντάζεστε τι δύσκολο είναι. Βλέπω ορισμένους συναδέλφους μου, όταν κάποιος από όλους μας πάθει κάτι, τρέχουνε, συμπάσχουν, συμπονούνε, κλαίνε. Όταν κάποιος πετύχει, ωραία παιδί μου, τι γίνεται? Πήρε καινούριο αυτοκίνητο, ωραία, του βγάλουν τα μάτια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Ο Κύριος ζήτησε οι δικοί του να χαίρουν μετά των χαιρόντων και να κλαίνε μετά των κλαιόντων. Όχι μόνο να κλαίνε, αλλά και να χαίρουν. Και το λέω άλλη μια φορά, το να χαίρεις μετά των χαιρόντων είναι κάτι που μόνο ο Χριστός μπορεί να το πετύχει στη ζωή σου. Πάντα μέσα σου υπάρχει και μια ζήλια. Αυτός έχει καλύτερο σπίτι από μένα. Αυτός έχει καλύτερο αυτοκίνητο από μένα. Αυτός έχει καλύτερο εξοχικό από μένα. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Την δύναμη των παθημάτων αυτού, η συναισθηματικότητα. Ώστε πρώτον, ο υποβιβασμός, δεύτερον, ο συγχροτισμός. Το πλησίασμα, η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Τρίτο και τελευταίο, ο ενθουσιασμός. Δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος τώρα μιλάει για κάτι που έρχεται, που δεν το ξέρει καλά. Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Ιησούν Χριστών. Τώρα βέβαια πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρω καθόλου και δεν το ξέρει ούτε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ξέρετε είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι όμορφο και πάντα το καινούριο μας ενθουσιάζει. Θυμηθείτε όταν ήσασταν μικρότεροι ίσως και σας παίρναν κανένα καινούριο ρούχο ή τώρα όταν παίρνετε κανένα καινούριο βιβλίο. Τουλάχιστον εμένα με ενθουσιάζουν πάντα τα βιβλία. Κάθε φορά που θα πάω στην Αθήνα, μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να περάσω από το Ελευθερουδάκι να δω τι καινούργια βιβλία βγήκανε. Και γυρίζω συνήθως φορτωμένος. Λοιπόν, το καινούριο μας ενθουσιάζει. Και εμείς προσμένουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, κάτι καινούριο. Στο μέλλον μας είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ υψηλό, κάτι θαυμαστό. Θα έρθει ο Κύριος από πάνω. Όταν γράφει την δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο ΙΑ, στο εδάφιο 22, δείτε πως νιώθει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Μιλάει για κάποιους, Εβραίοι είναι και εγώ, Ισραηλίτη είναι και εγώ, σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ, υπηρέτε του Χριστού είναι παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ. Δηλαδή όταν είναι για υπηρεσία στον Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει χάνω τη λογική πια. Πάνω από όλους εγώ. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός του Απόστολου Παύλου. Και με αυτόν τον ενθουσιασμό τώρα τους γράφει, το πολίτευμα ημών είναι ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών. Δηλαδή με άλλα λόγια χαίρεται, οραματίζεται, ενθουσιάζεται. Ποιος? Ο Παύλος που είναι δεμένος. Με την αλυσίδα με έναν φρουρό. Για τον οποίο αλλωστά σου βρε Παύλε. Τι μέλλον έχεις εσύ? Εγώ τι μέλλον έχω? Το πολίτευμα ημών είναι ουρανής. Προσμένο μεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών. Είναι κάποιοι άλλοι εργάτε του Θεού, του Χριστού. Παραφρονόλαλο, πλειότερον εγώ. Αυτός είναι ο ενθουσιασμός του Αποστόλου Παύλου. Μια ματιά σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τελειώνουμε. Έχει μερικά στοιχεία στα οποία πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος δίνει ιδιαίτερη σημασία. Πρώτο στοιχείο είναι, και μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό βέβαια τώρα πλέον, η φωνή του. Έχει μάθει ο Παύλος να ακούει τη φωνή του. Ξέρετε, για πρώτη φορά την άκουσε στο δρόμο της Δαμασκού και το περιγράφει επανειλημμένα ο ίδιος. Σας διαβάζω από την απολογία του στον βασιλιά Αγρίπα, από το 26ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο εδάφιο 14, που του λέει ότι ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν. Την άκουσε και δεν την ξέχασε ποτέ. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ακούσει τη φωνή? Τη φωνή του Ιησού Χριστού. Να απευθύνεται σε σένα, να μιλάει για σένα. Όχι σε πληθυντικό αριθμό, σε ενικό, σε σένα. Την άκουσε πρώτη φορά λοιπόν ο Παύλος, εκεί στο δρόμο της Δαμασκού. Και από τότε την ακούει συνεχώς. Γι' αυτό λέει στο εδάφιο 14, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 1, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, την ακούσαμε τη φωνή, ουράνια πρόσκληση σε όλους εμάς. Θυμάστε, όσοι διαβάσετε βέβαια την Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο στην αρχή, είδων με τα ταύτα, ιδού θύρα νεογμένη και φωνή, την οποία ήκουσα ως άλπιγκος λαλούσης μετέ μου, ανάβα εδώ, όλο και πιο πάνω, όλο και πιο κοντά του. Όσοι διαβάζετε την Παλιά Διαθήκη θα θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο της ζωής του Σαμουήλ, που ακούγεται μια φωνή και το παιδάκι τα έχει μπερδέψει, δεν ξέρει τι είναι. Και ο πεπειραμένος ο ιερέας του λέει, κοίταξε, θα πας πίσω στο κρεβάτι σου και όταν θα ξανακουστεί η φωνή θα πεις, λάλησε Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Το μάθαμε να το λέμε. Μέσα στον ενθουσιασμό, τον σωστό ενθουσιασμό, τον θεμελιωμένο ενθουσιασμό, η φωνή του, το πρώτο. Το δεύτερο, η μορφή του. Μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του Αποστολού Παύλου, η μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία οραματίζεται, βέβαια δεν την έχει δει ακόμη, αλλά θυμάστε εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στο 13ο κεφάλαιο που είναι ο ύμνος της αγάπης, στο εδάφιο 12, τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Θα δούμε τη μορφή του. Τώρα την οραματιζόμαστε ακόμα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο μέσα στον ενθουσιασμό μας. Θυμάστε ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, «Τώρα είμαι τέκνα Θεού και τι δεν εφανερώθη τη θελόμεν είστε, ξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θελόμεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι». Προσέξτε όμως, μία προϋπόθεση. Και ως της έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, αγνίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι αγνός. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός θεράπευσε εκείνον τον εκγενετής τυφλό, τον αρπάξαν οι Φαρισαίοι τον άνθρωπο, τον πετάξαν έξω από το ναό και αυτός ακόμα δεν είχε πολύ καταλάβει τι έγινε. Τον βρίσκει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Θήτα, κατά Ιωάννην Θήτα 35, και του λέει, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Και λέει αυτός, «Κύριε, ποιος είναι για να πιστέψω?» Και του λέει ο Χριστός, «Τον είδες και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι». Ο δε είπε, «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησαν αυτόν. Το πρώτο η φωνή του, το δεύτερο η μορφή του, το τρίτο και τελευταίο η βουλή του. Το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή του Παύλου. «Τρέχω», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δεν τέλειωσε ο δρόμος. Θέλω να τον γνωρίσω και τον ίδιο και την δύναμη της Αναστάσεώς του και την κοινωνία των παθημάτων του και τρέχω. Ξεχνάω τα πίσω, επεκτείνομαι προς τα μπρος και τρέχω». «Παύλε, πού τρέχεις, είσαι δεμένος με έναν φρουρό». «Ε, όχι, τρέχω εγώ». Τρέχει ο Παύλος, ο ενθουσιασμός του. Και ξέρετε ποιος είναι ο στόχος που τρέχει? Κάποτε στην παρουσία του Κυρίου να ακούσει, «Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει». Είναι η χαρά στην πρόγευσή της από τώρα. Είναι η χαρά εκείνη που δεν επηρεάζεται, ακόμα και αν ο Παύλος είναι δεμένος. Ας είναι απόψε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά. Και μια και αναφέραμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που έρχεται σύντομα, θέλω να ρωτήσω, είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε? Ξέρετε, φοβάμαι ότι στις μέρες μας λιγάκι ο οραματισμός των πιστών για την έλευση του Κυρίου έχει θαμπώσει. Παλιότερα ήταν πιο ξεκάθαρος ο οραματισμός. Αλλά όμως είμαστε έτοιμοι, τον περιμένουμε, το θυμόμαστε στο πότε. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, από το 3ο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το λέει σε εμάς απόψε. «Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μη λάβει μη δεις των στέφανων σου». Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο δυνατός, τόσο περιεκτικός, τόσο ανατρεπτικός. Και σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου αγγίζει τις καρδιές μας. Το καταλαβαίνουμε όπως και ο Απόστολος Παύλος, ότι κοιτάζοντας προς τα πίσω έχουμε πολλά να πετάξουμε, ακόμα και πράγματα που ίσως ήταν κέρδη για μας, αλλά είναι ζημία δια των Χριστών. Ακόμη Κύριε θέλουμε να τον γνωρίσουμε ακόμη πιο καλά, ακόμη πιο στενά, ακόμα πιο ουσιαστικά την προσωπικότητά του, την δυναμικότητά του. Κύριε μας, θέλουμε να μάθουμε να κοιτάζουμε προς το μέλλον με σιγουριά, γιατί περιμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε
1: εσύ αυτήν την αλήθεια κάρφωσε την μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ διαβεβαιώνεις ότι σύντομα έρχεσαι. Θέλουμε να κρατήσουμε εκείνο που μας έδωσες για να μην πάρει κάποιος άλλος το στεφάνι το δικό μας. Παρακαλούμε, κάλυψε αυτή την επιθυμία με την Άγια δική σου παρουσία. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, για τους υπηρεμούς σου και τα ελέγη σου. Μας έφερες στον κόσμο στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να μπούμε στα σχέδιά σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το βιόν, τον οποίο έστειλε στον κόσμο του Θεό. Σε ευχαριστούμε για την θυσία. Σε ευχαριστούμε για το σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο που γίνεται το λύτρο το μοναδικό για την πληρωμή και την εξόφληση της οφειλής του καθενός από εμάς. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο το οποίο κατοικεί στην καρδιά όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί είσαι μαζί μας σε κάθε βήμα μας ευλογείς. Άγγονες είναι οι ευεργεστίες σου επάνω στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ και την ώρα τούτη που η αγάπη σου, δείγμα της καλοσύνης σου γι' αυτό, μας συγκέντρωσες στην αίθουσα τούτη για να λατρέψουμε το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τους σουβελούς σου. Βρέξε απόλυτες προχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας την απόλαυση της λατρείας, της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού στις καρδιές μας. Ανύψωσε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας στη θεώρηση της δόξης σου, στον έπαινο και στο μεγαλείο, στην απόδοση του μεγαλείου, σε σένα ο Θεός. Πολύ σε ευχαριστούμε για όλα, φέρουμε και το κράτος μας, το έθνος μας ενώπιόν σου, σε παραφέρουμε πολύ, σαν ένα άνθρωπο να το επισκεφτείς με μάνατους και μικρούς, να εκκλείνεις τις καρδιές τους στην μετάνοια και στην επιστροφή και στην υπακοή του Αγίου του Ευαγγελίου. Ευλόγησε τις ταυτίσεις σου, όπου λίγοτε γίνονται σε ολόκληρο το πρόσωπο της Θεής. Δώσε χάρη να ακούνε οι μέρες αναψυχής, να κηρυχθεί ο λόγος σου, να ακουστεί το άγγελμα της σωτηρίας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και εξώδητη θέλη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, ένα Κύριο Πνεύμα. Αμήν.

σε με βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως αείσαι με αυτόν, ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή. Ότι παν γόνι θέλει κάμψη είσαι με, πάσα γλώσσα θέλει ομνή είσαι με. Βεβαίως θέλουσι υπήπερι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατασχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Επίσης στον Ιερεμία, στο 5ο κεφάλαιο, από το 1 έως το 7 εδάφιο. Περιέλθετε έντες οδείς της Ιερουσαλήμ και ιδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε έντες πλατείες αυτής. Εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιον κρίσιν, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγω συζεί ο Κύριος, ψευδός το όντι ομνίουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι οι οφθαλμοί σου επί την αλήθεια. Εμαστίγωσες αυτούς και δεν επώνεσαν. Κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεχθώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Δεν ηθέλησαν να επιστρέψωση. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες. Διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους. Και θέλω να λύσει προς αυτούς. Διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτόν, υποτίθεται. Αλλά και ούτοι πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο, λέον εκ του δάσους θέλει φωνέψει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρέψει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών. Πάσος της εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχθεί, διότι πληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υυξήθησαν εαποστασία αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει η σέδια τούτο, η υγή σου με εγκατέλειπον και όμνιον ορκίζοντο εις τους μη θεούς, αφού εχόρτασα αυτούς, τότε εμίχευον και συνεσωρεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν ως ή και χορτασμένη ύπη το πρωί, έκαστος εκρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον αυτού. Δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψην, λέγει Κύριος, και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Αυτά συνέβαιναν τον αρχαίο καιρό στον Ισραήλ. Αλλά μήπως ο σημερινός καιρός, έπειτα από την τεχνολογία και την επιστήμη που έχει, έπειτα από τα επιτεύγματα τα οποία έχει κατορθώσει, έχει αλλάξει στην τομή του, την εσωτερική, στη δομή την εσωτερική, στην ηθική του τοποθέτηση απέναντι του Θεού, χειρότερη είναι σήμερα από αυτή την περιγραφή την οποία ακούσαμε και διαβάσαμε προηγουμένως. Άγνοια παντελής Θεού. Άγνοια. Άγνοια του Θεού. Και αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες, ένεκα τις οποίες οι πολιτισμοί γκρεμίζονται, χάνονται και καταστρέφονται. Εάν ρίξεις μια ματιά στην ιστορία θα δεις πολιτισμούς που πέρασαν και έφυγαν. Πού είναι οι Βαβυλώνοι, πού είναι οι Ασσύριοι, πού είναι η Ελλάδα και η Ρώμη, πού είναι οι Αζδέκοι, πού είναι οι Ίνκας, πού είναι πολιτισμοί που πέρασαν απάνω στο πρόσωπο της γης και είναι τώρα μόνον ερείπια ή υπάρχουν στα μουσεία. Αλλά θα πει κάποιος, μα ο χρόνος στάσβει σε όλα. Ο χρόνος είναι καταλύτης. Ο χρόνος έρχεται και τα σκεπάζει. Λάθος, δεν είναι ο χρόνος. Είναι η ηθική τοποθέτηση του ανθρώπου. Δεν είναι ο χρόνος που έσβησε όλους αυτούς τους πολιτισμούς, αλλά είναι η δική τους ηθική τοποθέτηση απέναντι του Θεού, διότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Και πραγματικά μέσα στην ιστορία, καθώς γυρίζει κανείς και κοιτάζει, βλέπει κρίσεις του Θεού που ήρθαν ξαφνικά και έθαψαν τους πολιτισμούς αυτούς. Πού είναι οι μέρες του Νόε, πού είναι οι μέρες των Σοδόμων και των Γομόρων, πού είναι οι Μινοήτες οι Κρήτες,
Πού είναι η Πομπηία, το Ηράκλειο και η Σταβία? Πού είναι πολιτισμοί και πολιτισμοί που ήρθαν είτε σεισμοί, είτε πλημμυρές, είτε πόλεμοι, είτε καταστροφές? Οπωσδήποτε πάντως καταστροφικά γεγονότα για να τους θάψουν και να εξαλείψουν τη μνήμη τους από μέσα από την ιστορία. Δεν είναι λοιπόν ο χρόνος. Είναι η ηθική τοποθέτηση του ανθρώπου. Διότι οσαδήποτε κι αν κάνει ο άνθρωπος, οι γνώσεις του, τα αποκτήματά του, οι επιτυχίες του, τα επιτεύγματά του, η επιστήμη του, η τέχνη του, ο πολιτισμός του, φτιάξανε οικοδομές, φτιάξανε κτίρια. Ανέβηκαν, σήμερα ανεβαίνουν μέχρι τη Σελήνη, κατεβαίνουν στους ωκεανούς και τους ερευνούν. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία αξία εάν ο άνθρωπος στην ηθική του τοποθέτηση, στη σχέση του με το Θεό, δεν είναι εντάξει. Δεν αναγνωρίζει το μεγαλείο της υπάρξεως του Θεού, δεν αναγνωρίζει τις εντολές του και τους νόμους του, δεν σέβεται τον Θεό και ζει μια ζωή άγνοιας Θεού μέσα στον κόσμο. Βέβαια ο Θεός, όπως διαβάσαμε και στην αρχή στον Ισαΐα, αν και κρυπτόμενος Θεός, έτσι τον ονομάζει η Γραφή, σύσε Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρ. Και γιατί είναι κρυπτόμενος? Είναι κρυπτόμενος για να σεβαστεί την ελευθερία τη δική σου. Για φαντάσου να εμφανιζόταν ο Θεός μπροστά σου. Δεν θα υπήρχε αντίρρησης. Μα δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχει και σκέψεις αντιρρήσεως? Μπορείς να αρνηθείς τον ήλιο όταν σε εκτυφλώνει? Μπορείς να αρνηθείς μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει μπροστά σου, σου συντρίβει την ελευθερία και είσαι υποχρεωμένος να το αναγνωρίσεις? Αλλά ο Θεός διάλεξε αυτόν τον τρόπο να κρύπτεται. Και κρυπτόμενος ο Θεός σου αφήνει την ελευθερία σου ανέπαφη να ξεκυλιχθεί μόνη της, να πεις υπάρχει ή να πεις δεν υπάρχει ο Θεός. Και είσαι τελείως ελεύθερος να το πεις, διότι τούτη ζωή είναι το βήμα της ελευθερίας. Σε τούτη τη ζωή εκλήθεις να αποφανθείς ελεύθερα και αυτή η εκλογή σου είναι μεγάλη συνεπίας και μεγάλη σημασίας. Κάνεις μια εκλογή εδώ κάτω για ολόκληρη την αιωνιότητα. Για ολόκληρη την αιωνιότητα. Αλλά όμως, αν και κρυπτόμενος Θεός, δεν άφησε τον εαυτόν του αμαρτύρητον, όπως μας λένε οι γραφές. Ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του ποικιλοτρόπως. Με έναν τρόπο που σου διαφυλάττει την ηθική σου ελευθερία, δεν τη συντρίβει, δεν τη σπάει, σε αφήνει ελεύθερο να αποφανθείς. Αλλά όμως, αν θέλεις. Δηλαδή το πρόβλημα ανάγεται σε τελευταία ανάλυση του στο τι θέλεις. Αν θέλεις να δεις, αν θέλεις να γνωρίσεις, αν θέλεις να αγνοείς, θα αγνοείς. Έτσι ο Θεός αποκαλύπτεται στη φύση, στη δημιουργία. Τι μεγαλειώδης η αποκάλυψη σε αυτή. Θα είμαι ένοχη μια μέρα ενώπιον του Θεού για το γεγονός ότι τα θαύματά του στη φυσική δημιουργία μας περιετήλησαν κάθε μέρα και μας παρακολουθούσαν κάθε μέρα και μας εξέπληταν κάθε μέρα. Και όμως η καρδιά του ανθρώπου δεν συγκινήθηκε. Όφιλες να σταματήσεις μπροστά σε μια ανατολή. Προχτές ήμουν στο Σούνιο που είχαν πάει τα παιδιά επάνω. Ξύπνησα νωρίς και έβλεπα κόκκινο τον ορίζοντα στο βάθος. Και έπειτα όλη η σκηνή, το σκηνικό, σε διαρκείς εναλλαγές, εκεί χρύσωνε, εκεί μούντωνε, εκεί γινότανε πυρό, εκεί ξανθό, εκεί όλα τα χρώματα. Είπα μέσα μου, κοίταξε ζωγράφος, ο Θεός. Οι ζωγράφοι μαθαίνουν ζωγραφική από αυτόν. Τους διδάσκει. Αντιγράφουν το Θεό. Και ο καλύτερος ζωγράφος είναι ένας αντιγραφέας του Θεού. Εκείνος που είναι πρωτότυπος στα έργα του, στη δημιουργία του, είναι ο Θεός. Και μας εκπλήττει με τα θαύματα τα οποία, με τα οποία μας περιτυλίσει τριγύρω. Πώς θα τον αρνηθείς? Δεν μπορείς εύκολα να αρνηθείς. Αν θέλεις να αρνηθείς, είσαι ένοχος. Διότι αποδίδεις όλα αυτά τα πράγματα πού? Στην ύλη, στην τύχη, σε τι? Εσύ που είσαι το τελειότερο δημιούργημα της φύσης, δεν φτιάχνεις τίποτα από αυτά. Τα βρίσκεις έτοιμα. Όλα τα βρίσκεις. Και να πεις ότι όλα αυτά είναι η ύλη, η ψυχρά ύλη. Και γίνονται άσκοπα. Και τυχαίως στάθηκε ο ήλιος εκεί. Και σου φτιάχνει όλα αυτά τα σχήματα και τα χρώματα. Και σε θερμαίνει και βγαίνει στον ήλιο και λες τη ζεστασιά. Τι θαλπορή, τι ομορφιά. Αν δεν ήταν λιγάκι κοντύτερα,
Αν δεν ήταν μια στάλια μακρύτερα, ή θα κεγόσουνα, ή θα πάγωνες. Και όλο αυτό γίνει και τυχαία. Στη συνείδησή σου, η φωνή του Θεού έρχεται να σου θυμίσει τους νόμους του, τους υψηλούς, την δικαιοσύνη του. Μα δίκαιος, λέει ο Θεός, βέβαια δίκαιος. Αυτή είναι η τελειότης του. Εάν ήταν μόνο αγάπη, θα ήταν ατέλεια. Δεν θα ήταν δυνατόν να αγαπάει και τον άδικο, όπως και τον ευσεβή, τον δίκαιο κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός είναι δίκαιος και αυτή η ιδιότητα του είναι ακτινοβολία της τελειότητος του. Επειδή είναι τέλειος, έχει και δικαιοσύνη για να κρίνει τον άδικο και να τιμωρεί τον κακό. Αφού εσύ δεν μπορείς να ανεχθείς μες στη ζωή των κακών, γιατί το απαιτείς από το Θεό να τον ανέχεται. Τον βλέπεις μέσα στην ιστορία, στα μεγάλα του έργα. Κρίσεις μέσα στην ιστορία. Οι άνθρωποι σταματούνε, θαυμάζουν. Ένα σεισμός, μια πλήμυρα. Όταν γίνει και εκεί πέρα στην Αγία Ελένη, πως λεγόταν αυτό το. Θυμάμαι τι. Το βουνό στην Αμερική. Όπως μου ήρθε το γεωγραφικό εκείνο περιοδικό και έβλεπες μια φύση καταπράσινη, όμορφη, γεμάτη από δέντρα και πρασινάδα. Και έπειτα από στιγμές, όταν γίνηκε εκείνη η έκρηξη η φεστιακή, ήτανε έρημος, έρημος. Αυτά τα έργα της κρίσεως μέσα στην ιστορία δεν μπορεί να είναι απλώς οι φυσικές δυνάμεις ή τυφλές. Ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο. Είναι δικαιοκρισία του Θεού και είναι επεμβάσεις του Θεού. Και τελικά η αποκάλυψή του μέσα στη Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή που έρχεται και αποκαλύπτει τα σχέδιά του, το χαρακτήρα του, Θεός αγάπης, αγιότητος, δικαιοσύνης, ο οποίος σε σκέπτεται, ο οποίος έστειλε τον Υιόν του για σένα. Αυτή η άγνοια πού στηρίζεται? Γιατί οι άνθρωποι αγνοούν? Η Γραφή λέει δεν θέλουν. Στο βάθος είναι μια θέληση αρνήσεως. Και η θέληση της αρνήσεως υπάρχει στο βάθος, διότι οι άνθρωποι αγαπάνε την αμαρτία. Πριν ακόμα ο Διογέννης ψάξει για να βρει άνθρωπο στην Αθήνα, ο Θεός έψαχνε να βρει άνθρωπο στην Ιερουσαλήμ και σε όλο τον κόσμο. Με το φανάρι ψάχνει να βρει. Περιέλθετε τώρα, λέει, την Ιερουσαλήμ και ψάξτε και ειδέτε στις πλατείες, στους δρόμους, αν υπάρχει άνθρωπος, αν υπάρχει ένας ο οποίος έχει τη γνώση του Θεού και ο οποίος θέλει να μάθει για τον Θεό. Αν υπάρχει άνθρωπος. Και πόσο την ηχό αυτής της φωνής την ακούμε στην Καινή Διαθήκη, όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει δεν υπάρχει δίκαιος ούτε εις. Δεν υπάρχει της εξητών των Θεών. Δεν υπάρχει. Συνεπώς δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Θεό την αδικία. Αν εμείς έχουμε άγνοια, θα πρέπει να σκύψουμε στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος πρέπει να σκύψει μέσα του και να αναρωτηθεί γιατί αγνοεί. Και μου έρχεται τώρα στη σκέψη μου αυτό που πολλές φορές το έχουμε πει, όταν κάποιος νέος επήγε και ρώτησε τον Μούντι, τον μεγάλο κήρυκα εκείνον, «Κύριε Μούντι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ να κατανοήσω το Θεό?» Και ο Μούντι γύρισε, τον κοίταξε, χαμογέλησε και του είπε, «Ναι μου, ποια αμαρτία καλλιεργείς μες στην καρδιά σου? Ποια χαϊδεύεις μέσα σου αμαρτία?» Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό και αγνοείς το Θεό. Εάν σταθείς ειλικρινής, αν το θελήσεις, όπως έλεγε και ο Πασχάλ, υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας, θέλοντας. Βλέπετε το θέλοντας? Για τους θέλοντας να είδωσει φως. Αλλά και αρκετόν σκότος για τους θέλοντας να είδωσει σκότος. Τούτος ο πολιτισμός μας πού στηρίζεται? Έχει άγνοια Θεού. Πού στηρίζεται? Λέτε να είναι βιώσιμος. Θα ζήσει. Προχτές μου ήρθανε κάτι γράμματα από τη Ρουμανία. Άνθρωποι ποιμένες και επικεφαλής των εκκλησιών στη Ρουμανία, τους οποίους είχα συναντήσει στο Όσλο, σε ένα συνέδριο θεολογικό εκεί, και γράψανε και στείλανε και γράμματα μέσα. Μια διαμαρτυρία των εκκλησιών της Ρουμανίας κατά των πυρηνικών αυτών πυρηνικών εξοπλισμών και για τον αφοπλισμό αυτών, τον πυρηνικό αφοπλισμό του κόσμου. Και διαμαρτύρονται οι άνθρωποι ευσεβείς και είπαν ενώστε τη φωνή σας και εσείς χριστιανοί με τις φωνές της δικές μας να σταματήσουν αυτά τα κακά. Αλλά από την άλλη μεριά και η δύναμη που τους κυδαιμονεύει εκεί πέρα στη Ρουμανία, και εκείνη ετοιμάζει και εκείνη εναποθηκεύει
και κανείς δεν ξέρει τον αριθμό των πυρηνικών βομβών που έχουν και έχουν συγκεντρώσει. Από την άλλη μεριά, ο Σάμιουελ Κοέν

πυρηνικών κέντρων. Όταν είχαμε πάει στο Ισραήλ, στον δρόμο συνειδησαμε ένα και πιάσαμε την κουβέντα μαζί του. Πού δουλεύεις, Ισραηλίτης, σε πυρηνικό εργοστάσιο. Αλήθεια, και πού είναι αυτό. Μάθαμε ότι έχετε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Το είχα διαβάσει σε κάποιο περιοδικό. Α, μου λέει, αυτά όλα δεν λέγονται. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, άγνοια Θεού. Γιατί την έχουν την άγνοια, δεν θέλουν. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ενώπιον του Θεού. Και η κρίση μια μέρα θα έρθει. Όσοι είμαι θα μέσα στην πίστη, στο γνωρίζουμε αυτό. Και θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας σαν ανθρώπων πιστών μέσα σε αυτόν τον κόσμο που χάνεται. Η χοροδία μας να μας ψάλλει.

0: Ναι, ο Θεέ μας ευχαριστούμε για την αγάπη σου τη θαυμαστή και ένδοξη. Είσαι μεγαλειώδης Θεός, Θεός που αγαπάτε. Πραγματικά το πλάσμα αν σε γνωρίσεις αγαπά, η ψυχή μας ανοίγει σε σένα. Σε ευχαριστούμε για την πρώτο κομμάτι της ομιλίας μας. Παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ύψωσε το προσωπόν σου και δόξασε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μόνον άγνοια του Θεού γενικά. Ο άνθρωπος έπραξε κι άλλο μεγάλο αμάρτημα. Αγνοεί τη σωτηρία του. Το πιο σημαντικό γεγονός, η πιο μεγάλη πράξη στην οποία ο Θεός έπραξε στην ιστορία, αυτή η αυτοπρόσωπη παρουσία του Θεού μες στην ιστορία κατέβηκε και ήλθε εν σαρκή. Ο Θεός Λόγος, σάρξ εγένετο. Και γίνηκε ένα τόσο καταπληκτικό γεγονός για το οποίο οι Άγιες Γραφές μας λένε οι άγγελοι σταματούν και δεν μπορούν να το συλλάβουν και να το εννοήσουν. Ο λογισμός του σταματά σαν είδαν τον Υιό να κρέμεται στο σταυρό. Η φάτνη και ο σταυρός, λέει κάποιος, δείχνουν τον παραλογισμό του Θεού. Είναι δυνατόν να το σκεφτείς αυτό το πράγμα? Αλλά ο καθένας θα πει, μα είναι παράλογο. Αν συλλάβεις και σκεφτείς και πεις, δεις ποιος ήταν ο Υιός, εκείνος τον οποίο οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Τα Σεραφείμ τον ελάτρευαν και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και αν τον δεις να γίνεται νήπιο στη φάτνη. Και αν τον δεις να κρέμεται στο σταυρό ανάμεσα ουρανό και γη. Αυτός είναι παραλογισμός, λέει κάποιος. Είναι ο παραλογισμός της αγάπης του Θεού για σένα. Έφτασε μέχρι εκεί. Η αγάπη του Θεού για σένα. Και ο κόσμος τα αγνοεί. Κάποιος αδελφός χτες μόλις συζητώντας μου λέει, τώρα επεχείρησα να μιλήσω σε ένα συγγενή μου, λέει, και να του πω, λέει, τα πράγματα αυτά. Αυτά καημένε τα ξέρουμε από το σχολείο. Το σχολείο τα ξέρουμε. Τι έμαθες στο σχολείο, για να δούμε τι έμαθες. Έμαθες αυτό το θαύμα ότι ο Θεός σε αγάπησε. Ο άλλος θα σου πει, εμείς δεν τα ξέρουμε. Α, προχτές δεν γιορτάσαμε Χριστούγεννα και τι κάναμε. Δεν γιορτάσαμε Χριστούγεννα. Δεν είμαστε χριστιανοί. Ξέρεις όμως ότι τα Χριστούγεννα ήταν μια αρχαία ειδωλολατρική γιορτή. Το ξέρεις αυτό? Από τη Βαβυλώνα έχει την καταγωγή της. Από εκεί ξεκίνησε. Στη λατρεία του ήλιου, στην χειμερινή ημερία που ο ήλιος ξαναρχίζει τη σταδιοδρομία του πάλι, ελάτρευαν στον ήλιο, έβλεπαν την ενσάρκωση του γιου της βασίλισσας των ουρανών. Αυτή ήταν η Σεμίραμις, η Ίσης στην Αίγυπτο, η Σεμπέλη σε εμάς, στον ειδωλολατρικό κόσμο το δικό μας. Είχαν οι αντιστοιχίες και αναλογίες, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ειδωλολατρία. Δεν αναφέρει πουθενά μέσα στις γραφές πότε γεννήθηκε ο Χριστός, ώστε να το συνδέσουν το γεγονός με αυτή την ειδωλολατρική γιορτή που υπήρχε προ Χριστού και λατρευόταν 25 Δεκεμβρίου και το κόλλησαν εκεί πέρα. Την απόδειξη ότι είναι μια ειδωλολατρική γιορτή είναι ότι οι άνθρωποι λατρεύουν είδωλα. Τα πάθη τους, την αμαρτία τους, τις επιθυμίες τους, και γιορτή αυτή έχει γίνει μια γιορτή αμαρτία στο βάθος. Θα χαρτοφέξουν πρωτοχρονιά, θα φάνε, θα γλεντήσουν, θα αμαρτήσουν. Δεν είναι γνώσης Θεού. Χριστούγεννα. Και μέσα στην κάψα του καλοκαιριού να γιορταζόταν, φτάνει οι καρδιές των ανθρώπων να συντριβόντουσαν και να γνωρίζανε το μεγαλείο της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού. Και εκείνο που λένε οι γραφές, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του, τον μόνο γενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνια. Είναι άγνοια. Δεν γνωρίζουν, αγνοούν. Προχθές είχα πάει εδώ στην τράπεζα κάποια δουλειά, πάω στο υποκατάστημα. Και ήρθε κάποιος για να με ρωτήσει μερικά πράγματα, αυτός είναι φανατικός και ορθόδοξος, αλλά ξέρει όμως ότι έχουμε την αλήθεια, ήρθε να με ρωτήσει. Και μου έδωσε ευκαιρία να μιλήσω και να διευθυντήσει. Άνοιξε τα μάτια του έτσι γούρνωσε και παρακολουθούσε. Και καθώς μιλούσα και ανέφθησα την καταχάριν σωτηρία και το πώς ο άνθρωπος τακτοποιείται μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού με την θυσία του αίματος του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος παρακολουθούσε έκπληκτος και λέει στο τέλος, μάλιστα, έτσι πρέπει να είναι, έτσι είναι. Άγνοια. Δεν τα έχουν ακούσει. Αγνοούν πρώτα απ' όλα τον μεγάλο επισκέπτη που ήρθε στον κόσμο τούτον. Είναι άγνοια βασική. Τον είδαμε, λέει ο Ιωάννης, βλέπετε, ο άνθρωπος που έχει την διάθεση και την θέληση. Και είδαμε αυτόν. Τον είδαμε, λέει, είδαμε την δόξα αυτού σαν δόξαν μονογενούς παραπατρός. Τον κοιτάς τον Ιησού. Τι βλέπεις τον Χριστό. Τι γραμμές βλέπεις. Έναν άνθρωπο, ένα συνηθισμένο πρόσωπο, ένα φιλόσοφο, ένα κοινωνικό επαναστάτη, έναν κάποιον, ό,τι να του αποδώσεις, τις μεγαλύτερες και υψηλότερες τιμές να του αποδώσεις. Λίγα λες. Αυτός λέει ότι είναι Θεός, ο ίδιος το λέει. Εγώ λέει, εκ του Πατρός εξήλθα και ήρθα κάτω. Σεις εκ των κάτω είστε, εγώ εκ των άνω είμαι. Ο αιωρακός εμέ ώρα και τον Πατέρα. Ακτινοβολίες και γραμμές και ηθικού μεγαλείου που τις έχει ο Πατήρ. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Στην προσευχή του προσεύχεται να πάρει την δόξα που είχε. Πριν υπάρξει ο κόσμος. Τι θα πει για τον Υιό. Αγνοούν ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης του πλανήτη μας. Δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόσωπο. Δεν είναι ένας άγγελος. Είναι Κύριος. Και οι άγγελοι την νύχταν εκείνοι που εκήρυξαν είπαν «Εγεννήθησε σας σωτήρος της είναι Ιησούς Χριστός Κύριος». Υπογράφησαν αυτή την προσωπικότητα του προσώπου που γεννήθηκε ότι ήταν Κύριος για τους αγγέλους. Τον ονόμασαν αυτοί Κύριόν τους. Ισχυροί άγγελοι τον ονόμασαν Κύριόν τους. Γιατί είναι. Είναι ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης όπου εμφανίζεται. Κύριος. Ον, είπε στο Μωυσή. Αυτός είναι. Είναι Χριστοφάνιε στην Παλαιά Διαθήκη αυτή. Αυτό το μεγαλειώδες λοιπόν πρόσωπο ήλθε. Και μόνη η ηθική του ακτινοβολία έπρεπε να συνταράξει το κόσμο. Ο Κάνδιος έλεγε ο Άγιος των Ευαγγελίων για τον Ιησού. Προσήγησε. Κάνε το βήμα πιο πέρα. Δες τις προφητείες που έχουν γραφτεί γι' αυτόν. Κανένας μύστης θρησκείας δεν μπορεί να επιδείξει τίτλους τέτοιους. Να δείξει προφητείες στο όνομά του. Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ζωροάστρος, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε κανένας. Κανένας. Είναι αυτή η φυσιογνωμία. Ο Υιός. Και αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι. Και βλέπετε παντού. Εγώ η αλήθεια. Εγώ το φως. Το λέει κάποιος. Πολύς εγωισμός εδώ πέρα. Όλο εγώ, εγώ, εγώ. Λέει ο άλλος. Ο εγωισμός του Θεού είναι η ζωή του κόσμου. Το να θέτει τον εαυτόν του ο Θεός, αυτή είναι η ύπαρξής μας και η ζωή μας. Υπάρχομαι διότι εκείνος υπάρχει. Το μεγάλο αυτό πρόσωπο που ήλθε, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έλα να τον δεχθείς με απλότητα καρδιάς. Για να αισθανθείς κάθε μεγαλείο μέσα σου. Να βρεις τον προορισμό σου και να αρχίσεις να ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια. Έπειτα είναι άγνοια μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Στην προσεβραίους επιστολή λέει ο λόγος του Θεού πώς θέλουμε να μελήσει, πώς θέλουμε να εκφύγει μάλλον εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Καταλαβαίνεις τι σφραγίστηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Σωτηρία! Ένας ήρθε χτες στο γραφείο. Έχουμε κάθε τόσο επισκέπτες εδώ στο γραφείο. Κάνουν τη δουλειά, αλλά μας ξεπέφτουν επισκέπτες. Ήρθε ο καημένος να πάρει, λέει, λέω τι θέλει, λέει. Είστε ο πάστορ, λέει, δεσιμότατη, με είπε και δεσιμότατη, λέω, αυτό μου έλεγε. Του λέω πριν φύγει, άψε εδώ, άλλη φορά μην το ξαναπείς αυτό, του λέω. Δεν είμαστε για δέσιμο κανένα. Λέει, ήρθα. Τι ζητάς, του λέω. Μου λέει να πάρω στοιχεία για να γράψω ένα βιβλίο. Α, τι στοιχεία θέλεις. Να, λέει για την θρησκεία σας και γυρίζω, λέει, σε όλες τις θρησκείες, λέει, να πάρω στοιχεία να γράψω βιβλίο. Έχει κι άλλος βγάλει τέτοιο, του λέω. Αλλά μου λες, του λέω, τι λες εσύ για την σωτηρία σου. Λέει, ποια σωτηρία. Ποια σωτηρία. Ξέρεις, λέω, πώς ονομάζεται ο Χριστός. Ονομάζεται Σωτήρας. Και γιατί τον είπαν Σωτήρα? Έτσι τυχαία λέω τον ονομάσανε. Θα πρέπει κάποιος να κινδυνεύει για να λέγεται αυτό Σωτήρας. Σωτηρία έχει ανάγκη κάποιος που χάνεται στον δρόμο, που κινδυνεύει. Αν έρθει και είσαι καλά και σου πει ο άλλος να σε σώσω, α, έτσι ο πέρα χαμένος θα του πει, τι να με σώσει. Στάνεσαι καλά, περπατάς. Αλλά όταν κινδυνεύεις, βυθίζεσαι σε μια θάλασσα, καίγεσαι σε μια φωτιά, φωνάζεις σώστε με, έχεις ανάγκη από σωτήρα. Γιατί λέγεται σωτήρας ο Χριστός? Επειδή εσύ και εγώ, του λέω, είμαστε χαμένοι, κινδυνεύουμε. Στάθηκε ο καημένος, ήταν αποσβολωμένος και μακάβουλη. Δεν είχε ακούσει τέτοια πράγματα. Σωτηρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός το οποίο γίνει και στην ιστορία του κόσμου. Από όλα τα γεγονότα που θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει και να αναφέρει και να γράψει. Σωτηρία. Την διαλαλεί ο ουρανός και η γη. Είμαστε χαμένοι όλοι. Οι άγγελοι τη νύχτα εκείνη είπαν σωτήρας γεννήθηκε. Θα πει είμαστε χαμένοι όλοι. Και αν ο άνθρωπος δεν το νιώσει αυτό, δεν το καταλάβει αυτό, δεν γίνει εμπειρία του αυτό και πίστης του αυτό, δεν μπορεί να νιώσει τη γλύκα της σωτηρίας την οποία χαρίζει ο Χριστός. Χαμένος! Όχι να... Δεν είναι θέμα προσπαθίας κάτι να κάνεις, να διορθώσεις τα πράγματα, να μπαλώσεις, να κάνω καμιά καλή πράξη. Τι καλή πράξη! Χιλιάδες, μηδιάδες καλές πράξεις να κάνεις, θα πας χαμένος με τις καλές σου πράξεις. Ο χαμένος είναι χαμένος και έχει ανάγκη από ένα σωτήρα για να σωθεί. Και αυτόν τον σωτήρα τον έστειλε ο ουρανός από πάνω. Είναι ο Υιός του Θεού. Ήρθε για σένα. Και το έργο γίνεται. Τα χείλη του Χριστού είπαν τετέλεστε στο σταυρό, τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Η Ανάσταση το εσφράγισε. Για να μην υπάρχει καν αμφιβολία από κανέναν. Ο εγγυητής σου επλήρωσε. Απόδειξε ότι ξόφλησε το χρέος. Να η απελευθέρωση του εγγυητού σου, η ανάσταση σου. Έλα να δεις τη σωτηρία. Ποια είναι και άγνοια των αποτελεσμάτων αυτής της σωτηρίας. Τι αποτελέσματα. Ποιος μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του ανθρώπου? Ο Θεός μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα. Και είναι συνέπεια της σωτηρίας αυτό. Αν έχει σωτή, ανοίγεις τα παράθυρα της ψυχής σου σε εκείνο τον ήλιο που είναι απ' έξω, το φως, το Χριστό. Το μπαίνει ο ήλιος μέσα σου και σε φωτίζει και σε αλλάζει και σε μεταμορφώνει και γίνεται το μυστήριο αυτό που δεν μπορούν ούτε οι εκπαιδευτικοί να το εξηγήσουν, ούτε τα πανεπιστήμια και οι σχολές, η μεταβολή του εσωτερικού. Ένα είναι ζήτημα ηθικής προσπάθειας. Νέα δημιουργία, πάει το παλιό, πρέπει να πεθάνει στο σταυρό και να γεννηθεί καινούργιο μέσα. Την αναγέννηση, την αγιασμό, την ειδόξα που σε περιμένει. Είναι ο ουρανός ο ατελέσπιτος που σε περιμένει. Μια αιωνιώτης μεταμορφώσεως που σε περιμένει. Να η ζωή. Να τα αποτελέσματα της σωτηρίας. Και λέγω είναι το μεγαλύτερο γεγονό που μετά. Από τις πρώτες μέρες βλέπουμε και πώς πάμε. Δεν πάμε καλά. Πάει ο κόσμος καλά. Διεθνώς πάει καλά. Εσωτερικά πάμε καλά. Τι μου που λέει η παροιμία του κόσμου. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Τα λέμε συνεχώς. Είναι σίγουρο, σίγουρα βήματα βαδίζουμε προς το τέλος. Κοιτάξτε, είναι στην Πολωνία, κοιτάξτε, είναι στην Ανατολή, κοιτάξτε, η Κίνα ετοιμάζεται. Ω, είναι τρέλα ο κόσμος. Ένας κόσμος παραγμένος. Έλα πάρει τη σωτηρία. Έτοιμη, όμορφη, ένδοξη, για τον ουρανό. Ένας αγαπητός μου λέει, ναι, βέβαια, θα λέω τους λέμε, αν τα πούμε, λέει, να τα κάνει το κόσμος. Έχει ιστορία, ναι, όταν κινδυνεύεις εσύ. Πρέπει γιατί, όλα την πόρτα της εξόδου να φύγεις από τον κίνδυνο να σταθείς, να πιαστείς από τον Χριστό, να σταθείς εσύ. Και μετά θα πας να πεις στους άλλους να εσύ ξυπνήσετε, γιατί κοιμούνται, κοιμούνται. Αγνοεί ο κόσμος. Θα μπήκαμε στον καινούργιο χρόνο. Ο φως που έφερε, δεν είναι ικανότητα δική μας. Και το κατορθώσαμε με δύναμη δική μας. Πολλοί άνθρωποι κοίτανε. Κοίτανε πολλές από την τζόψη. Αλλά το γεγονός ότι φύγανε πριν πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις τους, είναι ότι οι επιδιώξεις δεν ήταν στο πάνω με στη ζωή, ήταν μάταιο αυτό που κάνανε, διότι το μεγαλύτερο που έπρεπε να φύγει ήταν η σωτηρία τους. Να πάρει ο άνθρωπος τη σωτηρία τους. Αν έφυγαν με σωτηρία, όχι το Θεό, έκανε καλά, ενώτης μπροστά τους. Αν φύγανε χωρίς σωτηρία, και εσύ και εγώ που έτρεψε ο Θεός να φτάσουμε στο νέο χρόνο. Έβαλες μέσα στους σκοπούς σου το Θεό. Τις επιδιώξεις, τις αξιοδιάσεις, το χρόνο. Έβαλες το Θεό.
1: Έβαλες να πιαστείς από τη σωτηρία. Έβαλες να στερεωθείς τη σωτηρία και να ψηθείς τη σωτηρία. Αυτό είναι το πάνω. Το μεγαλύτερο. Άλλο φιλετάζει από την ίδια σωτηρία. Ετοιμάζει τα μπαγκάζια σου και τις βαλίτσες σου για τη μεγάλη αναχώρηση, για το μεγάλο ταξίδι. Έχω το σχολείο σου. Πάρτε σωτηρία. Είναι το μοναδικό της έργο. Είναι εκείνο που πρέπει να έρθει ο καθένας μας. Θα κάνουμε ένα μήνυμα όλοι μας.

αίμα Χριστού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία τη μεγάλη την οποία έκανε. Όση μεγάλη αμαρτία αναγνωρεί ο κόσμος σε σένα και την σωτηρία σου το έργο σου. Αυτή την ευχαριστούμε. Ως μας χάρη να είμαι σαν μάρτυρες σου μέσα στον κόσμο για τη δόξα του Αγίου στον όνομα σου. Χάρισέ μας ακόμα με λίγα τροφή για τη δόξα σου. Το όνομα σου. Αμήν. Άγνοια Θεού, άγνοια σωτηρία και σωτήρια. Άγνοια του σκοπού της ζωής. Γιατί ζει ο κόσμος. Μεταχειρίζονται, χρησιμοποιούν όλα τα άγια πράγματα που ο Θεός τους έχει δώσει για μάταιους σκοπούς. Για μάταιους σκοπούς. Και μου θυμίζει αυτά που λέμε, μια ιστορία που γίνηκε στα παλιά τα χρόνια αληθινή, πέρα για πέρα. Τρομερή, τρομακτική. Και έτσι τις προετάσεις της και τις ακτινοβολίες της στο σημερινό καιρό. Ήτανε τη μεγάλη βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Ο Δανιήλ, από γένος βασιλικό, ήταν εκμάλωτος, νεαρός, στην ελίτη από τον Ναβουχοδονόσορο και από την αρχή της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορο, το δεύτερο χρόνο, έβγαινε από την Ανατολή περίπου έως τη δύση της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, 70 ολόκληρα χρόνια, όσοι ήρθαν και οι Μηδοπέρσες ακόμα, έβγαινε εκεί στη Βαβυλώνα. Ήτανε δυστανότατα αξιώματα, ο Θεός τον είχε πριστήσει με σοφία και με χάρη ιδιαίτερα. Και φίλος του Ναβουχοδονόσορος είχε γίνει, σύμβουλος του Ναβουχοδονόσορος είχε γίνει, έζησε στα χρόνια του, έζησε τους 5 βασιλείς που ακολούθησαν τους Βαβυλωνίους και εν συνεχεία κάτω από τους Μηδοπέρσες, τον Γύρο. Και ο Δανιήλ αυτό, τέτοια φυσιογνωμία και τέτοιος άνθρωπος για τον οποίο αναφέρει ο λόγος του Θεού καλό ασυμβίων, εάν λέει σταθεί μπροστά μου, λέει ο Ενόχ, τι όμως τους λέει, δεσμάμε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Τόσο δίκαιοι άνθρωποι και συνεπεί άνθρωποι. Αυτοί λέει θα σωθούν. Ήταν, μιλάει ο Θεός για την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι είχαν πέσει στην αμαρτία. Και ο Δανιήλ λοιπόν εζούσε σε εκείνο το βασίλειο. Αλλά ένας εκ των απογόνων του Ναβουχοδονόσορος, ο τελευταίος, ο Βαλτάσαρ, το οποίο και η ιστορία δεν αμφισβητεί την ύπαρξη, βρήκαν επιγραφές με το όνομα του Βαλτάσαρ, εκεί στην Βαβυλώνα. Ο Βαλτάσαρ λοιπόν γλεντοκοπούσε, γιορτάζοντας σε κάποιο θεό του και μέσα στο μεθύσι του στο γλέντι, διέταξε να φέρουν και τα άγια σκεύη που ο προπάτορας τον Ναβουχοδονόσορ είχε πάρει από την Ιερουσαλήμ και κερνούσαν και πίνανε και γλεντούσαν με τα άγια σκεύη του Θεού. Φαίνεται πως το κακό είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Και ο Θεός επέτρεψε και εισέλισε εκείνη τη νύχτα. Η Βαβυλώνα πέφτει. Άπαρτα τύχη, φοβερά τύχη. Περιγραφές αν τις διαβάσει κανείς, χάνει το κεφάλι και τύχαν σκά. Τι τύχη, τι τάφρη, με υδάτινη τάφρη να πεμπιζώνει τριγύρω. Εκείνα τα ανακτορά του, τα πελώρια κρίσματα, η κρεμαστή τύχη της Βαβυλώνας, ονειρετή, φανταστική, μένουν σαν θαύματα μέσα στην ιστορία. Αλλά όταν ο Θεός γράψει την καταδίκη κάποιου, δεν νομίζει τίποτα απολύτως. Είχε ο Κύρος, τα στρατεύματα δηλαδή της Μηδοπερσίας, περισσικλώσαν την Βαβυλώνα, συνέλαβαν κανένα δυο αιχμαλώτους, υποτάξτες μάλλον, και τι σκέφτηκαν. Εξέστρεψαν τον Ευφράτη ποταμό. Και μέσα από εκείνη την γυρά κήτη, την άλλο κήτη του ποταμού, περάσανε τα περσικά στρατεύματα οδηγούμενα από τους λιποτάκτες και μπήκαν μέσα από το ποτάμι, κάτω, και μπήκαν μέσα στην πόλη και κατέλαβαν την πόλη χωρίς καμιά αντίσταση και σκότωσαν και τον βασιλιά. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα, ενώ γλεντούσε ο βασιλιά, ξαφνικά, στον τοίχο του παλατιού, του ανακτόρου, όπως ξέρετε από τη γραφή, είδε χέρι, σαλάμι, σειρό, να γράφει με πύρινα γράμματα μια επιγραφή που κανένας δεν μπορούσε να τη διαβάσει. Η σοφία κλείθηκε, μεγάλη. Κανένα. Τρομερή η γραφή και το φαινόμενο τρομερό. Η επιγραφή μέσα στην καταδίκη. Όσπου κάλεσαν
βασίλισσα μπήκε σαν πίδα μέσα από μένα, θυμίστηκε το Δανείο. Δεν υπάρχει άνθρωπο εις τον οποίο κατοικεί το πνεύμα των Αγίων Θεών και σοφία και σύνεση τον διακρίνει και πώς από πάνω τον διακρίνει. Και φωνάξανε τον Δανείλ να δώσει την ερμηνεία. Το Δανείλ του είπε, τι να σου πω βασιλιά, δεν σε κάνω τρίτο άρχοντα του βασιλείου μου. Πρώτος ήταν ο πατέρας του, δεύτερος ήταν αυτός ο Βαλτάσαρ, ο Ναβόνιδος ήταν πρώτος, ο πατέρας, ο Βαλτάσαρ δεύτερος, τρίτος. Έπειτα από εμάς τους δυο εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές και τις δόξες. Τούτη τη νύχτα χάνεσαι. Δεν σεβάστηκε στο Θεό τον οποίο οι πατέρες σου ετοίμησαν. Και η επιγραφή, τι λέει η επιγραφή. Ζυγίστηκε στην πλάστιντα, μετρήθηκε και βρέθηκε λίπτο. Με ναι, παιδέν υπαρκή. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε λίπτο. Και τη νύχτα γίνηκε το μεγάλο κακό, όπως το πρόφητο στο Δανείο. Στάθηκα σε αυτή την επιγραφή σκεφτικό. Τι πατέρα. Τούτος ο κόσμος γύρω μας δεν είναι το ίδιο. Όλα τα Άγια του Θεού τα χρησιμοποιούν για κοινούς και μάταιους σκοπούς. Έχουνε άγνοια του σκοπού της ζωής. Γιατί ζουν. Δεν λένε το κόπι, προχτές άκουγα στο ραδιόφωνο. Αναφέρανε λέει κάποια παραδοσιακή γιορτή σπανική στην Καστοριά. Για λέει ο Δήμαρχος. Ακόμη για αυτό το πράγμα. Σε πάντοτε ο λαός, όλη τη νύχτα. Σε πάντοτε. Ξεφάντωσε. Αυτά τα ξεφαντώματα, αυτή η άγνοια του Θεού, της σωτηρίας του και του σκοπού της ζωής. Δεν είναι ο σκοπός το ξεφάντωμα. Δεν είναι να ζήσει κανείς μέσα στην αμαρτία, την άγνοια. Είναι καιρός να κλάψουμε και να γονατίσει ο άνθρωπος και να κλάψει με μετάνοια και συντριβή καρδιά. Όταν γύρω-γύρω οι πυρηνικές βόμβες απειλούν τον κόσμο, είναι εποχή και καιρός ο άνθρωπος να γονατίσει γιατί η κρίση θέσεται. Και εκείνη η επιγραφή της καταδίκης για τούτο τον κόσμο μας είναι γραμμένη πολλούς αιώνες πριν. Διαβάστε πάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά τι επιγραφή είναι εκεί. Ο κόσμος ζυγίστηκε, μετρήθηκε, βρέθηκε λειψός και ο Θεός τον καταδίκασε στο Σταυρό. Ο Σταυρός αυτό εξαγγέλει στον κόσμο. Εξαγγέλει την καταδίκη του κόσμου. Λέει στον κόσμο δεν αξίζει. Στα μάτια του Θεού έχει ξεπέσει. Να η κρίση. Και ποιος μπορεί να διαβάσει αυτή την επιγραφή. Δεν μπορεί να διαβάσει κανένας με τον κόσμο. Οι άνθρωποι περνάνε στην ανεξήγητο για του τι είναι ο Σταυρός. Μόνον εσύ και μόνον εγώ. Αν έχουμε διαβάσει ή μάλλον αν έχουμε πιστέψει αν το πνεύμα των Αγίων Θεών, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατοικεί μέσα σε σένα και σε μένα. Εσύ και εγώ μπορούμε να δώσουμε στον πλαγινό μας την ερμηνεία αυτής της επιγραφής της καταδίκης στο Σταυρό. Να πας να εξηγήσεις, να πας του πεις του πλαγινού του βρεξέ τι είπα να πει αυτό. Τούτο το σύμπαν είναι καταδικασμένο. Δεν θα σώζει τίποτα κανένας σας πολιτισμός, ούτε τα γράμματα, ούτε οι τέχνες, οι επιστήμες. Να η επιγραφή της καταδίκης απάνω εκεί. Και θα γίνει αυτό, όπως γίνηκε τότε την ίστα εκείνη στη Βαβυλώνα. Και κατεστράφει όλο ο πολιτισμό εκείνων. Θα γίνει η κρίση και η απειλή του Θεού. Και λέω, εδώ είναι η θέση τη Εκκλησία. Τι είναι τα εμείς και ποια είναι η αποστολή μας στον κόσμο. Υπάρχουμε για μια μαρτυρία. Μαρτυρία ζωή και μαρτυρία θανάτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι άλλου είναι τα οσμή ζωή ή ζωή και τι άλλου οσμή θανάτου ή θάνατο. Σε όλου αναγγέλλομαι και μετανοούν και πιστεύουν. Και αυτοί σώζονται, πιάνονται από τη σωτηρία και σώζονται. Άλλοι αγνούνται και τους βρίσκει και τα δίκη. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Και αγαπητοί μου, δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε την αποστολή μας και τον προορισμό μας εάν δεν σταθούμε στη θέση μας. Πνεύμα Αγίων Θεών κατοικείς αυτών, είπε η Βασίλισσα. Φως και σύνεσης νους Χριστού πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Γιατί υπάρχουμε στον κόσμο για μια μαρτυρία. Να τους πούμε κινδυνεύετε. Είσαστε κατεστραμμένοι. Η επιγραφή της καταδίκης είναι γραμμένη για όλους σας. Διαβάστε τη. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Θα την εξηγήσουμε. Επιγραφή καταδίκης. Μετανοήστε. Εσείτε το Χριστό σωτήρα. Για να ζήσετε. Γιατί να αποθάνετε λέει ο Θεός.
Δεν θέλω το θάνατο ακόμα το λούτ, αλλά να μετανοήσει και να ζήσει. Να μετανοήσει και να ζήσει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι σαν μονάχα μαζευόμεθα, λατρεύουμε το Θεό εδώ. Αλλά έξω, δεν έγινε σε έναν άμβολο μεγάλο. Κάθε μέρα συναντάς ανθρώπους. Ξύπνα τον, γιατί κοιμάται, ξύπνα τον. Πες που είσαι καμένος, κινδυνεύει. Έχεις ανάγκη από σωτήρα. Ερμήνευσέ του την επιγραφή. Γίνου ένα Ζαμιήλ τον καιρό σου. Και είσαι ο Θεός, ο Άγιος Θεός από πάνω, να μας καταστήσει τον καθένα από εμάς έναν Ζαμιήλ, όπου γυρνάμε, όπου γυρίζομαι, να ξεχωρίζομαι, να λένε οι άνθρωποι τούτοι έχουν γνώση, τούτοι ξέρουν τα πράγματα, τούτοι κατέχουν, τούτοι έχουν πνεύμα Θεού μέσα τους. Τι είναι την θεσοφία. Είσαι ο Κύριος, θα βάλει τις καρδιές μας, θα μας δώσει τη χάρη να παίξουμε αυτό το ρόλο μέσα στον κόσμο.

όντως Θεέ μας, μόνον Εσύ μπορείς να πάρεις το φορτίο της ζωής μας για να είμαστε αιώνια ασφαλείς στα χέρια Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες αυτή τη γνώση, το φως άνωθεν, να γνωρίσουμε Εσένα τον ζωντανό Θεό, να γνωρίσουμε τον Υιόν Σου σωτήρα της ψυχής, να γνωρίσουμε τον αληθινό σκοπό της ζωής, να μπορούμε να δίνουμε ερμηνεία στον κόσμο της ανεξήγητης εκείνης επιγραφής στο Σταυρό, της καταδύσης και σωτηρίας για εκείνης που θέλουν σωτηρία. Κατάστησέ μας αν το δανειρίσω που και εξηλετούν στην αλήθεια να μπορούμε στον κόσμο να δίνουμε τη μαρτυρία του δική Σου. Χρησιμοποίησε την Εκκλησία Σου. Έλκυσε κάθε ψυχή και εκείνον ο οποίος ακόμα παραπέει κάθε δική έλκυσε τον. Τη χάρη Σου να γνωρίσει και να σωθεί. Επάκουσέ μας. Κάνε το ίδιο περισσότερο από τα δική του εννοούμε. Έλεος κάνε για τον κόσμο και σωτηρία για την δόξα Σου. Το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και προσδόξαν και αιωνίαν Αγίου Πνεύματι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: την πρώτη επιστολή που υπαγορεύει
1: ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός,
0: Αποκάλυψης κεφάλαιο δεύτερο, είναι η επιστολή προς την Εκκλησία της Εφέσου. Ταύτα λέγει, αυτός που κρατάει στο δεξί του το χέρι τους 7 αστέρες. Αυτός που περιπατεί ανάμεσα στις 7 χρυσές λιχνίες. Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ κάτι εύκολες κατηγόριες, και η Εκκλησία και η αγάπη και αυτά δεν πρέπει ούτε να λέγονται ούτε να ακούγονται. Θα σας φανεί παράξενο ότι ο Ιησούς Χριστός τις εκκλησίες τις βλέπει χρυσές. Αν για σένα είναι τενεκεδένια η Εκκλησία και φύγε. Δεν έχει θέση. Για τον Κύριο που εξαγόρασε την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι χρυσή. Τι είναι αυτό? Κάτι περιφρονητικοί χαρακτηρισμοί, κάτι... Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Πώς την βλέπει την ώρα που καταβάλει το αντίτιμο και το λίτρο του αίματος. Και αν έχει κάτι να πει για την Εκκλησία, περί της Εκκλησίας, εναντίον της Εκκλησίας, δεν έχει θέση και δεν έχω θέση. Άφησε να το πει ο ίδιος ο Κύριος. Είδα το ελληνικό, είδαμε ομικρον γιώτα, δεν μεταφέρεται, δεν μεταφράζεται στην νεοελληνική. Αυτό το εξεύρο δεν αποδίδει το ρήμα. Είδα. Το είδα σημαίνει βάθος, ιστορική συνέπεια και κατά ταύτα συνέχεια. Αυτό το είδα. Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι ουδίνει. Δεν μπορείς, δεν σηκώνεις, δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και πειραματίστηκες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι, αλλά δεν είναι. Και καθώς τους πειραματίστηκες, τους βρήκες ψευδείς. Είδα πάλι ότι και υπέφερες και έχεις υπομονή δια το όνομά μου, γιατί

εκοπία σας. Στο κείμενο βέβαια δεν λέει εκοπία σας. Και δεν απέχαμες. Όμως έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Αν θέλεις στην προσωπική σου διαθήκη, σημείωσε τις προστακτικές. Ενθυμού, λοιπόν, πόσο θεν εξέπεσες. Ένα, μετανόησον, δεύτερη προστακτική, και κάμε τα πρώτα έργα. Ή δε μη, έρχομαι προς εταχέως και θα κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Σημείο πρώτο. Ελάτε να δούμε με σκυμμένο το κεφάλι όλοι μας. Όλοι μας. Ποτέ δεν ήρθε κρίση επάνω στη ζωή μας πριν ομολογήσουμε ότι είχαμε ειδοποιηθεί. Όλοι μας. Ελάτε να το σκεφτούμε, ελάτε να το δούμε, ελάτε να το ομολογήσουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ποτέ δεν έρχεται σπαθιά. Πριν ο Θεός έχει ειδοποιήσει. Μέσα στις αγάπης του, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, ειδοποίησε. Το ξέρεις καλά. Την ξέρεις καλά. Είναι δουλειά αυτή που σου ταιριάζει? Είναι γειτονιά αυτή που δέθηκες? Είναι συγγένεια μέσα στην οποία μπήκες και θα σύρεις το καρότσι μαζί της? Είναι 1938. Ένας Βέλγος γιατρός, παύλα φαρμακοποιός, τώρα τους λένε κάπως διαφορετικά, ανακαλύπτει ένα πράγμα σαν ασπιρίνη, μικρότερο σε όγκο, που εάν κάποιος το έπινε μια φορά το μήνα, δεν θα πόναγε ποτέ. Ομόφωνα, ιατρικοί σύλλογοι όλου του κόσμου απέρριψαν αυτό το φάρμακο, με την σωστή αιτιολογία ότι ο πόνος αποτελεί προειδοποίηση. Δεν θα ξέρει κανείς τίποτα, θα προχωρούσε μια σύψη όποια χωρίς πόνο. Ώστε, ελάτε να τα ξαναδούμε. Υπάρχει μια προειδοποίηση στη ζωή μας. Ενθυμού. Πατέρα αγαπημένε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, δίνε μας μνήμη, όχι μνήμη ανθρωπίνων σχέσεων, διότι λέγαμε ότι οι καλές ανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται στην κακή μνήμη. Όσο καλύτερη μνήμη έχεις περί των ανθρωπίνων σχέσεων, τόσο χειρότερες είναι οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Θεέ μου, μάθε με να ξεχνάω. Όχι όμως να μην έχω μνήμη των επεμβάσεών σου. Το Ebenezer είναι πνευματική μνήμη. Δεν πήγανε καλά οι δουλειές. Μέχρι τώρα σε άφησε. Μέχρι τώρα κινήθηκες κάτω από πεύκο χειμώνα. Ούτε. Θα σε αφήσει τώρα. Δεύτερον. Μετά την προειδοποίηση του ενθυμού υπάρχει μια πρόσκληση πάντοτε. Μετανόησον. Μετανόησον. Δεν μετανοεί. Δεν θέλει να μετανοήσει. Η μετάνοιά του είναι τυπική. Δεν έχει εκείνα τα πέντε στοιχεία τα οποία συνεχώς και συνεχώς επαναλαμβάνουμε. Εκείνα τα πέντε στοιχεία, Μιχάλη, που τα γράψαμε εδώ πέρα. Μετανοώ σημαίνει αναγνωρίζω. Καταδικάζω. Ζητώ έλεος.
Κύριε, δώσ' μου δυνάμεις να μην το επαναλάβω. Και πέμπτον, μετανοώ σημαίνει αποκαθιστώ. Πού είναι η αποκατάσταση σωρά. Το ξεφτέλησες ολόκληρη οικογένεια. Εδώ άνοιξες το στόμα σου και δεν ήξερες τι έλεγες. Πού τα βρήκεσαι τώρα να σηκωθείς να το τακτοποιήσεις το θέμα. Λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Αυτό το είπες τρεις φορές την ημέρα το λες. Και χτες το βράδυ, 11 και 10, το ίδιο είπες. Δηλαδή, δεν ξέρετε το κόστος της αποκαταστάσεως, της τιμής και της αξιοπρέπειας και του δικαίου του άλλου, πόσο θα συνέβαλε σε μένα αν ήξερα ότι θα πρέπει να αποκαταστήσω πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις, πόσο θα ήταν για μένα χειρόφρενο να μην επαναλάβω το αυτό αύριο. Δεν αποκαθιστάς, αγαπητέ. Ώστε προειδοποίηση ένθυμου, πρόσκληση μετανόησον, κρίση θα κινήσω τη λυθία. Την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός θα πει φέρτε μου ένα σκαμνί εμένα του Θεού να καθίσω εις το εδόλιον του κατηγορουμένου και ελάτε εσείς να γίνετε δικαστές. Κρίνατε παρακαλώ, λέει, μεταξύ εμού και του λαού μου. Εγώ λέω, κάτσε στο εδόλιο. Όμως λέει, Θεέ μου, όχι, εγώ δεν λέω, μόνος μου λέει, το λέω αυτό. Θα καθίσω στο εδόλιο. Κρίνατε μεταξύ εμού και του λαού μου. Τι μπορούσα έτσι να κάνω, να προσφέρω, να δώσω. Και δεν το έδωσα και δεν έκανα. Γιατί λοιπόν, η κρίση. Και είναι ακριβώς το δεύτερο σημείο που υπογραμμίζεται απόψε. Ποτέ δεν θα έρθει η κρίση πριν από προειδοποίηση και πρόσκληση προς μετάνοια. Ποτέ. Δεν χτυπάει ο Θεός προκαταβολικά. Καμιά φορά είναι μερικοί πατράδες και δίνουν και 2-3 βιτσιές στο παιδί πριν πάει κάπου για να κάτσει ήσυχο όταν πάει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Η πρώτη αγάπη. Καταρχήν άρθρον πρώτον δεν είναι αγάπη χρονικά πρώτη. Ενέχει το στοιχείο της χρονικά πρώτης. Αλλά πρώτη σημαίνει κατά το λεκτικόν της Καινής Διαθήκης. Το ύψιστο, το πολύτιμο, το υψηλό, το δυνατό, το μεγάλο. Μεταχειρίζομαι φρασεολογίαν Γκοντέ, η ιδανική αγάπη. Εγκατέλειψες την ιδανική αγάπη. Εδώ θα μείνω. Προσέξτε. Παράκληση. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν είναι εκείνη που εμείς κατανοούμε. Εμείς δεν έχουμε το άπειρο. Μη φανταστείτε ότι η αγάπη του Θεού είναι όσοι εμείς καταλαβαίνουμε. Η αγάπη του Θεού για μας είναι ένα τμήμα το όσο εμείς αποδεχόμαστε. Καλοκαίρι περπατάτε σε μια παραλία, 50 άνθρωποι ο ένας πίσω από τον άλλο και θα σας φανεί παράξενο, όμως και οι 50 έχουμε την αίσθηση ότι το φεγγάρι είναι δικό μας. Καθώς περπατάμε, μαζί μας προχωρεί και το φεγγάρι. Έτσι πιστεύουμε, ολόκληρο το φεγγάρι το έχουμε. Ο καθένας κοντά του, ενώ προχωρούμε. Κανένας μας δεν το έχει. Ένα τμήμα της αντάβγειας του φωτός του φεγγαριού παίρνουμε και το θεωρούμε ότι είναι ένα μαθηματικό ολοκλήρωμα.
Μόνον εν τη ημέρα εκείνη, όταν θα απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αρκός, του περιορισμένου νοητικού, αλλά και των δεσμών της συνειδήσεως, τότε θα τον δούμε καθώς εκείνος είναι. Τώρα δεν τον βλέπουμε. Ως εκατόπτρο ενιγματοδός. Στην εποχή του Παύλου δεν υπήρχε ο καθρέφτης με τον υδράργυρο. Οι πολύ πολύ πλούσιοι είχαν έναν καθρέφτη από χάλκο, αλλά πολύ καλά τριμμένο, ενιγματοδός έβλεπε στο πρόσωπό σου. Πιο αρχαία οι Έλληνες, και ένας ανάμεσά τους και ένας ημίθεος, εκεί έβλεπαν την ομορφιά τους στο νερό. Τι να δεις. Έτσι τώρα θεωρούμε. Το μυαλό μας είναι περιορισμένο. Οι δυνατότητες κατανοήσεως πολύ λίγες. Και η συνείδηση μας δεσμεύει. Μια συνείδηση που θα την δείτε στο μικρό παιδί, στον 3 ετών παιδί. Απορούνε πολλές φορές οι μαμάδες. Λέει, ποιος του το πρέπει να πει τέτοιο ψέμα? Ότι έσπασε το πιάτο η γάτα. Η δε γάτα, ξέρετε, είναι ένα κάδρο απέναντι στον τοίχο. Αυτό την έκαμε τη δουλειά. Πού το βρήκε? Η συνείδησή του. Δεν θα υπάρξει, ξέρετε, αδίκημα στον χώρο του κοινού ποινικού δικαίου, που ο άνθρωπος να μην έχει έτοιμο υλικό να πει και να δώσει. Και απορείς. Πού τα βρήκε αυτά, λέει, πριν 3 λεπτά την έκαμε τη δουλειά. Πού τα βρήκε αυτά τα επιχειρήματα? Είναι η συνείδηση, η οποία είναι δεσμευμένη, παγιδευμένη, σιδεροδεμένη. Κάποτε η συνείδηση, θα λυθούν τα δεσμά. Και τότε, κανένα στόμα δεν θα ανοίξει κατ' ενώπιον του Θεού. Πάσα κεφαλή θα σκύψει. Παν στόμα εμφραγίσετε. Κάθε κεφάλι θα κλείνει. Τι να του πούμε τότε? Η Έφεσος, μια χαρακτηριστική εκκλησία με προνομιακά συνθέτοντα στοιχεία και μοναδικές γραμμές σαν διαστάσεις που περικλείουν τον εσωτερισμό της και την δράση της, βγάζει μία ακτινογραφία. Αν βλέπαμε εμείς την ακτινογραφία, θα βλέπαμε την προσφορά, την πνευματικότητα, τον κόπο, το έργο. Την κοιτάζει στο φως της ειλικρίνειας και της αλήθειας η καρδιά του Χριστού. Σας λείπει η αγάπη. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο του Θεού ότι έχει κρίση αγάπης? Δεν έχεις αγάπη. Εδώ αρχίζουν τα ταμπούρια, πίσω από τα οποία οχυρωνόμαστε. Και 3 είναι συνήθως τα ταμπούρια πίσω από τα οποία οχυρώνουμε την έλλειψη αγάπης. Η δικαιοσύνη του Θεού, το έργον και η αγιότητα. Άφησε τον Θεό να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα επιχειρήματα. Αν κάποιος είναι άγιος ή όχι, αυτό εσένα δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Ο αγιασμός δεν είναι εμπόρευμα προς εξαγωγή, αλλά φως διεσωτερικών έλεγχων. Και τι θα γίνει το έργο? Ποιο έργο? Κάποιος το έργο το πλήρωσε με αίμα. Εσύ? Και η δικαιοσύνη? Άφησε την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος όχι γιατί εμείς τον αναγνωρίζουμε ως δίκαιο, αλλά διότι είναι, αν τον αναγνωρίζουμε και αν δεν τον αναγνωρίζουμε. Έλλειψη αγάπης. Η έλλειψη αυτής της αγάπης οδήγησε σε 3 αποτελέσματα. Στο παράπονο του ίδιου του Κυρίου.
την τέλεια αγάπη που περίμενα με μια τέλεια καρδιά να σκεπάσεις. Είναι ειλικρινής ο Κύριος απέναντί μας. Δεν με αγαπά. Κάπου εδώ ίσως θα πρέπει να μείνουμε καμιά σαρανταριά Σάββατα. Να μην ξεχάσω, το επόμενο Σάββατο δεν έχει κήρυγμα. Έχει τραγούδια, έχει χοροδία. Λέγω, επικαλούμε το χωμάτινο μέτρο του παραδείγματος μιας μάνας, η οποία λέει στο παιδί της, κλαίγοντας, με λυγμούς αν θα το θέλες, δεν με αγαπάς. Γιατί δεν κάνεις την έννοιση που είπαμε. Μα πονάω, μα τσούζω, είναι κάτι ενέση που πιάνεται όλο το χέρι του παιδιού. Θα το ακούσετε, ξέρετε, αυτό στα νοσοκομεία. Δεν έχω όρεξη να φάω, να φας. Α, δεν μπορώ να το κάνω. Και η μάνα κλαίει και ο πατέρας οδύρεται και του λένε, δεν με αγαπάς, κάντο αυτό. Μα να σου κάνω για να σου αποδείξω τι. Αποδεικνύοντας την αγάπη που σου ζητάω, αποδεικνύεις το μέτρο της ευτυχίας που θέλω για σένα. Ο Ιησούς δεν θέλει να τον αγαπάμε για να τον αγαπάμε. Δεν εννοεί να τον λατρεύουμε για να πει, για κοιτάξτε εμένα, ποιοι με λατρεύουνε, για μετράτε από εδώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Η αγάπη μας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι η δική μας ευτυχία, το δικό μας καλό, η δική μας χαρά. Εάν ζητάει αγάπη για το πρόσωπό του, εάν η μάνα λέει στο παιδί, αν με αγαπάς, πιες το αυτό το ποτήρι. Πώς να το πιει το παιδί? Δεν το κάνει για τη μάνα, διε αυτήν, αλλά για την ευτυχία του παιδιού. Θα το δείτε αμέσως, θα το εντοπίσουμε αμέσως στις άλλες δύο παραγράφους. Γιατί η έλλειψη αγάπης στον ιδανικό της τύπο προς το πρόσωπο του Κυρίου μειώνει την αγάπη προς την αδελφότητα, στην αδελφότητα, για την αδελφότητα. Δεν έχω καλές σχέσεις με εκείνον τον Γιώργαρα. Και είμαι έτοιμος, ξέρετε, να σας δικαιολογήσω γιατί δεν έχω σχέσεις καλές μαζί του. Και ένας πνευματικός άνθρωπος θα βρεθεί και θα μου πει, η σχέση σου με τον Κύριο, οι σχέσεις μου με τον Θεό χρωματίζουν τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Βλέπετε διενέξεις. Και κάποια στιγμή, όταν τα σημεία των καιρών οριμάσουν, είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις και να πεις στον Νικόλα, Νικόλα, για κάθεσε κάτω. Θυμάσαι μια εποχή, τη θυμάμαι, μια διένεξη, ελαφρώς κουτί. Να μου πεις κάτι, Νικόλα, της εποχής εκείνης, πνευματικά πώς πήγαινες τότε. Δεν με πήγαινα καλά. Δεν προχωρούσα. Καταλαβαίνετε ο πνευματικός ο άνθρωπος πώς βλέπει τα πράγματα. Τι συμβαίνει, αγαπητέ μου? Λέει, θυμάσαι, λέει, που μου είχες πει, δεν το θυμάμαι, αλλά αν το λες εσύ, έτσι είναι. Και τι σου είχα πει? Μου είχες πει, λέει, ότι δεν είμαι ωραίος. Τι λες, ρε παιδάκι μου? Έτσι σου είχα πει, λέει, ναι. Είσαι κούκλος, είσαι. Το κλός με ωμέγα, έτσι είναι, πειρηματικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για παρακολουθώ, δεν κάνω δικά μου λόγια. Ούτε συμπεράσματα, ούτε κηρυγματική τρόποι να ανηφορήσουμε σε δυσπρόσιτα ύψη. Τίποτα από αυτά. Λείπει αγάπη. Και η έλλειψη αγάπης
οδηγεί στο να μην με αγαπάς. Καθώς όμως δεν με αγαπάς, είσαι μια δυστυχισμένη φιγούρα. Όλα όσα θέλω να σου χαρίσω, στα χαρίζω δια της οδού της αγάπης. Βρίσκεσαι 40 οργές κάτω στο πέλαγος και ζεις και αναπνέεις με ένα σωλήνα που από πάνω από τη βάρκα την καλυμνιώτικη γυρίζοντας τρόμπα, το λένε εκείνο το πράγμα, κατεβάζει κάτω, Γιάννη, οξυγόνο. Μου έκαμε σε μένα το οξυγόνο, μου έκαμε σε αυτό το λάστιχο μισό χιλιοστό. Τι να αναπνεύσεις, πώς να ζήσεις. Σε λίγο θα σε ανασύρουνε με την νόσον των διτών. Τι κάνεις. Ήτανε 10 ίντσες και την άφησες μισή ίντσα. Τι να σου δώσω. Πώς να σου διοχετεύσω ζωή και οξυγόνο. Θέλω να σε ευλογήσω. Θέλω σεισμικά να σε πλουτίσω στη ζωή σου. Δεν με αφήνεις. Την αγάπη σου στον ιδανικό χώρο και τη διάστασή της το απομείωσες δραματικά. Αποτέλεσμα. Πρώτον, εχάσαμε τις ευλογίες του Θεού. Και δεύτερον, τα καταφέραμε και τσακωθήκαμε μεταξύ μας. Πώς σου φαίνεται τώρα, Ελενάκη, λέγε. Πω, Θεέ μου. Είδατε διενέξεις. Είδατε ανακατέματα. Είδατε εκείνο το εισαγγελικό δάχτυλο, ο Θεός να φυλάξει την εκκλησία του. Σταματήστε το αμέσως. Δεν πάμε καλά. Και μια εκκλησία που δεν αγαπάει στο μέτρο, στις ίντσες που θα επιτρέψουν στον Ιησού να κατεβάσει στη ζωή μας το σύνολο των ευλογιών του για μας, είναι πρόσωπα, είναι ομαδώσεις που τελικά τσακώθηκαν. Και τρίτον, η έλλειψη αγάπης προς τον Κύριο, λοιπόν, μειώνει την αγάπη προς την αδελφότητα. Η έλλειψη αγάπης προς την αδελφότητα εξαφανίζει το πνεύμα του Ευαγγελισμού. Τι Ευαγγελισμό. Ποιος έχει κουράγιο, λέει ένας, δύο, τρεις, λέει πάτε, μπα πουθενά. Οι ψυχές πεθαίνουν, άσα με τα σοχάλι το μαύρο που είμαι εγώ, λέει τι μου λες, πεθαίνουν οι ψυχές. Θέλω, κάτω θέλετε. Εγώ δεν πάω. Δεν μπορεί να πάει και δεν πρέπει να πάει. Πού να πάει. Να πει τι να πει. Σε ποιον. Θα τα γυρίσω ανάποδα, Γιάννη. Λέει, με συγχωρείτε πάντα, λέει, εδώ ο Ευαγγελισμός πρέπει να τρέξουμε, να πάμε, να δώσουμε, να μιλήσουμε, να κλάψουμε, να προτρέψουμε. Ανάποδα. Αυτό είναι το τρίτο. Δώσ' μου μια ομάδα η οποία Σωκράτη θα έχει τέτοιους σωλήνες για να κατεβάζει οξυγόνο από την πηγή της ζωής. Μια τέτοια ομάδα αγαπημένη, ενωμένη, δεμένη, ενοποιημένη θα πάει. Κανένας δεν θα πει τίποτα, κανένας δεν θα αποτρέψει, κανένας δεν θα σπρώξει, κανένας δεν θα παρακαλέσει. Το Πνεύμα το Άγιον που ενήργησε στον πρώτο χώρο ενεργεί στο δεύτερο, για να φανερωθεί δυνατός ο Παράκλητος και εις τον τρίτο. Δώσ' μου μια ομάδα αγαπημένων ανθρώπων. Όλο εκείνο το δυνατό, το μεγάλο, το θαύμα θα το ενθυμίστε με τον Ιωάννη και τον Πέτρο, όταν σεισμικά άνοιξαν οι φυλακές, όταν το συνέδριο περιήρθε σε αμηχανία, όταν δένεται, στηρίζεται, κτίζεται επάνω σε μια μικρή λέξη, ομού. Ανέβαιναν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης
περί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Ομού, τώρα θέλω, κάπου κλείνω, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, να δεθούμε με κάτι που ο Κύριος είπε Ευαγγελία στον Πέτρο. Δεν του είπε «Τελείωσες, Πέτρο, τις θεολογικές σου σπουδές. Είσαι έτοιμος, Πέτρο, ζωνήν σε Αυτόν, διότι σε λίγο έτεροι θα σε ζώσουν». Αλλά τον ρωτάει κάτι άλλο. «Σίμωνα, γέ του Ιωνά, με αγαπάς?» «Ναι, Κύριε, εντάξει, εγώ θα σε πλημμυρίσω για να σε πνίξω με ευλογίες. Καθώς σε πνίγω με ευλογίες, θα σου χαρίσω το ομού. Και όταν σου χαρίσω το ομού, διάπλατες οι πόρτες του κόσμου είναι δικές σου». Ένα, δύο, τρία. Αυτή είναι η εμβάθυνση που ο Κύριος κάνει στην Εκκλησία της Εφέσου. Και στην Εκκλησία μας στο Εγάλεο, που ο Κύριος με έχει τιμήσει και αναλυτικά αλλά και σε βάθος, λέξη με λέξη περίπου, χρόνια τώρα, μελετάμε απάνω, τώρα φέτος πήραμε τις επιστολές της Αποκαλύψεως κάθε Τετάρτη. Μείναμε πριν μπούμε στη δεύτερη επιστολή σε κάτι όμορφο. Τους είπε, «Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ». Ποτέ μην ξεχάσεις, αδελφέ μου, όποια κι αν είναι η αιτία με την οποία διαφωνήσαμε, ανοίγοντας και απλώνοντας το χέρι σου, να θυμάσαι πάντοτε αυτά τα λόγια του Κυρίου. «Έκλεισε με γλύκα, με έπαινο, με γλυκύτητα, με ωραιότητα, με χάρη». Τον φαντάζομαι τον Κύριο να χαμογελάει τη στιγμή τούτη. Λέει, τώρα δεν τους έλεγε όσες αυτά. Ας τους κάτω, λέει, βγάλε και το λουρί σου. Ο Κύριος, τι είναι αυτά που λέτε? Μα θα στιεύεστε. Πόσο μας λείπει το τελευταίο χαμόγελο. Πόσο φτωχοί γινόμαστε για ένα τελευταίο χαμόγελο στη ζωή μας. Και για να το μεταφέρω στο χώρο των γερατιών και της ηλικίας μου, πόσο ανάγκη έχει η γενιά, η δική μας που φεύγει, καθώς δεν ζητήσαμε από κανένα σας τίποτε. Κανένας. Ένα χαμόγελο. Δεν ήθελε να αφήσει μια ολόκληρη εκκλησία στην όποια δογματική θεώρηση την βλέπει ο καθένας, η ιστορική αν θέλεις, χωρίς ένα χαμόγελο. Έχω όμως κάτι να σου πω ευχάριστο. Ειλικρινές, έχω στερνά να σου χαρίσω, καθώς φεύγεις, εκκλησία της Εφέσου, ένα χέρι που θα σου χαιρετήσει, για να γυρίσει ο Θεός να με βοηθήσει να βλέπω την Εκκλησία χρυσή. Ήθε ο Κύριος να ακούσει μια προσευχή που θα κάνει ο Γιάννης ο Ιωακιμίδης απόψε με δυο λογάκια. «Σε ευχαριστούμε γιατί ποτέ δεν ήρθε κρίση πριν μας προειδοποιήσεις, μας καλέσεις εις μετάνοια και διόρθωση. Και όλη η πηγή, όλες οι πηγές, ο ψαλμοδός θα πει, το θυμάσαι, πάσε πηγέ μου είναι εν σύ». Βρίσκονται στη σχέση της αγάπης μας προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολύ αγάπη για τον Χριστό, όμορφες και καλές
στον ύψιστο βαθμό οι σχέσεις μας μεταξύ μας. Όμορφες και πνευματικές και άγιες σχέσεις μεταξύ μας, οι πόρτες του Ευαγγελισμού ανοιχτές σε όλο τον κόσμο εις δόξαν της κυβωτού του Ευαγγελίου.

Να μην ξεχάσω, κυκλοφόρησε το τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περιοδικού «Τα λιτρωμένα νιάτα». Το συνιστούμε έκθημα, ένα περιοδικό με θαυμάσια επιλεγμένη ύλη, κυρίως πλούσια εικονογράφηση και ένα ακούμπισμα, πνευματικό ακούμπισμα της επικαιρότητας. 42.

όπως σταυρικά εκδηλώθηκε εν το Χριστό τη σωτηρία, τον Άδειο Τάφο, την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος, τη γραπτή αλήθεια που μας εμπιστεύτηκες, την αδελφότητα που σχημάτισες, τον ουρανό που τον έκαμες κάτι δικό μας, κοντινό, ξέχωρα αγαπητό. Σε ευχαριστούμε ο ένας για τον άλλον. Σε ευχαριστούμε για το 92, με τις συνεφιασμένες ώρες, τις ανήφορες μέρες, τους προβληματισμούς και κάποτε τα δάκρυα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δίνεις τη δυνατότητα για ένα καινούριο ξεκίνημα σε ένα στο ανθρώπινο μέτρημα και οροθέσιο καινούριο χρόνο, ακριβώς για να μας δοκιμάσεις, να μας βοηθήσεις, να διορθωθούμε, να σμιλέψει το Πνεύμα το Άγιο το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας, να φτάσουμε σε μέτρο ηλικίας πνευματικής και αγιαστικού αναστήματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Ιορδάνη ένα κόσμο θλίψεως, προβληματισμών και ειδικών αναγκών. Το ναυτιλόμενο, το στρατιώτη, τον τόπο μας. Το γέροντα, τον μοναχό άνθρωπο. Τα παιδιά εις το Σούνιο. Τις ωρίτσες που απόψε θέλουμε να περάσουμε κοντά σου. Και την αυριανή σου ημέρα να την ευλογήσεις. Και να την αγιάσεις. Χατήρι του Ιησού μας Χριστού. Αμήν. Από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο, ένα χωρίο, Ρωμαίους έψιλον, από την αρχή. Τώρα λοιπόν που το αίμα του Ιησού Χριστού μας εδικαίωσε μπροστά στον Πατέρα εκ πίστεώς μας, τώρα πια έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και ελάβαμε και την είσοδον πάλι δια της πίστεως στη χάρη ταύτη εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Και όχι μόνον αυτό, αλλά καυχόμεθα και εις τις θλίψεις. Επειδή έχουμε μάθει ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμασία. Η δοκιμασία ελπίδα. Και η ελπίδα δεν πρόκειται να ντροπιάσει ποτέ κανέναν. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, το οποίον μας εδόθηκε. Καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Δύσκολο. Πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Ας ξεκινήσουμε σωστά. Δεν αλλάζουμε ζωή πριν αλλάξουμε χαρακτήρα. Βλέπεις ορισμένους ανθρώπους και έχουν τον ίδιο χαρακτήρα που είχαν πριν τους ακουμπήσει η χάρη του Θεού. Ο ίδιος χαρακτήρα. Αλλάζουμε λίγο τις ετικέτες, τα χρώματα. Ήτανε τσιγκούνης, αλλά τώρα λέει εγώ δεν είμαι τσιγκούνης, είμαι οικονόμος. Μπα, το ίδιο πράγμα είναι. Ήτανε βίαιος το χαρακτήρα, τώρα λέει εγώ είμαι αυστηρός. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε και οι δυο. Ώστε δεν αλλάζουμε ζωή πριν αφήσουμε τον Θεό να μας αλλάξει, να μας αλλάξει χαρακτήρα. Και
είναι το πρώτο μου σημείο αυτό. Έχω αλλάξει χαρακτήρα. Έχω αλλάξει χαρακτήρα. Μήπως είμαι ο ίδιος, ο παλιός, ο χθεσινός. Τίποτε. Μεταβολές και αλλαγές και χρωματισμοί δεν κάνουν τίποτα. Εάν συνεπώς πρώτον δεν αφήσουμε το Θεό να μας αλλάξει το χαρακτήρα. Αλλά προσέξτε, δεν αλλάζουμε χαρακτήρα εάν δεν αφήσουμε τον Θεό να μας αλλάξει μέσα μας τις αξίες. Από εκεί καταλαβαίνεις κάποιον αν έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Τι αξίες έχει? Έχουμε τις ίδιες τις παλιές αξίες που είχαμε στον κόσμο. Τη ζωή μας, την υγεία μας, τα παιδιά μας, το επάγγελμα των παιδιών μας, να παντρευτεί το μωρό, το τελευταίο του Αντώνη. Με συγχωρείτε, λέει, κακό είναι. Πολύ καλό είναι αυτό. Αλλά είναι αξίες τις οποίες μπάσαμε στη ζωή μας, τις φέραμε αυτές τις αξίες εκ του κόσμου. Τις μπάσαμε μέσα από τον κόσμο εμείς αυτές τις αξίες. Το παλιό, το χιλιοϋπωμένο, όταν δοθήκαμε, παραδοθήκαμε, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας βρήκε με μια τέτοια κατάσταση στα χέρια. Όλους! Το πρώτο πράγμα που έκαμε ο Ιησούς Χριστός, επήρε μολύβι. Το πρώτο. Τι είναι αυτό? Τι αξία είναι αυτή που έβαλε? Λέει, να μην γεράσω. Λέει, δεν μ' αρέσει, λέει, να γεράσω. Επειδή ξέρετε, το γύρας οδηγεί μοιραία σε ώρα κρίσεως, δεν αρέσει το γύρας. Μα δεν είναι τώρα αξία αυτή που έβαλες να μην γεράσει? Αν θέλετε να πλουτίσετε, κάντε μία βιοτεχνία καλλιντικών και γράψτε, για άντρες και γυναίκες, εσείς ρίχνουν μόνο στις γυναίκες, δεν είναι έτσι. Δεν γερνάς ποτέ. Οι αλχημιστές του Μεσαίωνα να βρούνε ένα φάρμακο, το ελιξίδιον της νεότητος, να μη γερνάει ο άνθρωπος ποτέ. Εδώ ο Κύριος μας γελάει, χαμογελάει. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι πράγμα αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, έλα, σβήστο, τι είναι αυτό? Όσο αρχίζει, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι να αρχίσει να σβήνει. Δεύτερον, αρχίζει να ανακατατάσσει. Το 25ο το βάζει πρώτο. Το δεύτερο το βάζει 35 κάτω. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, έχει άλλη ιεράρχηση αξιών στη ζωή του. Τελείως διαφορετική. Είμαστε πάντοτε στο εδάφιο. Καυχόμε στις θλίψεις. Και το τρίτο που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι να βάλει εις τη ζωή μας καινούριες αξίες. Άλλα δεδομένα, άλλα στοιχεία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση, διάβασα σε ένα περιοδικό, Χριστούγεννα του 89 σκοτώσανε τον άνθρωπο, τον εργάτη του Ευαγγελίου, ένα γέροντα, κάτω στο Περού, Χιλή.
Περού. Κάθε Χριστούγεννα μαζεύονται λοιπόν κάπου εκεί όλοι, από τα χωριουδάκια, ηθαγενείς, με εκείνα τα καπέλα τα μαύρα, φτώχεια και δυστυχία. Φέτος πήγε ο εγγονός του, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκκλησιών της περιφερίας και της φυλής, είναι ολοφυλές αυτή. Είχε μαζί του τον αδελφό του 22 χρονών, τον από αδελφή ανιψιό και ένα πρώτο εξάδελφο. Τους πιάσανε κάποια οργάνωση εκεί, πολιτικο-οικονομικο-στρατιωτική, και τους σκότωσαν και τους τέσσερους. Είχε φωτογραφίες από την κηδεία. Η γυναίκα του, αυτό το παιδί το λέγανε Ορεμούλο, η γυναίκα του είπε, «Μα δεν βλέπω το λόγο. Πολύς κόσμος και εμείς έχουμε μάθει να ζούμε για το Χριστό, και μόνον όσοι έμαθαν να ζούνε με το Χριστό έμαθαν και να πεθαίνουν για το Χριστό. Αν σήμερα λείπει το ηρωικό πνεύμα, το πνεύμα της θυσίας, του ιεραποστολισμού, όταν δίδονται τα πάντα για την υπόθεση του Ευαγγελίου, μην απορείτε. Δεν μας λείπουν άνθρωποι να πεθάνουν για την υπόθεση του Χριστού. Μας λείπουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στην πορεία τους με το Χριστό, για το Χριστό. Αυτό είναι το θέμα μας. Και απόψε είναι κάτι παράξενο για το οποίο σχεδόν κάθε Σάββατο μιλάμε. Κάτι παράδοξο, αν έτσι το θέλετε, στην πρωτοτυπία του. Η δόξα του να εξευτελίζεσαι για το Ευαγγέλιο. Συνήθως παίρνουμε μόνο το δεύτερο στοιχείο. Λέει, βοήθησέ με Κύριε να εξευτελιστώ για το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά είναι το 50%. Το 100% είναι, Κύριε μου, αν επιτρέψεις να εξευτελιστώ, σε ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι δόξα. Εδόξασαν και ευχαριστούσαν τον Θεό ότι ηξιώσθησαν ατιμασθήνε υπέρ του ονόματος. Άφησε 4 παιδάκια μικρά-μικρά. Τα τελευταία πρέπει να είναι μωρά, ο δολοφονημένος αυτός, ήρωας της πίστης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ απόψε. Ξεκινήσαμε από μια βασική σκέψη. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε ζωή. Αλλά δεν αλλάζουμε ζωή πριν αλλάξουμε χαρακτήρα. Και ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει τον χαρακτήρα μας πριν αλλάξουμε αξίες. Άλλες αξίες. Αλλιώς τα βλέπει τα πράγματα. Πουλήθηκαν τώρα τελευταίως κάτι γράμματα του Λεονκαβάλο. Ιταλού συνθέτη μεγάλης φήμης, ο Λεονκαβάλο, ο οποίος έγραφε στον Έλληνα τον Κερκυραίο, τον συνθέτη, να του στέλνει τον Σαμάρα, να του στείλνε, μου λέει, σε παρακαλώ, καμία άρια. Και λάβες το γράμμα εσύ, το διάβαζες και έλεγες, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε, ξέρετε, εμείς από τέτοια πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά. Το παιδί του Θεού έχει μία άλλη αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση των καινούριων αξιών. Δεν θα υπάρξει οικογένεια που να μην έχει βαθύτερη και βαθύτερη επιπόθηση μέσα της. Κύριε μου, ο γιος μου, το χωριτσάκι που μας χάρισε, σε ευχαριστούμε, να σε γνωρίσει
και να σε υπηρετήσει. Για πες το έξω στον κόσμο. Δεν ξέρω, καταρχήν το καταλαβαίνω τι πάει να πει να σε γνωρίσει, δηλαδή. Και το να σε υπηρετήσει, εδώ κάπου γελάνε. Σας έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Εκεί που δούλευα στο μαγαζάκι, με στείλανε κάποτε να πάω στο Υπουργείο Εργασίας. Για μια δουλειά, κάτι συμβάσεις κάνανε. Ήρθε ο Υπουργός Εργασίας της εποχής εκείνης στο Μεσαίωνα που υπηρετούσα. Κεράσαν οι άνθρωποι καφέ, τι κερνάνε. Συνεχίστηκε η σύσκεψη και ύστερα από λίγο έρχεται ένας, μπαίνει μέσα με κάτι άσπρα ρούχα.

παίρνουν οι τραγουδιστές 1,5 εκατομμύριο τη βραδιά. Δεν είναι κακό. Απλούστατα μιλάμε με άλλη γλώσσα και βλέπουμε τα πράγματα κάτω από διαφορετικές αξίες. Αλήθεια, τι είναι το 1993, ξέρετε. Γιατί είμαι ακόμα εδώ. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα εδώ. Ήτανε ο Θεός. Έγινε σύσκεψη επάνω στους ουρανούς. Ο Πατέρας και ο Υιός και ο Παράκλητος. Και κοιτάξανε τον έλεγχο με τους βαθμούς μας. Ωραία, τι έλεγχος είναι. Αυτός δεν είναι έλεγχος. Δεν είναι βαθμοί εδώ πέρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Προσευχή 6. Μελέτη 4. Δεκατισμός 3. Εκκλησιαστική ζωή 5. Τι είναι αυτό. Τι έλεγχος είναι αυτό. Πού τα βρήκες εδώ. Με άριστα το 20. Τι πράγμα είναι αυτό. Και η σύσκεψη αποφάσισε απάνω, αγαπητή μου ψυχή, και είπε, άστον να ζήσει ακόμα το 93, να τον βοηθήσουμε. Να λέει, πατέρα, θα τον βοηθήσουμε. Να μας φέρει καλύτερους βαθμούς. Ε? Καλύτερους. Δεν είναι βαθμοί αυτοί. Έτσι λες είμαι θερίο πράγμα, λέει, πιάνω έτσι το σίδερο, λες και είναι πλαστελίνη. Σώπα, γι' αυτό ζεις. Έχουν πεθάνει κάτι πρωταθλητές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μα τίποτα άλλο δεν είναι από ότι ο Θεός ηθέλησε στη ζωή μου και στη δική σου ζωή να μας βάλει, χαράλαμπε, καινούργια η δύναμη. Το να είσαι δηλαδή δυνατός εν ασθενεία. Λέει, να είμαι δυνατός εν ασθενεία. Ναι, ναι. Ο πλούτος του να είσαι φτωχός. Η δόξα και η τιμή την ώρα της ατίμωσης. Το να υψώνεσαι την ώρα της ταπείνωσης. Αυτές είναι οι αξίες του Ευαγγελίου. Ο Καρλομάγνος πεθαίνοντας είπε, άντε μου μια χάρη, λέει, βρέστε μου εκεί που λέει και αν τον κόσμο όλο κερδίσει. Του το βρήκανε. Ακουμπήστε, λέει, το χέρι μου επάνω. Και έκλεισε τα μάτια του. Άλλες αξίες. Άλλα δεδομένα. Περίεργοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Ευαγγελίου. Πατάνε στα χώματα, αλλά οι καρδιές τους είναι έξω και πέρα από τα γήινα, τα μικρά και τα ανθρώπινα. Πώς να ξεχάσω τον Κύριό μας με κάτι ψαρούλια, με κάτι ψωμιά, μικρούλια, κρίθινα. Δεν είχε ρούχα. Μια κυρά κάποια του χάρισε εκεί πέρα, ποιος ξέρει, τον είχε υφάνει από πάνω αυτό το χιτώνα μέχρι κάτω. Α. Δεν είχε που την κεφαλήν κλείνε. Και θαρό ήταν το προηγούμενο Σάββατο που λέγαμε, άφησε τον θρόνο για να κοιμηθεί για πρώτη φορά στην επίσκεψή του στη γη επάνω σε άχυρα. Δεν ξέρω, καμιά φορά το χρησιμοποιώ κατ' επανάληψη, ίσως κουραστικά. Και πολεμάει ο γιος σου, παιδί μου. Δεν ξέρω σε ποιο μέτωπο. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Κάπου έχω τα γράμματα της μάνας μου.
1940.

Και την ώρα που διαβάζεις το πρώτο γράμμα από το γιο, το πρώτο, οι εφημερίδες είναι γεμάτες νεκρούς και τραυματίες. Και έρχεται το πιο μικρό παιδί, λέει, «Μαμά, να πάρω...» Τι θέλει να πάρει αυτός ο «Ψωμί με βιτάμ». Πάρε ρε παιδί μου, φύγε από εδώ, πάρε το βιτάμ, το ψωμί, πάρ' τα όλα. Φύγε, άφησέ με να διαβάσω το γράμμα του παιδιού. Έχω αυτή τη λακτάρα για τον Άγιο Λόγο του Θεού. Είναι το γράμμα το σταλμένο προσωπικά σε μένα από εκείνον. Μη ζηλέψετε τον κόσμο, το δυστυχισμένο, το φουκαρά τον κόσμο. Έχει, λέει, 2 αυτοκίνητα, άστονε να έχει 36. Και έχει και πολλά σπίτια, άσε να τα έχει, θα του τα φάει η εφορία. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτή είναι η αξία. Και αυτό δεν θα τα ακούσεις τώρα, ούτε θα τα ακούσεις εδώ. Είναι εκεί πάνω. Κάποιος ηρωνεύεται, κάποιος γελάει. Λέει και θα είναι ο μισθός σας πολλής εν ουρανής. Ναι, ναι, ναι. Εδώ γελάνε, λέει. Γέλασε, γέλασε. Άσχημα είναι. Ω, ψυχή. Ελάτε να ζητήσουμε όπως κάποτε ζήτησε φτερά ασημένια περιστεριού ο Δαβίδ και είπε να είχα ασημένια, ασημένια φτερά να πετάξω, να φύγω έξω από αυτά τα μικρά, τα ανθρώπινα. Μου είπε, δεν είπε, να μην το πεις ότι δεν στο είπα όταν μου το είπες. Πω Θεέ μου, άφησέ με να πετάξω. Άφησέ με να φύγω. Κάντε μου μια χάρη. Ήταν χθες το βράδυ σε μια εκκλησιά που σταθήκαμε πρώτη μελέτη την καινούργια τη χρονιά και θυμηθήκαμε από τον Έζρα την πρώτη του πρώτου μηνός. Φύγανε από τη Βαβυλώνα και πήραν το δρόμο για την Ιερουσαλήμ. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει Βαβυλώνα, τι υποδηλώνει η Βαβυλώνα. Το κλίμα, το περιεχόμενο, το πνεύμα της Βαβυλώνας. Φύγε. Τους έδωσε, λέει ο βασιλιάς, τα Άγια του Ναού. Αγκαλιάστε τα, πάρτε τα, είναι δικά σας. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στον καινούριο το χρόνο, οι ληστές. Το αντιμετώπισαν, ξέρεις, και αυτό το θέμα. Ο βασιλιάς όταν φεύγανε, για να κατέβουν στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, να σας δώσω, λέει, έτσι, και λίγους καβαλαρέους εδώ, να έχουν και κανένα σπαθί για τους ληστές. Και λέει ο Έσδρας, και τώρα λέει, τι να πούμε, που του λέγανε τόσα χρόνια και ο Θεός του Ισραήλ, και ο Θεός θα μας φυλάξει, και ο Θεός θα είναι κοντά μας, τι να του πούμε, λέει τώρα. Καλός ο αγιασμός, βάλει και κανένα καβαλάρι. Και του είπαμε όχι. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείρα του Θεού δεν μας άφησε. Ειρήνεψε ψυχή και γαλήνεψε, σε παρακαλώ. Ελάτε να ξαναδούμε και να μείνουμε απάνω σε αυτή τη σκέψη απόψε. Ο έλεγχός μας. Τι βαθμούς πήραμε το 92 σε στόμα, μάτια, καρδιά, αυτιά, τσέπη, μελέτη, δάκρυα, γόνατα, υψωμένα χέρια. Τι βαθμούς πήραμε, αδελφοί? Κι αν οι βαθμοί μας δεν είναι καλοί, εδώ θα ερμηνεύσετε σωστά και επακριβώς. Για ποιο λόγο ο Θεός ηθέλησε να μας κρατήσει ένα χρόνο ακόμα. Τίποτε άλλο. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Να σέβεστε τον αδελφό σας. Και σέβομαι τον αδελφό μου σημαίνει σέβομαι την ιδιαιτερότητά του
και το πρόβλημά του. Κλείσου. Δεν είναι κλειστό, λέει, που μένω μόνος μου. Μωρέ, κλείσου, έτσι είπε ο Χριστός, μέσα με το κλειδί. Γονάτισε ψυχή και κλάψε. Ποιες είναι οι αξίες μας, αγαπητοί? Διατυπώνω ένα φόβο. Εύχομαι να είναι ανυπόστατος, εξωπραγματικός, μη αληθής. Ότι στην πλειονότητά τους οι αξίες μας είναι αξίες που φέραμε από τον κόσμο. Δεν είναι αξίες που αποκτήσαμε μετά την πίστη μας. Λέει και η υγεία μου. Ποια υγεία σου? Και πόσο χρόνο θέλεις, Ελενάκη, να ζήσεις εδώ? 627 χρόνια. Η μούμια του Τουταγχαμών είσαι εσύ? Δεν είναι έτσι, αδελφιά? Ναι, ό,τι σου πει ο γιατρός θα το κάνεις, θα πάρεις και δύο ασπιρίνες μάλιστα. Αλλά εκείνη η αξία, εκείνη η υγεία, εκείνο το να ζήσουμε, κι άλλο να ζήσουμε, κι άλλο να ζήσουμε. Έχετε δει ανθρώπους, Είχα μια ψυχούλα κάποτε εκεί που δούλευα. Καλό παιδί, καλή κοπέλα ήταν. Όλη μέρα ήταν έτσι εδώ. Έτσι, ό,τι της έλεγε, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μα λέει, κάντε μου τη χάρη. Αυτή τη στιγμή, λέει, πρέπει να έχω, λέει, 120. Ένα λεπτό, λέει. Μέτρα για τους σφιγμούς της. Από το πρωί μέχρι 3 ώρα και 20 που φεύγαμε. Δεν είναι αξίες αυτές. Α, τι θα φάμε, πόσο θα φάμε, τι θα πιούμε. Ξέρει εκείνος από πάνω. Θα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα να το θυμάσαι. Δεν μας άφησε ο Θεός να πεθάνουμε όταν είμαστε άπιστοι. Στην κατοχή. Θα μας αφήσει τώρα? Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Ελάτε, σας παρακαλώ, απόψε να φύγουμε από το πνεύμα, από την νοοτροπία, από την ατμόσφαιρα, από το κλίμα της Βαβυλώνα. Ο Θεός θέλει να φύγουμε από εκεί και να κατέβουμε κρατώντας τα Άγια του Σκεύη στην Ιερουσαλήμ. Είναι τούτη η ευχή μου. Είναι τούτη η καρδιά μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας ευχηθώ για τον... Τι να σας ευχηθώ για τον καινούριο χρόνο? Να μας δώσει ο Θεός πνευματικές αξίες στη ζωή μας. Δεν αυτό τον βλέπεις αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, τα ίδια θα λέμε, τι να κάνω. Στο 16ο κεφάλαιο λέει: φιλιά εις τον επένετο, τον αγαπητό μου. Εσύ λες, συγγνώμη, για ξαναπες το, λέει, αυτό. Λέει ο επένετος. Επένετος, επένετος. Αυτός τι ήταν, λέει, υπουργός? Λέει πρωθυπουργός. Πολύ ψηλό. Τι πολύ ψηλό? Τι ήτανε? Η απαρχή της εκκλησίας εις την Ασία, στην Έφεσο. Εσύ γελάς. Τι είναι αυτό που είπες, λέει Παύλος. Σοβαρός άνθρωπος, λέει. Ο επένετος απαρχή της εκκλησίας. Δηλαδή. Μετράμε με άλλα μέτρα, αγαπητοί. Μετράμε κάτω από το πρίσμα διαφορετικών αξιών. Ο Απόστολος Παύλος κάθε φορά που μίλαγε για τον επένετο, επί 20 λεφτά κούναγε έτσι το χέρι του. Ο άλλος γελάει και ορθά γελάει. Εδώ βλέπεις ένα πίνακα του Καραβάτζιο. Πουλήθηκε ένας πίνακας του Καραβάτζιο, δεν ξέρω πόσες δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Λέει, αυτός τι ήταν αυτό? Πίνακας. Αλλιώς το παιδί του Θεού καλείται να αριστεύσει στο σύμβολο του ελέγχου του,
σε βαθμολογίες καθαρμού, παραδόσεως, προσευχής, υψωμένων χεριών, μεγάλης καρδιάς, κλειστού στόματος. Τίποτα άλλο. Εύχομαι έτσι να είναι Κύριος ο Θεός, που πραγματικά χαρούμενοι και χαμογελαστοί να μπορούμε 31 Δεκεμβρίου όσοι είμαστε εδώ να του πούμε ο καινούριος μου έλεγχος έβγε δούλε και ακόμα θέλει βελτίωση. Βεβαίως θέλει κι άλλη. Στα παιδιά και τα μικρά λένε επήρε 20 με τόνο και είναι εκείνος ο δυνάμενος στη βαθμολογία του ήθους, του πνεύματος και της αφιερώσεως, όχι μόνο να δημιουργήσει άριστους μαθητές, αλλά στον έλεγχό τους να έχουν άριστα με τόνο. Είναι ο δυνάμενος να το κάνει και θέλει ενεργήσει θαυμαστά. Ναι, Πατέρα, μας ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ απόψε, εσύ που ξέρεις να μιλάς, να συνεχίσεις να σχολιάζεις, καθώς ο άνθρωπος κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει. Βοήθησέ με να δω τις αξίες μου. Πώς βλέπω, πώς επιμετρώ, τι είναι για μένα η αιωνιότητα, το δικό σου το έβγε. Ο αιματηρός σταυρός της σωτηρίας, ποιο ρόλο έχει παίξει στη ζωή μου και η διακονία της λύτρωσης, ποια θέση έχει πάρει στην καρδιά μου. Ευλόγησέ μας. Σκύβουμε το κεφάλι μας και σου ζητάμε συγγνώμη για τους κακούς βαθμούς στον έλεγχο του 92 και δυνάμεις δικές σου για ένα καινούριο έλεγχο, βελτιωμένο, άριστο, εις έπαινόν σου και εις δόξαν του Πατέρα μαζί σου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: κι εγώ ένα σπίτι λαμπρό στη χρήση αυτή.
1: Πόσο? 3.26.
0: Πάντα αυτά μικρά μου χρόνια ρωτούσα για συμπόνια, ζητούσα τη χαρά. Πάντα τους γύρω μου ρωτούσα αν τα χαθα μπορούσα να χαθα.

Moi can crepsi che tu suranu. Μάθε μου λέει πως αγάπη θα βρεις το μονοπάτι που πάει στο Γολγοθά. Μάθε στα πόδια του Κυρίου τη μίκρα του φορτίου να αφήσεις απαλά.

0: θέσαι να βρει καζοή ουρανού. Θέσαι να βρει καζοή ουρανού. Ακούω. Τρία.
1: Oh, but he is.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανατολή, στη χώρα του ανατέλωτος ηλίου, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία η φυσική θρησκεία της Ιαπωνίας, η πρωταρχική γιατί κατόπιν εν συνεχεία, εμπήκαν σαν θρησκείες μέσα στην Ιαπωνία και ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός και ο Χριστιανισμός και συνυπάρχουν μαζί με την βασική, την αρχική, την πρωταρχική της θρησκεία. Αλλά η πρωταρχική θρησκεία η οποία και παραμένει η εθνική θρησκεία της Ιαπωνίας είναι ο Σιντοϊσμός. Σιντοϊσμός. Σίντο. Σίντο είναι από δύο λέξεις ιαπωνέζικες, το Σιν και το Ταό. Το Σιν θα πει Θεός, πνεύμα, και Ταό θα πει νόμος του Θεού ή η οδός προς τον Θεό, η Θεία οδός. Η οδός των Θεών, Σιντοϊσμός. Αυτή είναι η ονομασία της λατρείας αυτής που, δημιουργήθηκε και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα εκεί στην Ιαπωνία. Γι' αυτό η Ιαπωνία λογαριάζεται σαν μια ειδωλολατρική χώρα και πολλοί ιεραπόστολοι και πολλά κινήματα πνευματικά της Δύσεως στέλνουν ιεραποστόλους στην Ιαπωνία για να κηρύξουν τον Χριστό στους Ιαπωνέζους, οι οποίοι οι Ιαπωνέζοι είναι πολυθεϊστές. Ο Σιντοϊσμός λοιπόν είναι ένα σύστημα πολυθεϊσμού φοβερού. Φοβερού. Και αυτός ο λαός ο οποίος διακρίνεται για τις ικανότητές του, τη δημιουργικότητά του και την ενεργητικότητά του, από την άλλη μεριά είναι παραδομένος σε μια πολυθεή αναφάνταστη και ειδωλολατρία. Γιατί αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι άλλο διάνοια, άλλο προσανατολισμός της ψυχής κάτω από την οδήγηση και την επιρροή του θρησκευτικού συναισθήματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έξυπνος και διανοητικός ανεπτυγμένος, αλλά μπορεί όμως από την άλλη μεριά πνευματικός και ηθικός να βρίσκεται πολύ χαμηλά, να είναι ξεπεσμένος και να μπορεί να πιστεύει τα πλέον χονδροειδή είδωλα. Πάλι σε ένα μορφωμένο άνθρωπο, κανένα να έχει από μέσα του ένα φυλακτό ή καμιά χάντρα, διότι πιστεύει ότι αυτή του το προστατεύει. Μια χάντρα. Και μπορεί να τον δει στα κρυφά να πούμε, κάνει κανένα σημείο εκεί πέρα, να πούμε έτσι να επικαλεστεί το Θεό του. Παρόλη τη μόρφωσή του, που θα έπρεπε να είναι ένα πνεύμα απελευθερωμένο. Και ο Σιντοϊσμός λοιπόν στην Ιαπωνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έλκει την χρονολογία του, κυρίως εμφανίζεται πιο συστηματοποιημένος από το 660 π.Χ. Βλέπετε αυτός ο 6ος και 7ος αιώνας, κυρίως ο 6ος αιώνας, είναι ο αιώνας που δημιούργησε όλες αυτές τις θρησκείες στην Άπο Ανατολή. Και όπως είπαμε λοιπόν είναι η εθνική θρησκεία των Ιαπωνέζων. Και για 1400 χρόνια όμως, εδώ και 1400 χρόνια, συνυπάρχει μαζί με τον Βουδισμό, τον Κομφουκιανισμό και με τον Χριστιανισμό που μπήκε εν συνεχεία. Το γούστο είναι ότι οι Βουδιστέ καλόγεροι και οι Ιεραπόστολοι που πήγανε στη χώρα της Ιαπωνίας για να κηρύξουν τη δική τους τη θρησκεία, τον Βουδισμό, κατόρθωσαν εντέχνως και με πονηριά να πείσουν τους Ιαπωνέζους ότι οι συντοιστικές θεότητες, τις οποίες ελάτρευαν αυτοί, δεν είναι παρά ενσαρκώσεις βουδιστικών θεοτήτων και αγίων, βουδιστών αγίων. Και έτσι κατάφεραν να πείσουν πολλούς, ώσπου και κάποιος αυτοκράτορας, μεγάλος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, εδέχτηκε τον βουδισμό και αυτός εγίνηκε πλέον παράγων εξαπλώσεως του βουδισμού στην Ιαπωνία και σε όλες τις χώρες τριγύρω εκεί της Άπο Ανατολής. Η ονομασία στην Ιαπωνική της θρησκείας τους είναι Καμίνο Μίκη. Κάμι. Καζικάμι. Ξέρετε αυτοί οι οποίοι πέφτανε με τα αεροπλάνα τους και σκοτωνόντουσαν. Κάμι θα πει υψηλό, ανώτερο, θείο. Και κάθε πράγμα όπως θα δούμε είναι κάμι. Ανώτερο, θείο. Αποδίδουν είτε άνθρωπος είτε και πράγματα ακόμα. Καμίνο Μίκη. Που σημαίνει η οδός της Θείας Δυνάμεως. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι όντως θρησκεία ή μάλλον είναι εφεύρημα του πρώτου, των πρώτων εκείνων ηγητώρων, αυτοκρατόρων της Ιαπωνίας, για να κρατήσουν το λαό εκείνο σε μια νομοταγή, σε μια υπακοή σε αυτούς, και πραγματικά οι Ιαπωνέζοι φημίζονται σαν ένας λαός νομοταγής, τυφλωμένος τελείως στην υπακοή του αυτοκράτορος, έτσι που να θυσιάζονται, καθώς ξέρουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους καμικάζι, αυτούς οι οποίοι επέφερε με τα αεροπλάνα τους επάνω στα πλοία τα εχθρικά και σκοτωνόντουσαν μαζί με τα αεροπλάνα τους για να προκαλέσουν ανατίναξη των πλοίων, οι καμικάζι, καμικάζι. Και συνεπώς φαίνεται πως η θρησκεία αυτή είναι περισσότερο ένα σύστημα πολιτικής πίστεως και υπακοής τυφλήσης των αυτοκράτορα. Πάντως, κατά τα κείμενα, τα ιερά κείμενά τους, η πρώτη θεία δημιουργία ήσαν τα νησιά της Ιαπωνίας. Η πρώτη θεία δημιουργία, αυτό που δημιούργησε ο κόσμος, ο Θεός, ο πρώτος κόσμος που δημιούργησε είναι τα νησιά της Ιαπωνίας, και ο πρώτος αυτοκράτορας, ο Μικάδο, κατήλθε εις την γη αποσταλής από την ηλιακή θεότητα, την Αματεράσου. Αματεράσου είναι η θεότης της ηλιακής λαμπρότητος. Αυτήνης παιδί είναι ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, ο Μικάδο. Είναι θεός του ηλίου δηλαδή, της ηλιακής λαμπρότητος. Και τον έστειλε η μάνα του, η θεά, στη γη για να κυβερνήσει. Και πλέον η δημιουργία του κόσμου, ο κόσμος, ήταν τα νησιά της Ιαπωνίας που εδημιούργησε ο Θεός, οι θεοί εδημιούργησαν. Σαν πρώτη. Εδώ βλέπει κανείς τον άκρατο εθνικισμό αυτού του λαού. Η Ιαπωνία, ο κόσμος ολόκληρος. Τα ιερά τους κείμενα είναι διάφορα και ποικίλα. Είναι το κότζικι που σημαίνει, που είναι από μνημονεύματα αρχαίων πράξεων. Το Νίχον Γκι είναι χρονικά της Ιαπωνίας και περιέχουν ιστορία, πράξεις και συζητήσεις στην εποχή των θεών πριν υπάρξουν άνθρωποι. Περιέχουν ακόμα τη δημιουργία της Ιαπωνίας και την ιστορία των αυτοκατόρων για μια περίοδο πλέον των χιλίων χρόνων. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα Νορίτο, μια συλλογή προσευχών στους θεούς, της συντοιστικής θρησκείας, για διάφορες τελετουργικές περιπτώσεις, το Μάνο Σίου, μια συλλογή 10.000 φύλων, έχει ανθολογία ποιημάτων, πολλών ποιημάτων, κάπου τις 4.500 ποιήματα, που φτάνουν μέχρι τον 5ο και 8ο μετά Χριστό αιώνα. Γράφει επί παραδείγματι σε αυτά τα κείμενα μέσα. Όταν άρχισαν να υπάρχουν η γη και ο ουρανός, όλοι οι θεοί μαζεύτηκαν σε μια μεγάλη συνέλευση. Μυριάδες μυριάδων μαζεύτηκαν γύρω από τη θεά της ηλιακής λαμπρότητος. Μοιράστηκαν το βασίλειο του ουρανού. Στον πρωτότοκο γιο της παρέδωσαν την γη τούτη που παράγει το ωραιότερο, τι θα λέγατε, τι προϊόν, ρύζι. Το ωραιότερο ρύζι. Ο καθένας βλέπετε με το προϊόν της ειδικής του, του ειδικού του τόπου, που παράγει το ωραιότατο ρύζι, με θεάρεστη εξουσία να κυβερνάει όσο διαρκούν οι ουρανοί και η γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πρώτη αυτή παρουσία της δημιουργίας του κόσμου. Πρώτα απ' όλα, μυριάδες θεοί που μαζεύονται. Αυτό δεν είναι μακριά από εκείνη την παράδοση, την βιβλική, ότι ο Θεός δημιούργησε αγγέλους και της πτώσεως, ότι οι άγγελοι αυτοί εθεοποιήθησαν, αυτοί οι ξεπεσμένοι άγγελοι εθεοποιήθησαν. Και συνεπώς οι άνθρωποι όταν ομιλούν περί Θεών δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι άγγελοι, οι εκπεσόντες. Κάτι ανάλογο με τους γίγαντες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και επίσης, κοιτάξτε, η περιορισμένη αντίληψη της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήσαν την Ιαπωνία και έστειλαν στη γη το Μικάδο για να κυβερνάει σε αυτή τη γη που παράγει το ωραιότατο ρύζι. Αν είσαν οι Έλληνες θα λέγανε τα φασόλια, αν είσαν οι Ιταλοί θα λέγανε τα μακαρόνια, οι Γερμανοί θα λέγανε τις πατάτες και ο καθένας λέει το δικό του προϊόν. Αλλά πόσο φτωχή η αντίληψη σε αυτή και η θρησκεία αυτή σε σχέση με εκείνη την υψηλή αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Βίβλος περί του ζώντος αληθινού και μοναδικού Θεού, ο οποίος είναι εξωκόσμιος, προσωπικός, ενσυνείδητος, έλογος, παντοδύναμος και δημιουργός. Μας δίνει μάλιστα την αποκάλυψη που δεν την έχει καμία άλλη θρησκεία, της τριαδικής υποστάσεως του Θεού, είναι κοινωνία προσώπων. Και ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, έρχεται στον κόσμο τούτον που τον δημιούργησε για να γίνει η ιστορική προσωπικότης του Ιησού Χριστού, να πραγματοποιήσει το έργο της λυτρώσεως. Και είναι το έργο της λυτρώσεως αυτό πανανθρώπινο για όλο τον κόσμο. Όχι για μια περιορισμένη χώρα, την Ιαπωνία, όχι για μια περιορισμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά είναι πανανθρώπινη λύτρωση. Χάρις στη θυσία του Χριστού και στο αίμα του Χριστού που χύθηκε απάνω στο Σταυρό, στον Γολγοθά. Κάθε ψυχή συμφιλιώνεται με τον Θεό διαμέσου του αίματος. Και ακόμα λογίζονται θείες γραφές τα έργα των Ιαπώνων συγγραφέων, μάλιστα μέχρι των τελευταίων αιώνων, του 17ου και 19ου αιώνος μετά Χριστόν. Θεωρούνται θείες συγγραφές. Σύμφωνα τώρα με τα ιερά αυτά κείμενα, υπήρχε ένας Θεός αρχικά, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Εδώ πλέον συλλαμβάνουμε ένα είδος μονοθεϊσμού, αλλά ξεχωριασμένο. Παραδέχονται την ύπαρξη ενός Θεού βασικά, που δημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του κέντρου, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Αναφορά στον Θεό τον προσωπικό, τον εξωκόσμιον, τον ζώντα, αλλά πολύ αχνή και πολύ ξεθοριασμένη αναφορά. Ταυτόχρονα όμως με αυτόν υπήρξαν και άλλοι θεοί, όπως η υπέρτατη δημιουργική θεότης, η θεία δημιουργική θεότης, που κατοικούν στο καθαρό διάστημα, και εξ αυτών δημιουργήθησαν και άλλες θεότητες, πολλές. Ακόμα δημιουργήθηκε ο Ιζανάγκη Νοκάμι,

Μικάδο θα πει υψηλή πύλη. Και σε ποιητική μεταφορά χρησιμοποιείται για τον αυτοκράτορα ο οποίος ονομάζεται και Σούγιο, δηλαδή υπέρτατος κύριος, ή Τένο, ουράνιος αυτοκράτορ, ή Τένση, γιος του ουρανού. Και είναι ορατή αποκάλυψης της ηλιακής λαμπρότητος, της θεάς της ηλιακής λαμπρότητος, της αματεράσου, ο Μικάδο. Τώρα, στην αματεράσου αυτή την ηλιακή λαμπρότητα της δόθηκε η διοίκηση του ουρανού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, η μεγαλειώτη σου, γράφει στα ιερά κείμενα, στον ήχον γη, το ιερό κείμενο, η μεγαλειώτη σου κυβερνάει την πεδιάδα του υψηλού ουρανού. Όλο αυτό το στερέωμα. Η μεγαλειώτη σου. Στη σελήνη εδόθηκε η νύχτα. Και λέει, στην τσούκι γιώμη, την σελήνη, η μεγαλειώτη σου κυβερνάει το κράτος της νύχτας. Η ακτινοβολία της ακολουθεί εκείνη του ηλίου στη λαμπρότητα. Είναι ακόλουθος της θεάς ήλιος και μοιράζεται μαζί της την κυβέρνηση του ουρανού. Η μια έχει την ημέρα, η άλλη την νύχτα. Αλλά αυτό είναι, απλούστατα, μια θεοποίηση των φυσικών φαινομένων όπως τα βλέπει ο φυσικός άνθρωπος μέσα στον κόσμο του. Γιατί όμως έφτασε ο άνθρωπος να λατρέψει την δημιουργία τριγύρω του τη φύση? Θα αναζητήσουμε την αιτία όχι στην έλλειψη διανοητικής ικανότητας. Όχι. Διότι σε άλλα πράγματα είναι ικανότατοι άνθρωποι να δημιουργούν και να κατασκευάζουν πολλά. Αλλά στην θόλωση και στο σκοτίνιασμα του ηθικού στοιχείου μέσα, του αισθητηρίου του εσωτερικού, θόλωσε αυτό. Σπάσκονται σύνε σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφάρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου, ερπετών, πετινών, τετραπόδων κλπ. Κοντά τώρα σε αυτούς τους θεούς, δημιουργήθηκε πλήθος θεοτήτων, εις τα οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να δει κανείς τριγύρω. Το ιερό κείμενο νύχων γη ανεβάζει τους θεούς σε 80 μυριάδες. Και το κότσικι ανεβάζει τους θεούς σε 800 μυριάδες. Όλες αυτές οι θεότητες είναι κάμι, δηλαδή υψηλοί, λαμπροί, ανώτεροι. Κάμι. Τι είναι κάμι? Κάμι είναι όχι μόνο ανθρώπινα όντα, αλλά και πουλιά, θηρία, φυτά, δέντρα, θάλασσες, βουνά και όλα τα άλλα πράγματα που αξίζουν να γίνονται σεβαστά για τις έκτακτες ή κυριαρχούσες δυνάμεις που διαθέτουν. Ονομάζονται όλα αυτά κάμι. Δεν θα πρέπει να εξέχουν γιατί ξεπερνούν σε ευγένεια, καλοσύνη ή εξυπηρέτηση. Ακόμη και κακοπιά όντα μπορούν να ονομαστούν κάμι απλώς αν είναι αντικείμενα γενικού σεβασμού. Όλοι οι αυτοκράτορες, οι Μικάδος, είναι κάμοι. Ακόμα η Αλεπού, ο Τίγρης, ο Λύκος, οι πολύτιμες πέτρες, μπορούν να είναι και αυτές κάμοι. Κάμοι. Θεοποίηση των πάντων δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο πέφτει ο άνθρωπος και καθυκυλάει. Εάν τον αφήσεις, κατρακύλησε. Και αυτό είναι συνέπεια της αμαρτίας μέσα του. Δεν είναι γιατί δεν έχει τις ικανότητες. Γιατί ο άνθρωπος έχει, είναι πλουτισμένος με ικανότητες, έχει διανοητικότητα μεγάλη. Αλλά εάν δεν πάρει την αποκάλυψη του Θεού την ιστορική, θα ξεπέσει σε ειδωλολατρεία. Και όπως έλεγε ο Πασκάλ, ο μεγάλος Πασκάλ, πολύ σωστά, ο άπιστος που δεν θέλει να παραδεχτεί την ύπαρξη του Θεού, είναι ο μάλλον εύπιστος, διότι μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Τα πάντα. Εισάγει νέες θεότητες. Αρνούμενος τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Πιστεύει τα πάντα. Ένα άλλο κείμενο γράφεται. Οι θεοί του υψηλού ουρανού, οι θεοί του ουρανού, οι θεοί του ουρανού και της γης, οι θεοί της γης και των σιτηρών, όλοι οι θεοί του ουρανού και της γης, όλοι οι θεοί, όλες οι θεότητες των μεγαλύτερων,

0: αγιωδών κατοφεριών των λόφων και όλες οι θεότητες των ποταμών, χωρίς να παραλείψεις κανένα. Ακόμα και το βουνό τους, το μεγάλο βουνό που έχουν εκεί, το Φουτζιγιάμα, το Γιαμάτο, θεωρείται θεότης και λατρεύεται. Είναι ηφαίστειο αυτό και πολλοί πάνε και αυτοκτονούνε θυσία στον Θεό, το Γιαμάτο. Ανεβαίνουν πάνω το βουνό και πέφτουν μέσα στον κρατήρα του υπερήφανου. Όσον αφορά τις σχέσεις τους, γεννιόνται, ζούνε, ερωτεύονται, σκοτώνουνε, πεθαίνουνε οι θεοί και όταν πεθάνουνε είναι δυνατόν ο αυτοκράτορας να τους αναστήσει. Να τους εγγύνει. Τα σύμβολά τους είναι τρία κυρίως. Πρώτα απ' όλα είναι ο ιερός καθρέπτης. Ο ιερός καθρέπτης που τον φύλαγε ο αυτοκράτορας, τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διακήρυξε ο αυτοκράτορας ότι αρνείται την θεότητά του και την παράδοση αυτή ότι αυτός είναι Θεός. Την αρνήθηκε στους υπηκόους του να μην τον λατρεύουν και απαγόρευσε να τον λατρεύουν πλέον ως Θεό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει λοιπόν τον ιερό καθρέφτη που συμβολίζει το δίσκο του ηλίου και τη λαμπρότητά του. Σε αυτό τον ιερό καθρέφτη ο αυτοκράτορας κοιτάζει μέσα και είναι γραμμένο στα ιερά κείμενα. Λέει η αματερά σου, δηλαδή η θεότης της ηλιακής λαμπρότητας που ήταν η μητέρα του, πήρε στα χέρια της τον πολύτιμο καθρέφτη λέγοντας στο Μικάδο: «Τέκνον μου, όταν θεωρείς αυτό τον καθρέφτη, ας είναι όσα να βλέπεις σε εμένα. Ας είναι για σε ο Άγιος καθρέφτης». Αντί να βλέπει το δίσκο του ηλίου, να βλέπει τον καθρέφτη. Και είναι σαν να βλέπει το δίσκο του ηλίου. Σαν να βλέπει σε μένα, του λέει η θεά, η μητέρα του. Εμείς ξεύρωμε όμως από την άλλη μεριά. Ήλιος λαμπρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε σε καθρέφτη γήινων. Κοιτάμε στον καθρέφτη του Θεού, τον ήλιον, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι φωτισμένος. Και έχει το φως του ουρανού, το φως του Θεού μέσα του. Και είναι και ελεύθερος από κάθε δύναμη αμαρτία. Ακόμα σύμβολο ιερό είναι το ιερό σπαθί που φυλάσσεται στο ναό της Ατσούτα και ακόμα η ιερά πέτρα, η Μαγκατάμα, που φυλάσσεται πάντοτε από το Μικάδο. Οι Ιαπωνέζοι είναι συγχρόνως και ηλιολάτρες, διότι αφού λατρεύουν την θεά του της ηλιακής λαμπρότητας, την Αματαρέσου, λατρεύουν τον ήλιο. Το πρωί πλένονται, καθαρίζουν το σώμα τους, στρέφονται προς Ανατολάς και λατρεύουν τον ήλιο. Ηλιολατρεία. Ήρθε από εκεί, από την Ανατολή, η ηλιολατρεία. Και ο Σατανάς που εμφανίζεται ως άγγελος φώτος, υπάρχει αντίληψη και έχει θέσει την έδρα του στο στερέωμα αυτό στην ατμόσφαιρα, στα πνευματικά της επουρανής και την έδρα του στον ήλιο, την αποκάλυψη της θεότητος, της αοράτου θεότητος. Ο Απόλλων που ήταν ο θεός του φωτός του αρχαίους Έλληνας ήταν σατανική θεότητα, ήταν ο Σατάν. Ο Απολίων κατά τη γραφή. Απόλλων είναι ο Απολίων κατά τη γραφή. Ο Θεός του ηλίου και ο ήλιος τον φανταζόντουσαν ότι σκοτώνει με τις ακτίνες του στους πολέμους. Ήταν Θεός της καταστροφής και του πολέμου. Σκότωνε με τις ακτίνες του. Αυτή είναι μια ηλική παράσταση της αοράτου θεότητος του Σατανά. Αλλά και ο Βάαλ των Βαβυλωνίων, ο Βάαλ των Βαβυλωνίων, οι Βαβυλώνοι λάτρευαν τον ήλιο. Και ο Βάαλ ήταν ο ήλιος. Ασταρώθη ήταν η σελήνη. Πίσω από αυτούς, από αυτά τα ουράνια σώματα, κρυβόντουσαν θεότητες. Θεότητες ασύλληπτες. Ήσατε δηλαδή πνεύματα. Αυτά τα πνεύματα ήσατε πνεύματα πονηρά. Βάλ ήταν ο Σατανάς. Και σύμβολό του ήταν ο ήλιος. Και Αστάρωθ, η σελήνη, ήταν επίσης πνεύμα πονηρών. Ώστε λοιπόν, αυτά τα πνεύματα, οι άγγελοι ξεπεσμένοι, χρησιμοποίησαν ως σύμβολα τους ορατά και ενέπνευσαν τους ανθρώπους φαινόμενα τα οποία υπάρχουν τριγύρω στη φύση, ώστε οι άνθρωποι λατρεύονται στον ήλιο ή τη σελήνη, λατρεύανε οι πιο μεμημένοι τις θεότητες που κρύβονται πίσω από τον ήλιο και τη σελήνη, με άλλα λόγια λατρεύανε αυτά τα πνεύματα, τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Ήτανε μια γενική σατανολατρεία, στην οποία είχε πέσει η ανθρωπότης πριν έρθει και δοθεί η αποκάλυψη για του Ιησού Χριστού, ώστε ο κόσμος να αποτελεί. Τώρα, από βομούς και θυσίες αμέτρητες. Στο 10ο αιώνα υπήρχαν 3.132 βομοί. Στο 1.880 είχαν αριθμηθεί 111.181 βομοί σε όλη την Ιαπωνία. Οι προσφορές ήσαν υλικές, ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα, λαχανικά. Δηλαδή, τι έκανε ο Κάιν όταν μπήκε η αμαρτία μέσα του? Δεν εκράτησε τη θυσία που είπε ο Θεός και την οποία ο Θεός την είχε παραγγείλει στον Αδάμ και ο Αδάμ την παρήγγειλε στα παιδιά του. Τι να κάνουνε, έπρεπε να πάρει ένα πρόβατο να το θυσιάσει θυσία στο Θεό, την αιματηρά θυσία. Διότι το πρόβατο συμβόλιζε τον θυσιάζοντα και το αίμα του προβάτου ήταν το αίμα του θυσιάζοντος. Έπρεπε να δει δηλαδή ότι έπρεπε να κριθεί, να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του εξαιτίας της αμαρτίας του. Έπρεπε αυτός να κριθεί. Και τη θέση του την έπαιρνε το πρόβατο, το οποίο τον αντικαθιστούσε. Αντί λοιπόν να υποταχθούν σε αυτή την παραγγελία του Θεού, τι έκανε ο Κάιν? Πήγε και πήρε από τα φρούτα, από το χωράφι του, καρπούς και από τη γη και προσέφερε στο Θεό. Και τούτη εδώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου όταν απεστάτησε από το Θεό και απομακρύνθηκε, έκανε δικές της προσφορές και πρόσφερε δικά της πράγματα με δική της επινόηση ο άνθρωπος. Τι θα δώσουμε, ο καθένας ό,τι έχει. Ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα. Αλλά όχι εκείνο το οποίο παρήγγειλε ο Θεός και το οποίο και δίδασκε τον άνθρωπον και προετοίμαζε την ψυχή του για την τελική λύτρωση. Ουσιαστικά προσευχή δεν υπάρχει. Συνήθως το πρωί περνάνε, πάνε εκεί στην πόρτα των ναϊδρίων που έχουν ιδρύσει, τα ναϊδρία, έξω από την πόρτα, στέκει στην πόρτα του ναϊδρίου, σκύβει το κεφάλι, πετάει ένα νόμισμα μέσα, χτυπάει τα χέρια του σε παλαμάκια και φεύγει. Αυτή είναι η λατρεία, η προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή. Αναφέρεται ότι από τους 22 κυβερνήτες της Ιαπωνίας που αναφέρονται στον Νίχον Γκη, μόνο δύο είχαν προσευχή. Φυσικά οι θεότητες αυτές ήταν για να προστατεύσουν τον θερισμό τους, την παραγωγή τους κλπ. Οι γιορτές τους είναι, εδώ είναι λιγάκι κωμικό, γιορτές και τελετουργίες. Όταν γίνεται η σπορά του ρυζιού, πρώτον. Δεύτερον, όταν το ρύζι φυτρώσει. Τρίτον, στην πρώτη γεύση του ρυζού, του ρυζιού, γίνονται χοροί και τραγούδια και γιορταστικά δώρα. Τέταρτον, στη μεγάλη γεύση του ρυζιού. Και πέμπτον, στις νεομηνίες. Όλο το ρύζι. Εκεί τριγύρω. Στη σπορά, στο φύτρωμα, στην ανάπτυξη του ρυζιού, στη γεύση. Και έχουν και καθαρισμούς διαφόρους, αλλά με νερό, απλώς εξωτερικούς, σωματικούς, χωρίς ηθικών εσωτερικών καθαρισμών. Δεν υπάρχει έννοια του αγνισμού της ψυχής και του καθαρισμού του εσωτερικού της ψυχής με το λουτρόν του ύδατος, του Λόγου του Θεού ή του Πνεύματος του Θεού ή ακόμα και του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καθαρισμό της ψυχής, μόνο εξωτερικός καθαρισμός του σώματος. Λύνονται για να λατρέψουν τον ίδιο. Τώρα βέβαια η θρησκεία τους μέχρι το 500 μέχρι το έως το 660-552 μετά Χριστόν ήτανε μόνον ο συντοισμός. Συνέχεια όμως εμπήκαν και άλλες θρησκείες, ο κομφουκιανισμός, ο ταοισμός, ο βουδισμός, ο χριστιανισμός. Υπάρχει μια τελεία ανάμιξης, οι θεότητες μπερδεύονται και πολλές φορές θεότητες βουδιστικές εμφανίζονται για συντοιστικές και ούτω καθεξής. Στο τέλος, τώρα στα τελευταία χρόνια ή μάλλον από το τέλος του 1900, του 19ου αιώνος, υπήρξε μια αναζωπήρωση σε αυτής της εθνικής θρησκείας, του συντοισμού στην Ιαπωνία, με ένα φούντομα εθνικιστικό, το οποίο συνετέλεσε εις τους πολέμους που γίνηκαν από την Ιαπωνία τους τελευταίους καιρούς, και ο τελευταίος πόλεμος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που αναζωπήρωσαν το εθνικιστικό πάθος και συνέστημα των Ιαπωνέζων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, υπήρξε μια αναζωπήρωση της εθνικής θρησκείας και μια προσπάθεια να διαδοθεί ο συντοισμός σαν εθνική θρησκεία, να διαδοθεί σε όλη την Άπο Ανατολή, να διαδοθεί. Γράφει ένας ποιητής τους, η Ιαπωνία δεν είναι χώρα που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προσευχής, γιατί είναι από τον εαυτόν της θεία. Με όλα αυτά θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή, λέει αυτός. Η Ιαπωνία είναι θεία. Δεν έχει ανάγκη να προσευχηθεί, αφού είναι η ίδια θεία. Με όλα τα αυτά, λέει, θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή. Έτσι λοιπόν και στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, εκεί κάτω που έφτασε ο άνθρωπος, σκορπισμένος πλέον από το Θεό, και εκεί κάτω τι συναντάμε. Ειδωλολατρία. Φοβερή ειδωλολατρία. Πνιγμένη στην ειδωλολατρία, πολυθεία κλπ. Δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα μόνο. Δεν ήταν η Ρώμη μόνο. Η Κίνα, η Ιαπωνία, όλη η Ασία, κάτω οι Ινδίες. Όλος ο κόσμος επνίγηκε κυριολεκτικά κάτω από την πλημμύρα του πολυθεϊσμού και της ειδωλολατρίας. Σε αυτή τη θρησκεία τι παρατηρεί κανείς? Υπάρχει ένας ετερογενής πολυθεϊσμός χωρίς μία κοσμική καν ενότητα. Να πεις ότι υπάρχει κάπως μία ενότηση κοσμική, τίποτε. Αντίθετα, στην πίστη, την συγκεκριμένη του Ιησού Χριστού που αποτελεί την ιστορική αποκάλυψη του Θεού, έχουμε τον ζώντα και αληθινόν Θεό, εξωκόσμιον και δημιουργικών. Δημιουργών. Ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Λατρεύει η καρδιά του ανθρώπου και υψώνεται στη λατρεία του αληθινού Θεού και ελευθερώνεται το πνεύμα του ανθρώπου και υψώνεται, δεν κατεβαίνει όπως όταν λατρεύει στην πολυθεία. Εδώ στον συντοισμό καμιά θεότης δεν είναι αξία λατρείας σαν ηθική ιδέα. Δεν υπάρχει η ηθική ιδέα. Οι θεοί τους δεν έχουν να πούνε τίποτε περί καλού και κακού. Έχουν όλα τα κακά, τα ανθρώπινα πάθη, όλα τα οποία έχει ο άνθρωπος και ίσως και περισσότερα. Η δε θεοποίηση των πάντων, ακόμα και των λόφων και των βουνών και των ζώων, του ρυγιού ακόμα και των πάντων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί και δεν είναι το δυνατό να έχει μέσα έννοια ηθική γραμμή και διδασκαλία. Κανένας συνεπώς ηθικός κώδικας που να προσφερθεί στον άνθρωπο σαν κανόνα ζωής για να ξέρει ο άνθρωπος πώς να περιπατήσει και πού να βαδίσει. Δεν υπάρχει. Όσο όμως υψηλή η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όσο ανώτερη μίλησε ως ούτως ο άνθρωπος ο μίλης. Και παίρνεις τους μακαρισμούς και διαβάζεις εκεί πέρα. Ύψος εντολών. Βλέπεις απ' την άλλη μεριά την εντολή της αγάπης. Το αποκορύφωμα των εντολών. Η εντολή της αγάπης. Ώστε το ηθικό μεγαλείο στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν συγκρίνεται. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχουμε κανένα ξεχωριστό παράδειγμα από κανέναν από αυτούς, είτε Θεό είτε άνθρωπο, που να δείξει μια ηθική ζωή και γραμμή. Όπως έχουμε εμείς τον Ιησού Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, ώστε να βαδίσει κανείς κάποιο δρόμο. Κανένα ένδοξο τέρμα για την ανθρώπινη ιστορία, από απόψεως εσχατολογίας, τίποτα. Να μας πει πού βαδίζει ο κόσμος αυτός, τι θα γίνει ο κόσμος αυτός, πού θα πάει, τι θα γίνει η ψυχή του ανθρώπου. Σκοτάδι, άγνοια τελεία, κανένα φως. Όσο διάφορη η αποκάλυψη του Χριστού που εφραίνει το πνεύμα και το νου και την καρδιά του ανθρώπου, γιατί έρχεται και σου δίνει φως σε όλα τα μεγάλα αυτά προβλήματα, σου λέει τι θα γίνει ο κόσμος, η τύχη του κόσμου, τι θα απογίνει, σου λέει για την ψυχή του ανθρώπου ότι ζει πέραν του θανάτου. Σου λέει για την τελική κρίση. Εδώ τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κανένα φως. Καμία λοιπόν ελπίση για το μέλλον. Και καμία εσωτερική ζωή στον άνθρωπο. Τίποτα. Μέσα του. Ερευνήσει των ευθών του, τα βάθη του, τι γίνεται κλπ. Απολύτως τίποτα. Ενώ το φως του Λόγου του Θεού μπαίνει μες στην καρδιά σου και σε διερευνά. Σου δείχνει τον εσωτερικό κόσμο. Κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου και έχει τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος διαρκώς προοδεύει και αυξάνει από δόξη στις δόξα, ο εσωτερικός άνθρωπος. Καμιά αρκετή βοήθεια από τους θεούς, οι θεοί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, το μόνο που απομένει είναι ένας άκρατος εθνικισμός. Υπακοή στον αυτοκράτορα, στο κράτος, την πατρίδα, την Ιαπωνία. Αυτό. Έτσι λοιπόν, στο ταξίδι μας τούτο, πηγαίνοντας λοιπόν και στην Άπο Ανατολή, συναντάμε τα ίδια συμπτώματα, τα ίδια αποτελέσματα της αμαρτίας, της ανθρωπίνης αμαρτίας, η οποία εθόλωσε και σκοτίνιασε τον ορίζοντα τον πνευματικό και έκανε τον άνθρωπο να χάσει την όραση του αληθινού Θεού, συγχρόνως τον προσανατολισμό του στην ύπαρξη, συγχρόνως την ελπίδα του για μια καλυτέρευση της ζωής του, για μια αιώνια τύχη. Όλα χάθηκαν. Τάσβησε η αμαρτία. Να τα ικτρά αποτελέσματα της αμαρτίας. Και όταν πας κάτω και εκεί στην Αφρική, στη ζούγκλα, και δεις τι γίνεται εκεί στους αγρίους, εκεί πια οι ταλέποροι εκείνοι. Δούλοι στις μαγείες και στους μάγους, που πρέπει να πηδήσουν, να χορέψουν μπροστά τους, να χτυπήσουν και να τα κλαπατσίμπαλα εκεί πέρα, να πούμε, για να κάνουν, να διώξουν τα πνεύματα, να διώξουν τα μάγια, να φάνε κανέναν άνθρωπο, να πούμε, διότι πιστεύουν ότι μπορεί, αν θα τον φάνε, αυτό, οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του θα μπουν μέσα σε αυτούς και θα τους δώσουν δύναμη. Κανιβαλισμός. Η ανθρωπότης έπεσε και σοριάστηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Και πόσο πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για το φως που μας έδωσε. Αλλά και πόσο πρέπει το φως αυτό να το μιλούμε γύρω μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν και ζουν σε τούτη τη χώρα, σε τούτο τον κόσμο τον ονομαζόμενο χριστιανικό, και ζούνε υπό πλήρες χριστιανικό καθεστώς, είναι ειδωλολάτρες, ζούνε στην άγνοια και δεν απέχουν πολύ από τούτους δω τους οποίους μελετάμε και διαβάζουμε εδώ πέρα. Και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε ακόμα στη συνέχεια μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα μιλήσουμε για άλλη θρησκεία. Ίσως πάρουμε το ΜΟΑ μεθανισμό. Να μιλήσουμε για το ΜΟΑ μεθανισμό. Τους φίλους μας, τους ΜΟΑ μεθανούς. Θα τα μιλήσουμε στο ερχόμενο μάθημά μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει και να μας στηρίξει. Μέχρι σήμερα. Ερχόμαστε απόψε σε μια θρησκεία η οποία είναι όμως μετά Χριστόν, η ΜΟΑ μεθανική. Και θα δούμε ότι και αυτή δεν είναι, παρόλο ότι είναι μετά Χριστόν, δεν έδωσε τίποτα περισσότερο από ό,τι δώσανε οι παλιές θρησκείες, με μόνη τη διαφορά ότι ο Μωάμεθ, όπως ήταν και λιγάκι αγυρτάχος, και γύρισε και μάζεψε από εδώ, θα από εκεί, εμάζεψε από διάφορες, κυρίως από τον χριστιανισμό και από τον Ιουδαϊσμό, εμάζεψε στοιχεία και συγκέντρωσε και έκανε το δικό του το θρήσκευμα, το οποίο επέβαλε. Στο βάθος όμως, ήταν μια προσπάθεια εθνικής και πολιτικής και στρατιωτικής ενότητος όλων εκείνων των αραβικών φυλών που ήσαν σκόρπιες μέσα στην Αραβία και ζούσαν σαν νομάδες, γκρουπ από εδώ και ομάδες από εκεί, νομάδες, περιφερόμενοι και κινούμενοι, βοσκοί ή έμποροι, ζούσαν σκόρπιοι, αυτούς τους συγκέντρωσε, τους έδωσε μια νέα πίστη, τους ανέβασε από τον ανημισμό στον οποίο ζούσαν, δηλαδή ήσαν ξεπεσμένοι πνευματικά και θρησκευτικά, λατρεύανε πέτρες και, όπως λέει κάποιος, αν δεν είχαν κάποια πέτρα να λατρεύσουν, μαζεύανε ένα σωρό της άμμου, της ερήμου, και λατρεύανε την σωρό της άμμου της ερήμου. Αυτός ο Μωάμεθ λοιπόν είδε την ανάγκη, διέκρινε ότι ήταν δυνατό να ενώσει όλα αυτά τα αραβικά φύλλα κάτω από μια καινούργια θρησκεία την οποία θα τους έδιδε και τους ίνωσε για να φτάσουν να γίνουν οι Άραβες κοσμοκράτορες γύρω τον 7ο αιώνα και να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από πέρα από τον Ινδικό ωκεανό ως τον Ατλαντικό ωκεανό. Ποιος ήταν ο Μωάμεθ? Τα στοιχεία του γενικά από τη ζωή του μπορούμε να τα μαζέψουμε κυρίως από το Κοράνι και από μερικές παραδόσεις. Το Κοράνιο φυσικά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και να δει πραγματικά μέσα εκεί, όπως έλεγε ο Καρλάιλ, σχετικά με το Κοράνιο, είναι ένα ανιαρό, συγκεχημένο σύμφυρμα, πρωτόγονο και ασύντακτο, με ατελέσπιτες επαναλήψεις, πολύλογο, περίπλοκο, ακατέργαστο, ανυπόφορα βλακώδες, έτσι που κανένας Ευρωπαίος δεν θα μπορούσε να υποταχθεί σε αυτό, παρεκτός εξ ανάγκης. Θα τον υποχρεώσουν να υποταχθεί. Τέτοιο είναι το Κοράνι. Και άμα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράσεις ένα Κοράνι και το διαβάσεις, θα δεις τι έχει δανεικά πάρει από το Ευαγγέλιο, τι έχει πάρει από την Παλαιά Διαθήκη δανεικά, τι έχει πάρει από την Εβραϊκή Θρησκεία δανεικά και όσα ο Μωάμεθ στις επιληψίες του και στις οράσεις του είχε σαν αποκαλύψεις και φανερώσεις. Ο Μωάμεθ λοιπόν εγεννήθηκε στη Μέκα. Είναι πόλης στην Αραβία προς την Ερυθρά Θάλασσα κοντά. Στη Μέκα. Στην Ερυθρά Θάλασσα μάλιστα κοντά. Λοιπόν στη Μέκα από μία φυλή Κορεϊσιτών. Αυτοί οι Κορεϊσίτες είχαν εγκατασταθεί εκεί στη Μέκα, κατόρθωσαν να συγκρατήσουν μερικούς και κρατούσαν τη λατρεία της Καάβα. Καάβα. Η Καάβα είναι ένας λίθος. Σαν κύβος. Λίθος. Ένας μετεωρίτης, τον οποίον είχαν και έχουν εκεί στη Μέκα και εις τον οποίον ελάτρευαν σαν σταλέντα από τον ουρανό. Τον λίθον αυτόν. Την πέτρα αυτή. Και εκεί γεννήθηκε λοιπόν ο Μωάμεθ. Αναφέρεται ότι ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς, γυρνώντας από ένα ταξίδι εμπορικό. Η γυναίκα του, η Αμίνα, επέθανε κι αυτή, ενώ ο Μωάμεθ ήταν ακόμα νέος και τον αναθρέψανε οι Βεδουίνοι της περιοχής εκείνης και ασχολήθηκε σαν βοσκός τα πρώτα του βήματα και εν συνεχεία σαν έμπορος. Καραβανιό. Οι παραδόσεις αναφέρουν ότι, παραδόσεις τώρα πλέον, αρχίζει ο μύθος και η φαντασία. Ότι η μητέρα του μόλις τον γέννησε λέει χωρίς πόνους. Και το παιδί ύψωσε, νύπιο, ύψωσε τα μάτια του λέει στον ουρανό και φώναξε και είπε «Μεγάλος ο Θεός, ένας μόνον είναι ο Θεός, ο Αλλάχ και εγώ είμαι ο προφήτης του». Ότι αυτό το είπε το παιδί μόλις γεννήθηκε. Ήψωσε τα μάτια στον ουρανό και γεννήθηκε χωρίς πόνους. Βλέπετε, αυτά αρχίζουν τα δάνεια τώρα, από εδώ και από εκεί, για να πούν ότι και αυτός είχε μία θεία γέννηση σιγά σιγά. Η ζωή του βεβαίως ξετυλίχθηκε στην έρημο. Και όπως αναφέρει κάποιος, η έρημος φυσικά είναι μόνο θεϊστική. Δηλαδή, η έρημος, η νύχτα της ερήμου, σε κάνει να αισθάνεσαι ένα βρίγος μέσα σου. Καθώς νιώθεις τον εαυτόν σου χαμένο μέσα σε εκείνη τη μεγάλη απλωσιά της ερήμου και βλέπεις μάλιστα στις νύχτες τις καθαρές των ουρανών έναστρων να λάμπουν τα αστέρια από πάνω με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, σου επιβάλλει κάποιο μυστηριώδες μεγαλείο επάνω σου και νιώθεις μια ανάταση ψυχική να εξητήσεις τον ζώντα τον μοναδικό Θεό ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Ο Μωάμεθ από μιας πλευράς φαίνεται πως ήταν μια ψυχή που είχε μια έφεση θρησκευτική και ταυτόχρονα η επαφή του με χριστιανικές ομάδες τις οποίες συνήντησε μοναστήρια ακόμα τα οποία επεσκέφθηκε κατά τις περιοδίες του με τα καραβάνια εκεί ή στην έρημο της Αραβίας και οι Ιουδαίους ακόμα με τους οποίους ήρθε σε επαφή, ήκουσε από αυτούς και πήρε από αυτούς
1: Μάλιστα, κάπου είναι γραμμένο στο Κοράνιο, θέσε λέει στους χριστιανούς, ότι ο Θεός μου και ο Θεός τους δεν είναι διαφορετικός. Έχουμε τον ίδιο Θεό, ομολογικά. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως θα δούμε, απεχθάνεται των Σταυρών, την Τριάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Εμελέτησε λοιπόν στα ταξίδια του τα ήδη και τα έθιμα, εδέχτηκε επιρροές Ιουδαϊκές και Χριστιανικές και διετύπωσε την θρησκεία του, σιγά σιγά όπως θα δούμε αργότερα, εις τον Θεόν και την τελεία υπακοή εις τον έναν αυτόν Θεόν, την οποία ονόμασε Ισλάμ. Ισλάμ θα πει υπακοή. Βεβαίως, εκεί αυτό του εκτύπησε περισσότερο από την επαφή του στους Ιουδαίους, με τους Ιουδαίους και με τους Χριστιανούς, το θέμα της υπακοής στο Θεό, το οποίο ξεχώρισε και σαν βίωμα το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να έχει στη ζωή του. Στα 25 του χρόνια νυμφεύτηκε και ενυμφεύτηκε μια πλούσια γυναίκα στην υπηρεσία της οποίας Χίρα, στην υπηρεσία της οποίας είχε μπει για να δουλέψει στα καραβάνια της. Είχε καραβάνια αυτή και κάνε εμπόριο. Εμπήκε λοιπόν στα καραβάνια της γυναίκας αυτής και τελικά την παντρεύτηκε τη Χίρα, την Χατίτζα, η οποία Χατίτζα και τον βοήθησε και οικονομικώς και τον βοήθησε ακόμα στην σταδιοδρομία του τη θρησκευτική. Και κατόπιν αργά, γύρω στα 40 του χρόνια, ενώ ήταν στην σπηλιά του όρους Χάρα, πλησίων κοντά στη Μέκα, ευρέθηκε σε οράσεις και σε εκστάσεις επιληπτικές. Φαίνεται πως ήταν επιληπτικός. Το κατελάμβανε ένα είδος επιληψίας, περίεργε το σε εκστάσεις και εκεί λοιπόν που συνεχίστηκαν οι εκστάσεις αυτές και οι επιληψίες όλη τη ζωή, προσήθηκε, τον ίστευε και του φάνηκε λοιπόν ότι άκουσε φωνή, η οποία του είπε φώναξε και είπε τι να φωνάξω. Τώρα αυτό λένε και δεν αποκλείεται, είναι αληθινό, διότι φαίνεται ότι μερικά πράγματα τα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη και τα εφήρμοσε στη ζωή του με κάποιο τρόπο ένδεχνο, υπήρχε και πονηρία στο βάθος, με ένα ένδεχνο τρόπο, ετούτον επαρμένο από τον Ισαΐα, τον προφήτη, από το βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο το 400, στο 6 εδάφιο, εκεί λέει φώνησον, η ψαφωνή, η οποία είπε φώνησον και είπε τι να φωνάξω, και λέει, εκεί όμως το τοποθετεί, το δίδει αλλιώς, στο μη 6 εδάφιο, φωνή λέγουσα φώνησον και είπε τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής, ως άνθος του αγρού, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε από αυτό, χόρτος στη αλικία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα, λέει στον Ισαΐα. Λέει λοιπόν αυτός ότι άκουσε φωνή, η οποία του είπε φώναξε, φώνησον, και είπε τι να φωνάξω, και του είπε φώναξε το όνομα του Κυρίου σου, που δημιούργησε τον άνθρωπο από το αίμα, φώναξε γιατί ο Θεός σου είναι πανεύσπλαχνος. Ποιος δίδει στον άνθρωπο ό,τι δεν γνωρίζει, και είναι παρμένο αυτό από τον, λέγω, από τον Ισαΐα, από μίμησης, ή παρμένο από εκεί. Αναφέρεται ότι η φωνή, λέει η παράδοσή του, η οποία του εφώναξε ήταν η φωνή του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου. Και αυτό είναι παρμένο πάλι από την Καινή Διαθήκη, από τις εμφανίσεις του Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, το δανείζεται και ο Γαβριήλ λέει του εφώναξε και του μίλησε και του είπε εγώ, εσύ είσαι ο προφήτης του Θεού και εγώ είμαι ο Γαβριήλ. Σε μια από τις οράσεις που είχε εγύρισε στη γυναίκα του την Χατίτζα τρέμοντας και της είπε σκέπασέ με, και μια άλλη φωνή του είπε ω εσύ που είσαι σκεπασμένος σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κύριό σου και τα ενδυματά σου καθάρισε και απόρριψε τα βδελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κύριό σου. Άρα αυτό είναι καταφάνερο ότι είναι επίσης κλεμμένο. Αυτός το διάβαζε στην Παλαιά Διαθήκη, το έπαιρνε από κάπου και πήγαινε και το εφήρμοζε στη ζωή του ή το έλεγε. Και είναι παρμένο από τον Ηλία τον προφήτη στο όρος επάνω στο χωρίκο του παρουσιάστηκε ο Θεός και έβαλε το κάλυμα και σκεπάστηκε ο προφήτης ο Ηλίας και του είπε ο Θεός τι ζητάς εδώ Ηλία και είπε εγώ με ζηλωτής για τον Κύριο το Θεό επάνω στο όρος της σπηλιά. Το ίδιο έφτιαξε και αυτός στη σπηλιά στο όρος ότι του είπε άκουσε φωνή και έτρεξε τρομαγμένος στη γυναίκα τη Χατζίτζα, της είπε σκεπασέ με και μετά άλλη φωνή του είπε ως ή ο σκεπασμένος που είσαι σκεπασμένος, σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κύριό σου, τα ενδύματά σου καθάρισε, απόρριψε τα βδελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κύριό σου. Κάτι ανάλογο που είπε ο Θεός περίπου στον Ηλία όταν του αποκαλύφθη και του είπε, του φανερώθηκε ως ο Θεός του Ισραήλ. Ώστε είναι δανεικά παρμένα και επειδή φυσικά δεν τα είχε και καλά μελετήσει ή τελείως αντιγράψει, τα έδινε με τον δικό του τον τρόπο, αλλά αυτά ήσανε αρκετά για να πείσουν έναν αγράμματο λαό, όπως ήσανε οι Άραβες, οι οποίοι ήσανε σε μια ξεπεσμένη, αυτήν ανημιστική θρησκεία που λάτρευε τις πέτρες και το χώμα ακόμα των σωρών της άμμου και φυσικά ήταν έτοιμο, ήσανε εύκολο να δεχτούν μια τέτοια διακήρυξη ενός δίθεν προφήτου. Επί 12 χρόνια ολόκληρα είχε τις οράσεις του και είχε οράσεις τις οποίες οράσεις αυτές τις έλεγε σε έναν πιστό του φίλο τον Αμπού Ακρ ο οποίος έγινε και μετά καλήφης ο Αμπού Ακρ μετά τον θάνατο του Μωάμεθ και ο οποίος γίνηκε και γαμπρός του πήρε την κόρη του Μωάμεθ παντρεύτηκε σε αυτόν τον Αμπού Ακρ λοιπόν έλεγε αυτές τις αποκαλύψεις που είχε τις οποίες έγραφε και είδε φυσικά την ειδωλολατρεία στην οποία ήσανε ρηγμένοι Άραβες και προσπάθησε, επεθύμησε με κάθε τρόπο να τους σηκώσει στη λατρεία του ζωντανού, του ενός Θεού του οποίου την υπεροχή τη διέκρινε από τους χριστιανούς και από τους Ιουδαίους. Στην Μέκα υπήρχε μεγάλη ειδωλολατρεία αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο στο ναό της Μέκας, στην Κάαμπα, υπήρχαν 360 είδωλα. Μόνο εκεί, τότε. Λοιπόν, η επαφή του με τους χριστιανούς και με τους Ιουδαίους τον έμαθε ότι στο Θεό χρειάζεται υπακοή, υποταγή. Μάλιστα, τελεία και τυφλή υπακοή, υποταγή, και αυτό είναι το Ισλάμ. Ισλάμ θα πει υπακοή. Στην Μέκα λοιπόν εκεί προσπάθησε να τους πείσει όλους τους κοραϊκίτες, τη φυλή εκείνη, να τους πείσει να μην λατρεύουν το είδωλο και να δεχτούν τη δική του τη θρησκεία. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και τον κυνήγησαν. Τον κυνήγησαν και έφυγε από τη Μέκα και βρήκε καταφύγιο σε μια άλλη πόλη προς βορράν της Μέκας, τη Μεδίνα. Στη Μεδίνα λοιπόν ήταν οι κοινότητες Ιουδαϊκές και Χριστιανικές. Οι Ιουδαίοι μάλιστα τον δέχτηκαν και για λόγους άλλους, νομίζοντας ότι μπορούσαν να επεκτείνουν την εμπορική τους επιρροή και υπήρξαν και μερικοί που τον δέχτηκαν ως τον Μεσσία τον οποίον περίμεναν να έρθει, τον από πολλού αναμενόμενο Μεσσία. Έτσι στην Μεδίνα, σε αυτή τη νέα πόλη, έκανε την πρώτη του κοινότητα, θρησκευτική κοινότητα και επηρέασε μερικούς ώστε να σχηματίσει την βάση της θρησκείας του στη Μεδίνα. Αυτή η φυγή από τη Μέκα στην Αιγίνα, στην Μεδίνα, ονομάζεται Αιγίρα, η φυγή του Μωάμεθ, η οποία γιορτάζεται ως η απαρχή του ημερολογίου του Μωαμεθανικού. Από εκεί αρχίζουν και μετράνε. Από την φυγή στη Μεδίνα, από τη Μέκα στη Μεδίνα, οι μουσουλμάνοι, οι Μωαμεθανοί. Γράφει λοιπόν σχετικά με τη φυγή του αυτή. Αν αρνηθείτε τη βοήθειά σας στον προφήτη, θα έχει για στηριγμά του το Θεό. Το χέρι του τον προστάτεψε όταν τον καταδίωξαν οι άπιστοι. Οι άπιστοι εννοεί οι Κοραϊσίτες, η φυλή αυτή στη Μέκα. Είναι ένας από τους συντρόφους της φυγής του, τον βοήθησε όταν κατέφυγαν στη σπηλιά. Ήταν ο Αμπού Ακρ αυτός. Και τότε του είπε ο Μωάμεθ, μη θλίβεσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο ουρανός του έστειλε την ασφάλεια. Και μια συνοδεία από πολλούς αόρατους στα μάτια σας. Τα λόγια των ασεβών εκμηδενίστηκαν. Και αν υψώθηκε ο λόγος του Θεού, είναι γιατί αυτός ο προφήτης είναι σώθρον. Το έτος αυτό ήταν το έτος 622 που γίνηκε η φυγή, η εγύρα, από όπου ξεκίνησαν και μετράνε την χρονολογία, το ημερολόγιο, το ΜΟΑ μεθανικό. Από εκεί λοιπόν, από την Μεδίνα, αφού σχημάτισε την πρώτη του θρησκευτική κοινότητα, τους επεστράτευσε λοιπόν για να πάνε να εξαναγκάσουν τους απίστους της Μέκας σε υποταγή. Και εξεστράτευσε εναντίον της Μέκας και έπειτα από πολλούς αγώνες, σε αρκετούς αγώνες, κατάφερε να συνδιαλλαγεί μαζί τους με τους κατοίκους εκεί της Μέκας και τον δέχτηκαν πλέον, εδέχτηκαν αυτή την καινούργια θρησκεία και αυτόν ως προφήτη, αφού υπεχώρησε στο σημείο αυτό να λατρεύουν το λιθάρι, τον αερόλιθο αυτό, ένα μαύρο αερόλιθο δεσμένο από τον ουρανό, τον έστειλε λέει ο Θεός κάτω από τον ουρανό, να τον λατρεύουν ως θείο σύμβολο, να λατρεύουν τον, στην Καάβα, στη Μέκα, να λατρεύουν αυτό το λιθάρι. Και έτσι τα πράγματα συμβιβάστηκαν. Και το ζωντανό Θεό, και ο Μωάμεθ να είναι προφήτης, και τον Κορεϊσιτών η λατρεία του λίθου να παραμείνει, και μέχρι σήμερα το προσκύνημα στη Μέκα γίνεται, ξεκινάνε για να πάνε να λατρέψουν το λιθάρι κάτω εκεί, το οποίο εστάληκε από τον ουρανό. Συνεπώς είναι ένα μπλεγμένο πράγμα ανημισμού και λατρείας. Γράφει μάλιστα εξ αφορμής του πολέμου που έκανε στη Μέκα και της νίκης του τελικά, γράφει τα εξής. Η συνάντηση γίνηκε στην κοιλάδα Μπεντέρ. Η συνάντηση των δύο στρατιών δεν σας έκανε κανένα θαύμα, λέει ο προφήτης, ο Μωάμεθ. Η μια στρατιά πολεμούσε για την πίστη, η δική του, και ήτανε το μισό από την άλλη. Αλλά φάνηκε στην εχθρική στρατιά σαν ισοδύναμη. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλει. Και το συμβάν αυτό είναι μια προειδοποίηση για όσους βλέπουν. Και έτσι έκαμε τη Μέκα, το ιερό κέντρο του, με το λίθο εκείνο στην Κάαβα, και όλοι ξεκινούν για να λατρέψουν στη Μέκα. Τόσο ταπεινή βέβαια, χαμήλη και αυτή η θρησκευτική εκδήλωση, ώστε να λατρεύουν λίθους και να είναι προσκολλημένοι, να πούμε, σε πράγματα στον κόσμο τούτον, τόσο διαφορετικό το πνεύμα της λατρείας του προσώπου του Χριστού, που σε ελευθερώνει από τον κόσμο τούτον, σε λυτρώνει και σε φέρνει σε επικοινωνία με τον Ζώντα και αληθινό Θεό. Είναι πραγματικά πνευματική η λατρεία η χριστιανική. Άλλο τι ο χριστιανισμός έχει κάνει και πόσο έχει χαμηλώσει τα πράγματα, ο διάχυτος χριστιανισμός και ο παραδόσεως. Η πραγματική αλήθεια, η γραφική αλήθεια, εξυψώνει τον άνθρωπο, ελευθερώνει το πνεύμα του ανθρώπου από τα αντικείμενα στον κόσμο τούτον και τον φέρνει στη λατρεία του Ζώντος και αληθινού Θεού. Έγραψε λοιπόν το Κοράνιο. Το Κοράνιο είναι γραμμένο, όπως είπαμε, είναι μια συλλογή, ένα σύμφυρμα με πολυλογία μέσα, ασύνδετο, με επαναλήψεις, με τόσα πράγματα, όλα όσα έλεγε και δανεικά, όλα όσα έλεγε ο Μωάμεθ στον Αμπού Ακ, ο οποίος τα έγραφε. Λέγεται όμως ότι αυτό το Κοράνι πρωτοεγράφηκε στον ουρανό. Μάλιστα, το τραπέζι, λέει, στο οποίο εγγράφηκε το Κοράνιο, φυλάγεται στον ουρανό. Και εγγράφηκε από τις ακτίνες που εξήρχονται από το πρόσωπο του Θεού, επάνω σε λίθους, και φυλάχονται αυτοί στον ουρανό. Και αυτό είναι δανεικό. Το καταλαβαίνει κανείς ότι το πήρε από το Μωυσή στο Όρος, που εγγράφτηκαν οι δύο πλάκες από το Θεό με το δάκτυλο του Θεού και οι εντολές εκείνες εγγράφτηκαν. Εγγράφτηκε το Κοράνιο στον ουρανό, όπως καθόταν ο Θεός, λέει, στο θρόνο του, εξετέμποντο ακτίνες, οι οποίες γράψανε απάνω σε πλάκες το Κοράνιο, και αυτό το Κοράνιο το έφερε ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος, και το έδωσε εις τον Μωάμεθ. Το συγκέντρωσε σε ένα τόμο και το έφερε στο Μωάμεθ. Το απεκάλυψε στο διάστημα των 23 χρόνων. Ή τουλάχιστον τις τελευταίες 10 νύχτες το μήνα του Ραμαζανιού, τον Σαμχασκάρ. Ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στην εκράτεια. Δεν τρώνε, δεν καπνίζουνε από την ανατολή του ηλίου ως τη δύση. Λέει για το Ραμαζάνι αυτό, την ημέρα της νηστείας και της εγκρατείας, τα εξής. Μπορείτε τη νύχτα της νηστείας να πλησιάζετε τη σύζυγό σας. Αυτό είναι το ένδυμά σας και εσείς είσαστε το δικό της. Ο Θεός ήξερε πως αυτή την άποψη θα είσαστε παραβάτες, τους λέει. Έστρεψε για τούτο τα βλέμματά του κατά πάνω σας και σας συγχώρησε. Κοιτάξτε τις γυναίκες σας και επιθυμείτε τις υποσχέσεις που σας έκανε ο Θεός. Το φαγητό και το ποσό, το ποτό, σας επιτρέπονται να το φάτε και να πιείτε ως τη στιγμή που θα μπορείτε στο φως της ημέρας να ξεχωρίσετε μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη. Ύστερα, κρατήστε νηστεία ως το βράδυ. Απομακρυνθείτε σε όλο το διάστημα αυτό από τις γυναίκες σας και περάστε την ημέρα σας προσευχόμενοι. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου, ο οποίος φανερώνει τους νόμους του στους θνητούς για να τον φοβούνται. Αυτή είναι η παραγγελία του για το Ραμαζάνι, που αρχίζει η εγκράτεια, η νηστεία. Εν τούτης, ενώ από μια μεριά μιλάει για το Θεό και δείχνει τον ένα Θεό και κυρίως βεβαίως τονίζει τη δύναμη του Θεού, την παντοδυναμία και το απόλυτο του Θεού, στον οποίο δεν επιτρέπεται καθόλου κανείς να ξεφύγει, πρέπει αναγκαστική υπακοή, και θα δούμε ότι σε αυτό το σημείο πόσο διαφορετικός ο Θεός της Βίβλου, της Καινής Διαθήκης, που είναι Θεός αγάπης, δεν εξαναγκάζει το πλάσμα, το αφήνει ελεύθερο και στην ελευθερία του το πλάσμα να δεχτεί το Θεό ή αν θέλει να τον αρνηθεί ή έχει δικαίωμα να τον αρνηθεί, άλλο οι συνέπειες. Αλλά ο Θεός θέλει το όν ελεύθερο, ετούτος δίνει μια εξαναγκαστική υπακοή Ισλάμ. Και αν δεν γίνει η υπακοή αυτή δι' άλλου τρόπου, θα γίνει δια της βίας. Ενώ μιλάει σε μερικά μέρη λοιπόν για τον Θεό, ότι είναι πολύ έξυπνο αχνός ο Θεός, και μάλιστα δίνει και εντολές για ελεημοσύνες, για το ορφανού τα δάκρυα να τα σκουπίσεις. Αν θέλεις, λέει, να θυμηθείς τη μνήμη της μητέρας σου, άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις με αυτό. Βέβαια, μιλούσε με τη γλώσσα της ερήμου. Στην έρημο το πηγάδι ήταν τόσο αναγκαίο. Άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις τον κόσμο με αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως, δείχνει τη σκληρότητα του Θεού και το απόλυτο του Θεού και την ανάγκη της υπακοής δια της βίας, και μάλιστα με την μάχαιρα, με το σπαθί. Γράφει: σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώχτε τους από το φως από όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από το φόνο. Αλλάξεις τη θρησκεία σου είναι χειρότερος από το φόνο. Καλύτερα να σκοτώσεις παρά να αλλάξεις τη θρησκεία σου. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστιέται στους απίστους. Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας, ώσπου να μην έχετε πια να φοβάστε τον πειρασμό και ώσπου να αποκατασταθεί η Θεία Λατρεία. Έτσι λοιπόν η σκληρότητα αυτής της πίστεως, την οποία επέβαλε με το σπαθί πλέον στους εχθρούς της πίστεως και την διέδωσε με το σπαθί και με τον πόλεμο. Τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ ήταν ένας τύπος με αετήσια μύτη, με μεγάλο στόμα, με μακριά μαλλιά και με γενιάδα, ο Μωάμεθ. Αγαπούσε πολύ τις γυναίκες. Απέκτησε 9 νόμιμες γυναίκες, 2 δούλες και άλλες παλακές, στο σύνολο 25 γυναίκες. Για τους άλλους πιστούς όμως επιτρεπόταν μόνο 4 γυναίκες να πάρουν και να έχουν και μερικές παλακές. Όταν και άλλαζε τα πράγματα κατά το συμφέρον του. Έλεγε δηλαδή ότι είχε αποκαλύψεις που ο Θεός του μιλούσε τι έπρεπε να γίνει για να καλύψει τις ειδικές του αμαρτίες και τα ειδικά του πάθη. Όταν επί παραδείγματι ο θετός γιος του, ο Σαΐδ, έδιωξε τη γυναίκα του, την πήρε ο Μάμερ. Την πήρε ο Μωάμεθ και δικαιολογήθηκε σε μία μεταγενέστερη αποκάλυψη που είχε, γιατί είχε γίνει σούσουρο μεταξύ των ομοεθνών του εκεί και των πιστών του, και από τις γυναίκες του είχαν γίνει σούσουρο, και έγραψε τα εξής: αποκάλυψης από το Θεό. Ο Σαΐδ, ο θετός γιος, έδιωξε τη γυναίκα του, του λέει ο Θεός. Σε συνδέσαμε μαζί της, του λέει ο Θεός του Μωάμεθ. Σε συνδέσαμε μαζί της για να είναι ελεύθεροι οι πιστοί να παντρεύονται τις γυναίκες των θετών γιών τους όταν αυτοί τις διώχνουν. Το κάνει νόμο πια. Δικαιολόγησε τον εαυτό του. Και του λέει ο Θεός ότι αυτό σε συνδέσαμε εμείς μαζί της. Για να γίνει νόμος αυτό το πράγμα, όταν οι θετήγοι, διώχνουν τις γυναίκες τους να τις παίρνουν πιστή. Είναι θεία εντολή η οποία πρέπει να εκτελείται. Αναφέρεται στο Κοράνιο. Σε πολλά μέσα χωρία στο Κοράνιο, ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του με πολύ ταπείνωση ότι είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Μωάμεθ γράφει, είναι ο μόνος απεσταλμένος του Θεού. Άλλοι Απόστολοι προηγήθηκαν από αυτόν. Πες τους, είμαι ο αληθινός σας Απόστολος. Να τους πεις, δεν είμαι παρά ένας θνητός σαν και εσάς. Σε δυο χωρία χαρακτηρίζεται ο αγράμματος προφήτης. Πέντε φορές ζητάει συγχώρεση από το Θεό. Λέει ότι δεν έκανε κανένα θαύμα. Έδωσε το Κοράνιο όπως ο Μωυσής έδωσε τον νόμο, όπως ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο και όπως έδωσε στον Ιησού τα θαύματα. Σε πολλά άλλα σχολεία όμως συνδέεται με τον Αλλάχ έτσι που η υποταγή σε αυτόν, τον Μωάμεθ, στον προφήτη, να είναι και η υποταγή στον Αλλάχ. Αργότερα, πολύ αργότερα, στον 15ο αιώνα, το 1500 δηλαδή, απεδόθηκαν και θαύματα εις τον Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν παίρνοντας κανείς τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ, τι να συγκρίνεις, υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Κύριος είναι ο μοναδικός. Η αγιότης του Κυρίου, η υπεροχή της ζωής του, το υψηλό πνευματικό επίπεδο. Επροφητείε περί αυτού ότι είναι Κύριος της δόξης που ήρθε στον κόσμο του. Οι ίδιες του οι ομολογίες και διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Πάτερ, δώσ' μου τη δόξα, την οποία είχα πρώτου τον κόσμο είναι παρασύ. Μπορεί να συγκριθούν αυτά τα πράγματα με τούτα τα ταπεινά, τα ανθρώπινα, και βλέπει κανείς πραγματικά πόσο ανθρώπινη είναι ετούτη η θρησκεία. Και ότι αν έχει κάτι το καλό μέσα, μιλάει για ένα μονοθεϊσμό, και αυτό είναι δάνειο, το οποίο πήρε από αλλού. Αναφέρει στο Κοράνιο 8 φορές για το Μεσσία. Το βγάνει από τη λέξη Σαχ, τον Μεσσία, και κατά αυτόν θα πει ο αρχηγός των περιοδευόντων. 25 φορές αναφέρει τον Ισά Μεσσίχ. Ισά Μεσσίχ είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας. Τον αναφέρει 25 φορές. Αλλά ενώ τον αναφέρει, δεν δέχεται την θεότητά του, αλλά δέχεται ότι υπήρξε ένας προφήτης ή Απόστολος και ότι αυτός είναι μετά από αυτόν ήλθε καλύτερος προφήτης. Είναι γιος της Μαρίας, τον εμφανίζει ως προφητεύοντα τον Μωάμεθ. Μιλάει ο Ιησούς για τον Μωάμεθ, ότι μένει να έρθει ο Μωάμεθ, τον οποίο το όνομά του το βγάνει από το Αχμέτ, που θα πει παράκλητο. Όταν λέει εκεί που λέει θα στείλω άλλον τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτός το παίρνει αυτό και λέει για μένα μιλάει, τον Μωάμεθ. Σύμφωνα με τον Μωάμεθ λοιπόν και το Κοράνι, ο Ιησούς είναι ένας άνθρωπος όπως ο Αδάμ. Εστάθηκε από το Θεό όπως ο Αδάμ. Όσοι λένε πως ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας είναι Θεός, βλασφημούν, λέει. Όποιος εξομοίωσε τον ύψιστο με τον εαυτόν του ή με άλλον, θα μπει, δεν θα μπει στον κήπο των ειδωνών, που είναι τα ουρίμ, που τρως και πίνεις και τρέχουν πηγές δροσερές και σε κοιτάνε και σε παραστέκουνε μαυρομαλούσες με ωραίο βλέμμα ουρίμ, γυναίκες, τα ουρί, του παραδείσου, γυναίκες, πολλές γυναίκες, γυναίκες είτε λέει. Λέει για τον Ιησού γράφει, μου δόθηκε η ειρήνη την ημέρα που γεννήθηκα και θα συνοδέψει και τον θάνατό μου και την Ανάσταση. Έτσι μίλησε ο Ιησούς, ο αληθινός γιος της Μαρίας, που είναι θέμα αμφιβολιών για πολλούς. Εν τούτης όμως αρνείται το θάνατο του Ιησού. Μάλιστα λέει ότι ο Θεός επήρε ένα ομοίωμα του Ιησού και το ρίξε απάνω στον Ιούδα. Και έτσι λέει οι Ιουδαίοι, όταν είδαν τον Ιούδα νομίζαν ότι είναι ο Ιησούς. Και πήραν και σταύρωσαν τον Ιούδα. Ο Ιούδας σταυρώθηκε, όχι ο Ιησούς. Ενώ τον Ιησού τον εθανάτωσε ο Θεός για τρεις μέρες και τον ανέστησε αμέσως και τον πήρε στον ουρανό. Είναι τώρα στον ουρανό ο Ιησούς. Εκείνος όμως που πέθανε ένα τέτοιο θάνατο ατιμωτικό είναι ο Ιούδας. Απάνω στον οποίο έριξε το ομοίωμα του Ιησού ο Θεός. Γράφει για την Μαρία. Ή γράφει, ναι, στην απιστία πρόσθεσαν και τη συκοφαντία εναντίον της Μαρίας. Είπαν, θανατώσαμε τον Ιησού το Μεσσία, το γιο της Μαρίας, τον απεσταλμένο του Θεού. Αλλά δεν τον θανάτωσαν, δεν τον σταύρωσαν. Ένα φανταστικό σώμα εξαπάτησε τη βαρβαρότητά τους. Αυτό το ομοίωμα που έριξαν, το έριξε ο Θεός απάνω εις τον Ιούδα. Όσοι συζητούν αυτό το θαύμα, μόνο αμφιβολίες έχουν. Δεν τους φωτίζει η αληθινή γνώση. Μόνο μια γνώμη ακολουθούν. Δεν θανάτωσαν τον Ιησού. Ο Θεός τον ανύψωσε κοντά του, γιατί είναι ισχυρός και σοφός. Ο Θεός. Αλλά όμως, μέσα στην Αγία Γραφή, ο θάνατος του Κυρίου είναι ο σκοπός της ελευσεώς του. Και ήταν ο μητρωτικός θάνατος για την τακτοποίηση του ανθρώπου απέναντι του Θεού και την συγχώρηση των αμαρτιών. Δεν θα ήταν δυνατό να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πώς να σβήσουν οι αμαρτίες? Με το να κάνεις ραματσάνι, μια εγκράτεια αμφίβολη, με το να πας στη Μέκα και να πας να προσκυνήσεις το λιθάρι, πώς θα σβήσουν οι αμαρτίες? Εάν δεν γινόταν ο εξυλασμός, ο οποίος γίνηκε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και αν δεν γινόταν το πολύτιμο και άγιο αίμα του Κυρίου. Όλες οι προφητείες, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες μιλάνε για αυτό το Σταυρό και την Σταύρωση και τη θυσία απάνω στο Σταυρό. Όλες οι θυσίες εκείνες ήρθαν και επαλήθευσαν σε αυτήν τη μοναδική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην θυσία του στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Την Τριάδα την είχε παρανοήσει. Αυτός επήρε την Τριάδα ότι ήταν ο Θεός, η Μαρία και ο Ιησούς. Αυτή ήταν η Τριάδα γι' αυτόν. Ότι ο Θεός παντρεύτηκε τη Μαρία και γεννήθηκε ο Ιησούς. Έτσι το πήρε. Και εκείνο το οποίο έδειχνε με πολλή επιμονή ήταν ο ένας Θεός που είναι κυρίαρχος και ο οποίος ορίζει την τύχη όλων των ανθρώπων. Μάλιστα γράφεται ότι η μοίρα του ανθρώπου, λέει ο Θεός, εδέσαμε τη μοίρα του ανθρώπου απάνω στο λαιμό του. Ο καθένας έρχεται με τη μοίρα του γραμμένη από το Θεό, το κισμέτ, από το Θεό. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι η θρησκεία της μοίρας. Τελείως αντίθετη με την ελευθερία την οποία δίνει το Ευαγγέλιο στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος ρυθμίζει την τύχη του ανάλογα με τη στάση του απέναντι στο Θεό. Αν πιστέψει και υπακούσει στο Θεό, έχει δόξα, ενώ αν παρακούσει, τον περιμένει κρίση. Η φωνή της Μιλαχίραχ Μανί Ραχίμ είναι την ερμηνεία της μόνον ο Αλλάχ, λέει, την ξέρει καλά. Αυτής της φράσεως, ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, ο πολυέξυπλαχνος Θεός. Η βασική λοιπόν πίστη είναι πίστη στον ένα Θεό, τον Αλλάχ. Πίστη σε αγγέλους που μεσητεύουν για τη συγχώρηση του ανθρώπου. 8 άγγελοι βαστάζουν το θρόνο του Αλλάχ. 19 φυλάνε τον Άδη. Ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, αναφέρεται μέσα στο Κοράνι. Επίσης, ο Σατάν, ο Σαϊτίν, όπως τον ονομάζει, ή ο Ιμπλίτς, ο διάβολος. Ακολουθείται από άλλους αγγέλους ξεπεσμένους. Η πίστη στο Κοράνιο, η πίστη στους προφήτες που είναι 28 τον αριθμό και αναφέρονται στο Κοράνιο και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Αδάμ, ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Λότ, ο Ισμαήλ, 3 από την Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και έχουμε και εμείς τη θέση μας μέσα εκεί. Και ο Μέγας Αλέξανδρος. Στους 28 προφήτες. Πιστεύει στην τελική κρίση και στον Άδη και πιστεύει στη Θεία Διαταγή. Οι υποχρεώσεις που πρέπει ο πιστός να κάνει είναι να επαναλαμβάνει, να διακηρύττει την πίστη του ορισμένες φράσεις, να κάνει ορισμένες τυπικές προσευχές. Βεβαίως με καλυμμένο το κεφάλι και ανυπόδιτα τα πόδια πρέπει να βγάλει. Άμα πάτε στην Ξάνθη και στην Κομωτινή θα τους δείτε. Οι καημένοι χειμώνας καιρός πάνε εκεί στις λούμπες, στις τρόμπες, λένε τα πόδια του.

αγωνιζόμενοι για την τρίχα του Μωάμεθ. Στην Εδέν, στον παράδεισο, θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, περνάει από μια γέφυρα στενή και ανάλογα με τα έργα του βέβαια και την πίστη του, θα πάει στον ουρανό ή στον Άδη. Εκεί στον ουρανό λοιπόν, στον Εδέν, υπάρχει θείο συμπόσιο που θα προσφέρει υπέροχα φρούτα, θαυμάσια κρασιά. Κοντά τους θα βρίσκονται λοιπόν νεαρές καλονές με σεμνό βλέμμα. Οι δίκαιοι θα κατοικήσουν στον κήπο της ειρήνης. Ο πλήρος τους θα είναι οι κήποι και οι βρύσες, θα είναι ντυμένοι με μετάξινα ρούχα, θα αλληλοκοιτάζονται με αγαθότητα. Οι γυναίκες τους θα έχουν με τα αλαβάστρινα στήθια και τα όμορφα μαύρα μάτια, θα είναι κοντά τους και θα έχουν όσα θέλουν φρούτα του παραδείσου. Αυτός ο ηλιστικός παράδεισος, η ελπίδα ότι θα βρούνε στην άλλη ζωή, έκανε τους Τούρκους Μωαμεθανούς να πέφτουν στη μάχη με πολύ πάθος και μανία, ξέροντας ότι πεθαίνοντας θα πηγαίνανε σε μια ζωή και θα καλοτρώγανε και θα καλοπερνάγανε και θα είχαν γυναίκες πολλές, ενώ αν πάλι ζούσαν θα είχαν πολύ λία και πολλά πλούτη από τη λία που θα παίρνανε, και αυτό τους έκανε μαχητικούς να πέφτουν στα όλα στις μάχες. Έτσι λοιπόν είναι, έχουμε μία παραποίηση του Θεού. Ένας Θεός, αλλά τον Θεό τον δείχνει σκληρών, ανήλαιων και επίμονων. Έχουμε την διδασκαλία της μοίρας, το Ισλάμ, το Κισμέτ, και τελεία υπακοή στο Θεό Ισλάμ. Ο Αλλάχ απομακρύνει όποιον θέλει, οδηγεί όποιον θέλει. Κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Κυρίου εκτός από αυτόν. Τη μοίρα διαχωρίζεται σε 7 διαμερίσματα. Ένα διαμέρισμα για τους μουσουλμάνους, ένα διαμέρισμα για τους χριστιανούς, ένα για τους Ιουδαίους, ένα για τους μάγους, ένα για τους ειδωλολάτρες, ένα για τους υποκριτάς. Είναι τόπος του αιωνίου πυρός. Δεν υπάρχει κανείς μεσάζων πλην του προφήτου. Έχει αντιθέσεις, από μια μεριά λέει, μιλάει για σπλαχνία, απ' την άλλη να κολυμπήσουν στο αίμα των εχθρών τους, των μη πιστών, και είναι γενικά μια θρησκεία για απλοϊκούς ανθρώπους. Και έτσι μπορούσε να πιάσει μέσα σε εκείνες τις αραβικές φυλές, οι οποίες ήσαν νομαδικές στην Αραβία. Το Κοράνι είναι ένας κώδικας θρησκείας, αλλά συγχρόνως νόμων, στρατιωτικός κώδικας, εμπορικός και κοινωνικός. Είναι συνεώνιος μαζί με τον Θεό, υπάρχει από όταν ο Θεός υπήρξε, που έγραψε το Κοράνι στον ουρανό και γράφτηκε, όπως είπαμε, με τις ακτίνες που βγήκαν από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η θρησκεία του Μωάμεθ. Βρήκε απήχηση στους αγράμματους εκείνους Άραβες, οι οποίοι με την πίστη της καινούριας θρησκείας βγήκαν με το μαχαίρι, κατέκτησαν τις γειτονικές χώρες. Ο Μωάμεθ μάλιστα έστειλε γράμματα στο Βυζάντιο, στον 7ο αιώνα, στην Περσία, στην Αβυσσινία, και τους κάλεσε να δεχτούν τον προφήτη τον καινούριο και να υποταχθούν στην καινούρια θρησκεία. Οι Πέρσες σκίσανε το γράμμα και το σπεριφώνησαν, οι Βυζαντινοί μίλησαν με καλοσύνη, με ευγένεια, αλλά βέβαια τον παραμέρισαν με τρόπο, και πλέον εκήρυξε τον πόλεμο σε όλες τις χώρες αυτές, και υπήρξε η μάστιγα, η οποία κατέκτησε, έπιασε μέχρι τις Ινδίες κάτω. Περσία, Συρία, Αβυσσινία, όλα τα παράλια της Βορείου Αφρικής, Ισπανία. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι Άραβες επέδειξαν έναν πολιτισμό, ο αραβικός πολιτισμός, ο οποίος υπήρξε πολύτιμος και άφησε εποχή. Μελέτησαν Έλληνες αρχαίους και κυρίως τον Αριστοτέλη, από τον οποίο πήραν πολλά, και υπήρξαν και φυσιογνωμίες μεταξύ αυτών μεγάλες. Φιλόσοφοι, ένας μάλιστα θεωρείται ως πηγή της νεωτέρας ιατρικής, Άραψ, και ένας άλλος, ο Αβυρόης, θεωρείται πλέον μέγας φιλόσοφος και είχε μιμηθεί τον Αριστοτέλη σε πολλά σημεία και οι αρχές του έχουν γίνει δεκτές γενικά. Το κύμα των Αράβων το σταμάτησε ο Κάρολος Μαρτέλ στη Γαλλία, και κατόπιν όταν έπεσε το Βυζάντιο κατέλαβαν και τα Βαλκάνια και φτάσανε μέχρι τα πρόθυρα έξω τις πύλες της Βιέννης. Οπότε οι Ηνωμένες Στρατιές εκεί των Ευρωπαίων τους σταμάτησαν και πλέον η μάστιγα του Μωαμεθανισμού άρχισε πλέον να καταραίει. Θεωρήθηκε από πολλούς ως αντίχριστος. Επειδή ηρνείτο των σταυρών του Χριστού, την θυσία του Χριστού,

εξαιτίας του κακού που έφερε στον κόσμο. Και δεν αποκλείεται βέβαια ο διάβολος κατά καιρούς σηκώνει προσωπικότητες ακριβώς για να νοθέψει και να σκεπάσει την αλήθεια. Βλέποντας αυτά τα πράγματα, σκέπτεται κανείς πόσο προνομιούχοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός απεκάλυψε την αλήθειά του και τους ελευθέρωσε από όλα τούτα τα είδωλα, από όλες αυτές τις πλάνες και από όλες αυτές τις λατρείες, τις τόσο ανθρώπινες και χαμηλές, τις δυσιδαίμονες λατρείες. Πόσο μας ελευθέρωσε. Στον Ιησού Χριστόν έχεις τη μεγάλη λύτρωση της ψυχής σου για το αίματος του Χριστού. Τη λατρεία του ζωντανού Θεού, την ελπίδα της αιωνιότητος και μια αγία ζωή τόσο υψηλή, τόσο καθαρή, τόσο ωραία, ώστε να είναι αντάξια της πίστεώς σου. Έτσι λοιπόν, ας μείνουμε στη λατρεία του ζώντος του αληθινού Θεού, ας μελετάμε τη βίβλο μας σαν το βιβλίο το μόνο αποκαλυπτικό από το λόγο του Θεού. Στο ερχόμενό μας θα συνεχίσουμε την ερευνά μας στα ποικίλα θρησκεύματα, θα σας ανακοινώσω τι θα μιλήσουμε στο ερχόμενο. Θα φτάσουμε και μέχρι τις μαγείες και την κοινωνία με τα πνεύματα, τα δαιμόνια και τις αιρέσεις ακόμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ιάκωβος, κεφάλαιο 4. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, αν και το τελευταίο εδάφιο είναι το απόψινό μας θέμα. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχη μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε, και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματθαίος η γραφή λέγει «προσφθόνων επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν»? Αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε σας. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδίας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, ώστις καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφών αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και αν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Είσαι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ, τις είσαι, ώστις κρίνεις τον άλλον. Έρθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει στ' αυτήν την πόλη και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνο και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες, δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ώστις φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τη αυτή καύχησης είναι κακή. Εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ιδότιούν καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αυτό αμαρτία εστίν, λέγει το κείμενο. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε με προσευχή την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, πόσο σε ευχαριστούμε το βράδυ τούτο που μας αξίωσες να ξεχωρίσουμε την ώρα τούτη, μια ώρα πνευματικής περισυλλογής, πνευματικού προβληματισμού, μια ώρα κατά την οποία επιθυμούμε απελεύθεροι από τα γήινα, τα εφήμερα, τα βιωτικά, από κάθε περισπασμό και κάποιον ενδιασμό μέσα μας, να μπορέσουμε απλά και ολόψυχα να μαθητεύσουμε μέσα στις σελίδες του Λόγου Σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη, στα πόδια του Χριστού. Θέλουμε άλλη μια φορά στη ζωή μας να έχουμε το προνόμιο να γίνουμε διδακτοί σου του Θεού. Κάτι που δεν ξέρουμε να μας το μάθεις, κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και σε μια εποχή κρίσιμη, εποχή αμφισβητήσεων, ας ακουστούν τα λόγια του δούλου Σου, του Ιάκωβου, μέσα μας, όλα εκείνα τα κοφτερά, τα διαγερτικά, τα αμφίστομα εάν και αν και αν, που σε μια σειρά από παρασκευές μελετούμε, να μπουν σαν τον υστέρι το χειρουργικό και το θεραπευτικό μέσα μας, έτσι που να αποβάλουμε έναν θεωρητικό, έναν βερμπαλιστικό χριστιανισμό, μια εκκλησιαστική κατάσταση η οποία απέχει μακριά, απέχει πολύ, απέχει ποιοτικά από τα θέσμια της Καινής Διαθήκης, από τον πρακτικό, τον εφαρμοσμένο, τον καθημερινό χριστιανισμό. Δίδαξέ μας, σε παρακαλούμε, ο Κύριέ μας, και βοήθησε και η τελευταία του τη μελέτη που θα έχουμε απόψε σε αυτή τη σειρά, αλλά και όλες μαζί, να γίνουν βούκεντρο και να γίνουν έγερση για τον καθέναν από μας και για ολόκληρη την Εκκλησία Σου. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας, θα δώσουμε δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και το Άγιο Πνεύμα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ναι, ορίστε. Ο εκκλησιαστής μας βεβαιώνει ότι εδώ κάτω στη γη υπάρχει καιρός παντή πράγματι. Κάτι που αρχίζει, τελειώνει. Άλλες φορές τελειώνει απρόοπτα και διακόπτεται, άλλες φορές τελειώνει επειδή αυτή ήταν η καμπύλη του, αυτή ήταν η πορεία του, αυτή ήταν η διαδρομή του. Και ευχαριστώ τον Θεό για τις 10 αυτές παρασκευές που μας αξίωσε με προετοιμασμένες καρδιές και πνεύματα να έρθουμε, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, θεόπνευστος, από το ένα ξόφυλλο στο άλλο, από την αρχή ως το τέλος, και να ακούσουμε λίγο μερικές αμφισβητήσεις του Ιακώβου στην ομώνυμη επιστολή του, που σκοπό έχουν και είχαν σε μας να διεγείρουν κάποιον προβληματισμό, να ταράξουν ίσως κάποια λιμνάζοντα νερά, να μας κάνουν ό,τι κάνει κάθε καλή ιδέα. Μια Αμερικανίδα συγγραφέας γράφει κάπου σε ένα βιβλίο της ότι μια καλή ιδέα μοιάζει με μια καρφίτσα ανάποδα βαλμένη στην καρέκλα σου. Μόλις καθίσεις, σε αναγκάζει να πηδήσεις και να τρέξεις να κάνεις κάτι. Και εύχομαι, τελειώνοντας απόψε αυτή τη μελέτη, επαναλαμβάνω, στον Ιάκωβο, στα 10 εάν του Ιάκωβου, στις αμφισβητήσεις του Ιάκωβου, να γυρίσουμε στο σπίτι μας με τη λαχτάρα, με την προσευχή, με την επιθυμία να ζήσουμε ένα χριστιανισμό καθημερινό, εφαρμοσμένο, πρακτικόν, όπως με τη χάρη του Θεού μιλήσαμε. Βασικό μας εδάφιο και βασικό εάν, κεντρικό θα έλεγα, από όσα μιλήσαμε, είναι εκείνο το ήτης δοκί, θρήσκος είναι. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος. Και αν θυμίστε, είπαμε ότι από το δοκί στο είναι, ήτης δοκί είναι, υπάρχει μια απόσταση. Θα τολμούσαμε να πούμε όσοι από το κωμικό στο σοβαρό, όσοι από τον δόκι σύσοφο στον πραγματικό σοφό, όσοι, γιατί να μην φτιάξουμε και εμείς, της μόδας είναι μια λέξη, από τον δόκι σύθρησκο στον πραγματικό θρήσκο, με την έννοια που μας τον δίνει ο Ιάκωβος. Το να νομίζεις ότι είσαι κάτι ενώ δεν είσαι, αποτελεί ένα θέαμα όχι και τόσο κολακευτικό και τόσο ελκυστικό. Βλέπουμε καμιά φορά στον δρόμο, ή εβλέπαμε τουλάχιστον, δελιπατρίδιδες με πρωθυπουργικό βηματισμό, υπέρ 50 Μαΐου να περπατούν με ντύσιμο Παρθεναγωγείου, φοιτητάκους που θέλουν να τους λέμε γιατρούς και γιατρέ, δηλαδή του χρόνου θα δώσω εισιτήριες εξετάσεις. Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι, ενώ στην πραγματικότητα είναι, είναι αξιολύπητοι. Γιατί εκείνος που νομίζει ότι είναι χριστιανός, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, είναι ένας άνθρωπος χαμένος, εάν δεν ξυπνήσει, αν δεν αφυπνιστεί, αν δεν επιστραφεί και για τη γη και για τον ουρανό. Ο Ιάκωβος, ας το πούμε άλλη μια φορά, υποστηρικτής του πρακτικού, του εφαρμοσμένου χριστιανισμού. Στην ομώνυμη επιστολή του, στα 10 εάν, όλα μαζί συνθέτουν μια λιδία, λίθο, η οποία μπορεί να δοκιμάσει τη γνησιότητα του χριστιανισμού μας. Και από αυτή την πλευρά, εγώ στην προσωπική μου μελέτη, βλέπω αυτά τα 10 εάν του Ιάκωβου σαν τον δεκάλογο του Ιάκωβου. Είναι ο ίδιος ο Ιάκωβος που ενώ από τη μια μας μιλάει για τη μάταιη θρησκεία, τούτου η θρησκεία ματέα είναι, από την άλλη μας μιλάει για τη θρησκεία την καθαρή μπροστά στον Θεό. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι η δική σου και ποια είναι η δική μου θρησκεία. Και θέλω να πιστεύω ότι κάθε ένας που έρχεται να ακούσει το Λόγο του Θεού, έρχεται με τη διάθεση της διόρθωσης, με τη διάθεση, εάν ο Λόγος του Θεού τα αποκαλύψει, ότι έχει ολισθήσει κάπου, ότι έχει αλωτριωθεί, ότι κάπου έχει χάσει το δρόμο, βρίσκεται σε κάποιο διέξοδο, είναι έτοιμος να ανασκευάσει, να αναθεωρήσει, να επανατοποθετηθεί, να επαναξιολογήσει. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός, ο σκεπτόμενος χριστιανός, ο προβληματιζόμενος χριστιανός, εκείνος που δεν αποκοιμιέται σε κάποιο, όπως και να το λένε, εκκλησιαστικό μαξιλάρι. Και νομίζω, πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μας, το 10ο εάν, ότι είναι ανάγκη να θυμηθούμε από εκείνα τα οποία είπαμε ως τα τώρα, ιδιαίτερα αυτό που ονομάσαμε θρησκεία των αυτιών. Εάν τη συνακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη και μετά φεύγει έχοντας λησμονήσει ποιος είναι ή και τι μουτσούρες έχει και πόσο καθαρισμό χρειάζεται. Το κήρυγμα βέβαια όπως είπαμε είναι απαραίτητο. Μας λέει ο Παύλος στις προς Ρωμαίους 10-14 πώς μπορεί να πιστέψει έναν άνθρωπος χωρίς να ακούσει. Άρα η ακρόαση είναι πολύτιμη, η ακρόαση του Λόγου του Θεού. Αλλά είναι όχι στόχος, αλλά δρόμος. Δρόμος ο οποίος πρέπει να φέρει κάπου. Και πρέπει να φέρει στην αποδοχή του έργου του Χριστού μέσα μας. Πρέπει να φέρει στην επιστροφή και σωτηρία. Υπάρχουν εν τούτης, όπως είπαμε σε άλλα μαθήματα, εκείνοι που ακούνε για να ακούνε, που η ακρόαση του Λόγου του Θεού είναι μια θρησκευτική ψυχαγωγία, θα μιλήσει ο τάδε, ο οποίος και τα λοιπά, και έρχονται στην Εκκλησία χρόνια, ενώ ποτέ δεν έχουν έρθει στο Χριστό, έχουν φτάσει σε εξαίσια γνώση, όχι όμως σε επίγνωση αλήθειας και σωτηρίας. Ξέρουν χίλια δυο για τη σωτηρία, αλλά δεν έχουν πείρα προσωπική της σωτηρίας και δείχνουν σε άλλους το δρόμο προς τον Χριστό, ένα δρόμο που οι ίδιοι δεν αποφάσισαν ως τα τώρα να ακολουθήσουν. Υπάρχουν ακόμη οι επιλύσμονες ακροατές. Σου τύχε καμιά φορά να ξεκινήσεις, λένε πως πάει με τα χρόνια. Ακόμα δεν το έχω τόσο πολύ επιβεβαιώσει αυτό. Ξεκινάς για κάπου και πριν πας εκεί ξέχασες γιατί ξεκίνησες. Ή άρχισες μια πρόταση γέννητο σε έναν κήρυκα να συμβεί αυτό και ξέχασες από που άρχισες και που πρέπει να τελειώσεις. Είναι οι επιλύσμονες ακροατές. Εκείνοι που οι σπόροι του Λόγου του Θεού σπέρνονται, αλλά τα αγκάθια ημέρημνα στο προάβλιο, ίσως έξω, θα έχει ξεχάσει εάν διαβάσαμε από τον Ιωάννη ή από τον Ιάκωβο. Υπάρχουν οι ακροατές ικνηθόμενοι την ακοήν. Α Τιμόθεος 4.3. Ένα σύμπτωμα του καιρού μας που όσο πάει θα υποτροπιάζει. Τα ακροατήρια θα υπαγορεύουν στους άμβονες. Οι άμβονες δεν θα τολμούν να δυσαρεστήσουν τα ακροατήρια. Η θρησκεία από φάρμακο θα γίνεται μπομπόνι και καραμέλα γλυκιά. Γιατί αν αυτό δεν άρχισε να συμβαίνει και αν δεν υπάρχει κίνδυνος αυτό να συμβεί, τότε πού είναι εκείνα τα γεννήματα εχειδνών, οχιάς γένα, που είναι εκείνος ο προσωπικός τόνος του κηρύγματος «Σύς ο άνθρωπος», που είναι η τόλμη των οποίων εσύ σταυρώσατε, που είναι η πρόκληση στο θρησκευτικό κατεστημένο «Ουέ είσαι σας υποκριτέ», για να αναφέρω μονάχα τέσσερους πρότυπους κήρυκες του Λόγου του Θεού, τον Ιωάννη, τον Άθαν, τον Πέτρο και πριν από όλους αυτούς ασφαλώς τον Κύριο, τον Χριστόν. Εάν ακροατής είσαι μόνον του Λόγου, σε σένα η θρησκεία αυτή είναι μάταιη. Και μιλήσαμε ακόμη ένα, πριν μπούμε στο καινούριο θέμα, στο τελευταίο εάν, μιλήσαμε για τη θρησκεία, όχι πια των αυτιών, αλλά τη θρησκεία της γλώσσας. Τι το όφελος, εάν πίστη, λέγει της, έχει. Και διαστήλαμε, και σας παρακαλώ να το έχετε πάντοτε υπόψη σας. Όταν μαζί με τον Ιάκωβο θυμόσαστε τον Παύλο, όταν κάποιος σας λέγει, διάβασε εδώ την προς Ρωμαίους, διάβασε εδώ τον Ιάκωβο, πώς σας συμβιβάζεις. Να ενθυμίσετε πάντοτε ότι ο Ιάκωβος δεν είπε τι το όφελος εάν έχει πίστη κανείς και δεν έχει έργα, γιατί αυτό, όπως είπαμε και θα το ξαναπούμε, είναι αδιανόητο. Αλλά είπε τι το όφελος εάν πίστην λέγει τις έχει. Λέει είμαι πιστός, είμαι του Κυρίου, δόξα στον Θεό, χοροπηδάει και τα λοιπά. Και δεν υπάρχει ο καρπός. Βέβαια ο Ιάκωβος μίλησε για την εποχή του. Όμως κι αν σήμερα μιλούσε, θα έδινε το ίδιο μήνυμα για μια θρησκεία που έγινε υπόθεση γλώσσας, λόγων, παρά καρδιάς και έργων. Το μήνυμα δε του Ιάκωβου, όπως το είδαμε, ήταν «Δείξον μη την πίστη σου, απόδειξέ μου την πίστη σου, εκ των έργων σου και όχι εκ των λόγων σου, όχι εκ της ταυτότητάς σου, όχι από τη δογματική σου τοποθέτηση». Και μιλήσαμε τότε, αν θυμίστε, για πέντε είδη πίστης και τα πέντε νόθα είδη πίστης. Η πίστη των δαιμονίων, αυτός που εγκεφαλικά, διανοητικά πιστεύει, τα δαιμόνια πιστεύουν αλλά δεν παραδέχονται, δεν μετανοούν, δεν αναγεννώνται. Μιλήσαμε για την πίστη των λόγων, γνωρίζει πολλά, λέει περισσότερα και ζει καθόλου. Πίστη διακοσμητική, σαν και εκείνα τα ψιλοπόδαρα ποτήρια που μας λέει η γυναίκα μας, η μητέρα μας, όχι, μη σερβίζεις με αυτά, γιατί ραγίζουν εύκολα, σπάνε εύκολα κτλ. Υπάρχει η άεργη πίστη, όχι άνεργη. Άνεργος είναι εκείνος που ζητάει δουλειά και δεν βρίσκει. Άεργος είναι εκείνος που δεν θέλει να δουλέψει, που δεν δουλεύει, εν πάση περιπτώσει. Άεργη πίστη, η πίστη χωρίς των έργων, το καρποφόρο δέντρο χωρίς τον καρπό του, το λιχναράκι χωρίς το φυτίλι, ο φούρνος χωρίς τη φωγιά με τη φωτιά. Πρόθυμη σε δογματικούς καυγάδες και απρόθυμη σε έργα. Και ακόμα μιλήσαμε για την πίστη τη νεκρά. Και ενθυμίστε, είπαμε τότε για το δόγμα, το οποίο δεν είναι των ημερών μας, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει της εποχής μας. Πέθανε ο Θεός, ο οποίος δεν πέθανε και δεν θα πέθαινε ούτε στις καρδιές και στα πνεύματα των ανθρώπων, αν όπως έλεγε ο Λακορντέρ σε ένα βιβλίο του, εάν οι καλοί ήσαν καλύτεροι, οι κακοί θα ήσαν λιγότεροι, αν οι χριστιανοί ήσαν χριστιανικότεροι, αν είναι δόκιμη αυτή η έκφραση, τότε πιο λίγοι θα ήσαν οι σκεπτικιστέ και οι σκόπτες της πίστης. Και ακόμα ένα πέμπτο είδος νόθου πίστης ήταν η πίστης μόνον, μόνη της. Είναι αντινομία αυτό, όπως είπαμε. Είναι σαν να λες, είμαι ο πρωτότοκος της μητέρας μου και σε ρωτάνε πόσα αδερφιά έχεις. Δεν έχω αδερφιά. Μα τότε δεν είσαι πρωτότοκος. Είναι όταν μιλάς για μια εξάτομη εγκυκλοπαίδεια και παίρνεις τον πρώτο τόμο και στην τελευταία σελίδα του πρώτου τόμου είναι το ωμέγα. Είναι σαν ένα οδόσημο χωρίς να υπάρχει δρόμος. Σαν εγκαταστάσεις υδραυλικές μέσα σε ένα σπίτι που χτίζεις μέσα στην έρημο. Η θέση του Ιάκωβου, ας το πούμε για τελευταία φορά, είναι ότι πίστη και έργα δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το ένα από το άλλο. Θυμίστε κάποτε παλαιότερα είχαν γεννηθεί κάποια, νομίζω, Ισιαμαίοι, που ήταν ενωμένοι στα όργανα του, στα κάποια όργανα, τόσο πολύ, ώστε αν έκοβες και αν προσπαθούσες να ξεχωρίσεις τον ένα από τον άλλον, θα πέθαιναν και οι δύο. Η πίστη συνεργεί εις τα έργα, οδηγεί στα έργα, εκφράζεται αν θέλετε με έργα, εξωτερικεύεται με έργα. Τα έργα όχι, δεν είναι αιτία σωτηρίας, αλλά επειδή δεν είναι αιτία σωτηρίας δεν μπορούμε να τα υποτιμήσουμε, να τα υποβαθμίσουμε, να τα παραμερίσουμε, γιατί αν δεν είναι αιτία σωτηρίας και δεν είναι, είναι καρπός της σωτηρίας. Και όπου δεν υπάρχει ο καρπός, ένα δέντρο δεν μπορεί να το πεις καρποφόρο και έναν χριστιανό δεν μπορεί να τον πεις ότι έχει πίστη. Αλλά απόψε θα μιλήσουμε για ένα άλλο εάν. Για μια άλλη υπόθεση την οποία κάνει ο Ιάκωβος που μου δίνει το δικαίωμα σαν τίτλο αυτής της γρήγορης μελέτης μας να βάλω «Η θρησκεία της πολυθρόνας». «Η θρησκεία της πολυθρόνας». «Ιδότι ουν

ανθρώπινου, του ποινικού νόμου, αν και όπως θα πούμε ακροθυγώς και εκεί έχει αρχίσει ο ανθρώπινος νόμος να επεμβαίνει, διότι ξέρει ότι η παράληψη είναι πολλές φορές μεγαλύτερο παράπτωμα από τη θετική, την ενεργητική παράβαση. Όμως, κι αν ο ανθρώπινος νόμος, η ανθρώπινη τσιμπίδα δεν σε πιάνει, σε πιάνει ο νόμος του Χριστού. Και όπως είπα ήδη, εδώ πρόκειται όχι για αμαρτία παράβασης. Έκαμε σε εκείνο που δεν έπρεπε, μίλησες έτσι που δεν έπρεπε, αυτό και το άλλο. Αλλά καταδικάζεσαι όχι για κάτι που έκανες, αλλά για κάτι που δεν έκανες. Για κάτι που μπορούσες να κάνεις και δεν το έκανες. Για κάτι που το εκτίμησες ότι έπρεπε να γίνει και είπε, α, ας το κάνει κανένας άλλος. Η κάποτε στρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού και σήμερα εμπολής εκκλησιαζόμενη Εκκλησία φαίνεται ότι πρόσφερε το κλίμα για έναν χριστιανισμό, για μια θρησκεία πολυθρόνας, μια θρησκεία αδάπανη, που εξωτερικά των οπαδών της τον κάνει να είναι άμεμπτος. Γιατί, για θυμηθείτε λόγου χάρη, εκείνον που ήταν οπαδός της θρησκείας του δεν. Θεέ μου, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ δεν είμαι άρπαγας, εγώ δεν, εγώ δεν, εγώ δεν, εγώ δεν. Και πράγματι δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε ότι αυτά που έλεγε ο Φαρισαίος ήταν σωστά. Αυτός τα έκανε αυτά τα πράγματα. Δεν είχε στο πιστωτικό του, δεν είχε μέσα στη ζωή του παραβάσεις για τις οποίες μπορούσε να του πει, ναι, αλλά ξέχασες να αποδεκατώσεις το ιδίωσμο και το άνηθο. Και αυτό το έκαναν οι Φαρισαίοι την εποχή εκείνη. Και δεν είναι πολλές φορές σπάνιο να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι άψογος και στα 7 μη του Δεκαλόγου, αν θέλετε κοιτάξτε τα μέσα από το βιβλίο της Εξόδου λόγου χάρη κεφάλαιο Κάπα. Αλλά είναι όλα τα μη. Μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο, μη κάνεις το άλλο. Αυτή, ναι, είναι η μία όψη του νομίσματος, σημαντική, αλλά υπάρχει και μία άλλη ισότιμη όψη του νομίσματος, που δεν είναι αρνητική, που δεν είναι στατική, που δεν είναι στήρα. Εγώ δεν έκλεψα, εγώ δεν μίχεψα, εγώ δεν. Αλλά είναι οι αμαρτίες, και όπως θα δούμε είναι πολλές, οι αμαρτίες της παράληψης. Τούτου η θρησκεία ματέα ή τούτου η θρησκεία καθαρά, εάν ο άνθρωπος προσέξει όχι μόνον στην παράβαση του νόμου του Θεού, αλλά και στην παράληψη της εντολής του Θεού, που όπως θα δούμε στην τελευταία ανάλυση είναι μια εντολή αγάπης και μια οριμότητα και ένα καταξίωμα πνευματικό. Σήμερα, κατά κανόνα, πρέπει να το ομολογήσουμε, ο χριστιανισμός, κατά κάποια διαδικασία αναχωρητισμού, καβουκισμού, έχει απομακρυνθεί από τον έξω κόσμο, από τα συμβαίνοντα. Καμιά φορά, ας μην τραπούμε να το πούμε, ζούμε σε μια αλλοτινή εποχή και δεν παίρνουμε θέση στα φλέγοντα πολλά ζητήματα. Δεν διαμαρτύρεται ο αλφα χριστιανός στην αδικία και την καταπίεση που μπορεί να συμβαίνει δίπλα του, μέσα στο σπίτι του, μέσα στη δουλειά του. Δεν επεμβαίνει εκεί που αν επενέβαινε θα επιδρούσε θετικά. Δεν γίνεται πάντοτε ο καλός Σαμαρίτης. Δεν δίνει το αλάτι για να προλάβει τη σαπίλα του περιβάλλοντος. Δεν δραστηριοποιείται στο χώρο της καθημερινότητας. Δεν προλαβαίνει την ανάγκη

είναι αυτή απλώς η ζητιάνη κατ' οχέρι και δεν γίνεται πουθενά και για τίποτα εθελοντής. Και έρχεται ο Παύλος, ο Ιάκωβος. Μάλιστα συμπερασματικά, ειδότι ούν. Λοιπόν, και προειδοποιεί ότι η απουσία του χριστιανού από το χώρο του αγαθού, αυτή η απουσία είναι αμαρτία. Δεν νιώθεις ένοχος όταν δεν έκλεισες την πόρτα και βγήκε το εγγονάκι σου, το παιδάκι σου και το χτύπησε μη γέννητο ένα λεωφορείο που περνούσε. Είδες το τρένο να τρέχει και μπορούσες να βγάλεις το σακάκι σου να κουνήσεις ότι ανατινάχθηκε η γέφυρα και δεν το έκαμες. Άκουσες την έκκληση της παρακτική για μια βοήθεια και εσύ είπες «Ουχ, και τώρα αυτά τα θρητικά μου, αν δεν ξεκουραστώ 2 ώρες κάθε μεσημέρι, δεν μπορώ να βγάλω το απόγευμα». Είδες ένα δέντρο να ξεραίνεται και δεν το πότισες. Εικόνες όλες τούτες. Θα έρθουμε και σε πιο πνευματικό χώρο, αν και τούτα έχουν πνευματική δομή και σημασία, που μας λένε όλα μαζί αυτά τα παραδείγματα διωτινά, ότι η σωστή θρησκεία, αυτή την οποία μας διδάσκει ο Ιάκωβος στην ομώνυμη επιστολή του, θέλει να με δραστηριοποιήσει. Γιατί ο χριστιανός, και αν θέλετε η αγάπη που πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά και να είναι το κίνητρο του χριστιανού, η έμπνευση σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει, σε ό,τι σκέπτεται, δεν περιμένει να υποβληθεί έτοιμα, δεν περιμένει να ακουστεί η κραυγή του ζητιάνου και να πλώσει το χέρι, αλλά όπως λέει κάποιος, εάν έδωσες όταν σου ζήτησαν, άργησες, άργησες πολύ. Ιδότιου, εάν γνωρίσεις, εάν, πώς το λέει ο Βάμβας, εξεύρεις, εάν συνειδητοποιείς, εάν βλέπεις, για να δούμε τι μπορεί να δεις. Τα οποία δεν είναι εντολή, δεν σου δόθηκαν με εντολή, ώστε η μη εκτέλεση να στοιχειοθετεί την παράβαση, αλλά είναι ένα μήνυμα που σου έρχεται από το χώρο γύρω σου. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να μην χάσουμε αυτούς τους δέκτες ευαισθητικότητας και εμπνεύσεων και μηνυμάτων. Να ένας κατάλογος του ιδότη, εάν εξέδεις ότι μπορεί να κάνεις κάτι και δεν το κάνεις. Ιδότη, να προσεύχεσαι κάθε Σάββατο βράδυ στα γόνατα για το αυριανό κήρυγμα και τον εργάτη του Θεού που θα σταθεί πίσω από αυτό το βήμα. Και το βλέπεις. Και κάποτε το έκαμες. Και ήρθες την άλλη μέρα στην εκκλησία, δεν ήσουν ο κριτής του κήρυκα, γιατί είχες και εσύ δουλέψει μαζί του, χωρίς να είσαστε μαζί, το Σάββατο το βράδυ. Προσευχήθηκες. Και είπες, «Αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Θαυμάσιο το μήνυμα. Ευλόγησες τον αδερφό. Σε ευχαριστώ που με έμπνευσες να συνεργήσω, ειδότι ούν καλόν ποιήν». Να προσφερθείς ένα απόγευμα τη βδομάδα με το αυτοκίνητό σου για τις ανάγκες του έργου της Εκκλησίας. Θυμούμε δεν είχα το προνόμιο εγώ και λυπούμε γι' αυτό. Έναν καλόν αδελφό θα προσκόψω στην ταπεινοφροσύνη του να αναφέρω το όνομά του, αν και νομίζω που δεν είναι εδώ παρόν. Ότι τον τελευταίο καιρό που οι αλκμίνοι μεταλλινού ζούσαν μέσα μας και ήταν η μάνα των εκκλησιών και διακονούσε, εκείνος δεν ήταν κήρυκας, είχε όμως ένα αυτοκίνητο και μια καρδιά και ένα ιδότιον καλόν ποιήν και ήταν ο οδηγός της και το αυτοκίνητό του και η βενζίνα του 1-2
φορές τη βδομάδα. Ιδωτιούν καλόν ποιήν. Μια εκκλησία, ένα χώρο που ο Θεός μας χάρισε. Δεν μπορούσαμε να τον ονειρευτούμε. Και σωστά φούσκωσε ένα μπαλόνι ενθουσιασμού για την καθαριότητα της εκκλησίας. Ιδωτιούν το μπαλόνι να ξεφουσκώνει. Οι εθελοντές να λιγοστεύουν. Τα Σάββατα να γίνεται προβληματική καθαριότητα. Ιδωτιούν καλόν ποιήν. Λες, ας φουσκώσω λίγο το μπαλόνι του ενθουσιασμού. Ας πάω άλλη μια φορά. Ας ξαναπάω άλλη μια φορά. Είναι έργο Χριστού αυτό. Δεν μπορεί να στο επιβάλλει ο Ιεροκήρυκας να σου απαιτήσει το πρεσβυτέριο. Το απαιτεί η καρδιά σου και η πνευματική σου ευαισθησία, την οποία ξέρω ότι διαθέτεις. Ιδωτιούν καλόν ποιήν. Να πω ότι τρεις ή τέσσερις φορές ανάγγειλα στους γέρους μου στη Λοΐδα, σε εκείνους που η όρασή τους σχεδόν τους έχει αφήσει και είναι 5 ή 6. Μια γερόντισσα γύρισε σήμερα από εγχείρηση καταράκτη. Και πρότρεξα και είπα, από την άλλη εβδομάδα θα έχετε αναγνώστες αδελφούς να έρχονται μια φορά την εβδομάδα να σας διαβάζουν. Διότι τόσον ηγάπησε και με βροντόδη φωνή, που δεν μπορείτε να διαβάζετε τη βίβλο σας. Και τον άγγελα και δεύτερη εβδομάδα και τρίτη. Και δεν τολμώ να το ξανά αναγγείλω. Εκτός αν με βοηθήσετε. Εκτός αν ιδωτιούν καλόν ποιήν, πεις, Θεέ μου, ένα απόγευμα, τη βδομάδα, με τη βίβλο μου, κοντά στα δύνατα αυτιά και στην αδύνατη όραση των ηλικιωμένων μας. Ιδωτιούν καλόν ποιήν. Πότε ήταν η τελευταία φορά ή περίμενες ο Κύρικας να το σκεφτεί και αυτό, που είπες αυτή είναι νεομάνα και δεν έχει που να αφήσει το παιδί της και λείπει από την εκκλησία 3, 4, 5 μήνες και της είπες, Φανή, Μαρία, αν με κρίνεις ικανή θα έρθω να κρατήσω το παιδί σου την Κυριακή το πρωί 1-2 ώρες ώσπου να πας και να γυρίσεις να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Ιδωτιούν καλόν ποιήν. Σήμερα το απόγευμα μαζί με 3 συνεργάτες μου επάνω στην Βεθήλ είχαμε το ευχάριστο προνόμιο με σκούπες, με φαράσια, με φτιάρια να ξεφορτώνουμε το ίδρυμα από τα χιόνια. Και βέβαια είναι μια υπηρεσία στην οποία εμείς θελήσαμε και βάλαμε στο χέρι στα λέτρη. Αλλά μήπως, όχι σε με, λόγω χάρη σε εκείνον τον αδελφό που είναι στη ρεσεψιόν της Λοΐδας, θα ήταν καλό ένα τηλεφώνημα. Αδελφέ, μάθαμε πως την Κηφισιά το έχει στρώσει. Ότι η εθνική οδός από τη διασταύρωση Κηφισιάς και πάνω έχει κλείσει. Πώς πάτε, από πετρέλαιο? 22 βαθμούς ανεβάζει τη θερμοκρασία ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Γιατί θυμίστε τι είπε κάποτε ένας νεαρός, ένα φτωχούλι παιδάκι μάλλον, που κάποιος περνώντας το χτύπησε στον ώμο και του είπε, «Ε, μικρέ μου, κρυώνεις?» Τον είδε εκεί και του είπε, «Κύριε, ναι, δηλαδή εκρύωνα ώσπου μου μιλήσατε». Ιδότι ουν καλόν πει. Ιδότι ουν ότι αν διέθετες 1 μήνα και αν δεις από άλλο χόμπι και άλλη παρακολούθηση της μικρής οθόνης, διέθετες το μήνα αυτό για να διαδώσεις το περιοδικό της εκκλησίας σου. Το περιοδικό που γράφεται με πόνο,
που γράφεται με υδρότα, που πληρώνεται από το στέρημα. Και εσύ δεν θέλεις να είσαι χριστιανός της πολυθρόνας. Δεν αρχίσει μόνο σαν δεν έκλειψα, δεν, βέβαια, ο Χριστός με καθάρισε. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία και πολύ ευλογημένα. Αλλά ειδότιουν καλόν ποιήν. Ειδότιουν ότι μπορείς, καλή αδελφή, να πείσει στο σύζυγό σου, μπορεί να σε πείσει και εκείνος, ένα βράδυ να ετοιμάσετε κάτι και να φωνάξετε τον κύρικά σας στο σπίτι και να φωνάξετε και δύο-τρεις από τη γειτονιά που έτσι και έτσι ακούνε και δεν ακούν και τα λοιπά. Ειδότιουν. Μου λέει ένας συνεργάτης μου την περασμένη εβδομάδα, «Κύριε Μυρτιάδη», μου λέει, «κάτι καταπληκτικό είδα στην Ερυθρέα σήμερα». Λέω, «Τι είδες, Παναγιώτη?» Μου λέει, «Κατέβαινε μια κυρία με το αυτοκίνητό της». Μάλιστα, δεν θυμούμαι τι τύπο αυτοκίνητο, και αν θυμόμουν δεν θα το έλεγα. Και ενώ εμείς, λέει, είχαμε περάσει 5, 10, 20 από το μέρος εκείνο, εκείνη σταματάει το αυτοκίνητο, κατεβαίνει κάτω, ήταν μια σακούλα. Αυτές τις πλαστικές, με τα σκουπίδια που κάποιος την είχε πετάξει και είχαν χυθεί τα σκουπίδια έξω. Και πήρε τη σακούλα και έπιασε ένα-ένα τα σκουπίδια και τα έβαλε και έδεσε τη σακούλα και την έριξε στο δοχείο των απορριμμάτων. Δεν ξέρω πόσοι είχαν σταματήσει και την κοίτασαν. Και πόσο θα ήθελα μια τέτοια γυναίκα να ήταν μια χριστιανή, ένας τέτοιος άνδρας να ήταν ένας χριστιανός. Διότι ειδότιουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αυτό αμαρτία εστίν. Όταν μετά από λίγο θα γυρίσω στο σπίτι μου, θα περάσω από μια γειτονιά. Σας το λέγω γιατί το έχω πόνο μέσα μου. Δεν ξέρω αν καλός κακός, δεν έχω χρόνο, αν θα έπρεπε να έχω χρόνο. Την πρωτοχρονιά πάντως, την πρώτη επίσκεψη που έκανε σε αυτό το σπίτι. Είναι ένα σπίτι που ο άνδρας λείπει και θαλασσοδέρνεται. Και το σπίτι εκείνο έχει 7 γυναίκες. 2 γιαγιάδες, η μια βαριακούη, μια μητέρα και 4 κοπέλες. Αν θέλεις, πλησίασέ με να σου δώσω και όνομα και διεύθυνση. Αν ο Θεός βάζει στην καρδιά σου την Κυριακή το μεσημέρι, να πάρεις το αυτοκίνητό σου και το αυτοκίνητο του γαμπρού σου, του αδελφού σου, του πατέρα σου, και να πείτε, εδώ ήρθαμε, να σας πάρουμε μια βόρτα ως τα χιόνια της Πεντέλης. Ειδότιουν καλόν ποιήν. Αλλά ας προσέξουμε πριν τελειώσουμε, ότι το ειδότι δένεται με έναν παρέμφατο, με ένα ρήμα, το πιν και όχι το λαλίν. Ειδότιουν καλόν πιν. Γι' αυτό είδατε στα παραδείγματα που ανέφερα. Δεν είπα να συμμετάσχει σε μια επιτροπή, αν και είναι πολύτιμες επιτροπές. Όπως είπε κάποιος, να μην είναι πολυμελής, να είναι τριμελής. Ο ένας να είναι άρρωστος και ο άλλος να απουσιάζει για να μπορούν να αποφασίζουν. Ας είναι αστείο. Δεν είπα επιτροπές, δεν είπα κηρύγματα, δεν είπα συγγραφές και τα όμοια. Διότι ο χριστιανισμός αυτός, ιδιαίτερα με αυτή την ιδιαίτερη, την όλος εξειδικευμένη μορφή του Ιακώβου, ειδότιουν καλόν ποιήν και μη ποιούν δι' αυτό αμαρτία εστίν, μας μιλάει για μια χριστιανική ζωή που η γλώσσα ξεκουράζεται και δουλεύουν τα χέρια, τα πόδια και κυρίως η καρδιά. Και κλείνοντας, να πω ότι γι' αυτό το ειδότη, το να το γνωρίσεις, το να το δεις, να συνειδητοποιήσεις, να πάρεις το ερέθισμα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ούτε ποιητής, ούτε λογοτέχνης, ούτε να ανέβεις να δεις κανένα Άγιο Βασίλεμα, καμιά Ανατολή, διότι σήμερα, δυστυχώς, έχουμε ένα σύγχρονο, μοντέρνο ειδότη, αναφέρομαι στον ημερήσιο τύπο και την τηλεόραση, που μας φέρνουν όλα τα προβλήματα όλου του κόσμου στη μικρή μας οθόνη και στην πιο μικρή μας καρδιά.
Όσες φορές τυχαίνει να βλέπω τηλεόραση, βλέπω πεινασμένες χώρες. Ακούω το θύμα των ναρκωτικών να του λέει αυτός που κάνει την εκπομπή, και τώρα ποια προπτυχική έχεις μπροστά σου. Να λέει δύο προπτικές, τη φυλακή ή το θάνατο. Βλέπω την Σταρ Τάδε να ομολογεί όλη την αγνοιά της, όλη την απελπισία της. Βλέπω την τραγουδίστρια εκείνη της Εύβοιας, δεν θα πάω περισσότερο να την ονομάσω, που λέει μετά από όλα αυτά, εκείνο που μου έμεινε είναι ο Θεός. Ο Θεός που μου δίνει το νεράκι μου και από την αυλή μου, ο Θεός, ο Θεός. Ιδώ τι ουν καλόν ποι είναι. Και τρέχω στο γραφείο μου και τρέχει στο γραφείο σου. Και της γράφω ένα γραμματάκι και της λέω μπράβο σου που τόλμησε σε μια εποχή σαν τη δικιά μας να πεις ότι όλα φιλορόησαν και σου έμεινε η πίστη στον Θεό. Στάσου σε αυτήν σταθερή. Και από την απάντησή της βλέπεις πόσο ο κόσμος χρειάζεται. Καμιά καθηκοντολογία δεν μπορεί. Καμιά απ' έξω παραγγελία και εντολή να σου εμπνεύσει τέτοια πράγματα. Στα εμπνέει όμως. Αν ευαισθητοποιηθείς ότι όχι μόνο η παράβαση αλλά και η παράληψη ενώπιον του Θεού είναι αμαρτία. Βλέπεις εκείνο το γεροντάκι με τη γυναίκα του που 40 χρόνια λέει ζουν σε μια λυκιά της Λευκάδας έξω γιατί απογοητεύτηκαν και δεν θέλουν να δουν άνθρωπο κανέναν κλπ. Και περιμένουν και ελπίζουν και πιστεύουν το θάνατο. Ακούς το δάσκαλο από το μονοθέσιο χωριάτικο σχολείο και τρέχεις να πάρεις το μολύβι σου. Γράφεις την παλάμη σου αν δεν προφθάσεις να βρεις χαρτί. Να στείλεις δύο βιβλία, να στείλεις ένα περιοδικό, να στείλεις μια Καινή Διαθήκη. Κι αν μου επέτρεπε η θέση τούτη, θα σας διηγούμην απαντήσεις σε τέτοια γράμματα, σε τέτοιες προσφορές, σε τέτοια παρόντα. Βλέπεις στην τηλεόραση, διαβάζεις εφημερίδα για τη χείρα του πλοιάρχου που πέθανε, που κάηκε, που της έμειναν δύο ορφανά. Και σκέφτεσαι, πού να πας απόψε, πώς να περάσεις το βράδυ σου, πώς να διασυράσεις την ανία σου. Ω, εάν είχαμε ευαισθητοποιηθεί στα πράγματα αυτά του Θεού, 10-24 ώρα να είχε η κάθε μέρα, θα τα γεμίζαμε με μια όμορφη υπηρεσία. Επάνω επαναλαμβάνω σε αυτό το ιδότι ούν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αυτό αμαρτία εστίν. Συμπέρασμα. Εάν νομίζεις παρόλες αυτές τις 10 στη σειρά αμφισβητήσεις του Ιάκωβου ότι εσύ είσαι θρησκός στην έννοια του Ιάκωβου, ότι είσαι τακτοποιημένος, σε παρακαλώ, ρώτησε απόψε με προσευχή των Θεών. Μήπως έχεις και έχω θρησκεία αυτιών ή καρδιάς. Θρησκεία γλώσσας ή έργων. Θρησκεία πολυθρόνας ή ενεργού αγάπης, ενεργητικής αγάπης. Λες ότι η πίστη σώζει. Συμφωνώ και υπερθεματίζω. Όμως αν αυτή η σώζουσα πίστη μέσα σου υπάρχει, θα το δείξει η καθημερινή σου ζωή. Και θα το δείξει ποικιλότροπα. Απόψε δε μάθαμε και έναν άλλον εύστοχο τρόπο. Ένα άλλο ευλογημένο μονοπάτι. Κοιτάζοντας γύρω σου, ειδότη, γνωρίζοντας, βλέποντας, συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να ποτίσεις το δέντρο, ότι μπορεί να σταθείς εκεί, ότι μπορεί να σηκώσει, ότι μπορεί να πας, ότι μπορεί να πάρεις το τηλέφωνο, ότι μπορεί να γράψεις, ό,τι. Και ίσως αυτός έχει ευαισθητοποιήσει το κήρυγμα. Η εκκλησιαστική συναναστροφή, ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι,
Και έχεις αυτά τα μηνύματα. Έχεις αυτά τα λαμπάκια τα οποία ανάβουνε και σου λένε πήγαινε, κάμε το, πες, στάσου. Μα δεν έχω το χάρισμα να μιλώ σ' αρρώστιους. Δεν πειράζει. Ένα σφίξιμο του χεριού, αλαφρό, διότι είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Δύο δάκρυα ίσως συμπόνιας, συμπαράστασης, δύο λόγια προσευχής. Σε μια εποχή που έχει παγώσει, που οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ο Θεός ας επιτρέπαμε να ευαισθητοποιήσει μέσα μας εκείνο που είπαμε ξανά και ξανά σε αυτά τα μηνύματά μας. Εν Χριστώ Ιησού δεν έχει σχέση ούτε εκείνο ούτε τ' άλλο, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και κάτι το οποίο ενεργεί η αγάπη και οδηγεί η αγάπη είναι και το ειδότι καλών ποιήν και ποιούντι, αυτό ευλογεί έστι. Και μερίδα μας ας μην είναι η αμαρτία της παράληψης, αλλά η ευλογία του ειδότη καλών ποιήν και ποιούντι. Αμήν. Θα σας παρακαλέσω να κλείσουμε την ώρα μας και να κλείσουμε και αυτή τη σειρά των μελετών με τη χάρη του Θεού σε μια άλλη ευκαιρία που τυχόν μου δώσει το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Θα μπορέσουμε ίσως κάτι άλλο να συμμελετήσουμε, οπωσδήποτε όχι τις επόμενες Παρασκευές, διότι έχω το ταξίδι με το Βιβλικό Σχολείο και άλλα δύο ταξίδια για το έργο του Κυρίου. Όταν ο Θεός λοιπόν δώσει την ευκαιρία να ψάλουμε το 217 και λέγοντας να ψάλουμε θέλω το 217 παρακαλώ και λέγοντας να ψάλουμε θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για την αγαπητή την αδελφή Λιλίκα η οποία και τις 10 αυτές Παρασκευές ήταν εδώ κοντά μας και συνυπηρέτησε. Επειδή ξέρω ότι κρατάει από κέρκυρα λίγο η σκούφια της, θέλω να της προσφέρω, τουλάχιστον σαν δική μου έκφραση ευχαριστίας στον Θεό για τη διακονία της, ένα βιβλίο μου «Οι άνθρωποι του νησιού». Θα ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο μας, 217, την πρώτη στροφή και τη δεύτερη.

0: όρθιοι παρακαλώ.
1: Αγαπημένε Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, το βράδυ τούτο θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σωτηρία που έκανες για μας τους αμαρτωλούς, για το αίμα της Καινής Διαθήκης, για την πρόσκληση «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι ως τα πέρατα της γης». Και σε ευχαριστούμε γιατί η πρόσκλησή σου μοιάζει με εκείνο το «Έρθετε, γευματίσατε, τα πάντα είναι έτοιμα». Έκαμε τα πάντα για τη σωτηρία μας. Αλλά τώρα το ερώτημα είναι, σωσμένη δική σου, ζούμε κατά πάντα τη δικιά σου τη ζωή? Να μην δώσουμε απάντηση. Να μην μιλήσει ο ένας για τον άλλον. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, εσύ ο Θεός βλέπει στην καρδιά. Αλλά μέσα από την καρδιά μας σου ζητάμε, βοήθησέ μας να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί στη χριστιανική μας ζωή. Εκείνο το «ήδιστα δαπανίσω και καταπανίσομαι», το είπε ο Παύλος, μα δεν ήταν μόνο προνόμιο του Παύλου. Όλοι εμείς πρέπει να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή στις τόσες πολλές και ευλογημένες πτυχές της. Μακριά και απελευθερωμένοι από κάθε χοντροπαράβαση, από κάθε τι που στοιχειοθετεί τον ανθρώπινο κώδικα συμβατικής εθιμοτυπικής συμπεριφοράς, αλλά ακόμα βάθινέ μας σε τούτο το ιδότιουν καλών ποιήν. Ενώ το βλέπουμε, ενώ το νιώθουμε, ενώ η καρδιά μας μας δονεί, μας ειδοποιεί, μας συγκινεί, μας στέλνει μηνύματα, βοήθησέ μας, ώστε να μην ακολουθεί το μη ποιούντι, να γίνουμε εκτελεστές έργου. Κύριε, την ώρα τούτη μίλησε στον καθένα μας χωριστά για κάτι που μας είπες εχθές, μας υπέδειξες προχθές, κάποιο μήνυμα από το περιβάλλον μας και που μας τράβηξε η πολυθρόνα, η ακαματοσύνη πνευματική, ο άεργος χριστιανισμός. Ω Κύριε, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, και κάνε από την Ανατολή ως τη Δύση, μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, όσο επιτρέπεις να ζούμε σε αυτό το κόσμο, η ζωή μας να είναι ενεργητική, να είναι πνευματική, όχι μόνο σε εκείνα που μας παραγγέλεις, αλλά και σε εκείνα που από μέσα μας βγαίνουν, από την αναγεννημένη και αφιερωμένη καρδιά μας, από την εκτίμηση του περιβάλλοντός μας. Ω Κύριε, ας είμαστε ο καλός Σαμαρίτης, ας είμαστε ο άνθρωπος ο δικός σου που θα σκορπίσει τη χαρά, που θα κάνει την υπηρεσία, που θα δώσει το παρόν, που οι άνθρωποι πραγματικά θα δοξάσουν εσένα μέσα στη ζωή μας, από τη ζωή μας. Ευλογών ευλογησέ μας. Στο όνομά σου προσευχόμεθα και ευχαριστούμε τον Επουράνιο Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: όλη σου τη δύναμη. Τα πάντα δύναμη δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Φιλιππισίους 4.13. Ένα αγοράκι προσπαθούσε σκληρά να σηκώσει ένα βαρύ κυβότιο. Μα όλο ξεφυσούσε και το κυβότιο του έπεφτε. Κάποια στιγμή μπήκε ο πατέρας του στο δωμάτιο και βλέποντάς τον να παιδεύεται του είπε «Βάζεις όλη σου τη δύναμη». «Μα και βέβαια», απάντησε το παιδάκι ανυπόμονα. «Όχι», είπε ο πατέρας, «δεν τη βάζεις όλη, γιατί δεν μου ζήτησες να σε βοηθήσω, να βάλω κι εγώ τη δική μου δύναμη». Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις θλίψεις και τις δοκιμασίες αυτής της ζωής, μήπως ξεχάσαμε να βάλουμε στο λογαριασμό τον Κύριο? Μήπως σηκώνουμε μόνοι μας το φορτίο μας και γι' αυτό λυγίζουμε? Μήπως παλεύουμε σαν ορφανά, χωρίς να υπολογίζουμε τη δύναμη και τη φροντίδα του πατέρα μας και απελπιζόμαστε και πέφτουμε? Οι δυνάμεις του ουρανού είναι στη διάθεσή μας. Όποιος ανήκει στο Χριστό έχει τη δική του δύναμη μαζί του, μέσα του. Με τη δύναμη αυτή μπορεί και αντέχει. Με τη δύναμη αυτή την ανεξάντλητη μπορεί και στέκεται και νικάει και προχωρεί. Δεν είναι ποτέ κακομοίρης ο χριστιανός και δεν απογοητεύεται στη ζωή του, γιατί δεν στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά στον παντοδύναμο Κύριό του. Μέσα από τη δική μας ζωή και μαρτυρία, ο Θεός θέλει να δείξει τη δύναμή του στους γύρω μας. Και γι' αυτό, μέσα στην αδυναμία μας, η δική του η δύναμη εκδηλώνεται και θριαμβεύει με τρόπο θαυμαστό. «Κύριέ μου, πόσα έχω να θυμηθώ από τις δικές σου επεμβάσεις! Πόσες φορές θα λύγιζα και δεν θα άντεχα κάτω από την πίεση των περιστάσεων και με στήριξες και με δυνάμωσες και όλα πέρασαν με τη δική σου χάρη. Δώσε μου πίστη για ό,τι άλλο χρειαστεί να το αντιμετωπίσω με τη δική σου δύναμη».
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρούμενες από καρδιάς, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Όντως πλήρης η ουρανή της δόξης σου. Και εμείς λατρευτές σου ερχόμεθα το πρωινό τούτο να ενώσουμε τη φωνή μας με τα επουράνια όντα σε λατρεία, δοξολογία, ύμνων και έπαινων προς εσέ των Θεών μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής, τα ανεξερεύνητα, τα ανεξιχνίαστα για κάθε μυαλό ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες, τον εθυσίασες και μας εκάλεσες με κλήση Αγία για σκοπούς ένδοξους τους οποίους έχεις εσύ. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μας ευλογήσεις, να ρίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, και να δοξαστείς μες στη ζωή μας. Παρακαλούμε, ας είναι η ώρα τούτη, ώρα χαράς, ώρα γαλάσεως, ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων στη λατρεία, στον φόβο του ονοματός σου και στη λατρεία τη δική σου. Παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Δώσε χάρη, δώσε, σε παρακαλούμε, μακροθύμησε, ώστε ψυχές να στραφούν, να μετανοήσουν και να στραφούν σε σένα, να δεχτούν τη χάρη, να γίνουν του Ιησού Χριστού λαός. Παρακαλούμε πολύ, δοξάστητη, μεγαλύνθητη και υψώθητη. Μείνε τώρα μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Σω μερικά εδάφια από τον Ψαλμό Νι, τον 50. Le psaume 50. Jusque le verset. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάβησε και κάλεσε την γη από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατά τρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτούς φοδρά άνεμος ζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην για να κρίνει τον λαόν αυτού. Συναφρίσατε μου τους οσίους μου ή την εσέκαμον μετε μου συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν σε έναν γέλη την δικαιοσύνη αυτού, διότι ο Θεός αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου και θέλω λαλήσει Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του αγρού είναι μετε μου. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέα σταύρων, υπή αίμα τράγων, θυσίασον εις τον Θεόν θυσία ενέσεως και απόρρωση στον ύψιστον τα σευχά σου. Και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Και το 23 εδάφιο στο τέλος. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει. Le verset 23 aussi. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ανακοινώ ότι ο Δαβίδ μας δίνει εδώ είναι μεγαλοπρεπής. Ο ουρανός καλείται να παρασταθεί όλο το σύμπαν το απάνω, το πνευματικό. Και από κάτω από τη γη να παρασταθούν μάρτυρες σε μία διαδικασία την οποία έχει ο Θεός με το λαό του. Τι θαυμάσιο πράγμα να σκέπτεται κανείς ότι ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός και υπέροχος.
Έχουμε κάποιο συνήθως μια μικρή ιδέα για το Θεό, την οποία μας την έχει δώσει η αμαρτία, μια παράδοση φτηνή, ξεπεσμένη, μια παράδοση φιλοσοφίας ή μια παράδοση θρησκευτική, την οποία οι άνθρωποι διηγούνται και λένε. Σκεπτόμεθα τον Θεό, μερικοί τον παρουσιάζουν με γένια και μουστάκια, ανθρωπομορφικά. Πόσο θαυμάσια η σκηνή τούτη, στην οποία ο Δαβίδ μιλάει, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάλησε και εκάλεσε την γη από Ανατολή Ηλίου έως Δύσεως αυτού, εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Είναι φως που κατοικεί απρόσιτον, απλησίαστο, και για τα όντα τα υπερβατικά, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Και όμως ο Θεός αυτός ο τόσο ένδοξος, ο δημιουργός των κόσμων, του σύμπαντος, του ουρανού και της γης, διαδικάζεται με το λαό του. Θέλει να μιλήσει στο λαό του και συγκαταβαίνει να έχει σχέσεις με τον άνθρωπο, τον οποίον έφερε στον κόσμο τούτον με έναν ένδοξο προορισμό. Τον προορίζει στη δόξα, τον προορίζει να αποκτήσει τις ιδιότητες του Θεού, να γίνει όμοιος του. Και μας λέγει ο Ιωάννης μια μέρα, όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Και λέγω, ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, σκύβει, παρακολουθεί τα βήματά του. Πρώτα απ' όλα θέλει να τον φέρει σε έναν δεσμό συνθήκης μαζί του. Αυτούς τους οποίους καλεί εδώ πέρα, λέει, είναι όλοι όσοι έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Γιατί συνθήκη? Για τον απλούστατο λόγο, διότι ο άνθρωπος είναι αποστατημένος. Διότι ο άνθρωπος έστρεψε τα νότα εις το Θεό και είναι εχθρός του Θεού. Και δεν είναι δυνατό να υπάρξει καμία σχέση με το Θεό αν δεν γίνει συνδιαλλαγή, αν δεν γίνει συμφιλίωση. Και ο Θεός έδειξε εξ αρχής με ποιο τρόπο ο άνθρωπος θα μπορέσει να μπει σε μια σχέση μαζί του, να συνδιαλλαγεί, να συμφιλωθεί. Δεν είναι δυνατόν άλλος τρόπος να βρεθεί? Όσο και οι άνθρωποι μάταια σκέπτονται ότι θα ήταν δυνατόν με τα έργα τους, με τις προσπάθειές τους, νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν καλά έργα και να τα εμφανίσουν ενώπιον του Θεού. Εδώ λέγει, εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Θεός απεκάλυψε εξ αρχής και το απεκάλυψε στον άνθρωπο. Βλέπουμε τα δύο παιδιά αυτά, τα παιδιά του Αδάμου, τον Κάιν και τον Άβελ, που προσέρχονται να πλησιάσουν το Θεό και να μιλήσουν, να έχουν σχέσεις με το Θεό. Ο ένας απορρίπτεται, ο άλλος γίνεται δεκτός. Μα θα έλεγε κανείς, ο Κάιν πήγε ο καημένος στον κήπο του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να εμφανίσει. Θέλησε να δώσει ό,τι μπορούσε καλύτερο στο Θεό και όμως απορρίφθηκε. Απ' την άλλη μεριά γίνηκε δεκτός ο Άβελ. Και είναι όντως θαυμαστό αυτό το οποίο λέγει ο Θεός εις τον Κάιν. Αν σύ πράτης καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έπραξε καλά. Μα δεν ήταν καλό ότι πήγε στο χωράφι του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να προσφέρει? Ναι, ήταν ένας εθελόθρησκος. Ένας που δημιούργησε θρησκεία αυτός όπως την ήθελε αυτός, την εφεύρε. Λέει, θα πάω στο Θεό να του δώσω αυτά. Μα ρώτησε αν τα θέλει. Δεν έχει σημασία. Εγώ αυτά θα του δώσω. Τα καλύτερα που έχω. Και ο Θεός τον απορρίπτει. Διότι ο Θεός είχε αποκαλύψει με ποιο τρόπο μπορείς να πλησιάσεις κοντά του. Και ο τρόπος ο μοναδικός είναι συνθήκη επί θυσίας. Ήταν ανάγκη να προσφέρει κάτι, να το θυσιάσει, να χυθεί το αίμα. Και αυτό το οποίο θα προσέφερε, όπως το προσφέρε ο Άβελ, έβλεπε μέσα σε αυτή τη θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Ήταν σαν να ομολογούσε, Θεέ μου, είμαι ανάξιος. Δεν έχω το δικαίωμα να προσέλθω ενώπιον σου. Είναι ανάγκη να πέσει η κρίση, η τιμωρία της αμαρτίας επάνω μου. Αλλά κατά χάριν με δέχεσαι, επειδή εφεύρεσαι εσύ αυτόν τον τρόπο, να υπάρξει κάτι που θα μεσολαβήσει μεταξύ σου και εμού, που θα δεχτεί την αμαρτία μου και η δική σου δικαιοσύνη θα ικανοποιηθεί με το υποκατάστατο τούτο, το οποίο με αντικαθιστά
στη θυσία, στην κρίση. Και ο Θεός έδειξε, λέγω, απ' αρχής με ποιο τρόπο μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος κοντά του. Αιώνες πέρασαν από τότε, έως ότου ήλθε και γίνηκε και πραγματοποιήθηκε εκείνη η θυσία, η μοναδική, επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν, ο οποίος γίνεται εθελόθρησκος. Και αν πας στον κήπο της ζωής σου και πάρεις τους καλύτερους καρπούς που έχεις να επιδείξεις, να τους εμφανίσεις ενώπιον του Θεού, δεν θα γίνουν δεκτοί. Δεν θα σε δεχτεί ο Θεός. Διότι τα έργα σου, διότι η κόπη σου και η προσπάθειά σου, η δικαιοσύνη σου, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, είναι ρυπαρό ημάτιο. Ο Θεός αν τις καλύσει θα βρει ελαττήρια, ελαττώματα, ύψωση, περηφάνεια, αυταρέσχεια, προβολή, τόσα και τόσα, που μολύνουν τη θυσία σου και δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή. Αλλά αν αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου και την ανάγκη της καταδίκης και το δείχνει το πρόβατο το οποίο θυσιάζεις, τότε ο Θεός εδέχεται. Και μας λέγει εδώ στον ψαλμό, καλεί όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας μαζί του. Αυτή τι είναι, οι όσιοι του, οι άγιοι του. Και ο Θεός έρχεται και καλεί όλους τους αγίους του, παρισταμένου του ουράνιου κόσμου, για να τους διδάξει, για να τους πει, για ακούστε, δεν είναι να μου προσφέρετε, δεν είναι να μου δώσετε υλικά πράγματα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά σου πράγματα. Και όταν κάνεις μια θυσία και προσφορά για την υπόθεση του Θεού, μην νομίσεις ότι έκανες κάτι σπουδαίο. Δεν δίνεις τίποτα από τον εαυτό σου. Από εκείνα που σου δίνει ο Θεός δίνεις. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι του Θεού. Και αν εσύ κάνεις μια θυσία για την υπόθεση του Θεού, ο Θεός είναι ικανός να την ανταποδώσει πολλαπλασίως από την άλλη μεριά. Αλλά εμείς, βλέπετε, γινόμαστε στενόχωροι τύποι. Πιανόμαστε από τα πράγματα τα υλικά, να το δώσω και το δίνω με τσιγκουνιά και το υπολογίζω. Ο Θεός λέει σταμάτα, δεν τα χρειάζομαι. Νομίζεις πως έχω ανάγκη εσένα να μου δώσεις. Η γη, ο ουρανός, το πλήρωμα αυτόν είναι δικό μου όλο. Να δώσω όσα θέλεις. Αλλά τι ζητάει? Ζητάει μια καρδιά η οποία τον αγαπάει πραγματικά. Λέει εδώ που διαβάσαμε, ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει, και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Και λέει πάλι, θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου, και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Τι ζητεί ο Θεός? Και αυτό πρέπει να το προσέξουν κυρίως οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό, οι Άγιοι του. Να μην φτάσει η λατρεία μας να γίνει τυπική. Δεν τα θέλει. Καλύτερα να μην έρθετε, λέει, να με λατρεύσετε. Να μην εμφανιστείτε μπροστά μου. Να μου δώσετε, δεν θέλω τα χρήματά σας. Θέλω την καρδιά σας. Θέλω το πνεύμα σας που θα είναι πνεύμα δοξολογίας. Θέλω τα ελαττήρια τα εσωτερικά. Θέλω τον άνθρωπο μέσα. Και είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του πραγματικά, τότε και τα υλικά δεν τα λογαριάσει. Εάν δώσει την καρδιά του, τότε και τα υλικά τα προσφέρει χωρίς να τα λογαριάζει και να τα σκέπτεται, και χωρίς μέσα του να καυχάται ότι κάτι έκανε, γιατί έχει τη συνέστηση ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν του Θεού. Του Θεού τα αγαθά, από εκεί να παίρνει και δίνει. Θυσία ενέσεως. Θέλω καρδιά από μέσα που θα με δοξάζει και θα με μεγαλύνει. Και ακόμα, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ανάγκες και σε δυσκολίες, επικαλούε με και εγώ θα σε λυτρώνω. Να τι είναι όλο στη σχέση μας με το Θεό. Και ο Θεός αυτό τον κόσμο που κάνει συνθήκη μαζί του έχει μεγάλα σχέδια γι' αυτόν. Ένδοξο προορισμό είναι η εκκλησία του. Είναι το μαργαριτάρι του. Είναι τα πολύτιμά του. Και ο Θεός έχει ένδοξα σχέδια γι' αυτό. Φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες. Έχουμε και τους Γάλλους αδελφούς μας. Έχουμε και τους Γερμανούς αδελφούς μας. Έχουμε και τους Άγγλους αδελφούς μας. Και τους Ολλανδούς αδελφούς μας. Σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επιθυσίας.
Και τέτοιοι είμεθα όλοι όσοι εδεχθήκαμε τον Υιόν του Θεού προσωπικό μας σωτήρα. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τη συντροφιά μας, μια ομάδα αδελφών μας αγαπητών από τη Γαλλία. Είναι Γάλλοι Αλσατοί. Τους είπα προηγουμένως, όταν ήμουν μικρό στο σχολείο, όλο διάβαζα για την Αλσατία και τη Λορένη. Για τον πόλεμο που γινόταν με τη Γερμανία. Μία τον παίρνουν οι Γερμανοί, μία τον παίρνουν οι Γάλλοι. Μία οι Γερμανοί, μία οι Γάλλοι. Και εγώ μέσα στην ψυχή μου ήμουνα υπέρ των Γάλλων. Ήθελα οι Γάλλοι να τον παίρνουν. Κύριος Μούσιος είναι υπέρ των Γερμανών. Και σήμερα τους έχουμε μαζί μας. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια επικοινωνία μαζί τους, μια αρμονική συμβίωση πνευματική στην παρουσία του Θεού, για να δοξάσουμε από κοινού τον Κύριο και να τον μεγαλύνουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον γκρουπ το γαλλικό να μας ψάλλει. Έχετε να παίξω πρώτα εδώ της παρέας, ο οποίος παίζει ένα ωραίο φλάουτο, λέει ειδικό φλάουτο, θα μας παίξει κάποιον ύμνο. Ωραία.

Θαυμάσιο. Μερβέγιο. Αίτα πάρε σχέδια για να κάνεις εσύ. Hey, περίπου, για να βρούμε την ελευθερία, ας πάσουμε τους στίχους της μοναξιάς. Για να δεχτούμε την αλήθεια, ας πάσουμε όλες τις παλιές μας συνήθειες. Για να ξαναζήσει, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μας, ας πάσουμε τους στίχους του αδυνάτου, της αδυναμίας. Για να ανθίσει η φιλία, ας τεντώσουμε τους δεσμούς του αοράτου. Ας υφάνομε μάλλον τους δεσμούς του αοράτου. Για να, για να μοιραστούμε τα σοδούς μας ο ένας με τον άλλον. Τις φωνές της χαράς μας. Τα τραγούδια του πόνου μας. Για να ανακαλύψουμε κάθε πρωί το πνεύμα που κάνει ώστε ο σπόρος να γονιμοποιηθεί. Ο Θεός μας καλεί σήμερα. Μας καλεί σήμερα να ξεπεράσουμε τους τάφους μας. Ο Θεός μας ξυπνάει σήμερα για να δώσουμε μια καινούργια καρδιά. Αυτός είναι ο ύμνος τους περίπου.

0: μην σώθηκε. Όταν θα ψάλλουμε όλοι μαζί. Αλλά τότε ο Θεός θα κάνει εκείνο το θαύμα που έκανε στην Πεντηκοστή. Ενώ θα ψάλλουμε στη γλώσσα μας, θα κατανοούν όλοι. Θα ξέρουμε τι λέμε. Όπως θα ξέρουν και αυτοί τι λέμε. Διότι ο Θεός θα εγγενιάσει, λέει, καινούργια γλώσσα σε όλους τους λαούς. Ο κύριος Μπούσιος, ο αδελφός, ο οποίος είναι υπεύθυνος του γκρουπ.
1: Μέσα στις 2.30 ώρα τη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι η χοροδία του σήμερα το πρωί τη φτιάξανε.
2: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
3: Χάρη σε εσάς και ειρήνη σε αυτόν που ήταν, που είναι και έρχεται, από τον Ιησού Χριστό.
2: Ich freue mich, Sie mit diesem Gruß und nicht mit irgendeinem anderen Gruß begrüßen zu dürfen.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερος που με τα λόγια αυτά της Βίβλου μπορώ σήμερα το πρωί να σας χαιρετήσω.
2: Es ist für uns eine große Freude.
3: Για μας είναι μια ξεχωριστή χαρά. Να το πρωί μεταξύ σας να δοξάζομαι το Θεό από καρδιάς.
2: Und dies in verschiedenen Sprachen, in Griechisch, in Französisch und in Deutsch.
3: Και αυτό να γίνεται σε διάφορες γλώσσες, στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά.
2: Ihr Pastor hat es vorhin gesagt, es ist so, dass wir aus der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland kommen, so sprechen wir eben beide Sprachen.
3: Ο κύρικας σας προηγούμενα μίλησε για την προέλευσή μας. Ερχόμαστε από τα σύνορα της τα γαλλογερμανικά.
2: Aber was anderen Gläubigen...
3: Κοινό όμως που ξεχωρίζει και είναι πάρα πολύ όμορφο είναι η κοινωνία των παιδιών του Θεού στις διάφορες χώρες και αυτό θέλαμε να ζήσουμε τις μέρες τούτες στην Ελλάδα μαζί σας. Πριν τρεις εβδομάδες ο κύριος Μπούσιος ήταν στο Στρασβούργο
2: και είπε
3: αρκετά για εσάς εδώ. Και καταλάβαμε πόσο ο Θεός δουλεύει και σε εσάς και σε εμάς. Μας χρειάζεται όσο μικροί κι αν είμαστε.
2: Εγώ
3: σκέφτηκα ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που θα ήθελα να πω λίγες σκέψεις πάνω σε αυτό. Είναι στην αρχή της Αποκάλυψης ή στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.
2: Sogar fängt schon im ersten...
3: Από το 16 εδάφιο.
4: 12 bis 17.
2: Ich lese es auf Französisch.
3: Στράφην να είδω την φωνήν ή της αλάλησε μετε μου και στράφης είδα 7 λιχνίες χρυσές και εν μέσω των 7 λιχνιών είδα ένα όμοιο με ιό ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίον των μαστών ζώνη χρυσή. Η δεκεφαλή αυτού και οι τρίχες ήταν λευκές σαν μαλλίο λευκών, σαν χιόνι και η οφθαλμή αυτού σαν φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού εξήρχεται ρομφαία δίστομος οξία και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ λέγον μη, μη φοβού εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Οι 7 αστέρες είναι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνίες τις οποίες είδες είναι οι 7 εκκλησίες.
2: Ich möchte nur einiges sagen über die 7 Sterne und die 7 Leuchter.
3: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να πω λίγα πράγματα για τα 5 αστέρια και τις 5 λιχνίες. 7 λιχνίες.
2: Ihr wisst es ja, es sind die 7 Gemeinden in Kleinasien damit gemeint.
3: Έτσι έχουμε 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που υποδηλούνται εδώ.
2: Aber 7 ist die Zahl von der Vollkommenheit und das sind also alle Gemeinden in dieser und in jener Zeit gemeint.
3: Όμως 7 είναι ο αριθμός της τελειότητος και όχι μόνο εκείνες οι 7 αλλά και όλες οι εκκλησίες μέσα από τους αιώνες σε όλο τον κόσμο περικλείονται εδώ.
2: Die Gemeinde in Athen, die Gemeinde in Straßburg.
3: Η Εκκλησία της Αθήνας, η Εκκλησία του Στρασβούργου.
2: Jede ist wie ein goldener Leuchter vor dem Herrn.
3: Κάθε ένας είναι μια χρυσή λιχνία στα μάτια του Κυρίου.
2: Oder wie die 7 Sterne in der rechten Hand des Herrn.
3: Ή όπως τα 7 αστέρια τα λαμπερά στο δεξί χέρι του Υψίστου.
2: Der Herr hält sie in seiner Hand, das heißt, er trägt sie.
3: Είναι ο Κύριος που κρατάει τα αστέρια στο χέρι του. Ο Κύριος φέρει τα αστέρια αυτά.
2: Er beschützt sie.
0: Da prostatevi, θα λέγαμε.
2: Er sieht sie auch an.
0: Ακόμα τα έχει μπροστά του και τα βλέπει κάθε φορά.
2: Und da steht auch, dass der Herr unter den Leuchtern wandelt.
0: Ακόμα λέγει εδώ πως ο Κύριος περπατάει μεταξύ αυτών των λιχνιών των χρυσών.
2: Liebe Geschwister, gestern Abend kamen wir mit dem Flugzeug nachts an.
0: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέστες, το βράδυ φτάσαμε με το αεροπλάνο τη νύχτα στην Αθήνα.
2: Und ich spreche nicht von den Städten, aber wenn man so übers weite Land fährt, sieht man hier und da ein Licht, das von weitem.
0: Δεν μιλώ για τις πόλεις, αλλά όταν περνάει κανείς με αεροπλάνο βράδυ, βλέπει εδώ και εκεί κάποιο φως.
2: Und da freut man sich, da sieht man, das sind Menschen, die leben, die arbeiten.
0: Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε φώτα από ψηλά, γιατί γνωρίζουμε πως είναι άνθρωποι εδώ και εκεί που ζουν και δρούν.
2: Und so ist jede Gemeinde vom Herrn hingestellt wie ein Leuchter, damit er die Nacht erhält, da wo er ist.
0: Έτσι ακριβώς έχει τοποθετήσει ο Θεός την Εκκλησία του εδώ και εκεί για να φωτίζει, να κρατάει το φως και να δίνει φως στο περιβάλλον.
2: Und der Herr sieht, wie diese verschiedenen Leuchter leuchten.
0: Και ο Κύριος βλέπει ακριβώς από πάνω πώς φωτίζουν αυτές οι λιχνίες στη μεριά που τις έχει βάλει.
2: Das sind einige, die leuchten sehr hell.
0: Είναι μερικές λιχνίες που φωτίζουν πολύ δυνατά τριγύρω τους.
2: Bei anderen fängt das Feuer an zu flackern.
0: Σ' άλλες λιχνίες το φως τρεμοσβήνει.
2: Bei anderen hat es einmal schön geleuchtet und nimmt immer mehr ab.
0: Σ' άλλες περιπτώσεις κάποτε φώτιζε πάρα πολύ και τώρα τρεμοσβεί.
2: Bei anderen war ein ganz kleines Licht und jetzt wird es schön groß.
0: Κάπου αλλού ήταν ένα μικρό φωτάκι και τώρα φωτίζει πολύ δυνατά.
2: Und es gibt auch so noch seinen glimmenden Docht.
0: Και υπάρχει και κάπου ένα μικρό κεράκι που μόλις φωτίζει.
2: Und der Herr sieht sie alle.
0: Ο Κύριος βλέπει όλους.
2: Aber er sieht nicht so unbeteiligt zu und spaziert nicht so ungefähr unter den Leuchtern herum.
0: Αλλά ο Κύριος δεν βλέπει χωρίς να παίρνει μέρος. Δεν κάνει περίπατο μεταξύ των λιχνιών αυτών χωρίς να εργάζεται μεταξύ τους.
2: Er schreibt der Gemeinde in Ephesus, was er tut.
0: Γράφει ακριβώς στην εκκλησία της Εφέσου τι πρέπει, τι κάνει μάλλον.
2: Er sieht, das Feuer nimmt ab in Ephesus.
0: Βλέπει πως το φως αρχίζει να σβήνει, να τρεμοσβεί στην Έφεσο.
2: Und er sagt, wenn du dich nicht bekehrst und anders wieder das Feuer anfachst, dann werde ich den Leuchter auf die Seite stellen.
0: Λέει λοιπόν στην Έφεσο, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν στραφείς, αν δεν δυναμώσει το φως σου, θα πάρω τη λιχνία από το μέρος εκείνο, θα τη βάλω κάπου αλλού.
2: Das sagt Gott zu jeder von unserer Gemeinde.
0: Και αυτό λέει ο Θεός σε κάθε μια από τις εκκλησίες μας, σε καθέναν από μας.
2: Das sagt Gott zu jedem Einzelnen von uns.
0: Είναι τούτο που ο Θεός απευθύνει σήμερα προσωπικά σε κάθε ψυχή από ανάμεσά μας.
2: Heißt das, dass er einen Leuchter wegwerfen will?
0: Μήπως ο Χριστός θέλει κάποιο λιχνάρι να το βγάλει έξω, να το πετάξει?
2: Es ist nicht so.
0: Όχι, δεν θέλει να κάνει αυτό ο Κύριος.
2: Er stellt ihn auf die Seite.
0: Το βάζει στην άκρη.
2: Die Gemeinschaft zwischen ihm und diesem Leuchter ist während einer Zeit etwas schlechter geworden.
0: Γιατί η κοινωνία μεταξύ αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού και αυτού του μέλους δεν είναι όπως έπρεπε να είναι.
2: Aber der Herr ist derjenige, der da kommt.
0: Όμως ο Κύριος είναι εκείνος που έρχεται να μας βρει και σε αυτές τις περιστάσεις της πτώσης μας.
2: Und wenn unser Gemeindefeuer und unser eigenes Feuer abnimmt, dann gerade dann kommt er.
0: Και όταν το φως της εκκλησίας μας και το φως της προσωπικής μας μαρτυρίας μειώνεται, έρχεται ο Κύριος να συμπίσει τη φωτιά, να αυξηθεί το φως μας.
2: Und ich möchte nur...
0: Να κλείσω, αγαπητοί μου, με εκείνα που ο Κύριος λέει σε μια κακιά εκκλησία, στην εκκλησία των Λαοδικαίων.
2: Την
0: η εκκλησία των Λαοδικαίων πίστεψε πως ήταν πλούσια και τα είχε όλα. Είσαι φτωχή, είσαι γυμνή, δεν έχεις τίποτε.
2: Aber gerade zu dieser Gemeinde.
0: Σε αυτήν την εκκλησία ακριβώς ο Κύριος είπε: Να με, στέκω στην πόρτα σου και χτυπώ να μ' ανοίξεις.
2: Liebe Geschwister, wenn wir manchmal den Eindruck haben, es ist eine Tür zwischen uns und dem Herrn, dann gerade kommt er und kommt zu uns.
0: Αγαπητοί μου, όταν κάποτε τα πράγματα παγώνουν στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό και αισθανόμαστε στην κοινωνία μας κάποιον τείχο να μας χωρίζει, είναι ο Χριστός που έρχεται να μας συναντήσει και να μας μιλήσει.
2: Das ist eine Freude.
0: Είναι μια ξεχωριστή χαρά πάντοτε.
2: Wir sind nicht ewig weggestoßen vom
0: Herrn. Δεν είμαστε διωγμένοι από τον Κύριο.
2: Und für alle unsere Gemeinden ist das eine große Hoffnung.
0: Και για όλες τις εκκλησίες μας υπάρχει μια δυνατή και μεγάλη ελπίδα.
2: Die Tür brauchen wir nur aufzutun.
0: Χρειαζόμαστε μονάχα να ανοίξουμε την πόρτα.
2: Und das geht es uns wie den zwei Emmaus-Jüngern.
0: Και θα γίνει, αγαπητοί μου, όπως συνέβηκε στους δύο εκείνους μαθητές προς Εμμαούς πορευομένους. Γύρισαν τις πλάτες και ήθελαν να φύγουν, να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Αλλά όταν οι δυο εκείνοι αντελήφθησαν ποιος ήταν, φώναξαν, δεν κεγόταν η καρδιά μας τόση ώρα μαζί του. Μικρό κεράκι στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων των δυο μαθητών δεν είχε σβηστεί. Άναψε, θάργεψε μια δυνατή φλόγα. Αγαπητοί μου αδελφοί, η δικιά μας εκκλησία στο Στρασβούργο γιορτάζει τα 100 της χρόνια.
2: Es gibt jüngere Gemeinden, es gibt auch noch viel ältere und in Athen brauche ich das nicht zu sagen.
0: Υπάρχουν νεότερες εκκλησίες, υπάρχουν αρχαιότερες εκκλησίες, για την Αθήνα δεν μιλώ.
2: Aber das vor dem Herrn gibt's keine alten und keine jungen Gemeinden.
0: Όμως μπροστά στα μάτια του Χριστού του Κυρίου δεν υπάρχουν νέες ή και αρχαιότερες εκκλησίες.
2: Es gibt nur Gemeinden, die leuchten wollen, wie der Herr es ihnen aufgetragen hat.
0: Υπάρχουν εκκλησίες που πρέπει να φωτίζουν όπως ο Κύριος ήθελε να φωτίζουν. Όταν διαπιστώνουμε πως το φως δεν φωτίζει, ας ανοίξουμε άλλη μια φορά την πόρτα να μας πυρώσει ο Χριστός, να μας πυρακτώσει η αγάπη Του. Έχουμε σε εσάς εδώ στην Αθήνα, στην εκκλησία σας και εσάς προσωπικά από μέρους της ομάδος μας σήμερα.
2: Πείτε.
0: Είστε και εσείς για μας ο Χριστός το δικό μας φως να χρησιμοποιήσει για τη δική Του μαρτυρία εκεί που μας έχει τοποθετήσει.
2: Αμήν. Αμήν. Το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό για το όμορφο μήνυμα.

Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε. Νομίζω πως δεν μπορούμε να λέμε ότι μονάχα οι ξένοι έχουν ωραία πράγματα. Να λοιπόν και τα ελληνικά προϊόντα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, παρακαλώ. Και για να κλείσω, αγαπητοί, αυτά τα οποία μας είπε ο αδελφός, οι εκκλησίες είναι εκείνοι που κάνανε συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Συνάξτε τους οσίους, μου λέει ο Κύριος. Είδατε τι είπαμε στην αρχή, δεν μένει μακριά ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για τον καθένα από εμάς, το φωτάκι σου, το φως της εκκλησίας, πως λάμπει, πως δίνει το φως. Μήπως κάποιοι καπνίζουν, αφήνουν μόνο φούμο να βγαίνει γύρω. Και αυτή η εκκλησία του είναι τα πολύτιμά του. Σκεφτόμουν ότι όπως όλοι εμείς έχουμε μερικά πολύτιμα πράγματα, και υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες περισσότερο βέβαια, που έχουν κάτι πολύτιμα, πετράδια, μαργαριτάρια και τα φυλάνε. Έχει και ο Θεός τα πολύτιμά του. Και ένα πολύτιμο πράγμα που έχει είναι εκκλησία. Σε μια ωραία παραβολή την οποία μας έδωσε ο Κύριος, λέει, παρομοίασε τον εαυτό του με έμπορο που ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτες, και σαν βρει έναν πουλάει πάντα όσα έχει για να αγοράσει εκείνον τον ένα, τον καλό μαργαρίτη, τον πολύτιμο. Είναι η εκκλησία του Χριστού. Σκεφτήκατε ποτέ πως ένα μαργαριτάρι σχηματίζεται μέσα στα βάθη των θαλασσών, στον Περσικό κόλπο, σε εκείνες τις πίνες, εκείνα τα όστρακα, εκείνα τα... Όταν λέει κάποιο χατσαλάκι πάει μπει μέσα στη ζωή του, αρχίζει και το ενοχλεί, το πληγώνει. Και αυτό για να αντιδράσει εκχαίει μάργαρον. Μάργαρον. Μια ουσία από την ίδια του τη ζωή. Και το τυλίγει. Και αυτό σκληρύνεται. Και γίνεται μαργαρίτης. Και όσο περισσότερο το ενοχλεί και περισσότερο δίνει από την ουσία της ζωής του, γίνεται μεγαλύτερο μαργαριτάρι. Και είναι ακριβώς η εικόνα αυτή. Όπως εμείς πληγώσαμε τον Υιόν του Θεού, αλλά η ζωή που βγήκε από τις πληγές μας στήληξε. Η δόξα εκείνη μας στήληξε. Και εμείς που ήμεθα ακάθαρτα πράγματα στο βάθος, άνευ αξίας, πάμε να γίνουμε μαργαριτάρια στην παρουσία του. Όπως έλεγε κάποιος, για να στολίσω με το στέμα του βασιλέως των βασιλέων μια μέρα. Και η εκκλησία στο σύνολό της, αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα φώτα, μια μέρα θα αποτελέσουν έναν πελώριο μαργαρίτη μεγάλο, που όταν ο Θεός τον εμφανίσει θα είναι η έκπληξη και των αγγέλων και των ανθρώπων επί της γης και του σύμπαντος όλων. Όλοι θα θαυμάσουν και θα πούν τι έχει ο Θεός, τι έφτιαξε ο Θεός. Από πράγματα ασήμαντα άνευ αξίας, όπως είμαστε εμείς. Γεννήκαμε χάρη στη ζωή του Χριστού που πήραμε, που τον πληγώσαμε. Ένας θαυμάσιος μαργαρίτης, ώστε εκείνη την ημέρα να λάμπουμε. Και θα ήθελα να γυρίσεις στο βιβλίο της Αποκάλυψης να δεις. Εκεί στο 21 κεφάλαιο, καθώς λέει εκεί, με πήρε εγώ Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη σαν νύμφη κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θα σκηνώσει μαζί τους και θα είναι λαοί του και αυτός Θεός μετά αυτών. Και εκεί θα εξαλείψει ο Θεός πανδάκριο από τον οφθαλμόν αυτών. Θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και λέει παρακάτω στο 9, έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου τη γυναίκα, και με έφερε πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού και να έχει τη δόξα του Θεού. Και η λαμπρότης αυτής ήταν όμοια με λίθο πολύτιμο, σαν λιθοΐας πικρυσταλίζοντα, και ούτω καθεξής.
Αυτές είναι οι μελλοντικές δόξες. Σήμερα είμεθα φώτα μες στον κόσμο και πρέπει να δίνουμε το φως. Αλλά στο βάθος είμεθα ένα μαργαριτάρι πολύτιμο, το οποίο ο Θεός το έχει φυλαγμένο για την ημέρα εκείνη να το δείξει. Και όπως εμείς έχουμε τα πολύτιμά μας, έχει και ο Θεός τα δικά του πολύτιμα. Η Εκκλησία που σχηματίστηκε από τους πόνους του Ιησού Χριστού. Ένας μαργαρίτης. Συνάξτε τους οσίους μου, με τους οποίους έκανα συνθήκη επιθυσίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, φίλε, εσύ ήρθες μέσα σε αυτή τη συνθήκη επιθυσίας με το Θεό? Εάν νομίζεις ότι με τα έργα σου, με την προσπάθειά σου, με τον κόπο σου θα αποκτήσεις και θα συνάψεις σχέση με το Θεό, είναι αποτυχία. Ο Θεός εθελόθρησκους δεν τους θέλει. Εκείνος έδειξε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Και ο μόνος τρόπος είναι δια του Ιησού Χριστού. Επιθυσίας, μια συνθήκη από την καρδιά μας με το Θεό. Και εκείνο το οποίο μας ζητεί είναι το πνεύμα μας και η καρδιά μας να βρίσκεται σε στάση λατρείας και δοξολογίας ενώπιον του Θεού. Να δίνουμε το φως μας στον κόσμο και να προσμένουμε τούτες τις μελλοντικές δόξες, οι οποίες οπωσδήποτε θα γίνουν. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός και αληθινός. Γράψε, του λέει του Ιωάννη. Αυτά θα γίνουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και σας βλέπω εκείνη την ημέρα όλους μέσα στη δόξα. Μέσα στη δόξα. Να ακτινοβολούμε την ακτινοβολία του Υιού του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Το θαύμα της αγάπης Του, η Εκκλησία. Ήθελε ο Θεός τον καθένα από εμάς να μας δώσει χάρη να προσθεθούμε στο σώμα. Να κάνεις την ειλικρινή εκλογή, την εκλογή από μέσα σου και ειλικρινά να στραφείς. Να κάνεις τη συνθήκη με το Θεό επιθυσίας Ιησού Χριστού. Και να είσαι ένα φως μες στον κόσμο τούτον που θα ακτινοβολεί. Και εκείνη την ημέρα ο Μαργαρίτης ο Λαμπρός, η νύμφη του Αρνίου μέσα στη δόξα. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας και να μιλήσει στα πνεύματά μας για τη δόξα Του. Αμήν. Peace, man.

0: Ουράνια Θεέ μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το Πνεύμα το Άγιο που έχεις βάλει στις καρδιές μας, το Πνεύμα δια του οποίου κράζομαι να βάω, Πατήρ, ερχόμαστε ενώπιον του Άγιου Σου Θρόνου το πρωί αυτό, στο κλείσιμο της ώρας, να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Άμην.
0: Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να είμαστε παιδιά δικά Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ελπίδα που έχεις βάλει στις καρδιές μας.
1: Άμην.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ουρανό.
1: Άμην.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πορευόμαστε με τη δύναμή Σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε φώτα δικά Σου για να μαρτυρούμε στον κόσμο τούτο.
1: Άμην.
0: Κύριε, μη μας αφήσεις. Ενδυναμώ.

0: σας λέμε ευχαριστώ από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε, γαλήνεψέ μας, ειρήνεψέ μας, γιώμησέ μας, δοξάσου στη ζωή μας, από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας.
1: Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: πρέπει να είναι το τελευταίο γραπτό κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Με ακούτε? Το πρώτο γραπτό του κείμενο είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Το τελευταίο γραπτό του κείμενο είναι γραμμένο στο τέλος της δεύτερης φυλάκισης. Η πρώτη φυλάκιση είναι η λεγόμενη φυλάκιση των πέντε επιστολών ή το ανάποδο. Το δεύτερο και στερνό του κείμενο είναι η Β' προς Τιμόθεο. Δίνει τις τελευταίες παραγγελίες σε έναν μαθητή, σε έναν εργάτη, σε ένα πιστό. Όταν διαβάζετε αυτό το κείμενο, θα βάζετε τα όσα του λέει στα τρία αυτά συρταράκια και να μην γίνονται μπλοκές και λανθασμένες ερμηνείες. Στο τρίτο κεφάλαιο του λέει πώς θα είναι ο κόσμος. Φιλεύτη, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, γάμα, ένα. Βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, αχάριστος. Θα μιλήσουμε κάποτε, του Θεού θέλοντος. Ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι. Τύφος είναι ελληνικά ο καπνός. Και υπάρχει μια αρρώστια που την λένε τύφος. Νομίζεις από τον πολύ πυρετό που ζεις μέσα σε καπνούς. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στους καπνούς της εξωπραγματικής αντιλήψεως. Τετυφωμένοι, παρακείμενος. Φιλίδωνοι μάλλον παραφιλόθεοι. Έχοντες μια μορφή ευσέβειας, αλλά έχουν ήδη αρνηθεί, είναι παρακείμενος την δύναμη αυτή. Αυτή είναι η μία κατάσταση. Η δεύτερη κατάσταση είναι ότι εγώ φεύγω. Έχει μέσα του την βεβαιότητα ότι σε λίγο δεν θα είναι πια εδώ. Εγώ φεύγω, ξέρεις, παρακολούθησες την υπομονή μου, την αγάπη, τη μακροθυμία, την πίστη μου, τους διωγμούς μου. Τρίτον, η Εκκλησία. Δεν θα υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία. Υποφέρω. Φέρω, υπό, σκύβω και σηκώνω ένα βάρος απάνω μου. Αυτό σημαίνει υποφέρω. Με αυτό δε το βάρος περπατάω, πορεύομαι, υποφέρω. Δεν είμαι στατικός, δεν είμαι ακίνητος. Υποφέρω. Θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους διδασκάλους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Δεν ξέρουμε τώρα. Δύο ερμηνευτικές τάσεις υπάρχουν στο σημείο αυτό. Η μία, Στέλιο, λέει ότι το θα επισορεύσουν. Μάλιστα τους δασκάλους, αν τόσο πολλοί οι δάσκαλοι, θα τους βάλουν μαλάτι. Αυτό σημαίνει επισορεύω. Στίβα, τους κάνω στίβα. Είναι εδώ αυτό που λέει η κατασυνδίβης. Δηλαδή θα επισορεύουν δασκάλους με δικά τους κριτήρια ή θα επισορεύουν δασκάλους που να τους λένε αυτά που αυτοί θέλουνε. Η υγιεστέρα είναι εκείνη την οποία υποστηρίζει ο Γκοντέ, Όουεν και μια σειρά άλλων ερμηνευτών. Τελευταίος, θα έλεγα, κάνα δύο αιώνες πίσω. Λέει, όχι, θα τους μαζέψουνε και θα, κατά τις επιθυμίες τους θα τους λένε τι να τους διδάξουνε. Γαργαλιζόμενη την ακοή. Δεν λέει στο κείμενο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δεν θα μείνω απόψε εδώ. Ο κόσμος, ακόμα και ο θρησκευόμενος κόσμος θα είναι αυτός, διαβάστε το, αυτός είναι. Εγώ φεύγω, η Εκκλησία θα είναι τούτη. Πέντε. Στο τέταρτο κεφάλαιο. Πέντε. Σίδε. Σι. Δε. Εδώ το μόριον δε είναι μόριον αντιθετικών. Σι δε σημαίνει εντούτης εσύ, αντίθετα με τα τρία αυτά πράγματα, εσύ, όμως, νομίζω ο Βάμβας λέει όμως, Βασίλη. Ε, πώς. Ναι, α, δε. Κάποιος έχει βάλει όμως, μια, μετά, και είναι όμορφο το όμως. Ορίστε. Σι όμως, ο Βάμβας. Βλέπετε, ναι. Σι δε. Μπας περιπτώσει. Το δικό μου εδώ λέει σι δε. Προχωρώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να σου πω λέει τι έγινε. Σι δε. Ο Παύλος λέει τι έγινε. Πάει ο Παύλος. Χάνουμε τον Παύλο. Κεφάλαιο. Φόβος. Τρόμος. Σι δε. Ξέρετε τι θα ακούτε. Ξέρετε τι θα γίνεται. Ξέρετε από εδώ και πέρα τι θα συμβαίνει. Ένα θα σας πω μόνον. Ο Θεός να φυλάξει. Τίποτα άλλο. Αυτός λέει τούτο, ο άλλος διδάσκει εκείνο, ο άλλος λέει εκείνο, ο άλλος λέει. Σίδε. Ήρθε η ώρα όπου η ευθύνη εξατομικεύεται, Λυδία. Τελείωσε. Σε κάποια στιγμή θα πάρεις μία προσωπική θέση. Σι δε. Να σας πω τι άκουσα, να μην μου το πεις. Και να σου πω λέει, τι διάβασα, μη μου το πεις. Δεν ξέρω αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αν φτάσαμε γιατί δεν έχουμε στοιχηθεί πίσω από τον Χριστό ως προς αυτό το σημείο. Σι δε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω απόψε. Θεωρίες, κόσμος, πλάνες, μικρότητες, αθλειότητες, σάρκα, γη, χώμα. Πω Θεέ μου και Κύριέ μου. Λέει, εγώ λέει τι να κάνω. Σίδε. Ξεχώρισε τη θέση σου. Δεν μπορώ. Ως εκ της αναχωρήσεως του Παύλου, είμαστε στο κέντρο των τριών σημείων. Ένα. Δεύτερον, του κόσμου, όπως τον είδατε, να τον ζωγραφίζει με τα έντονα χρώματα του Αγίου Πνεύματος ο Παύλος. Και τρίτον, της καταστάσεως της Εκκλησίας, θα επέλθει ένας νησταγμός. Νησταγμός. Σι δε αγρύπνει εις πάντα. Προσέξτε το αγρύπνει. Μη σε πιάσει ο ύπνος. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, μικρός, έβγαλα κάποιες τάξεις του δημοτικού, έλεγα εις τον αγαπητό το Μανώλη. Είμαστε κοντά στις φυλακές Αιγίνης. Τώρα τι ήταν η Έγινα, τι ήταν οι φυλακές. Όλοι γύρω γύρω ήταν, με πλατιούλα ήταν εκεί. Τη νύχτα λοιπόν, για να μην κοιμηθούν οι φρούροι, υποχρεούντο κάθε τέταρτο, ήταν έτσι ακριβώς τετράγωνο, απάντο ο τείχος, ετούτο σε φώναζε, «Φύλακες Γρηγορείτε». Το απαντούσε τούτος, το ίδιο, εκείνος, εκείνος, εκείνος, εκείνος. Έτσι που ο επικεφαλής της φρουράς έπιανε όποιον Κοιμάται. Κάπου έσπαγε η αλυσίδα, το φύλακες Γρηγορίτε. Αδελφέ, εσύ δε πρώτον Αγρύπνη. Μη σε πιάσει ο ύπνος. Κάθε πρωί στην προσευχούλα σου θα λες: Θεέ μου και Κύριε, φόρεσέ μου τα καλαμάκια. Πες το, Γιώργο, τα καλαμάκια. Λέει, τι είναι αυτά τα καλαμάκια που λες από το Θεό? Λέει, πώς βάζουν τους φακούς επαφής κάθε μέρα? Βάλε μου καλαμάκια στα μάτια, μείνουν έτσι τα μάτια μου ανοιχτά. Μη σε πιάσει ο ύπνος. Τα πάντα τίνουνε να κοιμηθούμε. Προσέξτε δε εις το τα πάντα. Είναι ορισμένα πράγματα που τα εξαιρείς. Λες, όχι αδελφέ, δεν μπορεί να φτάσει, η φαντασία μου. Όχι, δεν. Ποιος σου το είπε αυτό? Προδοθήκαμε από ανθρώπους εκεί που δεν το περιμέναμε, όταν δεν το πιστεύαμε. Και λέγαμε, μόνον εδώ δεν πρόκειται να συμβεί. Αγρύπνη φτωχούλη μου. Και εκεί που πιστεύεις πως όλα μέχρι στιγμής πάνε θαυμάσια. Μόνο θαυμάσια δεν πάνε. Ο πατέρας, λέει, που το παιδί του έμεινε στην ίδια τάξη, το μαθαίνει το Σεπτέμβρη που πάει να το γράψει. Αλλά είναι αργά. Αγρύπνη λοιπόν κατά πάντα. Ένα. Δεύτερον, κακοπάθησον. Λέει, συγγνώμη, δεν μου είπες, λέει, του καημενούλη που έχω το στομαχάκι μου να πίνω και λίγο κρασάκι για τις συχνές μου ασθένειες? Αυτός το είπα χτες. Σήμερα κακοπάθησε. Από την σημερινή εκκλησία λείπει η κακοπάθεια. Δεν εννοεί ο άλλος να κακοπαθήσει. Δεν εννοεί ο άλλος να δουλέψει. Κανένας δεν εννοεί να τρέξει. Και κανένας δεν εννοεί να χάσει τις διακοπές του. Δηλαδή, όχι πολύ, από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβρη. Λέει, και τι λέει? Αυτός στους 7 λίγους μήνες. Αγαπητοί μου, για την αγάπη του Ιησού Χριστού, είμαστε πλούσιοι στο σύνολο των εκφράσεων της καθημερινότητός μας και φτωχή για εκείνον. Είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις? Το Ευαγγέλιο του πρώτου αιώνα είναι ένα Ευαγγέλιο χριστοκεντρικό. Ο Απόστολος Παύλος το εκφράζει συνοπτικά. Εγώ, λέει, φέρω τα σημάδια του Σταυρού του Χριστού μου. Τα χνάρια του, τις τρύπες των χεριών του. Κοιτάξτε με στη λογχισμένη μου πλευρά. Δεν κακοπαθεί ο άνθρωπος. Είναι ο σημερινός ο άνθρωπος των κουμπιών. Και βάζει και το ρολόι τι ώρα να έχει ψηθεί το κοτόπουλο. Παραπέντε, λέει, βάλτο. Και σιγά σιγά αυτό, λέει, θα ροδοκοκκινήσει μέχρι και πέντε. Έχει τα πάντα έτοιμα. Πρέπει να πάτε στην Ευρώπη, τώρα ήδη μπαίνει και εδώ πέρα. Δεν μαγειρεύουν πλέον στα σπίτια. Έχουν ένα φούρνο μικροκυμάτων, τα παίρνουν όλα τα φαγητά έτοιμα. Τα πάντα έτοιμα τα φαγητά. Το βάζεις για 2 λεπτά. Στα αεροπλάνα δίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι αν σου δώσουν να φας στο εστιατόριο το αμερικάνικο ρύζι, μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου έχει περάσει η θερμότης μέσα στο ρύζι σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ζεστό μέσα το ρύζι. Το βάθος του πυρήνα του έχει ζεσταθεί. Αυτοί είμαστε. Αλλά όλα δεν μεταφέρονται στον πνευματικό χώρο. Όλα δεν μεταδίδονται στο χώρο της αγιοσύνης, του ουρανού και του σταυρού. Όλους τους ανθρώπους που γράψαν η ιστορία τους διαπερνάει σαν με κλωστή μια κοινή σπονδυλική στήλη. Είναι όλοι οι άνθρωποι που κακοπάθησαν. Ο Ηλίας, οι προφήτες, ο Μωυσής, ο Αρών, στην Καινή Διαθήκη, άνθρωποι οι οποίοι, είπε ο Παύλος, σε λάβομεν εν εαυτής γάρ την απόφαση του θανάτου. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Τι να σας κάνω. Λέει, τι ώρα έχετε, λέει, Κυριακή βράδυ, κήρυγμα. Λέει, σε 7 η ώρα. Δεν το κάνετε, λέει, η 6. Λέει, 6, γιατί 6. Γιατί, λέει, 7 η ώρα, λέει, μεταδίδεται το ποδόσφαιρο. Είναι. Θα φτάσει κάπου. Είναι απλό αυτό που σας λέω απόψε. Σίδε αγρύπνη. Και κυρίως αγρύπνη όπου δεν το πίστευες και δεν το πειραίμενες ότι έπρεπε να γρυπνήσεις. Άνθρωποι, καταστάσεις, γεγονότα, ηλουζιών που γκρεμίζονται σαν τα τραπουλόχαρτα. Εμπιστοσύνη που προδίδεται, αγάπη που περιφρονείται, ανθρωπισμός που χλεβάζεται. Κακοπάθησαν. Τα πρεσβυτέρια, να το προσέξετε αδελφέ. Τα πρεσβυτέρια, ένας-ένας που έρχονται στην εκκλησία να τους λέτε, είσαι κορίτσι μου έτοιμο να κακοπαθήσεις. Πώς να σας το πω. Θα κακοπαθήσεις. Θα χάσεις από τον ύπνο σου, από την περιουσία σου, από τις σπουδές σου, από τα αγγλικά σου, τα γαλλικά σου. Θα χάσεις από τα χρόνια σου. Θα χάσεις από το γάμο σου. Δεν ξέρω. Πού είναι αυτή η κακοπάθεια. Είναι όμως στρογγυλή έννοια για να καταλάβει και να περιλάβει όλο το είναι. Όλες τις εκφράσεις των επιποθήσεων και των στόχων μας, των επιδιώξεων. Όχι μόνον. Αγρύπνη. Ένα. Είναι προστακτικές. Κακοπάθησον. Δύο. Εργάσθητη έργων Ευαγγελιστού. Αυτός, αγαπητοί, είναι ο Παύλος. Και αυτή την συμβουλή δίδει εις τον Τιμόθεο. Ελαφρώς αρρωστιάρης. Τι να κάνουμε, λέει τώρα. Όσο μπορούσες έκανες δίαιτα, τώρα δεν μπορείς πια να κάνεις. Τι να κάνουμε. Ο Παύλος πρέπει να ήταν ένα καλομαθημένο παιδί. Ένα, θα λέγαμε, παιδί της αστικής κοινωνίας της εποχής εκείνης της Ταρσού. Εκ γονέων Ρωμαίος πολίτης, εγώ γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης, είπε στην απολογία του στο Φίστο και στο Χιλίαρχο, που αν χρειάστηκε να πεινάσει, να γυμνητεύσει, να οδηπορήσει ξυπόλυτος σε κινδύνους ληστών και σε εκείνα τα φίδια που λέγεται εν ψευδαδέλφης. Τι να σας πω, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να μην μας οδηγήσει εις κακοπάθεια. Ήθε. Άλλωστε το λέει, ρίσον ημάς από του πονηρού. Αλλά αν πέσουμε σε ώρες πονηρού, μη εις ενέγγυς ημάς, παρντών, εις πειρασμών. Αλλά να μας έρθει η ώρα του πειρασμού, ρίσον. Ρίο και ρίο με σημαίνει ελληνικά. Τραβάω κάτι απότομα από κάπου. Ένα ξύλο από τη φωτιά, το ρίεμαι. Ρίωμαι. Θα ταλαιπωρηθείτε. Δεν ξέρω ποια ταλαιπωρία ετοιμάζει ο διάβολος. Ξέρω μόνο πως βρισκόμαστε στην περίοδο του διαβόλου και την εξουσία του διαβόλου. Καμιά φορά διαβάζω, σας το έχω πει σε εφημερίδες, και λέει, η κυβέρνηση, λέει, εδιόρισε τόσους δικούς της. Τελεία. Θα ήταν λίγο παράξενο, δεν ξέρω, να γράψουν εφημερίδες. Ανακοίνωση της κυβερνήσεως Βούλγαρη, ξέρω εγώ, η Θεοτόκη. Όσοι δεν μας ψήφισαν, όσοι μας μάχονται, όσοι δεν μας χωνεύουν, να έρθουν να τους διορίσουμε. Μα τους δικούς του θα διορίσει. Λέει, τι κακό βρίσκεις εδώ, δηλαδή. Ο διάβολος είναι στην εξουσία του. Θα ανεβάσει τα πρόσωπά του, θα χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Φωτός, εναντίον της αλήθειας. Και θα πάμε κόντρα του. Λέει, μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με τον διάβολο. Μπορεί να τα βάλει ο Χριστός με τον διάβολο. Εσύ πήγαινε μαζί με τον Χριστό. Σας έλεγα για την άλλη φορά. Το ανάποδο σχήμα. Εις τον Νικόντα θα δώσω. Στεφάνη. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν αρχίζουμε Στεφάνη. Εδώ αρχίζουμε από έναν πόλεμο, ο οποίος εθελούσια μας οδηγεί σε μια μάχη. Δεύτερον, στη μάχη αυτή νικάμε. Τρίτον, και στον εικόντα δίνει ο Χριστός
1: Στέφανα. Αυτό το καταλαβαίνω. Εσύ θέλεις στη μάχη να μην μπεις, μάλιστα. Στον πόλεμο να μην μετάσχεις, μάλιστα. Να μην ντυθείς το χακί, λέει, μάλιστα. Τι θέλεις να σου κάνουμε, λέει. Η Μύκονος, λέει, ειδικά μου αρέσει εμένα. Η Μύκονος. Να σου κόψουν και ένα δάχτυλο η μύλη. Πάει. Ξέρω πού να σε στείλω στη Μύκονο. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί, δεν είναι έτσι. Εσύ θα κάνεις έργον ευαγγελιστού. Είσαι πιστός άνθρωπος. Όταν μου το λες, το δέχομαι. Μιλούσα με ένα νεαρό, αξιοπρεπέστατο κύριο. Και το έλεγα, παιδί μου, πιστεύω προσωπικά, που μπορεί να μην έχεις μια ειδική ημερομηνία παραδόσεως, αλλά βρίσκεσαι ήδη μέσα στο κλίμα της παραδόσεως. Σε λίγο θα έρθουν τα πρωτοβρόχια και σε λίγο θα έχουμε χειμώνα. Κανένας δεν μπορεί να πει όμως πότε μπήκε ο χειμώνας. Ο χειμώνας μπήκε, λέει, 4 Οκτωβρίου, 10 και 4 το πρωί. Δεν τα πιάνεις αυτά, δεν έχουν οροθέσια. Όμως είσαι βέβαιος ότι μπήκες πια στο χειμώνα. Έχω τούτο το απλό να σε παρακαλέσω απόψε. Ελάτε να ατενίσουμε στο Σταυρό του Χριστού. Ζητάμε το έλεος του Χριστού, τους ικτυρμούς του Σταυρού του Χριστού, τις δυνάμεις του αίματος, να μας καλύψει, να μας σκιάσει, να μας ευλογήσει. Υπό τα σπτέρυγα σε αυτού θέλει διατρίβη. Σωστό. Την κακοπάθειά του. Τι παξίδα λέει. Αυτό είναι για τους άλλους. Ποιους άλλους? Σας έλεγα και την άλλη φορά ότι η ΕΟΚ έδωσε τεράστια ποσά για να ζήσουν στην Αιθιοπία. Ύστερα από 17 ετών εμφύλιος παραγμό. Δεν μπήνε, έμεινε και κανένας, ποιος ξέρει εκεί. Τους έθεσαν όμως έναν όρο. Μάλιστα. Και ο όρος αυτός ήταν: πέστε μας δια ποιας οργανώσεως θα διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα. Και βρέθηκε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Πραγματικά σοφή, καλή, πιστοί, άγιοι άνθρωποι. Από τις τελευταίες οργανώσεις που στέκουν κρατώντας ψηλά τη σημαία του Χριστού. Και είπανε, αυτή την οργάνωση θέλουμε, την SIM. Και αυτή διαχειρίζεται τώρα τι διαχειρίζεται. Και έπρεπε κάποιος όμως να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να δουλέψει στη διαχείριση αυτών των τεραστίων κονδυλίων. Και βρέθηκε κάποιος και είπε, εγώ θα πάω. Τι συγχωρείτε και θα αφήσεις τη δουλειά σου? Λέει, ναι. Είναι καλή δουλειά? Καλή. Βάζω το ψωμί μου και ελαφρώς αλλημένο με μαρμελάδα. Αλλά κάποιος πρέπει να την αφήσει, βρε παιδιά. Και είπε, αυτός εγώ θα πάω. Ένα παιδί ευλογημένο καθόταν εκεί στο τέλος των καθισμάτων. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έργο του Ευαγγελιστού ποιος θα το κάνει? Προσέξτε τον μονοπημαντισμό. Προσέξτε, διότι οδηγούμεθα σαν τα εκείνα τα άσπρα τα νερά που λίγο κουβαλάνε ένα φύλλο ξερό του δέντρου, αλλά τόσο ανεπαίσθητα που δεν μπορεί να το καταλάβεις, να το συλλάβεις, να το συνειδητοποιήσεις, να το πιάσεις. Οδηγούμεθα σε μονοπημαντισμό. Οδηγούμεθα σε παστοραλισμούς. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και θα φταίτε εσείς. Εκεί θα φτάσουμε σε λίγο. Διότι πρέπει κάποιος να μιλήσει. Ρε παιδιά, λέει, ποιος θα μιλήσει, λέει. Αύριο. Αύριο, λέει. Αύριο. Τι, να χωρίσω, λέει. Γιατί να χωρίσεις αύριο, ρε παιδιά, δεν μιλάς? Διότι αύριο είναι, λέει, τα γενέθλια του ανιψιού της γυναίκας μου. Δεν μην πάω. Συγγνώμη, επειδή με ρώτησες. Όχι. Λέει, και τι θα γίνει? Εγώ. Αν θέλεις να ανοίξουμε ενίγματα, θα σου πω κι εγώ ένα ένιγμα. Ψηλός, ψηλός, καλόγερο. Ξέρω τι θα γίνει. Είναι ώρα να ανοίγουμε ενίγματα τώρα εδώ. Ξέρω εγώ. Τίποτα δεν θα γίνει. Ή μπορεί να γίνει ό,τι να γίνει. Εσύ δεν έχεις θέση, παιδί μου. Εσύ θα είσαι εδώ στην κάτω. Και θα είσαι μισή ώρα πιο μπροστά να προσευχηθείς. Λέει, είναι και κάτι δέματα να τα κουβαλήσουμε με ηματισμό για τη Θράκη απάνω. Θα έρθει ένα τέταρτο πιο νωρίς. Κάποτε ήταν ο Γρηγορόπουλος, τον θυμόσαστε, τον Γρηγόρη το Σταματόπουλο. Ο Βασίλης τον θυμάται, στο Εθνικό Τυπογραφείο. Κατεβάζανε τις λωρίδες για να τις πάρουν οι ρακοσυλλέκτες, με τσουβάλια. Δούλευα τότε, το Υπουργείο είχε ένα παράρτημα εδώ απέναντι από τον ΟΣΕ. Έπαιρνε άδεια και ερχότανε με το τρένο ο Γιώργος ο Κοτρώνης, που δούλευε στην Όζρα. Δίναμε κοινό ραντεβού λοιπόν και πριν περάσουν τούτοι εδώ οι οδοκαθαριστές, οι ρακοσυλλέκτες, παίρναμε εμείς το τσουβάλι μετά από κόμματα και είχε κάτι χαρτάκια, κάτι πράγματα και τα κάναμε φυλάδια την εποχή εκείνη. Μια φορά ο Γιώργος ο Κοτρώνης, ο Καημενούλης, αγόρασε ένα καινούριο πουκάμισο. Πού βρέθηκε το σύρμα μέσα στο τσουβάλι και σκίζει ενώ το ξεφόρτωνε όλο του το πουκάμισο. Έπρεπε κάποιος να κακοπάθει, αδέρφια, για να γίνει έργον ευαγγελιστού. Όσοι μπορείτε να παρακολουθήσετε από φωτογραφίες τον Κώστα το Μετελινό, στα τελευταία χρόνια έχει την ίδια γραβάτα. Ήταν μία μπλε με κάτι αστεράκια εδώ, ελαφρότερα μπλε και εδώ κάτι άσπρα. Και όταν κάποτε κατέβηκα κάτω στον ομό Ηλίας σε ένα σπίτι, μου είπανε, τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία? Είναι η θεία. Την ξέρω, λέω. Κατέβαινε μια φορά και δεν το ξέρε κανένας. Κατέβαινε μια φορά στους 2 μήνες σε ένα χωριό για να δώσει ένα κομμάτι από τη σύνταξη. Τη σύνταξη μιας εποχής. Γι' αυτό το σπιτικό. Αδέλφια, ποιος θα κάνει από σας το έργο του Ευαγγελιστού? Ποιος? Αν θέλετε όμως, επιτρέψτε μου, θέλω πριν φτάσουμε στο 4ο σημείο και κλείνω, να δείτε αυτό που λέγεται κλίμαξ. Είναι η μίζον κλίμαξ. Η άλλη ονομάζεται φθήνουσα κλίμαξ. Είναι σκαλί-σκαλί. Πρώτον, θα αγρυπνήσεις. Εάν δεν αγρυπνήσεις, δεν κακοπαθείς. Εάν δεν πάρεις την απόφαση να κακοπαθήσεις, δεν μπορείς να κάνεις έργων Ευαγγελιστού. Και αν δεν κάνεις έργων Ευαγγελιστού, όπου αλλού παράλληλα ο Θεός εννοεί να σε χρησιμοποιήσει, η διακονία σου δεν θα είναι τέλεια, πλήρης, απόλυτη, στρογγυλή, ολόκληρη. Την διακονία σου θα την κάνεις πλήρη. Εμείς είμαστε, όλοι όσοι είμαστε εδώ, ανώνυμος εταιρεία διευρύνσεως πυλών. Διευρύνουμε πόρτες. Τις ψηλώνουμε, τις πλαταίνουμε, τις υποστηλώνουμε. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Η πύλη είναι στενή. Πάσα απόπειρα να διευρυνθεί είναι απόπειρα που καταλήγει σε γκρέμισμα. Τίποτα άλλο. Και είναι τόσο στενή ώστε θα χρειαστεί για να μπεις να σκύψεις. Ένα. Και δεύτερον, να μην πάρεις μαζί σου τίποτα. Ούτε άντρα, ούτε παιδιά, ούτε γυναίκα, ούτε μέλλον, ούτε υγεία. Λέει, την υγεία μας δεν είναι πολύτιμο πράγμα. Να το δούμε, το δούμε, το δούμε. Πολύτιμο, πες μου, τι εννοείς πολύτιμο? Η υγεία μας λέει πολύτιμο? Όχι. Μην βάλεις τελεία, θα βάλεις κόμμα. Είναι πολύτιμο εργαλείο για τον Κύριο. Να σε φιλήσω, Στέλιο. Μπράβο, αγόρι μου, το πιάσες. Δεν είναι η υγεία μου, λέει, πολύτιμη, ξέρω, να μεγαλώσω τα παιδιά μου? Σχετικό. Ο Θεός είναι Θεός της χείρας και του ορφανού. Πολύτιμο είναι στα μάτια του Κυρίου ό,τι πρέπει να είναι, και είναι πολύτιμο. Βγάλ το από την οπτική πρόσβαση και την γωνία οράσεως του Θεού και βάζω ερωτηματικό στα πάντα. Είναι κάτι καλό αν εκείνος το θεωρεί καλό. Είναι κάτι ωραίο αν για εκείνον είναι ωραίο. Είναι κάτι πολύτιμο αν είναι δικό του. Για τη δόξα του. Ένα από τα θαύματα, ξέρω ποια είναι το θαύματα. Υπηρετεί τον Κύριο, δοξάζει το Ευαγγέλιο, σώζεται μία πολύτιμη ψυχή. Μία πολύτιμη ψυχή σώζεται.

Αλλά από μικρή λέει είχα όμορφη φωνή και μου αρέσαν τα τραγουδάκια μιας εποχής και του Κυριακού Σχολείου ύμνη. Λέει μάλιστα. Λοιπόν, και ήρθε μία λέει στο θάλαμο και έψαλε. Εκεί στην Αυστραλία, ξέρετε, είναι κουτί οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο έξυπνο όπως εδώ που να πας φυλακή, να σε γδάρουνε, να σε λιντσάρουνε αν τραγουδήσεις τους θαλάμους του νοσοκομείου. Και είναι κουτόφραγκοι. Και ήρθε λέει και έψαλε. Τι φωνή ήταν αυτή λέει. Και όταν έφυγε και πήγε στον επόμενο θάλαμο, σήκωσα εξαπλωμένη καθώς ήμουνα, πρέπει να είχε προβλήματα πολυομιλίτιδος. Και του είπα, χάρισέ μου τη ζωή και τις Κυριακές θα γυρίζω στα νοσοκομεία. Αυτό επαναλαμβάνω εμπορικά, στην τελευταία ανάλυση, οικονομικά τη σκότωσε, την τζάκισε. Ωχ, αδελφέ, πέθανε μεγάλη γυναίκα και εκείνο που θέλω να σου πω, Ελένη, είναι ότι δεν πέθανε από την πείνα. Για να τα ξαναδούμε. Ο κόσμος σίδε. Μας έφυγε ο Παύλος. Σίδε. Κοίταξε το χάλι της Εκκλησίας. Σίδε. Παιδί μου Τιμόθε. Καλαμάκια κάθε πρωί. Μη μας πάρει ο ύπνος. Ο Θεός να φυλάξει αυτό τον ύπνο. Είναι μεταδοτικός ο ύπνος. Σαν το χασμούριμα. Δεύτερον, ημίζων η κλίμακα το δεύτερο σκαλοπάτι, κακοπάθησον, εργάστητη έργων Ευαγγελιστού. Τέταρτον, την διαγωνία σου κάμε την πλήρη. Δεν είναι εδώ κανένας, είσαι μόνος σου. Απάνω στο πόντιουμ. Πόντιουμ λένε εκείνο το ξύλο που ανεβαίνουν οι μαέστροι στην ορχήστρα. Δεν ανεβαίνουν 4-5 μαέστροι, γιατί με τις μπαγκέτες τους θα βγάλει ένας το μάτι του αλουνού. Ένας ανεβαίνει. Καλό να ήταν να έχουμε και ένα πόντιουμ εκεί και ένα πόντιουμ εδώ και ένα πόντιουμ εκεί και ένα παραπέρα. Δεν έχουμε. Και δεν έχουμε διότι εσύ δεν ηθέλησες. Αδελφέ μου και αδελφή μου, να πάρεις το πόστο των ευθυνών σου. Ποτέ δεν θα το ξεχάσεις πως θα έρθει μια ώρα και θα ανοίξουν τα καταστατικά των όσων ο Θεός έκαμε για μας. Σας έλεγα και το προηγούμενο Σάββατο, δεν βρήκα το Γαντές στο τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί. Για τα μαυρόπουλά μου, 5 είναι. Τα ακούμπησε τις μανούλες τους. Το ένα είναι 2 χρονών, το άλλο είναι 3,5, το άλλο πιο μεγάλο 5 είναι από αυτά. Και λένε οι μανάδες τους, ναι, θα πάμε να δουλέψουμε τώρα εμείς πια. Και θα δουλέψουμε σε σπίτια, βρήκαμε. Τα παιδιά δεν τα δέχονται, φυσικό. Θα υπάρξει κάποιος να πάρει από ένα. Και είναι τόσο χαριτωμένα. Μια οικογένεια να πάρει ένα 10χρονο αγόρι, μαυρούτσικο, περιφρονημένο, έξω από τη γειτονιά, από το δρόμο, το πεζοδρόμιο, το αρπακτικό χέρι της αμαρτίας που είναι έτοιμο να το καταπιεί. Αδελφοί, δεν ήθελα να σου πω τίποτα άλλο παρά να σε παρακαλέσω να ταινίσουμε σήμερα το βράδυ όλοι μαζί στο Σταυρό του Χριστού. Μου μένει κάτι, Ελένη. Σύ δε. Σύ όμως. Λέει όλος ο κόσμος εμένα το φουκαραβρίκες. Σύ όμως. Ήθε ο Θεός που ξέρει να μιλάει και μπορεί να σχολιάζει. Μέσα μου τούτη την ανωδική κλίμακα των αξιών και των δυνατών αληθιών να την κάνει ναι, αλήθεια και αμήν. Ευχαριστώ.

Πάντα αυτά μικρά μου χρόνια ρωτούσα για συμπόνια, ζητούσα τη χαρά. Πάντα τους γύρω μου ρωτούσα αν τα θα μπορούσα να έχω κι εγώ φτερά.

Άφνου ουράνια στεριγέννη και στη καρδιά ανεβαίνει ελπίδα και χαρά. Λόγια ολόγλωσσα σταλμένα απ' το Θεό για μένα μ' αγγίζουν τη φεγά.

δεν είσαι μόνος, σύντροφος, συνόδος.

Β' προς Κορινθίους επιστολή, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, το Ι' Γ' κεφάλαιο. Β' προς Κορινθίους 13. Διαβάζω. Είναι τρίτη φορά αυτή που έρχομαι κοντά σας. Και θα θυμόσαστε βέβαια στην Παλιά Διαθήκη που λέει «Μόνον ενώπιον δύο μαρτύρων και τριών θα είναι αληθινή η κατηγορία και ο λόγος της κατηγορίας που θα απευθύνεις σε κάποιον». Οι Λατίνοι έλεγαν «Vox unius, vox nullius». Φωνή ενός, φωνή κανενός, nullius. Λέει «Μάρτυρα έχεις». Ένα μάρτυρα έχω, δεν πιάνεται. Vox unius, vox nullius. Δηλαδή, αυτά που σας λέω δεν σας τα λέω μόνος μου. Αυτά που σας λέω σας τα λέω και θα θυμόσαστε, είχα μαζί μου και τον Τίτο, είχα μαζί μου και τον Λουκά, πέρασε τόσος κόσμος. Και όλοι μαζί συμφωνούν σε μια κατάσταση που σας χαρακτηρίζει. Ήταν μια παθολογική κατάσταση εκείνη που χαρακτήριζε την εκκλησία της Κορίνθου. Μια σπονδυλική στήλη αδυνάτων σπονδύλων δεν μπορούσε να κρατήσει το όλο πνευματικό οικοδόμημα. Μα έχει ανάγκη ο Παύλος να έχει και μάρτυρες. Ναι. Ποτέ μη θεωρήσετε τον εαυτό σας αυθεντία. Κατεβείτε στο επίπεδο των άλλων ανθρώπων, τι είπα να πει, ποιος είσαι. Μη συστήσετε ποτέ τον εαυτόν σας. Μη συστήσετε ποτέ τα παιδιά σας. Μη συστήσετε ποτέ το επάγγελμά σας. Μη συστήσετε ποτέ τις ικανότητές σας. Ανεβάστε τες στο επίπεδο εκείνο των άλλων ανθρώπων και δύο σκαλιά πιο κάτω. Ας μη σε επενέσει το στόμα σου, αλλά το στόμα των άλλων, θα πει η σοφή παλαιά οικονομία. Δεύτερον, τότε που ήμουν κοντά σας, σας τα είχα πει. Και τώρα που πρόκειται να έρθω, σας τα προλέγω. Τότε ήμουν παρόν τη δεύτερη φορά, θα το θυμόσαστε. Και τώρα, αν και απόν, πρέπει να γράψω σε εκείνους που προαμαρτήσανε και σε όλους τους λοιπούς ότι εάν ξανάρθω, δεν θα σας λυπηθώ. Μεγάλη δουλειά, ωραίο κομμάτι. Ήρθα την πρώτη φορά. Ήρθα τη δεύτερη φορά, έμαθα τα νέα, αναγκάστηκα και ήρθα. Είναι η τρίτη φορά που πάει αυτή. Πρέπει να είναι το τρίτο ταξίδι, κάποιο σύντομο ταξίδι, λιγότερο ίσως των 15 ημερών, από την Έφεσο. Αδελφοί μου, για να το δούμε εδώ. Λέει, αμάρτησα. Όλοι αμαρτήσαμε. Είμαι αδύναμος. Όλοι είμαστε αδύναμοι. Υπάρχει συγχώρεσης. Υπάρχει και αποκατάστασης. Τι θέμα σε πειράζει εσένα? Με πειράζει το θέμα. Είμαι ανήπαντρος. Να παντρευτείς. Δεν έχουμε πολλά λεφτά. Ουδής πεθαίνει από πείνα. Το πρώτο πράγμα που θα βάλει στη ζωή του ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Το πρώτο. Εφόσον βλέπεις, δεν μιλάω μόνο περί αυτού του τομέα ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Γενικότερα. Φύγε από εκεί. Μα είναι, λέει, καλή δουλειά, λέει, που θα ξαναβρω άλλη. Αμαρτάνεις. Λέει, αμαρτάνω εκεί που είναι. Φύγε.
Λέει, θα μου δώσει άλλη ο Θεός. Ξέρω, μπορεί ναι. Μπορεί όμως και όχι. Μην αναλαμβάνετε τις υπερχόρες. Λέει, αμαρτάνεις, λέει, να φύγεις παιδιά μας και ο Θεός θα ανοίξει, λέει, ένα άλλο και θα σου δώσει και ένα τρόλεϊ. Όχι ψυχή. Όχι τέτοια πράγματα. Εδώ δεν μοιράζουμε τρόλεϊ εμείς. Μην αμαρτήσεις. Μην αμαρτάνεις. Μην μείνεις στο καθεστώς αυτό. Το όποιο. Σήκω στα ματάκια σου ψηλά. Κύριε, δεν περπατάει αυτή η υπόθεση. Δεν μπορώ να δουλέψω πλέον εδώ. Δεν είναι περιβάλλον αυτό. Δεν είναι σπίτι αυτό που μένω. Λέει, πληρώνεις δίκη, δεν πληρώνει. Λέει, το νερό, ούτε το νερό. Αλλά λέω, όλη μέρα έχουμε τσακωμούς εδώ πέρα. Τι γίνεται, λέω, αυτοί οι εξαδέλφοι εδώ πέρα. Έχουμε γίνει ποδοσφαιρικές ομάδες εδώ πέρα. Όξο! Όξο, μια κουβέντα είναι, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, όξο. Λέει. Και από πάνε, κάτω από ένα πέφτω, με μια ομπρέλα. Μα είναι λύσεις αυτή, ποιος σου είπε ότι είναι λύσεις. Λύσεις είναι να μην αμαρτήσεις. Αυτή είναι η λύση. Και ο Κύριος είναι από πάνω. Θα μου δώσει, λέει, σπίτι που αυτό είναι πολύ ωραίο και έχει και air condition. Ξέρω εγώ. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Μπορεί να σου δώσει ένα άλλο σπίτι με 26 air condition και να πουντιάσει στο τέλος. Μπορεί να μην σου δώσει και τίποτα. Να μην αμαρτήσεις. Προσέξτε αυτά τα σημεία. Ο άνθρωπος δεν είναι υλικόν αντοχής απείρου. Κάπου στο κρίσιμο σημείο, το critical point που λένε οι μηχανολόγοι, το σημείο κάμψεως, σπάει. Στους προβόλους που λένε οι αρχιτέκτονες, είναι ένα πράγμα έτσι σαν γάμα κεφαλαίο. Λέει, έβαλες, λέει, στήλο γερό από εδώ. Λέει, ναι. Λέει, το άλλο το δοκάρι, το γάμα το κεφαλαίο, έτσι την οριζόντιο, λέει, τράβα την, λέει, 4 χιλιόμετρα. Τι λέτε, σε μάθημα. Τι 4 χιλιόμετρα, πού το βρήκες αυτό. Αυτό είναι μαθηματικά, έχει στατικές μελέτες, ετούτο εδώ πάει έτσι, όσο θα το βαστίξει ετούτο, δεν βαστάει ετούτο, πού το τραβάς. Δράματα μέσα στις οικογένειες, δράματα έξω από τις οικογένειες, δράματα, τραγωδίες. Φοβόμεθα μην αρρωστήσουμε. Φοβόμεθα μην δεν έχουμε σπίτι. Φοβόμεθα μήπως χάσουμε τη δουλειά μας. Φοβόμεθα μήπως παραξηγηθούμε. Πόσα πράγματα φοβόμαστε. Ένα πράγμα δεν φοβόμαστε μόνο. Το να αμαρτήσουμε ενώπιον Κυρίου του Θεού. Τι λέει ο Κύριος μου. Να μην αμαρτήσω. Κύριε μου, βοήθησε με. Λυπούμαι πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη. Όλοι θα σου πούνε αυτό που έκαμε είναι τρέλα. Όλοι θα σου πούνε πως αυτό που έκαμε είναι εξολογικό. Πέραν από την ανθρώπινη λογική. Χαμογέλασε εσύ και πέστε. Κύριε, εσύ με γνωρίζεις. Τίποτα άλλο. Κύριε, εσύ. Και όταν θα έρθω, λέει, δεν θα φυστώ. Φίδομαι σημαίνει τσιγκουνεύομαι, συγκρατούμε, δένομαι, συρρυκνώνομαι, λυπούμε. Τον ίδιο αυτού ιό ουκ εφύση, ουκ εφύσατο. Προσέξτε με, θα έρθω και θα σας μαλώσω. Εδώ. Διαβλέπω ένα φοβερό κίνδυνο. Είτε να σφάλω. Αργά και σταθερά. Είτε ο άμβωνας είναι υπέρμετρα αυστηρός και χάνει το μέτρο της αγάπης, είτε η Εκκλησία αφαιρεί από τον άμβωνα το δικαίωμα να μπορεί να πει θα έρθω και δεν θα σας φυστώ. Και η μία πλευρά, η υπέρμετρα εκείνη η εισαγγελική με το δάχτυλο, δεν έχει καμία σχέση με την Καινή Διαθήκη. Και από την άλλη πλευρά όμως προσέξτε, μην αφαιρεθεί από τον άμβωνα τούτη η δυνατότης, αν θέλετε, η ευχέρεια, τούτη η ομορφιά, να μπορεί να πει την
την αλήθεια. Αδέρφια, δεν πάμε καλά στο σημείο αυτό. Αδέρφια, δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς αυτός. Παράπονο, ξέρετε, είχε ο Παύλος το ότι δεν του φέρθηκαν καλά και η Εκκλησία αδιαφόρησε. Και όχι μόνο, λέει, τους προαμαρτήσαντας, αλλά και τους λοιπούς, οι οποίοι ενέχθησαν το σημείο αυτό. Γιατί, ξέρετε, εγώ, λέει, είπα τίποτα. Τώρα θέλεις να βάλω, με ποιον το βάλω, με τους τρελούς να τα βάζω. Όχι, όχι, όχι. Δεν φέρω, έχεις δίκιο. Σε αυτό όμως έχεις άδικο. Δυναμώστε τα πρεσβυτέρια. Τα πρεσβυτέρια των Αγίων Ανθρώπων. Τι είναι πρεσβύτεροι? Πρεσβύτεροι είναι μερικοί τρελοί άνθρωποι που δεν τους στάνανε τα δικά τους προβλήματα, σηκώνουν πάνω στον νόμο τους και τα προβλήματα των άλλων. Γιατί δεν είναι καθόλου καλά στο μυαλό τους. Δεν είναι που δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Δώστε τους, σας παρακαλώ, το έδαφος να αναπτυχθεί ακριβώς και να δοθεί η δυνατότητα στον πρεσβύτερο. Με χαμόγελο και με γλυκύτητα να πει, δεν είναι πράγμα αυτό. Δεν ήταν αντίδραση αυτή. Δεν είδα την καρδιά σας να ανοίγει. Δεν είδα την προσφορά σας. Αλήθεια είναι και είναι μέσα στο αντικείμενό μας. Όσο ο άνθρωπος έχει περισσότερα, τόσο περισσότερο γίνεται τσιγκούρι. Προχωρώ. Άκουσα από σας τους ίδιους όταν ήμουν εκεί και έμαθα από την οικογένεια της Χλώης που με επισκέφτηκε και θα θυμόσαστε, το έχουμε ξαναπεί, είπε η Χλώη, έχω και ορισμένα προφορικά να σου πω. Θα στα πω όμως υπό έναν όρο, εάν γράψεις ότι σου τα είπα εγώ, η Χλώη. Και σε παρακαλώ και ξέρει τίποτα από αυτά. Εγώ στα λέω αυτά. Ζητήσατε δοκιμήν του Χριστού του Διεμού Λαλούντος. Όσοι παρακολούθησαν πριν 5 χρόνια την γενική φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας, έκαναμε φιλοσοφία, μαθήματα φιλοσοφίας εκκλησιαστικής ιστορίας. Άλλο ιστορία και άλλο η φιλοσοφία της ιστορίας. Λέγαμε ότι πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πριν τελειώσει ο πρώτος αιώνας, ο Παύλος και η φιλοσοφία, η θεολογία του Παύλου περί καταχάρης σωτηρίας χάθηκε. Ο Παύλος έχασε το παιχνίδι. Και έμειναν μονάχα σποραδικές ομάδες, άτομα, εκκλησίτσες. Ο Παύλος το έχασε το παιχνίδι. Επεκράτησαν οι λεγόμενοι ιεροσολυμίτες. Η άλλη πλευρά, η οποία ήθελε ένα πάντρεμα ανάμεσα στη χάρη και στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως δε η χάρη του Θεού. Από ποιος είπε το, έλα εσύ είπες γιατί το πράγμα. Αλλά να περιτέμπνετε και τα παιδιά. Βεβαίως, λέει, κατά χάρη σωζόμεθα, λέει. Αλλά ξέρετε, λέει, εδώ έχουμε την αρωνική και την λεβιτική ιεροσύνη. Τι την κάματε, λέει, αυτή την ιεροσύνη εσείς? Βεβαίως ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό, αλλά αλίμονο αν οι ιερείς, λέει, είναι όπως ακριβώς και από κάτω ο λαός. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μπείτε σε μια κρατική εκκλησία και θα τα δείτε αυτά τα πράγματα όλα. Θα δείτε του Αρών την μήτρα με τα φίδια που βαστάει ο κρατικός δεσπότης. Θα δείτε ότι είναι πάντα χωρισμένη η εκκλησία στα δύο. Ετούτη την πλευρά την απάνω είμαι μάρμαρα, είμαι σίδερα, είμαι ξύλα, είμαι σκαλοπάτια και η άλλη από κάτω. Την έχασε τη μάχη ο Παύλος, αλλά δεν την έχασε τη μάχη ο Χριστός. Παντού υπήρξαν και πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν τα πνεύματα εκείνα τα οποία δεν ζητούν δοκιμήν. Ζητούσαν δοκιμήν του διαυτού λαλούντος Χριστού. Ναι. Στάθηκα όντως αδύναμος, ασθενής σε εσάς. Επουδενή όμως αυτό σημαίνει ότι η δύναμη του Ιησού Χριστού
δεν με έκαμε δυνατό ανάμεσά σας. Άλλο πράγμα είναι το να είσαι ασθενής και αδύναμος μέσα στην αδελφότητα. Απλός, ταπεινός, ο πιο μικρός, ο πιο χαμηλός. Και άλλο πράγμα είναι ο Θεός να σου δώσει δύναμη. Να προσεύχεστε ο άμβωνας να έχει δύναμη Αγίου Πνεύματος. Βέντες να λέει και να λέει το ακροατήριο. Αμήν! Αυτός ήταν ο Παύλος. Προχωρώ. Πάρτε το παράδειγμα του Χριστού. Αν εσταυρώθη εξ ασθενείας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Δεν είναι ο Παύλος ο δυνατός. Είναι ο Χριστός ο δυνατός εν το Παύλο μεταξύ σας. Διότι και εμείς αδύνατοι είμαστε εν αυτό, πλην εκ δυνάμεως Θεού θα ζήσουμε με ταυτού για σας, προς χάρη σας. Και μπαίνω, Μανώλη, στο δεύτερο σημείο. Αυτούς πειράζεται. Εδώ λέει μετάφραση αυτούς εξετάζεται. Πειράζεται. Δεν είναι πειράζω στον ενεστώτα τον ενεργητικό. Είναι ενεργητική φωνή. Αλλά δεν είναι να πειράζει τον εαυτό σου. Είναι άλλο. Είναι η λεγόμενη αόριστη έκφραση. Αόριστη έκφραση. Να ερευνάς. Αυτό αποτελεί συναντιστοιχία με το ζητείτε δοκιμή του διεμού λαλούντος. Ο Θεός μας έχει όλους πλικήσει η βιβή με ένα προβολέα. Είναι κατασκευής ο προβολέας έτσι ώστε να στρέφεται Χριστό μέσα μας. Εμείς όμως τον σπάσαμε το μηχανισμό. Και αντί να κοιτάζει και να τον στρέφουμε αυτό τον προβολέα μέσα μας, να εξετάζομαι, να πειράζομαι εαυτούς, πειράζουμε τους άλλους. Κάνουμε αυτό που κάναμε εμείς μικρά παιδιά, πολύ καλά παιδάκια είμαστε μικροί εμείς. Με τα καθρεφτάκια, με τον καθρέφτη και στα μάτια τα λουνού. Τώρα τι σοϊ παιχνίδι ήτανε. Όχι έτσι. Δεν στον έδωσε τον προβολέα ο Θεός. Γι' αυτό. Τον εξετάζεις τον εαυτό σου. Όσο λιγότερο εξετάζουμε τους εαυτούς μας, τόσο περισσότερο βρίσκουμε ελαττώματα στους άλλους. Είδες άνθρωπο ο οποίος βλέπει συνεχώς ελαττώματα, στραβές, μύτες και ένα στόμα, λέει, ρε παιδί μου, είναι και λίγο λίτσι κατά πάνω. Κάποια εγχείρηση το είπα. Εγώ τον ρωτήσω στο Μητρόπολη. Έχεις κάνει ποτέ εγχείρηση όταν ήσουν ένα μικρό παιδί? Πού έψαχνα. Ξέρω αν έκανα. Εσύ δεν τη σε νοιάζει. Πιάστε το αμέσως. Δεν εξετάζει τον εαυτό του. Όπου υπάρχει κριτική, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ερευνήσει ποτέ τον εαυτό μου. Ξέρετε, για σκέψη να έχεις κλέψει ένα χιλιάρικο. Μη μου πείτε γιατί πεινάγατε, είχατε 5 μέρες να φάτε. Ο Θεός γνωρίζει από πάνω. Και ένα λες, χιλιάδια κλέψεις, λέει. Και ένας άλλος που καλάσει έκλειψε ένα εκατοστάρικο. Για να πιει νερό, για να πιει 3 μέρες νερό. Έκλειψε, λέει. Μάλιστα, εκατοστάρικο. Λέει, ναι, μπράβο, λέει, καλός είσαι, λέει. Η κόλαση, κακομύρη, λέει. Η κόλαση. Ρε καλέ, μα καλά του τα λες. Εσύ έκλειψες χιλιάδια. Καμιά φορά αντιμετωπίζω μερικούς ανθρώπους της ηλικίας μου άνω των 89 και αρχίζουνε. Έρχεσαι μου, έλα εδώ εσύ Κώστα, εδώ κάτσε δίπλα μου. Νέος ήσουνα, λέει ήμουνα. Και ήσουνα και στον κόσμο, λέει ναι. Έρχεσαι μου άνθρωπε, φάε 3.000 κιλά στραγαλάκια. Σας έχω πει για τα στραγαλάκια, θα έχετε πάντοτε στραγαλάκια στην τσέπη σας. Θα έχετε πάντοτε στραγαλάκια στην τσάντα σας. Και έτσι σου έρχεται να μιλήσεις, βάλε μια χούφτα μέσα. Μην γελάτε, τα στραγαλάκια μας λείπουνε. Όλα τα έχουμε.
Αδέλφια, εαυτούς εξετάζεται. Όποιος εξετάζει τον εαυτόν του, είναι απλός, είναι επιικής, είναι γλυκής και έχει μάθει κάπου να κάνει έτσι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λέει, εγκρίνεις την αμαρτία. Μόνο αυτό δεν είπα. Γιατί μόνο αυτό δεν επίστεψα και σε αυτό ποτέ δεν αισθάθηκα υποχωρητικός. Απλούστατα έχω να σας πω, εαυτούς εξετάζεται. Αμέ. Ή εστέ εντυπή. Ποτέ δεν θα το γράφει κανείς. Πέστε μου, ειλικρινά, ποιος από σας σε γράμμα, από σε οποιοδήποτε αγαπημένο του πρόσωπο, θα έγραφε εαυτούς πειράζεται ή εστέ εντυπίστη. Ώστε, ναι, ξέρετε πού είναι μπορετό και δυνατό να οδηγήσουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πού. Κάτι αυστηρότητες και κάτι κόφτες. Αυτό λέει, το έκαμε σε ένα λογαριασμό. Το έκαμε σε αυτό, λέει, το έκαμε. Κόφτες, λέει, πέντε πόδια. Τι κόφτες πέντε πόδια. Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Να γονατίσεις, να κλάψεις. Ας μην θέλει να έχουμε ημέρα νηστείας. Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, όταν το διάβασα τρόμαξα. Δεν το έχεις διαβάσει. Αγαπάω πολύ ιδιαίτερα αυτή την επιστολή. Είναι η κατεξοχήν πρακτική επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λύει προβλήματα που καμιά φορά σηκώνεις τα μανίκια σου και βάζεις και μια μάσκα στο πρόσωπό σου και τα λύει εδώ μέσα όλα. Στέκω εν την πίστη. Λέει, σε ποιους απευθύνεσαι. Σε εσάς τους Κορίνθιους. Τους αγαπητούς αδελφούς. Αν δείτε πόσες φορές σε αυτή την επιστολή τους λέει αγαπητούς αδελφούς, στεκόμεθα στην πίστη. Έτσι ασχοληθήκατε με το πρόσωπο του Παύλου. Έτσι μπήκε στα ενδότερα της οικογενειακής ζωής του αλουνού. Έτσι σήκωσε το σεντόνι. Ποιος σου το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Δεν θυμάστε τα παιδιά. Κάθε Σάββατο πρέπει να το λέω αυτό και κάθε Σάββατο το ξεχνάω. Τα παιδιά του Νόε. Μέθησε ο Γερονόε, τσιτσιδόθηκε ο Γερονόε και έρχεται ο Χαμ. Μεγάλη σημασία αυτό το Χαμ. Το εξηγήσαμε ένα Σάββατο πριν πολλά χρόνια εδώ. Φέτος συμπληρώσαμε 40 χρόνια Σάββατο. Το 53 άρχισα. Και λέγαμε, ο Χαμ πήγε και είπε στα αδέρφια του. Ελάτε να γελάστε, έτσι τον πατέρα λέει τσίτσιδο. Και αυτοί τι κάμανε, θυμάσαι. Δίνανε ένα σεντόνι. Ένας έτσι το σεντόνι και άλλος την άλλη σεντόνι. Και πήγανε πίσω. Και εκάλυψαν την αισχύνη του πατρός αυτών. Στη μεγάλη εκείνη τραγωδία της Κορίνθου, την αναμφισβήτητα δραματική σελίδα της ιστορίας τους, αφού παίρνουν την θέση ο Παύλος παραδώσε τον Διούτον στον όλεθρο της σαρκός, μήπως και η ψυχή του σωθεί, τα βάζει με τους Κορίνθιους. Εσείς φταίτε. Εμείς τι κάναμε. Υπερηφανευτήκατε. Διχαστήκατε. Διαβάστε τα τρία εκείνα στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, όταν μέσα σε εκείνο το τρίγωνο, το οποίο πρέπει να διαβάζετε κάθε Κυριακή πρωί, Φραγκίσκο, το τρίγωνο, περιφρονήσατε την Εκκλησία, διχάσατε την αδελφότητα, καταφρονήσατε τους φτωχούς, αυτό το τρίγωνο μέσα είναι το αναξίωση. Να μου πείτε, λέει, στο τηλέφωνο τους πήρε, να μου πείτε πότε είχατε νηστεία. Ποια νηστεία. Να μου πείτε πότε μαζευτήκατε και κλάψατε. Εαυτούς εξετάζετε και όχι τους άλλους.
Εμείς ερευνάμε μόνο τους άλλους και ποτέ τον εαυτό. Ο κες ολόκληρος και έχεις μαυρίσει από τον πυρετό και σου λέω βάλε αυτό το θερμόμετρο. Βάλε αυτό το θερμόμετρο, δεν το βάζω το θερμόμετρο, βάλω το σύλλη το θερμόμετρο. Ακού κουβέντα. Το έχετε ακούσει αυτό συνεχώς. Δεν μου λέτε και εσύ λέει είσαι χριστιανός. Και εσύ λέει είσαι και εσύ και εσύ και εσύ. Δεν κοιτάζει τον εαυτό του. Όχι μόνον. Αλλά εαυτούς δοκιμάζεται. Τι σημαίνει δοκιμάζω. Δεν σημαίνει οδηγήστε τον εαυτό σας στις δοκιμή. Επαναλαμβάνω, είναι ο αόριστος τύπος της έκφρασης της ελληνικής γραμματικής και σημαίνει ήρθε κάτι στη ζωή μου βαρύ και ασήκωτο σαν έναν οδοστρωτήρα που μου λέτε βαστίξε, πώς να τον βαστίξω έτσι με τα χέρια μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι Κύριε πες μου θέλεις κάτι, είναι δοκιμή. Ξέρετε, τούτο εδώ το πραγματάκι, πριν παραδοθεί στο εμπόριο, δοκιμάστηκε. Κάποιος του είχαμε. Και μετά το τυλίξανε και το δώσανε να πουληθεί. Τον πάει να πάρεις μια λάμπα. Κοινό. Κοινό εκεί, στα ντουί. Έχει ένα ντουί το μαγαζί. Και βγάζεις τη λάμπα από το χαρτάκι το περιτύλιγμα, την κάνει έτσι, τη βλέπεις, είναι γερή. Αυτό σημαίνει δοκιμή. Συνέβη κάτι στη ζωή σου. Ένας προβληματισμός έντονος. Μάλιστα. Θεέ μου σε παρακαλώ να περάσει το πρόβλημα. Όχι. Θεέ μου σε παρακαλώ πρώτα. Βοήθησέ με να δω την δοκιμή εκείνου που η αγαπούλα σου έπρεψε. Γιατί το επέτρεψε. Περί τίνος πρόκειται. Γιατί

Ποιος Θεός? Κάνα φορά πάνε τα παιδιά και γράφουν, ας πούμε. Δεν έρχεται γρήγορα το καράβι την ώρα που το περιμέναμε. Το έρχεται με έψιλον, το περιμέναμε με αλφαγιώτα. Το βλέπει ο δάσκαλος. Θα μου γράψεις, λέει, 100 φορές το έρχεται, αλφαγιώτα, και 100 φορές θα γράψεις το περιμέναμε, που μου το γράψεις με αλφαγιώτα. Ξέρετε, δεν το ξέρω να κάνεις λάθος ποτέ αυτό. Σου εντυπώθηκε μέσα. Είναι κάτι παλιά συστήματα που φαίνεται ήταν καλύτερα μια κάποια εποχή. Όταν ήμουν ένα σχολείο, μαθαίναμε τραγουδιστά ποιες λέξεις με αλφα θέλανε δασία. Ολόκληρο τραγουδάκι ήταν. Ολόκληρο. Κάτω. Και ήταν, όπως ξέρετε, αυτές οι λέξεις όλες 12. 11 και ένα προσθετικό, όπως λέγαμε. Τα θυμάσαι, Ελένη? Έτσι ήταν, με τραγουδάκι τα μαθαίναμε. Παρακαλώ, ιδιαίτερος. Εαυτούς εξετάζεται. Εαυτούς δοκιμάζεται. Γιατί έρχεται το χέρι της εσφλαχνίας, του ελέους και της αγάπης του Θεού πάνω μας. Περνάει η συμφορά, η μπόρα, η αναβροχιά, η ώρα των δακρύων και δεν εμάχαμε τίποτα. Και αναγκάζουμε το Θεό να μας αφήσει αναξεταστέως και το ίδιο πρόβλημα να έρθει δεύτερη, να έρθει τρίτη φορά στη ζωή. Γιατί δεν μάθαμε τίποτα από όλα όσα έπρεπε να είχαμε μάθει την πρώτη φορά. Αδελφοί μου, εαυτούς λοιπόν πειράζεται ένα, εαυτούς δοκιμάζεται δύο, ή ουκ επιγεινώσκεται εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν μη, η νίτια δόκιμη εστέ. Εδώ θα ήθελα, πρέπει να κλείσω κάπου, να μιλήσουμε για μία παράληψη. Είναι παράληψη, δεν το ξέρω. Για ένα σφάλμα. Είναι σφάλμα. Πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί. Και ελάτε να γράψουμε μαζί τους τίτλους, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα συνθέτοντα στοιχεία των Κύριό μας. Είναι ο Υιός του Θεού, ο αιώνιος, είναι. Είναι ο μονογενής, είναι, που κατέβηκε στη γη, ναι, που έσωσε, που αγιάζει την εκκλησία του, που εξαγόρασε την εκκλησία του, που θα ανέβει επάνω μαζί ως νύμφη η εκκλησία του και συνδοξασμένα θα ζούμε μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Και όσα περισσότερα ξέρεις, η κατάσταση γίνεται πιο πελώρια. Λείπει τούτο. Άρα δεν είναι δυνάμενος ο Χριστός στη ζωή σου? Ο Χριστός δεν έχει τη δύναμη. Ο Χριστός δεν είναι δύναμη. Έτσι μπήκε μέσα σου και κατοικεί μέσα μου για ποιο λόγο? Για να κάνει να διαφέρει από τους άλλους και να είναι λίγο πιο πάνω τους δύο πόντους. Η δύναμη του Χριστού μέσα μας πού είναι? Και κοιτάξτε τι. Εαυτούς πειράζεται η εστέ εντυπίστη, εαυτούς δοκιμάζεται ή ουκ επιγεινώσκεται. Άλλο πράγμα γινώσκω και άλλο πράγμα επιγεινώσκω. Επιγεινώσκω ελληνικά σημαίνει ξέρω εις βάθος. Ξέρω με τελειότητα, με απολυτότητα, ή ουκ επιγνώσκεται αυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν μη. Πού είναι ο Χριστός ο δυνάμενος? Πού είναι ο Χριστός ο ολοκληρώνων? Πού είναι ο Χριστός ο ενεργών θαυμαστά? Πού είναι ο Χριστός της νίκης? Ο Χριστός του θριάμβου, ο Χριστός της όμορφης ζωής. Εσύ θέλεις να γίνεις βουτυχτής και μαραδιάζεις τα προσόντα σου.
και βαστάω πολύ την αναπνοή μου και δεν φοβάμαι και έχω παλέψει με λιοντάρια, έχω παλέψει με καρχαρίες, έχω παλέψει με σκυλόψαρα, 48. Δεν ξέρω, μπάνιο ξέρεις, δεν ξέρω. Ρε τι βουτήχτη να σε κάνω ρε χωρίς μπάνιο. Πού είναι ο Χριστός των δυνάμεων? Πού είναι ο Χριστός του πρώτου αιώνα? Πού είναι ο Χριστός των θηριωμαχιών? Πού είναι ο Κύριος της φωτιάς? Πού είναι ο Κύριος ο έτοιμος από μέσα μας να ενεργήσει και όχι απ' έξω? Πού είναι? Και βαστούσε λέει το στερνό από τα πολλά του τα παιδιά ο στρατιώτης ο Ρωμαίος, μας λέει ο Ευσέβιος, και το έκανε έτσι. Λέγε, του λέει του πατέρα. Όχι, του είπε εκείνος. Και το παιδί έπεσε στα λιοντάρια το μωρό. Κι είσαι έτοιμος και είναι έτοιμος, ξέρετε να πούμε. Έβουλε. Τι δύναμη. Λάθος. Τι δυνάμεις άφησε ο ίδιος ο άνθρωπος να βγούνε από μέσα του. Εν Χριστώ Ιησού. Δυνάμεις εκείνος που τις βρήκε, που τις είχε, από που τις άντεμισε. Κατοικεί μέσα μου ο Χριστός εν δυνάμει. Κι είμαι έτοιμος απόψε να μπορέσω, ύστερα από όλα τούτα, γιατί κάπου εδώ κλείνω, να του πω, ο Κύριε, έχασα την ιδιότητα του ότι είσαι δυνατός. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προφητεύεται στο βιβλίο του Ισαΐα, και είναι τόσο όμορφο, έχουμε ξεχάσει ορισμένα πράγματα, αλλά θα τα πούμε. Πότε θα τα πούμε, είναι μια άλλη ιστορία. Και λέει, παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Είναι δοτικές χαριστικές αυτές στους εβδομήκοντα. Και η εξουσία αυτού θελείστε επί των νόμων του. Στο σταυρό επάνω είναι η εξουσία του και τον σταυρό τον σήκωσε επάνω στον νόμο του. Αυτή είναι η εξουσία του. Ο σταυρός είναι η εξουσία. Και έχει όνομα. Και το όνομα αυτού θα καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρθον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θα είναι τέλος. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, όχι μόνο επί των θρόνων των Ισραηλιτικών, αλλά και επί την έκφραση της βασιλείας του θα ισχυροποιηθεί. Είναι ο ισχυρός. Στη Μυτιλήνη λένε το Χλιστέλι. Ποιο Χλιστέλι? Πού το βρήκατε? Μιλούσα με τον Νίκο τον Χατζηλία, όσοι τον ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος που υπηρετεί την ελληνική σύνεξη στην Αργεντινή και μου έλεγε, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δεν θα δείτε τον Ιησού Χριστό παρασπάνια σε προσωπογραφία, στην όποια έκφραση τη δογματική. Συνήθως παντού είναι ως ο μικρός Χριστός στα χέρια της μεγάλης μητέρας. Είναι πράγματα που πέρασαν στους αιώνες, όχι χωρίς σκοπιμότητες. Μια παράκληση έχω σήμερα το βράδυ. Έτσι, για την αγάπη του Χριστού σας παρακαλώ και σας καλώ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας και ας του ζητήσουμε απόψε. Είναι εκείνος που μπορεί να μπει μέσα σου και από μέσα σου να ενεργήσει απόψε θαυμαστά. Μην αμαρτήσεις. Λέει, ξέρεις τι χαρτζηλίκη έχω αυτή τη στιγμή στη τσέπη μου. Λέει, 17 δραχμές. Και η αραβαστικιά μου λέει, έχει στην τσέπη της, λέει, 22 έχεις. Όχι, λέει, καλά σας, λέει, για τσίχλες τον αδεκάλικο, λέει, 12 έχω, λέει, τώρα. Να παντρευτείτε. Ποτέ όμως μην αμαρτήσετε.
και παίρνεις 600.000 το μήνα εκεί που είσαι, να φύγεις! Και έχεις σπίτι με δυνατότητες 7 πατωμάτων. Να δω πώς το καθαρίζεις. Να φύγεις, αν τούτο σε οδηγεί η σαμαρτία. Νιώσιμουν και γέρασα και δεν είδα το παιδί του δικαίου να χαλεύει ψωμί. Αγιά σου Κύριε, στη ζωή μου. Ο Κώστας ο Γρηγοριάδης ισχυρίζεται ότι έχει φοβερή φωνή. Δύο λόγια θα πει, δυνατά.

χρόνια. Ρωτούσα για συμπόνια, ζητούσα τη χαρά. Πάντα τους γύρω μου ρωτούσα, αν τα θα μπορούσα να έχω κι εγώ.

269. Μες στον τραχή μου το δρόμο σε ρόμ. Ρε, σε ρε, μην ώρα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να χαρώ στη συντροφιά με παλιές γνωριμίες ανθρώπων με τους οποίους συναγωνιστήκαμε τον αγώνα της πίστεως και της εξαπλώσεως της αληθείας του Ευαγγελίου σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια συγκίνηση και χαρά κυριαρχεί μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου ο οποίος λείπει από ένα αγαπητό του τόπο και επανέρχεται να δει πρόσωπα και πράγματα, να τα χαρεί και να οικοδομηθεί στην πνευματική ζωή. Είναι μια απερίγραπτη συγκίνηση και χαρά. Και αυτό αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, να κυριαρχεί τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Ήρθαμε εδώ να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, τον οποίο όλοι μας έχουμε ανάγκη μεγάλη σήμερα. Διότι ζούμε σε κακές μέρες. Και εύχομαι τα λόγια που θα πούμε και θα ακούσουμε να είναι λόγια Θεού και λόγια Πνεύματος Αγίου. Και θα ήθελα να αρχίσουμε αυτή την Αγία μας απασχόληση ανοίγοντας τα υμνολόγια μας τον ύμνο 32 να το ψάλλουμε με όλη μας την καρδιά. Ύμνος 32.

Πατέρα μας ευλογημένε, αυτή τη στιγμή ερχόμεθα μπροστά σου να σε ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά για τον πλούτο της χαριτός σου στη ψυχή μας και στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες και για του Ιησού Χριστού μας έσωσες. Μας έδειξες το δρόμο της ζωής και του φωτός. Εσυγχώρησες και εξήλειψες τις αμαρτίες μας. Μας εχάρισες αιώνια ζωή και μια ελπίδα ζωντανή και δοξασμένη ότι μια μέρα θα έρθουμε να σε συναντήσουμε και να πραγματοποιηθούν οι επαγγελίες σου προς εμάς. Όλες, σε ευχαριστούμε γι' αυτό και θεωρούμε τους εαυτούς μας αναξίους γιατί αυτήν ανύψωσιν και δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τα πνευματικά μας χαρίζεις τα υλικά αγαθά τα οποία έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε και να συντηρηθούμε κάθε μέρα. Το ψωμί που τρώμε, τη δουλειά που εργαζόμεθα, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το σπίτι μας και κάθε αγαθό δια το οποίο σε ευχαριστούμε και δια το οποίο φαίνεται η μεγάλη σου ευεργεσία προς εμάς. Αν και εμείς δεν είμεθα εντάξει προς εσέ, δεν στεκόμεθα εκεί που πρέπει. Εσύ μας ελεείς για να μας φιλοτιμήσεις και να μας δείχνεις ότι δεν μας ευλογείς επειδή το αξίζουμε, αλλά για να φιλοτιμηθούμε, να σημειώσουμε πρόοδο στην πνευματική μας ζωή, για να μνήμεθα μια μέρα αναπολόγητη ενώπιον σου. Ήρθαμε εδώ όλοι μας με μια καρδιά, όχι μόνο ευγνώμονα, αλλά με μια καρδιά η οποία ίσως έχει φόβους, ολιγοπιστία, λιποψυχία και άλλα πράγματα τα οποία εμποδίζουν την πνευματική μας πρόοδο. Και ήρθαμε εδώ ώστε με τη δύναμη του Λόγου Σου αυτά να τα εξαλείψεις. Να φύγουν από την καρδιά μας όπως φεύγει ο καπνός μπροστά στον αέρα. Και να φύγουμε από εδώ πλουσιότεροι και πλέον ευχαριστημένοι για την εν Χριστώ αγάπη και την εν Χριστώ πίστη. Σε ευχαριστούμε παράλαβε το πνεύμα μας και την καρδιά μας ώστε να μιλήσεις εσύ και όχι εμείς. Προετοίμασε τις καρδιές μας να είναι ευνοϊκό έδαφος το σπόρο που θα πέσει, έτσι ώστε να δοξαστεί ο Χριστός εν ημίν και διημών. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

0: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να φέρω μπροστά σας μια αξιόλογη διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου, την οποία θα σας διαβάσω από το Ευαγγέλιο, από την Επιστολή του προς Ρωμαίους, από το κεφάλαιο Α και από το χωρίο 16. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύων. Η διακήρυξη αυτή ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει δύο παράγοντες, οι οποίοι παράγοντες αυτοί, αν συνδεθούν και ζευγαρωθούν, δημιουργούν ένα υπερφυσικό φαινόμενο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο το Ευαγγέλιο ονομάζει σωτηρία. Ο πρώτος παράγων είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να διδάσκω και να ομιλώ για τις αλήθειες και τις αποκαλύψεις του Θεού, οι οποίες εδόθησαν στην ανθρωπότητα διαμέσου του Χριστού και των Αποστόλων. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Διότι αυτές οι αλήθειες και οι αποκαλύψεις είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Ο πρώτος παράγων λοιπόν εδώ είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου με τις δογματικές του αρχές, με τις αλήθειες και τις αποκαλύψεις όπως ο Χριστός και οι Απόστολοι μας τις παρέδωσαν στην Εκκλησία. Ο δεύτερος παράγων είναι η πίστη. Και θα δούμε τι παρεξηγήσεις γίνονται γύρω από αυτή τη λέξη πίστη. Το ζευγάρωμα αυτού του Ευαγγελίου που ακούεται με την πίστη της καρδιάς του ανθρώπου δημιουργεί μέσα του, επαναλαμβάνω, ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Έτσι ο Θεός τα έταξε. Το οποίο εκδηλώνεται δια της αναγεννήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποσαρκικός γίνεται πνευματικός. Ευθύς μόλις η ατομική του πίστη ζευγαρωθεί με αυτό το συγκεκριμένο και αληθινό μήνυμα που λέγεται Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ευαγγέλιο είναι μια λέξη η οποία, ξεύρωμε, είναι σύνθετος από το «ευ» και «αγγέλιο». Διακηρύει το ευχάριστα πράγματα. Και τα ευχάριστα πράγματα είναι ότι ο Θεός αγάπησε εμάς τους παλιοαμαρτωλούς ανθρώπους. Δεν αδιαφόρησε για μας. Δεν γύρισε το κεφάλι του από την άλλη μεριά μόλις πέσαμε. Και αν ζούμε κάθε μέρα μέσα στη μιζέρια και μέσα στην παρανομία, καταπατώντας τον νόμο του Θεού και το πρόσωπο του Θεού, αν ζούμε κάθε μέρα έτσι, με όλα τα αυτά ο Θεός μας αγαπάει με δική του αγάπη και θέλει να διαμορφώσει μέσα στη ζωή μας περιστάσεις τέτοιες με τις οποίες να μας φέρει στην επίγνωση του εαυτού μας και στην αναζήτηση του Θεού και της σωτηρίας του Χριστού. Και όσοι από εμάς έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, όσοι από εμάς ζούμε μέσα στη ζωή του Χριστού και θυμηθούμε πίσω στη ζωή μας πόσο θαυμαστές περιστάσεις ο Θεός χρησιμοποίησε, με αρρώστιες, με ανάγκες, με προβλήματα, με τα παιδιά μας, με το στρατό, με το νοσοκομείο, με τον πόνο, με τη θλίψη, με το πένθος. Πόσες περιστάσεις ο Θεός συνεβίασε και χρησιμοποίησε για να μας φέρει και να μας ακουμπήσει την πλάτη σε μια γωνιά και να μας βάλει το ερώτημα ποια θα είναι η στάση μας απέναντί του. Και διηγούμεθα αυτά τα μεγαλεία του Θεού, έστω και αν αυτά τα μεγαλεία του Θεού επάνω μας εφάνηκαν σε στιγμές ανάγκη. Όσοι από εμάς έχουμε ζευγαρώσει την πίστη μας με αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου και έχουμε σωθεί, αισθανθήκαμε το παντοδύναμο χέρι του Θεού να μας σηκώνει μέσα από τον τενεκέ των σκουπιδιών, μέσα από τη λάσπη. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το παντοδύναμο χέρι του Θεού είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο βραχίον του Κυρίου, ο οποίος μας ανέβασε και μας έβαλε δια της πίστεως ούτε λίγο ούτε πολύ στα δεξιά του Πατέρα. Στην επιστολή προς Εφεσίους διαβάζουμε αυτό το μυστηριώδες σχέδιο που ξετήριξε ο Θεός μέσα στην ιστορία για να σώσει αμαρτωλούς και επίσης για να τους ανεβάσει στη δόξα τη δική του. Και τα μάτια της ψυχής μας πραγματικά θα μπώνονται όταν αισθανόμεθα ποιοι πράγματι είμαστε και τι μας έχει χαρίσει ο Θεός για τον Ιησού Χριστού. Έστειλε αυτό το πρόσωπο εδώ κάτω στη γη και έγινε όμοιος με εμάς και πειράστηκε όπως εμείς, και δίψασε και επίνεσε και σταυρώθηκε και έκλαψε για να μπορέσει να μας δώσει ένα υπόδειγμα του πού μπορεί η ζωή της αμαρτίας να οδηγήσει τον άνθρωπο. Και επίσης να μας δώσει ένα απόδειγμα ότι έγινε ένας όμοιος με εμάς για να μας ανεβάσει ως αντιπρόσωπός μας ενώπιον του Πατέρα. Έγινε ο μεσίτης μας μεταξύ ημών και του Θεού. Και στο σταυρό εκεί που ανέβηκε, επλήρωσε αυτός για τις αμαρτίες τις δικές μας. Εξόφλησε τα δικά μας χρέη. Και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε για να μας δώσει την απόδειξη ότι αυτή τη θυσία ο Θεός τη δέχτηκε και μαζί με τον Χριστό στα δεξιά του δέχεται και πάντα τον πιστεύοντα εις αυτό το πρόσωπο του Χριστού και σε αυτό το έργο. Αυτό είναι το μήνυμα του προσώπου του Χριστού και του έργου του Χριστού, που μας λέει πολύ καθαρά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν κάποιος φιλόσοφος, δεν ήταν κάποιος μύστης, δεν ήταν κάποιος θαυματουργός, αλλά ήταν ένας σωτήρας. Και εμείς οι αμαρτωλοί αυτό χρειαζόμεθα. Δεν χρειαζόμεθα έναν άνθρωπο να τον θαυμάσουμε για τα θαύματα που κάνει ή για τις φιλοσοφίες που λέει. Χρειαζόμεθα ένα πρόσωπο να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας σώσει. Αυτό χρειάζεται η ψυχή μας. Και τέτοιος είναι ο Χριστός, σωτήρας. Και αν ήρθε εδώ και θαυματούργησε, και αν ήρθε εδώ και άνοιξε τα μάτια τυφλών, αν ήρθε εδώ και θεράπευσε τα χέρια παραλυτικών, και άνοιξε και έδωσε και ανέστησε νεκρούς, αν τα έκανε όλα αυτά, δεν τα έκανε για να αποδείξει κάτι, αλλά τα έκανε για να σώσει. Και σε κάθε θαύμα που έκανε, έλεγε συγχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Πήγαινε στο καλό. Σωτήρας. Θαυμάσιο σωτήρας ο Κύριος. Μακάρι ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε τι σωτήρα έχουμε. Διότι η ζωή μας γεμίζει και πλουτίζεται σε αυτή τη γνώση. Αυτό είναι το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Και μας λέει εδώ ο Απόστολος επίσης ότι η σωτηρία αυτή είναι δύναμη Θεού, το Ευαγγέλιο, προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Προχθές κάποιος με πλησίασε εδώ ενώ έφυγα και μου λέγει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Χριστός, παρόλο ότι θέλω, δεν έχει κάνει το έργο. Υπάρχουν, αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι, μέσα στο ζευγάρωμα αυτό της πίστεως και του μηνύματος, ελαττωματικές μορφές. Και θα ήθελα να τα προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι από τη μια μεριά σωστό το μήνυμα, αλλά στραβή η πίστη, η μορφή της πίστεως. Από την άλλη μεριά είναι λανθασμένο το μήνυμα και σωστή η πίστη. Στις δύο αυτές περιπτώσεις αποτέλεσμα δεν επέρχεται. Αναγέννηση δεν γίνεται. Το πνεύμα του Θεού δεν έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου να τον αναμορφώσει και να τον κάνει νέο δημιούργημα. Πρέπει να είναι το σωστό μήνυμα και η σωστή πίστη για να φέρει το αποτέλεσμα. Είναι ο όπως όταν είμαι θα άρρωστη. Ένα στοιχείο να λείπει από την συνταγή του γιατρού ή οι ποσότητες να μην είναι ανάλογες με εκείνο που ο γιατρός διατάζει, θεραπεία δεν έρχεται. Όταν είναι ελλιπές το φάρμακο, δεν θεραπεύει. Όταν είναι περισσότερο, μπορεί και να σκοτώσει. Και για αυτές τις ελαττωματικές μορφές της πίστεως, εν συντομία θα ήθελα να δώσουμε λιγάκι προσοχή. Η πρώτη ελαττωματική μορφή της πίστεως είναι η πίστη η διανοητική. Είναι ατελής μορφή πίστεως η πίστη η διανοητική. Ενώνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου με διανοητική πίστη. Αποτέλεσμα δεν έρχεται κανένα. Σωστό το μήνυμα, αλλά η πίστη διανοητική. Η σωτηρία δεν δημιουργείται. Αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο δεν γεννάται, δεν φαίνεται μέσα στην εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι η διανοητική πίστη? Διανοητική πίστη είναι να παραδέχομαι ορισμένες πνευματικές αλήθειες, τις οποίες ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει. Μπορώ να γνωρίζω περί του Θεού, μπορώ να γνωρίζω περί του Χριστού, μπορώ να γνωρίζω περί του έργου που έκαμε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό για μένα, μπορώ να το ψάλω, να το διηγούμε, να το διδάσκω, να το γράφω, να το λέω, αλλά αποτέλεσμα κανένα στην καρδιά μου. Αυτή τη γνώση τη διανοητική του μηνύματος του Ευαγγελίου την έχω ως ένα νεκρό κεφάλαιο στο μυαλό μου, αλλά δεν την έχω ως μια ενεργό δύναμη στην καρδιά μου. Γιατί η πίστη είναι ελαττωματική, ατελής. Και ποια είναι ατελής πίστη? Διότι δεν έχω τη θέλησή μου μαζί με το μήνυμα. Δεν έχω αποφασίσει να θυσιάσω αποδεχόμενος δια της πίστεως αυτό το μήνυμα. Να θυσιάσω ανάλογα με τις απαιτήσεις του μηνύματος. Δεν έχω βάλει δηλαδή τη θέλησή μου μαζί με το μήνυμα. Και η πίστη αυτή είναι πίστη ελαττωματική. Διότι πίστη στην πραγματικότητα σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτον αποδοχή των Ευαγγελιών του Θεού στη ζωή μου, για μένα. Και δεύτερον, σημαίνει υπακοή στο Λόγο του Θεού στην καθημερινή μου ζωή. Είναι όπως το νόμισμα που έχει δύο όψεις. Πρέπει ο άνθρωπος για να δείξει πραγματική πίστη πραγματικά να εμπιστευτεί τελείως σε αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου. Όπως ένα μικρό παιδί εμπιστεύεται τελείως την αγκαλιά της μάνας του. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται και ένα δεύτερο βήμα, να υπακούει ο άνθρωπος στις απαιτήσεις αυτού του μηνύματος. Να έχει δηλαδή μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ακολουθείτε εμέ, ώστις με ακολουθεί. Ακριβώς αυτό είναι. Όπου δεν υπάρχει αυτή η μορφή της πίστεως, η πίστης σταματάει στο κεφάλι μας, δεν κατεβαίνει στην καρδιά μας, για να ερμηνευτεί ως ζωή και ως δράση. Πρώτη λοιπόν η λαττωματική μορφή της πίστεως, ατελής, είναι η διανοητική πίστη. Υπάρχει και μια δεύτερη μορφή ατελούς πίστεως που είναι η αμφιβολία. Δεχόμεθα το μήνυμα, αλλά δεν είμαι θα σίγουρη εάν οι επαγγελίες αυτού του μηνύματος είναι αληθινές. Και ξέρετε, όταν αμφιβάλλουμε τις υποσχέσεις του Θεού, τις επαγγελίες του Θεού που περιέχονται μέσα στο μήνυμα, αμφισβητούμε την ευθύτητα του χαρακτήρας του Θεού. Διότι η αμφιβολία σημαίνει ότι 50% πιστεύω ότι είναι αληθινές, είναι να στηρίξει ο άνθρωπος όλη του την καρδιά και όλη του την εμπιστοσύνη στις επαγγελίες του μηνύματος. Αλλιώς το αποτέλεσμα της σωτηρίας δεν έρχεται. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς χριστιανούς που θα ήθελαν να είναι χριστιανοί, να γνωρίζουν τα πράγματα του Θεού, αλλά μέσα τους να υπάρχει μία διαρκής άρρωστη κατάσταση ως προς την πρόοδό τους στην πνευματική και την καρποφορία τους. Διότι αν...
1: δεν στέκονται γερά απάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτή η πλευρά της ελαττωματικής πίστεως έχει και την αντίθετη πλευρά της, γιατί είπαμε το φάρμακο όταν είναι ατελές δεν θεραπεύει τον άρρωστο. Η πίστη έχει και μορφές υπερβολικές. Το φάρμακο δίνεται παραπανήσιο και σκοτώνει τον άρρωστο. Η πρώτη υπερβολική μορφή της πίστεως, εν αντιθέσει προς την ατελή μορφή της πίστεως, την οποία περιγράψαμε, στη διανοητική πίστη και στην αμφιβολία, η πρώτη υπερβολική, από την άλλη μεριά, μορφή της πίστεως, είναι η δυσιδαιμονία. Δυσιδαιμονία είναι η μορφή της πίστεως που εντοπίζει τη Θεία Δύναμη απάνω σε υλικά αντικείμενα. Και βλέπουμε σήμερα ανθρώπους να σπάζονται λόγω χάρη μια εικόνα με την ίδια θέρμη με την οποία θα μπορούσαν να σπαστούν τον ίδιο τον Θεό. Είναι ειδωλολατρικής προελεύσεως αυτή η φιλοσοφία. Στους αμέσως μεταποστολικούς αιώνας, στις μυστηριακές τελετές, επιστεύεται ότι η επαφή της ύλης με το λατρευόμενο αντικείμενο μεταδίδει μια πνευματική ευλογία. Γι' αυτό διαφυλάχθη μέσα στη ζωή της ιστορικής εκκλησίας. Να μεταδίδεται μια πνευματική ευλογία δια της φυσικής επαφής. Ενώ ο Κύριος μας λέει ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και εν αληθεία δι προσκυνήν. Αρχή βασική αυτή. Αλλά ο άνθρωπος παραπαίνει το φάρμακο σε παραπανήσιες δόσεις και εντοπίζει τον Θεό σε υλικά και φυσικά αντικείμενα. Και τον βλέπεις και αυταπατάται, ικανοποιούμενος, όταν ασπαστεί μια εικόνα ή ένα υλικό αντικείμενο ή ένα φυλακτό που έχει εδώ, αισθάνεται ότι αγκαλιάζει και φιλεί τον ίδιο τον Θεό. Υπερβολική μορφή της πίστης. Το αποτέλεσμα της σωτηρίας δεν έρχεται. Διότι δεν είναι η ακριβής μορφή της πίστεως. Δεν είναι το φάρμακο στις δόσεις του. Η δεύτερη μορφή υπερβολικής πίστεως είναι ο φανατισμός. Δυσιδαιμονία και φανατισμός. Ο φανατισμός είναι εκείνος ο οποίος πείθει τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει μέσα και μεθόδους του ψεύδους για να καταδιώκει την αλήθεια, νομίζοντας ότι υπηρετεί τον Θεό. Κάτω του λόγου που πάρει η βία, ο διωγμός, η τυραννία, οι βαναυσότητες εναντίον των χριστιανών. Χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που θέλει να είναι τάχα ευσεβής μέσα και μεθόδους υπερβολικές, τις οποίες χρησιμοποιεί το ίδιο το ψεύδος για την εξάπλωσή του. Χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τα ίδια μέσα του διωγμού και τις ίδιες μεθόδους εν ονόματι της αληθείας για να υπερασπιστεί η αλήθεια του Θεού. Αυτή είναι η δεύτερη υπερβολική μορφή της πίστης. Αλλά το Ευαγγέλιο μας λέει ότι τίποτε από όλα αυτά, είτε οι ατελείς μορφές της πίστεως, είτε οι υπερβολικές μορφές της πίστεως, δεν δημιουργεί τίποτε από αυτά μέσα στην εσωτερική ζωή του ανθρώπου, αυτό το θαυμάσιο και υπερφυσικό φαινόμενο της πνευματικής του αναγεννήσεως. Πολλές φορές συναντώ ανθρώπους και μου λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του προς Κορινθίους, «Όστις είναι εν Χριστώ είναι νέο κτίσμα». Τα παλαιά παρήλθον, ειδού τα πάντα γέγονε νέα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νέο είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βλέπω σε χριστιανούς αυτό το πράγμα το νέο. Πολλά παλιά βλέπω, αλλά νέα τίποτε. Είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το αποτέλεσμα πνευματικών πτώσεων του ανθρώπου και ολιγοπιστίας του προς τις υποσχέσεις του Θεού, που δεν αφήνουν το πνεύμα του Θεού που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου να ενεργήσει το έργο του αποτελεσματικά και καρποφόρα. Πρέπει το μήνυμα να είναι ακριβές. Και πρέπει η πίστη να είναι η πρέπουσα. Και από αυτό το ζευγάρωμα έρχεται το φυσικό, το υπερφυσικό γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας. Μένω στο Σικάγο. Και απέξω από το Σικάγο είναι ένα σπίτι που το έχει φτιάξει ένας μηχανικός ηλεκτρονικός. Το περίεργο σε αυτό το σπίτι είναι ότι όλα μέσα κινούνται με διαταγές του. Οι πόρτες ανοίγουν, ο φούρνος πάει μπροστά, το αυτοκίνητο πάει μπροστά, βγαίνει από το παράθυρό του και φωνάει στο αυτοκίνητο και πάει μπρος ώστε να είναι ζεστό, ώστε όταν θα βγει από το σπίτι να μην κρυώνει. Έχει συντονίσει την ηχητική δυναμικότητα της φωνής του με το λήπτη της μηχανής αυτής, ηλεκτρονικής, και δεν μπορεί κανένας άλλος να κάνει αυτά με τη διαταγή του. Μπορώ να πάω εγώ και να πω στην πόρτα άνοιξε και δεν ανοίγει, γιατί η φωνή μου έχει άλλα κύματα εσωτερικής vibrations. Αλλά θα πάει αυτός να το πει, και μόλις πάει αυτός η πόρτα ανοίγει. Πρέπει να είναι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος να έχει τη φωνή εκείνη που θα ταιριάξει στο μηχανισμό της πόρτας, γιατί όπως έχει ο καθένας μας, όλοι μας ξέρουμε, διάφορα αποτυπώματα δακτυλικά, το ίδιο έχουμε και στις φωνές μας. Ο καθένας μας όταν μιλήσουμε σε ένα μηχάνημα το οποίο γράφει τους κρανδασμούς του ήχου, ο καθένας μας έχει και ένα διαφορετικό σχήμα κρανδασμών. Όπως έχουμε και ένα διαφορετικό σχήμα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πρέπει να είναι λοιπόν η φωνή αυτή του προσώπου αυτού η συγκεκριμένη για να έρθει το αποτέλεσμα, καμιά άλλη φωνή. Το ίδιο και το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Πρέπει να είναι ακριβές. Και η πίστη να είναι η σωστή πίστη, και το αποτέλεσμα έρχεται. Σήμερα ακούμε πολλούς οι οποίοι λένε τι τα θέλεις τα δογματικά, βρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα χωρίζουν τους χριστιανούς. Τι τα θέλεις τα δογματικά. Ελάτε όλοι με την αγάπη του Χριστού να ενωθούμε. Πολύ καλό πράγμα, πολύ καλή σημαία. Αλλά αγαπητοί μου, δεν μπορεί η αληθινή αγάπη του Χριστού να δημιουργηθεί παρά μόνο όταν στηρίζεται στο σωστό δόγμα. Και σήμερα βλέπουμε τις εκκλησίες οι οποίες έχουν παραμερίσει κάπως τα δογματικά πράγματα των αποκαλύψεων του Θεού που φέρνουν τα πνευματικά αποτελέσματα μέσα στον άνθρωπο, τις διδασκαλίες της αληθείας, και έχουν σηκώσει άλλες ταμπέλες και άλλες σημαίες και έχουν γίνει οι εκκλησίες αυτές πηγάδια χωρίς νερό. Αντί να είναι η εκκλησία ένας οργανισμός συνδεδεμένος με το Πνεύμα το Άγιον και τροφοδοτούμενος με τις αληθινές διδασκαλίες της Γραφής, αντί από πνευματικός οργανισμός, είναι μια οργάνωση ανθρώπινη με συνθήματα όμορφα αλλά επίπλαστα, τα οποία δεν έχουν εσωτερική δύναμη. Το βλέπουμε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών σήμερα. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να συνενωθούν με τον παράγοντα του Αγίου Πνεύματος και συνδέονται με ταμπέλες. Παν το ένα, παν το άλλο. Βάζουν ένα παν μπροστά, καλό πράγμα είναι, αλλά αυτό το παν δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αυτό το παν είναι καρποφορία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Η ενότητα η χριστιανική δεν είναι ζήτημα ταμπέλας. Είναι ζήτημα πνευματικής οργανικής συνενώσεως του ενός χριστιανού με τον άλλον. Όπως το Πνεύμα το Άγιον καλλιεργεί αυτή τη συνένωση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. έχει λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου ζευγαρωμένο με τη σωστή πίστη. Το σωστό κήρυγμα με τη σωστή πίστη. Η σωστή διδασκαλία με τη σωστή πίστη. Ως αποτέλεσμα τη σωτηρία του ανθρώπου. Το δεύτερο αποτέλεσμα θα ήθελα να σας το διαβάσω από την Επιστολή προς Ρωμαίους από το κεφάλαιο 6. Γιατί μας μιλάει και για ένα δεύτερο αποτέλεσμα που έχει η σωστή διδασκαλία ζευγαρωμένη με τη σωστή πίστη. Στο κεφάλαιο σίγμα και στο χωρίον 17 διαβάζουμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι, προσέξτε, υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Και ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας εδουλώθητε εις την δικαιοσύνη. Υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής. Προσέξτε, τύπος διδαχής. Υπηκούσατε εκ καρδίας. Σωστή πίστης. Τύπος διδαχής. Σωστό μήνυμα. Ζευγάρωμα. Το αποτέλεσμα. Ελευθερωθήκατε. Τύπος έρχεται από το ρήμα, καθώς ξέρουμε, τύπτο. Και τύπος στην ελληνική γλώσσα είναι η φόρμα. Η φόρμα, η μήτρα. Από την οποία παράγονται όλα τα αντίτυπα. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος συγχαίρει τους Ρωμαίους. Διότι έμειναν υποτεταγμένοι εις την ακριβή διδασκαλία των δογμάτων του Λόγου του Θεού. Και ως αποτέλεσμα ελευθερώθηκαν από την αμαρτία. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, πόση σπουδαία επίδραση έχει η σωστή διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Η βαθιά διδασκαλία των δογμάτων της Αποκαλύψεως του Θεού. Πόση ευεργετική επίδραση έχει στην πνευματική ζωή του ανθρώπου για να τον διευκολύνει στην πνευματική του ζωή. Διότι όλες οι στενοχώριες σήμερα και οι ανομαλίες της εσωτερικής μας ζωής έρχονται εξαιτίας της αμαρτίας που είναι μέσα μας. Αυτή η δύναμη της αμαρτίας δημιουργεί όλα σχεδόν τα προβλήματα στην ανθρώπινη ζωή. Έχουμε λοιπόν εδώ μια άλλη συνταγή. Εάν θέλουμε ευκολότερα να ελευθερωθούμε από τη δύναμη της αμαρτίας, χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού περισσότερο και περισσότερο για να ανακαλύπτουμε στις νέες αλήθειες που θα βρίσκουμε τη χαρά και τη δύναμη των αποκαλύψεων του Θεού, οι οποίες ενισχύουν τη ψυχή του ανθρώπου να αντιστέκεται στο κακό, να νικά το κακό και να ελευθερώνεται από τη δύναμη της αμαρτίας. Όσο ελευθερωμένος είναι ο άνθρωπος από τη δύναμη της αμαρτίας, τόσο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος. Και πιστεύω όλοι οι άνθρωποι αυτό ζητάμε σε αυτή τη ζωή, την ευτυχία μας. Αν σηκωνόμαστε το πρωί για να δουλέψουμε, αν ερχόμεθα ιδρωμένοι στο σπίτι μας, εάν προσέχουμε το παιδί μας και είμαι θα πάνω από το βιβλίο του για να μάθει καλά το μάθημά του, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα σπίτι ή 5-6 δεκάρες να βάλουμε στην τράπεζα, αν περισσέψουν, όλα αυτά τα κάνουμε για να αισθανόμεθα ευτυχείς. Η ευτυχία είναι ο απότερος σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Το λάθος είναι πού θα βρούμε αυτή την ευτυχία. Και εδώ πέσαμε έξω. Ο κόσμος έξω από τον Θεό, εδώ έπεσε έξω, διότι ζητάει την ευτυχία κάπου αλλού και όχι εκεί που πράγματι ο Θεός την έταξε. Δηλαδή σε μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου που είναι απειλαγμένη ή δυνατόν από το κακό και από τη δύναμη της αμαρτίας. Και χαίρεται ο άνθρωπος ατομικά, εσωτερικά, μια κατάσταση αρμονίας, συνοχής πνευματικής και χαράς πνευματικής. Αυτό είναι ο σκόπος της ανθρώπινης ζωής. Αν τα βάλουμε όλα τα πράγματα και όλο τον κόσμο στο κόσκινο, αυτό θα μείνει. Πώς εγώ θα αισθάνομαι μέσα μου ευτυχής.
2: Και εδώ το Ευαγγέλιο του Χριστού μας δίνει την απάντηση. Θέλεις να είσαι ευτυχής, προσπάθησε να νοικοκυρέψεις τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Και ξέρεις ποιος θα νοικοκυρέψει τον εσωτερικό σου άνθρωπο? Το μήνυμα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, η πίστη σου σε αυτό το μήνυμα και επίσης η απασχόλησή σου να εμβαθύνεις μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού για να βρεις από εκεί τις αλήθειες οι οποίες θα χαροποιήσουν, θα ενισχύσουν και θα ελευθερώσουν την ψυχή σου με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού. Θα σας αναφέρω πάλι το Σικάγο, γιατί εκεί ζω και τελευταίως έγινε κάτι που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Ένας τραγουδιστής, ο οποίος είναι παγκόσμια γνωστός, ο Elvis Presley, είχε παραγγείλει σε ένα εργοστάσιο έξω από το Σικάγο να του επιχρυσώσουν το αυτοκίνητο. Ήθελε το αυτοκίνητό του να μην έχει τενεκέγη, αλλά να έχει χρυσά. Και πραγματικά ανέλαβε αυτό το εργοστάσιο εκεί και έφτιαξε όλο το σώμα του αυτοκινήτου από χρυσά. Και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου την επόμενη μέρα, που ήταν η μέρα της παραλήψεως του αυτοκινήτου, άφησε το αυτοκίνητο, την πόρτα του αυτοκινήτου ανοιχτή ως μία συμβολική σκηνή, συμβολική χειρονομία της υποδοχής του κατόχου που θα ερχόταν για να πάρει το αυτοκίνητο. Αλλά ο κάτοχος του αυτοκινήτου, ο Πρέσλι, δεν εφάνηκε μέχρι σήμερα να πάρει το αυτοκίνητο, ούτε και θα φανεί. Την παραμονή πέθανε από την καρδιά. Η πόρτα είναι ακόμα εκεί ανοιχτή και το αυτοκίνητο ακόμα εκεί τον περιμένει. Αλλά αυτός είναι αλλού. Αυταπατάται ο άνθρωπος έξω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού και παθαίνει μεγάλες γκάθες, εάν προσανατολιστεί στραβά και ζητήσει την ευτυχία του κάπου αλλού, έξω από τον Θεό και από τη σωτηρία του Χριστού. Αυταπατάται εκτρός. Διότι ο Θεός δεν μπορεί να βγει ψεύτης. Δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να διαψεύσουμε τον Θεό και να του πούμε «Θεέ μου, εγώ ξέρω

0: Δεν τα πιστεύει ποτέ ότι μπορεί η μηχανή να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Και ο άνθρωπος να κατορθώσει τέτοια πράγματα.
0: Απίστευτο πράγμα.
1: Αλλά τι το θέλει. Σε 100 γάμους που γίνονται σήμερα στην Αμερική, ομιλώ για την Αμερική, δεν ξέρω για εδώ, και στη Σουηδία. Στη Σουηδία είναι ακόμα το ποσοστό πιο ανώτερο. Οι 75 καταλήγουν σε διαζύγια. Μόνον 25% από τους γάμους. Πράγμα που σημαίνει διάλυση της οικογένειας και ρίξιμο των παιδιών στους δρόμους, που δημιουργούν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα στα σημερινά κράτη. Υπάρχουν κουμπιά, έχουμε πολιτισμό. Αλλά αυτά τα κουμπιά και αυτός ο πολιτισμός συμβαδίζει με περισσότερα δάκρυα και με περισσότερη δυστυχία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί η ευτυχία, καθώς είπαμε, είναι τι γίνεται μέσα μας, όχι τι γίνεται γύρω μας. Θα ήθελα επίσης να σας φέρω από την Επιστολή προς Ρωμαίους και το τρίτο αποτέλεσμα της ακριβούς διδαχής του Ευαγγελίου του Χριστού. Είπαμε, το πρώτο αποτέλεσμα είναι σωτηρία. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Το δεύτερο είναι η απελευθέρωσή μας από την αμαρτία. Σωτηρία, αναγέννηση. Κατόπιν η απελευθέρωσή μας από την αμαρτία. Γιατί συμμορφωθήκαμε με τις αποκαλύψεις και τις διδαχές του Λόγου του Θεού και ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία. Το τρίτο πράγμα, το οποίο είναι και το σπουδαιότερο, το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο Β και στο χωρίον 16. Στο χωρίον 16 γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι «Εν τη ημέρα εκείνη, της κρίσεως την ημέρα, ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιόν μου». Εδώ έχουμε τη διδαχή της αληθείας του Ευαγγελίου ως ένα μέτρο της κρίσεως του κάθε ανθρώπου. Κατά το Ευαγγέλιο μου, με κεφαλαία, δηλαδή όπως εγώ το εδίδαξα. Ο Απόστολος Παύλος παραδέχεται ότι υπάρχουν και άλλα Ευαγγέλια. Και στην Επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι είναι ανάθεμα εις εκείνον ο οποίος δέχεται άλλο Ευαγγέλιο, δηλαδή άλλη διδαχή από εκείνη την οποία εγώ παρέδωσα στην Εκκλησία. Βλέπετε τι σπουδαιότητα παίζει η ακρίβεια της διδαχής. Και βλέπετε πόσο άδικο έχουν οι άνθρωποι εκείνοι που λέει ας αφήσουμε τις διδαχές κατά μέρος και ας κάνουμε άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα να κάνεις έξω από τη διδαχή την αληθινή του Χριστού. Τι άλλα πράγματα να κάνεις. Αφού θα κρυθείς εν τη σχάτη ημέρα βάση του Ευαγγελίου του Παύλου, όπως ο Παύλος το διακήρυξε, το διατύπωσε, το ανέλησε, το εξήγησε, το δίδαξε στις λεπτομέρειες. Αγαπητοί μου, υπάρχουν σήμερα μέσα στις κακές εποχές που ζούμε αντιλήψεις επιβλαβής για την Εκκλησία του Χριστού. Αντιλήψεις οι οποίες δίδουν το κλειδί του φρουρίου στον εχθρό. Και θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και την ευάθυνση μέσα εις το Λόγο του Θεού. Να μπορέσουμε να καρπούμεθα αυτών των ευεργεσιών των πνευματικών που ο Θεός προσφέρει στον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Εκεί είναι οι βάσεις. Εκεί είναι οι βάσεις. Και αν μας φύγει αυτό, μας φεύγουν όλα. Πώς θα σωθώ. Πώς δηλαδή εδώ στη ζωή η ψυχή μου θα βρει την πνευματική της αναγέννηση. Σωτηρία ξεύρεται, όλοι ξεύρωμε, είναι από το ρήμα, από τη λέξη σώς. Σώς, σίγμα, ωμέγα, σίγμα, που σημαίνει ολόκληρο. Αρχίζει η σωτηρία από την ψυχή και ολοκληρώνεται και στο σώμα μια μέρα. Ο άνθρωπος ο σεσωσμένος είναι ο άνθρωπος ο ολόκληρος. Πώς θα γίνω ολόκληρος. Δεύτερον, πώς θα μπορέσω να έχω τα εφόδια εκείνα τα οποία μου χρειάζονται για να πολεμήσω το κακό, την αμαρτία, ώστε ελευθερωμένος εσωτερικά από τις δυνάμεις του κακού και της αμαρτίας να ζήσω μια ζωή ισορροπίας, εσωτερικής συνοχής και πνευματικής ευτυχίας.

Και τρίτον, πως θα μπορέσω να ζήσω εν υπακοή προς τον Θεό για να μπορέσω εν τη ημέρα εκείνη, εν τη ημέρα της κρίσεως, να πω ότι έζησα σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις διδαχές και τα δόγματα του αληθινού Ευαγγελίου του Χριστού κατά το Ευαγγέλιό μου. Ιδάλλως θα βρεθώ κάτω από ενοχή. Να η σπουδαιότητα την οποία έχουν τα δόγματα μέσα στην Εκκλησία. Να γιατί οι εκκλησίες πρέπει να τροφοδετούνται με το Λόγο του Θεού. Να γιατί πρέπει να αναφανούν διδάσκαλοι ικανοί μέσα στην Εκκλησία για να δώσουν πνευματική τροφή ώστε οι ψυχές των πιστών να στερεώνονται και να στερεώνονται ιδιαίτερα στη σημερινή μας εποχή που η αμαρτία και το κακό και η ασωτεία προσπαθούν να πνίξουν κάθε υγεία και κάθε πνευματικό που έχουμε μέσα μας. Να γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Να γιατί ο Λόγος του Θεού πρέπει μέσα στην Εκκλησία να ξαναγίνει ο οδηγός της, η τροφή της, το φως της, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλη ανάγκη υπάρχει γι' αυτό σήμερα. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη επίτηδες, διότι ο Σατανάς έχει τρομερά απατηλές μεθόδους για να μας εξαπατήσει και να μας αποπλανήσει ως Εκκλησία του Χριστού από το σωστό δρόμο. Χρωμακτικές μεθόδους, σατανικές μεθόδους. Μακάρι ο Λόγος του Θεού να φέρει μέσα μας χάρη, δύναμη, να καταλάβουμε πού στεκόμεθα και να ζητήσουμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού τη σωτηρία μας, την απελευθέρωσή μας από τη δύναμη του κακού και τη βεβαιότητά μας ότι μια μέρα θα σταθούμε πρώτου βήματος του Χριστού σε σωσμένοι και δικαιωμένοι και αθώοι. Αυτό θα είναι η ολοκλήρωση του πόθου της κάθε ανθρώπινης ψυχής. Και εύχομαι αυτό να συμβεί σε όλους εμάς που ακούσαμε αυτά τα λόγια σήμερα εδώ. Να σηκωθούμε και να ψάλλουμε, σας παρακαλώ, τον ύμνο 165.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

και πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και αφού πήρε τα πέντε ψωμιά και τα ψάρια, σήκωσε τα μάτια του ψηλά στον ουρανό, ευλόγησε και αφού έκοψε έδωκε στους μαθητές του τα ψωμιά, είδε μαθητέ εις τα πλήθη. Και έφαγαν όλοι και χορτάστηκαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κομματιών που έμειναν 12 γιωμάτα κοφίνια. Αυτοί οι δύο οι οποίοι τρώγανε ήσανε μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Από όλο το περιστατικό αυτό θεωρείται ένα από τα δυνατά κομμάτια που μας χαρίζει ο Λόγος του Θεού, και ποιο δεν είναι δυνατό άλλωστε. Θα πάρω απόψε να δούμε μαζί τρεις αορίστους. Τρεις αορίστους. Έφαγαν, εχορτάστησαν, εσήκωσαν. Έφαγαν, εχορτάστησαν, εσήκωσαν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να φάμε όλοι οι άνθρωποι. Το σώμα του είναι και το αίμα του υπερεπαρκή για να πραγματοποιηθεί στην ζωή όλων όσοι πέρασαν πάνω από τη φλίδα της γης εκείνο το λάβετε, φάγετε και το πίετε πάντες εξ αυτού. Πάντες. Τι είναι η ζωή? Ένας πνευματικός κοινωνικός μηχανισμός που παράγει υλικό για να το στείλει στην αιωνιότητα της δόξας επάνω. Αυτό είναι. Φέρνει ο Θεός υπάρξεις για να γνωρίσουν την σταυρική απελευθέρωση. Για να συμπληρώσει την βασιλεία του. Ψυχή, σε καλό απόψε να μου πεις, έφαγες. Έφαγες από το δέντρο της σωτηρίας, ήπιες από τις πηγές της ευτυχίας και της απολύτρωσης, έχεις γιομίσει από ελπίδα ουρανού και βεβαιότητα δόξας. Ναι, έχεις. Ή ακόμα δεν έφαγε και ψάχνει στην κατοχή. Κάντε προσευχή να μην την γνωρίσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εκείνους τους σκουπιδοντενεκέδες. Κείνες τις νύχτες, α, εκείνες τις νύχτες τις αξέχαστες, όταν περνούσανε κάτω από τα παράθυρα. Πεινάω. Και έπειτα από λίγο η φωνούλα έσβηνε. Το πρωί ήταν το παιδί στο μεγάλο εκείνο ντενεκέ των σκουπιδιών της εποχής, μισό μέσα στα σκουπίδια και μισό απ' έξω παγωμένο. Έλθετε, αγοράσατε παρεμούν και φάτε και χορταστείτε ψυχές από χάρη. Δεν είναι τώρα η εποχή που ο Θεός θα εισέλθει σε κρίση. Παρέβλεψε τους καιρούς της άγνοιας. Είναι εποχή χάριτος. Είναι εποχή ευλογίας. Είναι εποχή δωρεάν. Πείετε εξ εμού. Εκ των πηγών του σωτηρίου αντλήσατε και ξεδιψάστε ψυχές. Είμαι αδύνατος. Θα σε κάνω δυνατό. Έχω προβλήματα, έλα να τα λύσουμε μαζί. Ξέρεις για το Θεό τι είναι το πρόβλημά σου?
Όπως είναι για το παιδί το πρόβλημα, είχε ένας 10 πρόβατα, λέει. Και πούλησε τα 3, μάλιστα, και πόσα του μείνανε. Και λέει το παιδί, λέει, πολλαπλασιάζουμε, λέει, το 3 επί 10. Πω, από εκεί και πέρα αρχίζει η τραγωδία του ανθρώπου και βγάζει 30, λέει, τι 30, αυτά ήταν 10, πώς τα έβγαλα 30. Και τρώει το μολύβι του και το τρώει και το δαγκώνει το μολύβι του. Και έρχεται κάποιος και το λέει εδώ. Εάν πάρουμε 10 σπίρτα, για βγάλε τα 3 σπίρτα, για μέτρησε τα πόσα μείνανε και λάμπουνε τα ματάκια των παιδιών. Αυτό το μαθηματικό μεγαλούργημα. Α, για το Θεό δεν είναι τίποτα τα προβλήματά σου και τα θέματα που σε απασχολούν και σε βαραίνουν ψυχή. Είναι έτοιμος να του ζητήσεις. Σε βεβαιώνει εδώ. Έφαγαν πάντα. Εδώ πας σε ένα γάμο που έχουν γιορτή. Εδώ πας σε γενέθλια που έχουν κάνει και φτεδάκια. Και φτεδάκια. Θα φάει. Ψυχούλα, απόψε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από κρίσου ειλικρινά έφαγε. Είσαι ακόμα νηστικός με τα χαρούπια του 15ου κεφαλαίου του Λουκά. Έφαγες, ψυχούλα, έφαγες. Μακάριος εκείνος. Έφαγα. Οι άνθρωποι είναι νηστικοί. Τα στομάχια της ψυχής τους είναι αδιανά. Ταλαιπωρημένα πραγματικά. Χτυπάνε πόρτες, ψάχνουν. Σε θεοσοφίες, σε θεολογίες, σε ανθρώπινα τερτύπια. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, σε βιβλία. Σας είπα την άλλη φορά, διάβασα ένα βιβλίο ενός, πώς ήρθε ο άνθρωπος εις την ύπαρξη. Έτω ένα φιλότυπο. Είχε 13, ίσως και εάν. Είναι ενδεχόμενο, λέει, σε κάποιες άγνωστες εποχές, κάποιες άγνωστες αιτίες να δημιούργησαν ίσως κάποιες, λέει, καταστάσεις όπου τα, μάλλον τα αμινοξέα, έρχεσαι μου κατά τα άλλα, ήταν σωστά αυτά που είπες, μας ψώφισες τα ίσως, τα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέει, εσύ τι πιστεύεις? Και γένετο εγώ πιστεύω. Χωρίς ίσως, χωρίς ερωτηματικά, τίποτα από αυτά. Εγώ πιστεύω και είπε... Γεννηθεί το φως. Και έγινε φως. Και με ικανοποιεί. Και με γεμίζει. Α, τον λατρεύω και τον αγαπώ. Προέρχομαι εκ των τάξεων των αθέων. Των συστηματικών αθέων. Των μελετημένων. Των διαβασμένων. Των επιστημονικά καταρτισμένων αθέων. Πολέμησα την υπόθεση του Χριστού. Μελίσα με πάθος. Με συνείδηση όμως πιστεύω καθαρή. Έτσι νόμιζα, επλανώνει. Πηγαίνοντας σε μια εκκλησίτσα, περνάνε από το ίδιο σημείο στην ίδια στάση δύο τρόλεοι. Το 20 και το 17. Για να πας στην εκκλησία παίρνεις το 20. Πόσος κόσμος δεν το βλέπει, δεν το είδε. Δεν βλέπει και καλά, δεν είναι και καλά φωτισμένα. Και μπαίνει μέσα, λέει, από πώς τρίβει, λέει, αυτό τώρα. Πού πας? Εγώ, λέει, πάω στον Αγιώργη, στο Κερατσίνη. Κατέβα εδώ. Σταμάτησε, κατέβα λίγο παρακάτω να πάρεις το άλλο τώρα. Λέει, αυτό που πάει. Εκεί που θέλεις εσύ να δεν πάει. Τώρα που πάει, άστο να πάει. Δεν είναι το δικό σου αυτό. Έκαναμε λάθος στη ζωή μας. Πήραμε άλλο τρόλεϊ. Πού μας έβγαλε? Ο Θεός να φυλάξει που μας έβγαλε. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο, στο στενό περίγυρο του ανθρώπου και στο κοινωνικό σύστημα και είναι. Δηλαδή δράματα, τραγωδίες. Λέγαμε και το προηγούμενο Σάββατο, υπάρχουν τράπεζες οργάνων παιδικών. Σηκωτάκια, τζιεράκια, ματάκια. Τι θέλετε, λέει η κυρία μου, για το παιδί σας? Εμείς, λέει, το πουλάμε. Και τα βγάζουν τα μάτια γιατροί. Δεν πάνε τα βγάζουν οι άνθρωποι, οι δήμονες. Ε, όχι. Ναι, τι όχι. Τι όχι. Και το βράδυ τον βλέπεις με ένα ποτήρι ουίσκι και με το παπιλιόν και χαμογελάει και μιλάει αγγλικά, γαλλικά, σπανιόλικα. Μόνο δεν μιλάει αλβανικά. Μες στα σαλόγια. Αλήθεια, λέει, πως είστε, λέει.
Τι πράγματα είναι αυτά! Ντροπή για τον αιώνα μας! Έλεος κεφάλιας γίνει. Έφαγες από τη χάρη του Σταυρού, από το τετέλεσθε έφαγες. Έχεις βεβαιότητα ουρανού καθώς περνάνε εκείνα τα μεγαθύρια, τα αυτοκίνητα δίπλα σου. Πώς τρέχουν έτσι ρε παιδάκι μου, πού πάνε? Γιατί τρέχουν έτσι οι άνθρωποι, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ενός συναδέλφου είχε έρθει η μάνα, παλιά χρόνια θυμάμαι, από τη Σάμο. Μάνα την ερώτησε, την ξανάβαλε στο καράβι να φύγει τώρα από το νοσοκομείο. Τι σου έκαμε εντύπωση στην Αθήνα? Όλοι βιάζονται, λέει. Όλοι βιάζονται εδώ. Γιατί βιάζονται? Βιάζονται. Ο Θεός να φυλάξει. Έχω κι ακόμα ένα δεύτερο σημείο. Έφαγα και εχόρτασα. Δεν θα σου πω ότι δεν έφαγε. Όταν μου πεις ότι είσαι ένας πιστός άνθρωπος, θα το δεχθώ. Τα πιστοποιητικά πίστεως και απιστίας θα εκδίδει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα. Αυτός είναι πιστός, αυτός δεν είναι. Κατά την ομολογία του. Λέει, τι γνώμη έχεις κατά την ομολογία του? Όχι προς εσύ, λέει, τι λες κατά την ομολογία του? Ακούς και βλέποντες και γίνεται. Ήθελα απλά, εάν μου πεις ότι έφαγες από το ψωμί της σωτηρίας, ήθελα να σε ρωτήσω. Χόρτασες? Γιατί εδώ χορτάσανε. Εδώ χορτάσανε. Άστα. Σονάρισε πολύ. Όχι άλλο. Λέει λίγο, λέει, φάτε και ένα γλυκό, λέει, έτσι, ένα κομματάκι μικρό, λέει, είναι πολύ ωραίο. Όχι, όχι, μη το δω μόνο. Άσε με εδώ πέρα. Φέρε μου, σε παρακαλώ, μόνο ένα κυβότιο σόδες. Να τις πιω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει χορτασμός. Όχι τσιγκούνικα, κακομοιριασμένα. Δώστε αυτού μου, λέει, δύο κουταλιές ψάρι, δύο κομματάκια, αυτού είναι λίγο ψωμί. Αυτός μάλλον τρώει περισσότερο. Δώστε, λέει, μισή φέτα ψωμί αυτού. Τώρα. Σας έχω ξαναπεί, με τίμησε ο Κύριος και ανέβηκα και στον Ιαγάρα και είδα εκείνα τα νερά. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Εκείνος ο θόρυβος, 5 χιλιόμετρα μακριά τον ακούγαμε. Μου είπαν, ακούς ένα θόρυβο? Ακούω. Τα νερά, λέει, πέφτουν. Θα τα δεις, λέει, τώρα. Και πάει κάποιος, λέει, και είδε τα νερά του Νιαγάρα και τώρα χανε. Αχ, λέει, νερά που πάνε χαμένα. Του λέει ένας άλλος, είστε, λέει, βιομήχανος με παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος? Όχι, λέει, είμαι στην Αθήνα Γαλατάς. Και πηγαίνανε έτσι χαμένα τα νερά. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου, πες μου, πες μου. Έχεις χορτάσει με τον Χριστό? Όταν δείτε κάποιον, λέει, βεβαίως, λέει, πού ήσουνα? Λέει, έπαιζε, λέει, ο ΠΑΟΚ, η ομαδάρα μου. Μην τον μαλώσεις. Κλάψε. Είναι απλό. Αυτός δεν εχόρτασε. Δεν γιώμησε, αδελφέ. Δεν εγιώμησε. Εκάλεσες κάποιον στο σπίτι σου και φάγατε και με τρόπο σου, λέει, κανένα εστιατόριο εδώ δίπλα έχετε, λέει, και για καμιά μακαρονάδα. Δεν το χόρτασες τον άνθρωπο, τι θα του κάνει? Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός δεν δίνει, δεν ταΐζει, δεν προσφέρει, δεν σώζει, δεν αγιάζει. Μόνον σε όλο τούτο το χώρο, την γάμα, το ανάπτυγμα, τη βεντάγια των ευλογιών του αίματος και της χάριτος του Σταυρού, έχει να προσθέσει ακόμα κάτι. Χορτασμόν εφροσύ. Γιώμησε από το Χριστό. Διαβατικός είσαι. Περνάς από εδώ για να πας στο Λονδίνο. Το αεροπλάνο σταματάει εκεί, στο Παρίσι. Σε πλησιάζει ένας Γάλλος, σου λέει, με συγχωρείτε πολύ, λέει, έχουμε κάτι κοπεδάκια, λέει, εδώ, λέει, κοντά, λέει, φτηνά πραγματάκια. Έξε μάλλον. Ένα τέταρτο θα μείνω εγώ στο Παρίσι.
Τι οικοπεδάκια, να το δείτε, δεν έχω χάσει το αεροπλάνο, δεν προλαβαίνω να δω τίποτα. Με πειράζουν τα οικοπεδάκια εμένα. Μακάριος εκείνος που δεν έχει ούτε οικογενειακό τάφο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι πολύ απλά σε οικετεύω. Άφησε να σε ρωτήσει απόψε το Άγιο το Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού. Έφαγε, έφαγα, χόρτασες. Λέει, να σου πω, λέει, ένα εδάφιο και να μου πεις, λέει, ένα άλλο, να μου το εξηγήσεις. Κατάλαβα, κατάλαβα, δεν εχόρτασες ψυχούλα. Δεν εγιώμησες. Δεν σε πλημμύρισε. Δεν σε πλημμύρισε, Θεό. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν θα ήταν μεγαλύτερη προσβολή για το τετέλεστε και το βασίλειο της χάρης. Από τούτη. Από τούτη την προσβολή. Έφαγε, αλλά δεν εχόρτασε. Και εδώ λέει, λέει εκείνος, και εκεί, και εκείνος λέει κάτι άλλο λέει, και εκείνος λέει κάτι έλαβε, εσύ έλαβες, εγώ δεν έλαβες. Άκουσε ψυχούλα, άκουσε ψυχούλα. Τα πάντα βρίσκονται μέσα στο αίμα, μέσα στο τετέλεστε, μέσα στο ολοκλήρωμα της προσφοράς, ο ψυχή, απόψε έλα. Ειλικρινά να απαντήσουμε σε τούτο το ερώτημα, Παύλε, όλοι μας. Πρώτα ο δούλος του Θεού. Έλα εδώ, λέει ο Χριστός. Να ομολογήσεις. Ανέβα εδώ πάνω στον άμονα, έλα κορίτσι μου. Έλα εδώ εσύ. Ανέβα πάνω στον άμονα. Και να πεις, έφαγα. Μάλιστα. Και χόρτασα. Έλα τίποτα άλλο. Μου αρκεί μόνον εκείνο. Όλα τα άλλα, είπε ο Παύλος, κι ανέβηκε σκαλί-σκαλί στο μηδενισμό της αξιολόγησης και είπε, τα πάντα είναι για μένα μηδέν. Μετά είπε, τι είπα λέει, χαίρομαι γράμμα κατσαλή μηδέν. Πω λέει, σκύβαλα. Τι είπε, και τι έγραψα λέει, σκύβαλα, σε άλλο γράμμα. Τα πάντα είναι ζημία. Για το έξοχο της γνώσεως. Λέει, πότε είπες την αλήθεια από τις τρεις φορές, Παύλε, τώρα την τελευταία φορά. Ορίμασα. Ζημία. Για το έξοχο. Για το χορτασμό. Για το τέλειο. Μακάρια η ψυχή που χόρτασε. Μακάρια η ψυχή μου μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έφαγε τον πετώμενο τόμο. Θα σου δώσω να φας, δε, από τον πετώμενο τόμο. Να φας, να φας, να χορτάσεις από την αλήθεια των παραδείσιων μεγαλείων. Η ζωή του Χριστού, η κοινωνία των Αγίων, εκείνο το κεφάλαιο που λέγεται το κεφάλαιο της αγάπης. Στην Εκκλησία του Παγκρατίου, ήτανε την Πέμπτη, πόσο το χαρήκαμε. Στάθηκε το Πνεύμα το Άγιο δυνατά μεταξύ μας. Και μας έλεγε, πριγκίπισσα, μας έλεγε. Και προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, Β' Θεσσαλονικής, Γ' 5. Προσεύχομαι να κατευθύνει ο Χριστός τις καρδιές σας εις την αγάπη του Θεού. Όλοι το είχα ξεχάσει. Να κατευθύνει τις καρδιές μας στο να ξέρουμε συντακτικό. Να κατευθύνει ο Θεός την καρδιά σου. Να αγαπάς Στελάρα. Να αγαπάς πολύ Στέλιο. Να αγαπάς τα μερμήγια, να αγαπάς τα λουλούδια, να αγαπάς τους ανθρώπους. Να αγαπάς τους οικείους, να αγαπάς τους εχθρούς, να αγαπάς τους οικοφάντες. Να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς. Να αγαπάς τον πατέρα για το πρωινό που σου χάρισε. Να τον αγαπάς για τον καφεδάκο που ήπιες. Τώρα τελευταίως μιλούσα με μια ψυχή. Κάτι έχει στο στομάχι, ρε παιδί μου, λέει, και δεν μπορώ να πιω και έναν καφέ. Μ' αρέσει ο καφές. Τι να σας πω. Και τον κατάλαβα. Κάποιος άλλος που δεν πίνει, ξέρετε, καφέ. Λέει, έλα να δεν πίνεις καφέ. Λοιπόν. Άσπρον ένα καφεδάκι. Αυτό ήταν το καφενείο του, το θέατρό του, η εφημερίδα του και η διασκέδασή του και η εκδρομή του και το εξοχικό που είχε στις Κάνες, στις Γαλλία. Και δεν το έχει ούτε αυτό. Ευλογημένος να είσαι, ο Θεέ και Πατέρα, ευλογημένο το όνομά του.
αδέρφια μου. Είμαστε στο δεύτερο αόριστο. Ο πρώτος αόριστος έφαγα. Και ο δεύτερος αόριστος εχόρτασα. Και ο τρίτος αόριστος εσήκωσα. Προσωπικά θα δεχθώ και θα υπογραμμίσω στην προσωπική μου ζωή, όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης, ο εμός. Δεν επίστευσαν πως ήταν μπορετό 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι, παραπάνω τους υπολογίζουνε, να χορτάσουν με 5 ψωμάκια και 2 ψαρούλια. Πόσοι μαθητές ήτανε? 12. Και πόσα κοφίνια σηκώσανε? 12. Ο καθένας την απιστία μας. Να σηκώσεις την απιστία σου τώρα, ψυχούλα. Τι μπορώ να κάνω? Δεν σου ζήτησε ο Θεός να δώσεις εκείνο με το οποίο ο ίδιος σε χόρτασε? Κράτησέ το. Και να φας και να πιεις και να έχεις και ένα κυβότιο σόδες. Περίσσευμα. Περίσσευμα. Παρακαλώ τις κυράδες να βάζουν σε ένα κουτί μέχρι τα Χριστούγεννα για τους πόντιους τα περισσεύματα των κερμάτων από το ψωμί. Και τα Χριστούγεννα, ελάτε να τα μετρήσουμε, να δείτε πόσα θα είναι. Δεν σηκώσαμε τα βάρη των άλλων, τον πόνο, τη θλίψη, τα δάκρυα, την ανέχεια, τη φτώχεια, το δράμα, την τραγωδία των ανθρώπων. Δεν τη σηκώσαμε. Αρκεστήκαμε στο να φάμε. Τελειώσαμε με το να χορτάσουμε. Ποιος θα σηκώσει? Τι στα υπάγειδή μας? Ο Χρήστος ο Ξεράς είχε ένα δραματικό γράμμα. 17 χρόνια εμφύλιος πόλεμος στην Αιθιοπία. Όλο ετούτο το Αντάρτικο μπήκε. Ενίκησε γάρ στην Αντισαμπέμπα. Πώς να ζήσουν? Από 2 τσουβάλια είχανε, τα κάμανε σπίτι και μαγαζί. Δεν κατάλαβα μονάχα ότι πουλάγανε κρεμμύδια. Τώρα ομάτα πουλάγανε, ποιος ξέρει. Και κανένα ρούχο, λέει, πουλάγανε. Πού να ζήσουνε? Βεσέ δεν υπήρχαν. Κάμανε παράπονα οι πρεσβείες, φαίνεται. Φανταστείτε αυτό το κουρελωμάνι όλη τη σταδίου, όλη την Πανεπιστημίου, όλη την Ακαδημίας, όλη την Αγίου Κωνσταντίνου.

Λέει, ο Θεέ μου, ο Κύριέ μου, αν γλιτώσουν, ίσως γλιτώσουν όποιον γλιτώσουν. Τα περισσεύματα αυτών των παιδιών, τα περισσεύματα μας για αυτά τα παιδιά λοιπόν, ποιος θα τα σηκώσει? Ποιος θα τα σηκώσει, αδελφοί? Γίναμε εγωκεντρικοί. Είμαστε ένας άξονας που γυρίζουμε γύρω από τα προβλήματα μας. Πολύ πολύ τα προβλήματα της οικογένειας μας και κάπου αν κάποιος συγγενής μας αρρωστήσει πολύ βαριά. Και εκεί μείναμε. Είμαστε ξένοι στον πανανθρώπινο πόνο. Μείναμε αδιάφοροι και νεκροί. Δεν μας άγγεξαν τα δυνατά και μεγάλα μηνύματα των καιρών μας. Η Volkswagen το διαβάσατε. Από 20 Οκτωβρίου εμείωσε τις ώρες εργασίας σε 4 εβδομαδιαίες. Τις ημέρες εργασίας σε 4 τη βδομάδα. Με 4 μεροκάματα ζούνε ποιοι, πού, πώς. Δεν μπορώ να κάνω απολύσεις, λέει. 4 μεροκάματα. Κάπου 2. Άλλη επιχείρηση, 2 μεροκάματα τη βδομάδα. Φύγετε, πηγαίνετε αλλού να πάνε πού? Έχεις γραφείο ευρέσεως εργασίας. Και μείναμε ξένοι. Και μείναμε αδιάφοροι. Φάγαμε, χορτάσαμε. Είδαμε το θαύμα, το βιώσαμε σαν θαύμα και το χαρήκαμε σαν θαύμα στην προσωπική μας ζωή και χαίρομαι να ακούω ομολογίες. Και μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ μου αρέσει, ξέρετε, όταν στην ομολογία ακούσω το δεύτερο αόριστο. Έφαγαν, εχορτάστησαν. Για να μου μείνει σαν δραματικό ερωτηματικό. Εσήκωσε. Απάνω στη Θράκη άρχισε ο χειμώνας. Η πρώτη αποστολή περιλαμβάνει τρόφιμα. Και κουβέρτες. Από ένα ρωσικό λιμάνι με πολύ λεπτότητα και ευγένεια. Επήραμε τις κεντές σας διαθήκες, επήραμε το υλικό σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς να το γράψουνε? Ντρεπότανε. Μια μικρή παράγραφος κάτω. Μήπως έχετε τίποτα βιταμίνες? Ναι, βέβαια. Βρέθηκαν οι βιταμίνες. Η καλή κυρά ενός γιατρού έφερε ένα μικρό κουτάκι, 2-3 θαρώ. Και θα φύγουν οι βιταμίνες για τη Ρωσία. Κάποιοι θα το πούνε φιλανθρωπία. Τη διαγράφω τη λέξη. Ελεημοσύνη. Ντρέπομαι για το ρήμα. Σε μένα θα μείνει ο τρίτος αόριστος. Εσήκωσαν τα περισσεύματα. Μην πετάξεις ποτέ κάτι. Ένα στερνό μου ταξίδι επάνω στη Θράκη. Κάπου πήγαμε σε ένα δωμάτιο. Ένα ζεύγος γιατρών, τώρα είναι στη Ρωσία να φέρουν τα παιδάκια τους. Δεν είχαν ούτε κρεβάτι, ούτε τραπέζι, ούτε καρέκλα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ένα σωρός υπήρχε εκεί, μια κουβέρτα σκεπασμένη, πρέπει να ήταν τα πράγματά τους. Πού είναι ο Βαλέρη? Ο Βαλέρη δουλεύει στους Τούρκους. Έχουν απέραντες εκτάσεις οι Τούρκοι με μπαμπάκι. Και πόσο βγάζουνε? Ένας ειδικευμένος που ξέρει από αυτές τις δουλειές. Βγάζει, λέει, μέχρι 50 κιλά, με 80 δραχμές το κιλό, 4.000. Πώς να ζήσει ένα ζεύγος και δεν είναι ειδικευμένοι? Ο Θεός, αφού έστρωσε ένα τραπέζι στην πλατεία του Γολγοθά, μας κάλεσε να φάμε. Έλθετε, φάγετε. Λάβετε, φάγετε. Ύστερα μας ρωτάει. Χόρτα σας, κορίτσια.

0: Κάτι άλλο?
1: Όχι. Μου αρκείς. Με γιώμησες. Τι άλλο? Και που θέλουμε υπάγει από σου. Σιγάρ μόνος έχεις εν εαυτό ρήματα ζωής αιωνίου. Και τώρα οι κλήσεις της αγάπης. Τώρα που φαγες. Τώρα που σώθηκες. Και βιώνεις τα μονοπάτια τα όμορφα, κάπως ανήφορα, αλλά αληθινά μονοπάτια μιας καθαρής ζωής μπροστά του. Τώρα βοήθησέ με να σηκώσουμε τα περισσεύματα. Σας έλεγα όταν για πρώτη φορά κάναμε την πρώτη έκκληση για ρούχα για την Αλβανία, η οποία κατά την ομολογία του Κώστα του Τζεβά, καθώς δεν έγινε διανομή γης για τρίτη χρονιά, θα περάσουν τη χειρότερη χρονιά τους φέτος. Εξεπλάγιν. Πόσα πολύτιμα πράγματα κατέβηκαν και πόσος ρουχισμός ακόμα πιο πολύτιμος δόθηκε από τα ράφια των οικογενειών μας. Ήτανε απλό. Είχαμε ξεχάσει να σηκώσουμε τα περισσεύματα. Να σου ζητήσω τι απόψε. Ματθαίος 14. Και προστάξας, 14-19, και προστάξας τα πλήθη να καθίσουν πάνω στα χόρτα. Και αφού πήρε τα 5 ψωμιά, και αφού πήρε τα 2 ψάρια, κοίταξε ψηλά στον ουρανό. Λέγαμε κάποια μέρα, Θεέ μου, βοήθησέ με, κάμε με κότα. Κάθε γουλιά νερό να σηκώνω τα ματάκια μου επάνω. Και ο ίδιος σε σήκωσε τα ματάκια του επάνω, στον ουρανό. Ευλόγησε και αφού έκοψε, έδωκε στους μαθητές τα ψωμιά, είδε μαθητές τα πλήθη και έφαγαν κόμμα πάντες. Αλίμονάν σε μια εκκλησία. Και το πρόβλημα της εκκλησίας, ξέρετε, είναι ότι δεν τρώνε πάντας. Και έχεις ανθρώπους που προχωρούνε και θέλεις μαζί τους να τρέξεις και να υψώσεις τις ημέρες σου. Δεν τρώνε πάντας. Και χορτάστηκαν. Και σήκωσαν τα περισσεύματα. 12 κοφίνια. Ακριβώς όσοι ήταν οι μαθητές για να σηκώσει ο καθένας την απιστία του. Μακάρι ο Θεός να μιλήσει απόψε. Και μακάρι να μας στρέψει της καρδιάς μας τα μάτια στο σταυρικό χορτασμό, στο γέμισμα, στο απόλυτο, στο πλήρες, το τέλειο του τετέλε. Πατέρα, αγιαστήτω το όνομά. Ας είσαι ο ευλογημένος που μας έστειλε στον Ιησού Χριστό και στην ίστια μας, στην πείνα μας, στο ατελέσφορο των εξητήσεων και των αναζητήσεών μας. Στάθηκε ψωμί και μας χόρτασε, νερό και μας ξεδίψασε και μας έσωσε και μας χάρισε πλημμύρα ευλογιών στη ζωή μας και ολοκλήρωμα και μέστομα ελπίδας ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χόρτασε και γιατί απόψε μας μίλησες για τον τρίτο αόριστο. Ο γέροντας δούλος σου βοήθησέ με να μην ξεχάσω την υποχρέωσή μου να σηκώσω το καλάθι των περισσευμάτων, να το ακουμπήσω στα πόδια σου. Μα δεν ζητάω τίποτα άλλο. Να δοξαστεί το όνομά σου. Μακάρι απόψε να είναι καρδιές που θα σε πλησιάσουν. Να εκεί δά στην πόρτα τρία κουτιά τενε και δένια. Κάποιος να ρίξει την ψήφο του στο να φάει σωτηρία. Κάποιος άλλος που δεν χόρτασε να τον ολοκληρώσεις από το χορτασμό του πρόσωπου σου. Και την εκκλησία των τελευταίων ημερών να με μάθεις πρώτα εμένα τα περισσεύματα της αγάπης σου. Τα εξού ξανά εισένα, τα σά εκ των σών. Αγιαστείτε το όνομά σου. Μαζί με τον Χριστό και Σωτήρα και τον Παράκλητο.

0: πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το περίφημο 15ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την αρχή. Γνωρίζω δε σε σας. Ο Βάμβας λέει σας φανερώνω. Πιο σωστό θα μπορούσαμε να πούμε σας θυμίζω. Να ξέρεις ότι σου είπα. Αυτό να ξέρεις δεν είναι η πρώτη φορά που το λες σε κάποιον. Είναι πολλές φορές. Αδελφοί. Το Ευαγγέλιο το οποίο σας ευαγγελίστηκα. Ώστε λοιπόν, πρώτον, σημειώστε στην προσωπική σας Καινή Διαθήκη, πρώτον, ευαγγελισάμιν ημίν, σας ευαγγελίστηκα. Ο και παραλάβατε. Δεύτερο. Τρίτον, εν ο, μέσα στο οποίον, επί του οποίου και εστήκατε. Δεν είναι σωστό το ίσταστε, γιατί το ίσταστε είναι νεστός. Εστήκατε είναι παρακείμενος. Έχετε εδραιωθεί, έχετε σταθεί, έχετε φυτευτεί, έχετε βιδωθεί. Εστήκατε. Διού και σώζεστε. Πρώτον λοιπόν, σας το ευυγγελίστην. Θα δούμε με ποιο τρόπο. Τι τους είπε. Τι εμπεριείχε αυτός ο Ευαγγελισμός. Από ποια στοιχεία συνετέθη αυτός ο Ευαγγελισμός. Όταν πήγε και τους μίλησε, τους είπε τι τους είπε. Για να δούμε και εμείς τι λέμε στον κόσμο. Μεγάλο μάθημα τούτο. Λοιπόν, ευυγγελίστην από το φέρω ίστινας ευαγγελίας. Φέρω σε κάποιον χαρούμενα, χαρμόσυνα, νέα. Νέα. Ευαγγέλιον. Ευαγγέλιον ελληνικά, την πρώτη φορά που το συναντάμε στην ετυμολογία, είναι το μπαξίσι, το δωράκι που δινόταν σε κάποιον όταν έφερνε καλά νέα. Πολέμου, μαχών, ειρήνης, καλά νέα ταχυδρομικά, ας το πω έτσι. Αυτά τα λέγανε, αυτά τα χρηματάκια που έδινε ήτανε ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγέλιο. Αργότερα Ευαγγέλιο ήταν αυτό τούτο το μήνυμα. Και κατέληξε στις Αλεξανδρινές, στους Αλεξανδρινούς χρόνους να είναι Ευαγγέλιον το καλό μήνυμα μόνον. Ενώ δεν ξεκίνησε έτσι. Το δεύτερον είναι το οποίο παρελάβατε. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει ακούσει. Ξέρετε πόσοι λίγοι έχουν παραλάβει το Ευαγγέλιο. Παράλαμβάνω σημαίνει παίρνω παράτινος κάτι. Αυτό το κάτι το διακρατώ. Άλλο πράγμα είναι λαμβάνω. Λαμβάνω είναι ένα τσουβάλι με πατάτες και απλώνω το χέρι μου και παίρνω. Λαμβάνω. Παράλαμβάνω είναι ένα σακούλι γεμάτο πατάτες που κρατάει ο μανάβης και μου το δίδει. Το παίρνω στην αγκαλιά μου και το κρατάω. Παράτινος, λαμβάνω παράτινος. Λαμβάνω δε παράτινος τι. Δεν υπάρχει θεωρία. Προσέξτε, το ρήμα παραλαμβάνω πάει επί υλικών αντικειμένων. Επίτηδες το κάνει ο Παύλος και χρησιμοποιεί, ενώ δεν είναι υλικό αντικείμενο το Ευαγγέλιο, δεν είναι το βιβλίο το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Ελληνικά υπάρχει ένα ωραίο ρήμα. Το ρήμα εν στερνίζομαι, από τη λέξη στέρνον, στήθος. Εν στερνίζομαι, παίρνω κάτι και το βάζω μέσα στο στήθος μου, το κάνω δικό μου. Όπως βάζουν τα μηχανήματα με την καρδιά τώρα, μέσα μου. Ώστε υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ευυγγελίστησαν, ένα, παρέλαβαν τούτο το μήνυμα, το πήρανε, το κάμανε δικό τους, ήταν δικό τους πλέον το μήνυμα. Τρίτον, εστήκατε. Απάνω σε αυτό το μήνυμα, στεριώσατε. Σαν σε έδαφος βιδώσατε τις βίδες από το λιόμενό σας, δια του οποίου και σώζεστε. Πώς μερικοί άνθρωποι φτάσανε στο σώζεστε, χωρίς να μην έχουν ακούσει ή κατανοήσει τα μηνύματα, να μην τα έχουν ενστερνιστεί και να μην έχουν λύσει, δέσει το λιόμενό τους εκεί πάνω, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Γι' αυτό και βλέπετε τραγωδίες και δάκρυα τι γίνεται. Δεν εστίκατσι. Δεν στάθηκαν παρακείμενος. Δεν έχουν σταθεί. Τίποτα από αυτά. Δεν έχουν σταθεί. Δεν έχουν σταθεί. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της απόψινής μας βραδιάς. Έρχομαι στα λόγια πάλι του Παύλου, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και απευθύνομαι σε ζευγάρια που ακόμα μπορούν εξ ηλικίας και χρόνου να τεκνοποιούν. Και τους χάρισε ο Θεός ένα μωράκι. Αλλά όταν πήγαν στον Ευτή, λέει, τι ένα μωράκι, αυτό εδώ είναι δύο. Τι θα κάνουμε τώρα το δεύτερο. Τι το κάνουμε. Δεν το βάζεις στο νόμο, στην οδό Αθηνάς, ποιος είναι γι' αυτό. Ε? Έτσι θα κάνεις όταν κάνει μωρά Δημητρό η κόρη σου. Θα πάρεις το δεύτερο επίσης ποιος. Εμείς περιμέναμε ένα, ήρθανε δύο. Μεγαλύτερη η χαρά σου που η κόρη θα έχει τώρα από το σύζυγό της δύο παιδιά. Αν κάθε οικογένεια συνεπώς, αδελφοί μου, μπορούμε, κάθε οικογένεια μπορούμε να συντηρήσουμε ένα μωρό παραπάνω. Αλήθεια, πέντε οικογένειες μαζί δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ή να βοηθήσουμε στη βενζίνα του κάποιον να υπάγει, να φέρει τα μηνύματα, διότι πώς θα ακούσουν αν δεν αποσταλούν. Ποιοι θα αποσταλούν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εάν κάποιοι άλλοι δεν σταθούμε δίπλα του. Κοντά τους. Μεγάλο ερώτημα αυτό, το οποίο δεν κατενόησε η σύγχρονη Εκκλησία. Δεν το είδε. Διάβασα προχθές, ήθελα να το φέρω, θα το φέρω. Δύο κυράδες. Οι οποίες κατεβαίνουν κάτω στο πεζοδρόμιο τις νύχτες. Και πλησιάζουν όλες εκείνες τις δυστυχισμένες υπάρξεις. Τους μοιράζουν φυλάδια, τους μιλάνε, προσεύχονται. Και τι έγινε. Αυτά τα ξέρετε εσείς. Δεν τα ξέρει κανένας. Μόνο ο Θεός τα ξέρει τα αποτελέσματα. Και ρωτάει κανείς, τι θα γίνει. Ποιος θα πάει σε αυτές τις ψυχές. Σε ποιον θα πούμε, γιατί έρχεσαι σε μάθος, γιατί δεν πήγες χθες το απόγευμα. Τι να πάω, ξέρω. Εγώ το γύρευα στον ουρανό, το βρήκα στη γη που λένε. Να κάνω 4 ώρες υπερορία λέει, εκεί που δουλεύω για κανένα φράγκο. Έρχεσαι μου, δεν μου το έλεγε. Πόσο πήρες αυτή την υπερορία. Πάρτα αυτά και πήγαινε εκεί που πήγαινες κάθε μέρα. Να πεις 5 λόγια. Ευγγελίστη. Στρατιά ευαγγελιζομένων βλέπει το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Στρατιά ευαγγελιζομένων, ευαγγελιζομένων ειρήνη με τον Θεό. Δεν το δέχομαι ούτε για άντρες ούτε για γυναίκες ότι δεν έχουν χρόνο. Το απορρίπτω αυτό. Άρθρον πρώτον, εκ προημίου. Πέταξε το αυτό, δεν το δέχομαι. Αν αγαπητή ψυχή, ο γιατρός σου έλεγε να πας κάθε μέρα στην Πεντέλη που είναι ένα ειδικό κέντρο του ΙΚΑ και κάνει διαθερμίες για τα νεφρά σου. Ήθελες μια ώρα να πας, λίαν επί οικός. Και μια ώρα να γυρίσεις, δύο επί οικός. Και δύο να κάνεις εκεί πέρα για τις διαθερμίες, 4. Θα πήγαινες. Πού είναι ο χρόνος. Και δεν έχω. Και να δεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Απλούστατα, εκάναμε λάθος στις ιεραρχήσεις μας. Όταν βέβαια έβαλες λίγο υπνάκο, καμιά 15 ώρες την ημέρα, ας πούμε, 10 το βράδυ και 5 το μεσημέρι, 15. Άντε να δουλέψεις. άντε να φας, άντε. Τα προσθέτεις αυτά και βγάζεις 36 ώρες το 24ωρο. Φυσικά. Αρχίζεις και κόβεις. Τι κόβεις? Δεν είναι έτσι. Πάω στην εκκλησία μου. Ένα. Δεύτερον. Θα πάω μια ώρα να δουλέψω για τον Ιησού μου Χριστό. Πού? Όπου με και στείλει εκείνος. Δεν θα σωθώ επειδή δουλεύω για εκείνον. Ή σε εκείνον, το ρήμα δουλεύω σημαίνει είμαι δούλος, υπηρέτης, ίστινα. Όχι. Αλλά ακριβώς επειδή με έσωσε. Δεν είναι δυνατόν η μη φιλοτιμήστε. Για ξανακοιτάξτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Για απόψε πάρτε με λιβάκι, πάρτε και χαρτάκι. Για να δείτε τι πρέπει να αποκοπούνε. Όπως τα έξοδα, γιατί δεν ξέρω, κόπηκε ο μισός μισθός. Γιατί κόπηκε, ξέρω εγώ πώς κόπηκε. Δεν μπορεί να... Θα κάνεις μια αναθεώρηση, επανιεράρχηση των δαπανών σου. Πρώτα θα μπει το νίκη, μη μας βγάλουν έξω, θα μπει το ηλεκτρικό, θα μπει το τηλέφωνο, θα μπει το νερό, σε λίγο δεν θα πληρώνει το νερό, δεν θα έχει νερό. Και τελειώσαμε. Πάει το νερό. Γλιτώσαμε από το λογαριασμό του νερού σε λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το παρέλαβε στο Ευαγγέλιο. Άλλον άνθρωπο που το ξέχασαν στο σπίτι του στο Ευαγγέλιο. Ή μάλλον στην εκκλησία, εις ιερών τόπων. Δεν είναι έτσι, αδερφή. Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα, το σταυρικό, λυτρωτικό αυτό, δυναμικό κίνημα, το κάνουμε δικό μας. Η μεγάλη αποστολή του αίματος ήταν να ελευθερώσει. Ο Ιησούς εγεννήθη εις ημάς με έναν ή από το γίγνομε, Α Κορινθίους, Α 30. Δεν είναι με δύο ή, δεν γεννήθηκε. Εγεννήθη, εγένετο που λέμε εμείς. Έγινε εις εμάς από Θεού σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Το παιδί του Θεού είναι λυτρωμένο. Διαβάστε το 4ο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής. Μεταλληλινός έλεγε, είσαι δούλος του απογευματινού καλοκαιρινού καφέ. Δεν είσαι, δεν σ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει. Δεν έχει τώρα, το ξέχασε η κυρά να πάρει. Είναι και 180 χρονών. Τι να τις κάνω τώρα? Όχι, λέει, γιατί δεν πήρες καφέ, ρε Χρυσέ μου, λέει, αύριο, δεν έχουμε σήμερα. Όχι, λέει, γιατί να μην έχουμε. Ωραία, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα τύπου Ερζεγοβίνης. Γιατί? Είσαι δούλος. Είμαι δούλος του καφέ. Τα μικρά πράγματα υποδουλώνουν, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες καταστρέφουν και αφανίζουν. Όχι μόνον, αλλά πάνω σε αυτό το Ευαγγέλιο χτίσαμε, εστήκαμε. Το Ευαγγέλιο είναι καθημερινός τρόπος ζωής. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν λέγεται. Εκεί δεν πάω. Αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Αυτό, λυπούμε. Λέει, θα βγάλεις λεφτά. Για να το λες, μάλλον έτσι είναι ότι θα βγάλω λεφτά. Αλλά δεν τα θέλω. Λέει, δεν έχεις ανάγκη μεγάλη. Αυτό όμως το Ευαγγέλιο είναι έδαφος το Ευαγγέλιο. Απάνω στο οποίο χτίζουμε. Χτίζουμε τον λόγο μας, τη σκέψη μας, τα αυτιά μας, τα μάτια μας, τη δομή της καρδιάς μας ολόκληρη. Πού το? Πού εχτίσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, πού? Σε ποιο έδαφος πατάμε? Είναι θαυμάσιο. Ήδη οι εκκλησίες είναι οργανωμένες στην εποχή του Παύλου. Με πρεσβυτέρια, με διακόνους, με δομικά υλικά, άγια και πνευματικά. Όχι, δεν στηρίζεται εκεί. Στο Ευαγγέλιο ακουμπάμε. Στο Ευαγγέλιο στηρίξαμε τη ζωή μας και τη βιδώσαμε. Εστήκατε. Λίγο και σώζεστε. Ξέρετε, να είμαστε ειλικρινείς. Προσωπικά, αν δεν το ήξερα αυτό το κομμάτι, θα βάζα πρώτα εσώθηκα. Και μετά βέβαια θυμάμαι που άκουσα και μετά θυμάμαι. Λάθος. Αυτό έρχεται στο τέλος. Κάτω έρχεται αυτό. Άρθρον πρώτον, άκουσα. Δέχτηκα. Στεριώθηκα. Τέταρτον, σώζομαι. Είναι όμορφο και πρέπει να παρατηρηθεί ότι ενώ στο εστίκατε χρησιμοποιεί παρακείμενο, στο σώζεστε χρησιμοποιεί ιστορικό ενεστώτα. Συνεχώς, in continuo που λένε, διεινεκώς και διαρκώς. Προσέξτε το αυτό το σημείο. Σπίτι σας απόψε στο κείμενο. Μέρος δεύτερον. Θα έπρεπε να προηγηθεί. Αλλά είναι πιστοί άνθρωποι. Και χρησιμοποιεί το σχήμα αυτό του λόγου και την δομή αυτό των σκέψεων. Ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στην Εκκλησία. Αδελφοί τους λέει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πάρετε από ένα οποιοδήποτε λεξικό την λέξη αδελφή πόσες φορές αναφέρεται, ιδιαίτερα στον Παύλο. Και θα δείτε ότι την αναφέρει πάντοτε όπου νομίζει ότι τους πρόσβαλε, τους λύπησε, τους στρίμωξε, κάποτε ξέρετε τους καμούτσισε. Όσες φορές είναι πιο σκληρός, δίπλα στη λέξη αδελφή βάζει και το προσδιοριστικό αγαπητή. Αλίμονο από την Εκκλησία όταν θα έρθει μια δραματική ώρα στην πορεία της, όπου ο άμβωνας με απλότητα και αγάπη όμως, χωρίς εισαγγελικό χαρακτήρα, έλα εδώ εσύ. Καταρχήν ποτέ δεν απευθυνόμεθα σε υποκείμενα. Αν είμεθα δημιουργήματα Χριστού, είμεθα και δημιουργήματα ενός κλίματος που δημιουργεί ο Χριστός. Τι τους είπε. Καταρχήν ένα άλλο Σάββατο πριν πολλά πολλά χρόνια σταθήκαμε μόνο στο κομματάκι αυτό εκτός εάν επιστέψατε Ματέως. Και συνεχίζει στο τρίτο. Διότι παρέδωκα εις εσάς εμπρότης εκείνο το οποίον και παρέλαβον. Φαίνεται στα 3 χρόνια της αραβικής εξορίας αυτοαπομόνωσης αν την θέλετε όπου ο Ιησούς Χριστός είχε ένα μαθητή εκείνα τα 3 χρόνια, τον Παύλο. Για να μπορεί ο Παύλος πολύ αργότερα στις κατηγόριες, ακόμα και τις ίδιες, της Κορίνθου να αποκριθεί και να πει «Ιησού δεν είναι κατώτερος των υπολείπων Αποστόλων, των λοιπών Αποστόλων». 3 χρόνια εκείνη με τον Κύριο, 3 χρόνια και ο Παύλος. Τότε παρέλαβε. Το χρησιμοποιεί και λίγο πιο πίσω, εκεί με το δείπνο, «Ω δε εγώ παρέλαβον τούτο και παρέλαβε». Παρέλαβε λοιπόν. Τι. Ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αναλύει τώρα τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Δηλαδή όταν λες δηλαδή Ευαγγέλιο τι εννοείς. Κάνε μου, ανάλυσέ μου το χημικό τύπο. Και το αναλύει το χημικό τύπο. Τώρα με τα σύμβολα εκείνα, κάτι σε, κάτι που έχει, κάτι γαλλικά, ας και τα λοιπά. Για να προχωρήσω. Πρώτον λοιπόν, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Αυτό είναι το διαφορικό και διαφορετικό σημείο. Το κριτικό σημείο. Μπορεί να ακούσεις κηρύγματα, ξέρεις. Ωραιότατα, για τα οποία δεν θα μπορεί κανείς και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να πει τίποτα. Τελεία. Και στο τέλος ψάχνεις και λες, ρε κάτι λείπει, όπως τρώσε ένα φαΐ. Και λες, ρε κάτι λείπει. Ρε παιδιά, λέει, λάδι βάλατε. Λέει στη σαλάτα, κοιτάζει, λέει, δεν βάλαμε λάδι. Ρε ψυχή μου, δεν βάλατε λάδι. Λείπει ο Σταυρός. Λείπει το αίμα. Λείπει η χάρη. Είχε ο Παύλος, ήξερε ο Παύλος να τους πει, είχε γνώσεις ο Παύλος να τους πει, επιστητά εγνώριζε 11 γλώσσες και διαλέκτους. Σωστά Βασίλη, 11. Βγαλμένο μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του. Είχε να τους πει, ήξερε από γεωγραφία, σπούδασε στα πόδια του Γαμαλίλ, ήξερε να κόβει και μπορούσε να κόβει την τρίχα στα 11 οριζοντίως, όχι καθέτως. Δεν γι' αυτό μου φέρει ο Θεός τις ψυχές εδώ. Εμένα μου φέρε ο Χριστός τις ψυχούλες και έκανα ένα ολόκληρο ταξίδι. Όλο ταξίδι. Από την Τροάδα στην Καβάλα, από την Καβάλα στους Φιλίππους, από τους Φιλίππους Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Βέρεια, Βέρεια Αθήνα, Αθήνα Κόρυθος, δύο φορές ξύλο. Γιατί? Για να πάει στην Κόρυθο να τους μιλήσει και να τους πει, τι να τους πει? Ότι ο Χριστός απέθανε. Και απέθανε κατά τα σγραφάς. Ένα μεγάλο ποσοστό, και ήταν το πρόβλημά τους μέσα στην Εκκλησία Κορίνθου δομικά, ήτανε Εβραίοι. Γι' αυτό και οι Έλληνες, οι αρχαίοι, δεν τους ενδιέφερε. Σας παρακαλώ έτσι για την αγάπη του Ιησού Χριστού απόψε. Να προσεύχεστε. Να κάνετε προσευχή. Λίγο γι' αυτό πάμε ένα τέταρτο πιο νωρίς στην Εκκλησία. Εκεί. Τι ώρα είναι? Άσε μετά τι ώρα είναι. Άσε προσευχηθώ. Και τι να προσεύχεστε? Το Πνεύμα το Άγιο να δώσει στον άμβονα σταυρό. Χάρη. Τι να κηρύξει? Να κηρύξουμε να βγάζει ο ένας το μάτι του αλληλού με πυρουνάκι. Λέει και οι πρόσκοποι το κάνουν αυτό. Ποιος σας είπε ότι οι πρόσκοποι λένε βγάλτε τα μάτια σας μεταξύ σας με κουταλάκια και με πυρουνάκια? Μπα! Δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι φουκαράδες. Ας να πάει. Και δεν μας στέλνει ο Θεός ψυχές. Γιατί δεν σου στείλει ο Θεός ψυχές? Να του κάνεις ηθικολογία. Δεύτερον, ότι ο Ιησούς Χριστός ετάφη. Ετάφη. Προσέξτε το ετάφι. Ήταν ένα ολόκληρο Σάββατο πέρσιθαρο που μιλήσαμε πάνω στο ετάφι. Αν συσταυρώθηκα με τον Ιησού Χριστό, φοβούμαι ότι δεν έχω συνταφή μαζί του. Κάπου θέλω να ακούγομαι, κάπου θέλω να φαίνομαι, κάπου θέλω. Άλλο μεγάλο μάθημα, άλλο τεράστιο κεφάλαιο, άλλη ύψιστη και φοβερή ανάγκη ετούτη. Ο Θεός να φυλάξει. Αδελφέ μου, έλα εδώ, σε παρακαλώ, κάτσε εδώ. Αδελφέ μου, με πολύ αγάπη να σε ρωτήσω. Ετάφης. Λέει που πέθανε από το σταυρού. Ας το αυτό, αυτό το πάμε. Γύρισε σελίδα τώρα. Ετάφης. Ετάφησαν μαζί και τα πάθη και οι μικρότητες και τα όνειρα και οι σκέψεις και οι στοχασμοί και οι στόχοι. Άλλο κεφάλαιο ετούτο. Κάτσουμε 6 μήνες εδώ πέρα να τα λέμε αυτά. Και φαίνεται το παρεμβάλλει ο Παύλος. Το παρεμβάλλει ο Παύλος. Γιατί είναι το δεύτερο σημείο που δεν λέει κατά τα σγραφάς. Φαίνεται προχώρησε, αλλά έκαμε ένθεση. Έκαμε, όπως λένε στη Βουλή, εμβολήμως. Διότι αποδεικνύεται ότι οι Κορίνθιοι πήραν το Ευαγγέλιο. Καταλάβανε το Ευαγγέλιο. Τους άρεσε το Ευαγγέλιο. Κατά λάθος όμως δεν είχαν πεθάνει. Ω, τι μικρότητες, τι σάρκα, τι ανθρώπινα στοιχεία μέσα σε εκείνη την εκκλησιά της Κορίνθου. Τι πράγματα που ανοίγουν πηγές δακρύων. Να τι θα πρέπει να πει ο άμβωνας. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, έλα εδώ Σταύρο, τι σου συμβαίνει παιδί μου? Λέει, με πείραξε ο Γρηγόρης και μου είπε, άστα αυτά, κάτσε κάτω. Κατέβηκες από τη θέση σου, επάνω στο σταυρό ήταν η θέση σου. Δεν ετάφησα ακόμα. Πάντα θα λέμε εκείνο το αστιάκι, αν και είναι δραματικό αστιάκι. Για σκεφτείτε, να γίνεται κηδεία, έχουμε μια κοπελιά μέσα στο φέρετρο και λέει, ο άμβωνας, και πέθανε στα 24 χρόνια της. Και ανοίγει λίγο το φέρετρο, λέει, με συγχωρείτε, 23. Τι λέτε, γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Η πεθαμένη η καημενούλα, τι 24 στέλιο, τι 22 στέλιο. Εσύ τα κάνεις στέλιο αυτά, η πεθαμένη δεν τα κάνουν. Αδελφάκια, να του το Ευαγγέλιο.
1: Να το τρεβάει.
0: Το σπίτι υπάρχει μια μικρούλα ολίγων μηνών και της χαρίσαν ένα κουκλάκι, έτσι, μια πελώρια μύτη ξύλινη. Πολλές φορές το κοιτάζω. Θεέ μου, λέω, για να εξαφανιστεί στον τάφο τούτη η πελώρια μύτη, πόσο βαθύς πρέπει να είναι ο λάκος. Αλλιώς θα εξέχει κατά πάνω.
1: Α, Θεέ μου.
0: Κύριε μου, όχι μόνον, αλλά και ανέστη. Ο άνθρωπος δεν ξεκινάει από την αναστημένη ζωή για να σωθεί. Είναι και αυτό ένα άλλο σημείο δραματικό που έχει προκαλέσει τόσα δάκρυα. Πρέπει να ζήσεις, λέει, την αναστημένη ζωή. Μόνο που έφτασες εσύ. Εσύ έφτασες, φέρε τα πιάτα. Μαγείρεψες, λέει, όχι. Αγόρασες τίποτα κρέας και ένα πατάτα, λέει, όχι. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, αγόρασε τις πατατούλες σου, αγόρασε το κρεατάκι σου, πάρε και το πιπεράκι σου, κάτσε μαγείρεψέ τα και μετά τα πιάτα. Τι ξοκήρυγμα είναι, του λες, τα λουνού, να ζήσει μια αναστημένη ζωή. Αυτός όμως δεν έχει ταφεί αυτός. Ο Γλινός στο παλιό του εκείνο ωραίο βιβλίο λέει, ένας άταφος νεκρός για την ελληνική γλώσσα μιας κάποιας εποχής, τότε που είχε το διδασκαλείο του Βόλου. Τι είναι αυτά που μου λέτε, τι είναι αυτά που μου λέτε. Να το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ένα καρπούζι το Ευαγγέλιο. Μαθηματικά κομμένο σε τρία κομμάτια. Κομμάτι πρώτον. Απέθανεν κατά τας γραφάς. Κομμάτι δεύτερο, ετάφη. Κομμάτι τρίτο, ανέστη, κατά τας γραφάς. Έλατε να δούμε σήμερα τι λέμε, σήμερα τι κηρύττουμε, σήμερα τι ισχυριζόμεθα. Προβλήματα, ζητήματα, δάκρυα. Ο Γιώργος με κοίταξε, όχι γιατί δεν με κοιτάξει, λέει ο Γιώργος. Χριστέ μου, σε κοίταξε. Γιατί να σε κοιτάει, να βγάλει τα μάτια του άνθρωπου, σε κοίταξε. Αδέρφια, ελάτε να ξαναδώ. Είναι το Ευαγγέλιο του Σταυρού αυτό απάνω στο οποίο στηρίχτηκα? Έχω τη γλυκιά, γλυκιά βεβαιότητα ότι ετάφη. Α, όχι, λέει, το είπε, γιατί να το πει. Ξέρω εγώ, γιατί. Σαν τα μικρά τα παιδάκια. Και λένε κάτι κοταμαρίτσες τα παιδιά και το λένε στραβά και δεν ξέρουν η ορθογραφία. Τα μωρά, μωρά. Ρε καλέ μου αυτό, δεν ξέρω. Θα μεγαλώσει, θα μάθει. Δυόμιση από τον Χριστό εσύ. Ατένισε εκείνο το πρόσωπο εσύ. Αγκάλιασε εκείνη τη μεγάλη πραγματικότητα εσύ. Και άλλα να προσευχηθούμε. Έχουμε τόσο ανάγκη να ζήσουμε τη ζωή της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι η βεβαιότητα της δόξας. Όλες οι θρησκείες έχουν ιδρύτας και δυνατούς, μεγάλους, αλλά και έναν τάφο να δείξουν. Εμείς έχουμε να δείξουμε μια ανάληψη και να ζήσουμε αυτή την ανάληψη. Είναι δύσκολα αυτά. Είναι δυνατός ο Χριστός. Κάποτε έχω ετοιμάσει το υλικό, αν θέλει ο Θεός, δεν ξέρω ποια τρίτη. Θα μιλήσουμε για την πραγμάτωση εν Χριστώ του αδυνάτου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τούτο μόνο έχω να σας πω. Κορίνθιοι, λέει ο Παύλος, να θυμόσαστε όταν ήρθα, τι σας κήρυξα, τι σας είπα όταν ήρθα. Και αυτό που σας είπα το καταλάβατε? Και ανοίξατε το στήθος σας και το βάλατε δίπλα έτσι στους παλμούς της καρδούλας σας. Και το κάματε οικόπεδο και το κάματε βράχο και απάνω βιδώσατε το λιόμενο της ζωούλας σας. Εκτός εάν Ματθαίος πιστέψατε, δια του οποίου Ευαγγελίου
1: και σώζεστε. Ματέος,
0: χωρίς περιεχόμενο, χωρίς αντικειμενική υπόσταση, χωρίς είναι, Μάταιο. Έγινε μεν κάτι, αλλά είτε υπήρξε μια προσπάθεια ματέα. Δεν έγινε τίποτα. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δραματικά να πούνε με δάκρυα στα μάτια. Ματέος. Υπήρξε ματέα. Χρόνια ολόκληρα μάταια στη ζωούλα τους. Χρόνια ολόκληρα. Δεκαετίες μάταιες. Μεταξύ δύο φρονημάτων. Ποτέ μην ξεχάσετε. Το θριαμβικό εκείνο, το δυνατό και ανεπανάληπτο εκείνο θαύμα με τους προφήτες του Βάλ ακούμπησε επάνω σε μια μεγάλη αλήθεια. Ξαναχτίστε τα γκρεμισμένα θυσιαστή. Ελάτε στη ζωή μας απόψε να δούμε. Να διαπιστώσουμε ότι είναι ανάγκη. Να χτίσουμε ξανά τα γκρεμισμένα θυσιαστήρια. Με ακρογωνιαίο λίθο το σταυρό του, την ταφή, την Ανάσταση. Γιατί απάνω σε αυτά τα τρία θεμελιακά κομμάτια επιστηρίζεται το Ευαγγέλιο και η πίστης ημών. Πήγαινε σπίτι σου απόψε. Σταμάτα εκεί που έχεις διαβάσει μέχρι απόψε. Και άρχισε από την αρχή. Τάξε η μέρα νηστείας μέχρι το μεσημέρι αν δεν μπορείς. Μια φορά τη βδομάδα. Κάμε η επαναιεράρχηση των δεδομένων στη ζωή σου. Λέμε πολλά χρόνια και το επαναλαμβάνουμε κάθε Σάββατο. Όταν μας βρήκε ο Θεός, μας βρήκε εδώ. Έτσι μας βρήκε. Μια κατάσταση, μια λίστα μας βρήκε εδώ. Ευλογημένη η ψυχή που του είπε αυτό το μολύβι είναι δικό σου. Έλα πρώτα να διαγράψεις κάτι όνειρα, κάτι στόχους. Να μην γεράσει ποτέ. Ωραίος στόχος. Να μην βγάλει ρητίδες ποτέ. Άλλος ωραιότατος στόχος και πνευματικός αυτό. Δεύτερον, έλα Κύριε να κάνεις επαναιεράρχηση. Να βάλεις τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Στη σταυρική τους θέση. Και ένα τρίτο Θεέ μου, ο Ιησού, βάλε καινούριες τώρα στόχους στην καρδιά μου. Άλλα καινούρια δεδομένα. Τη δόξα της κυβωτού σου, το Ευαγγέλιο της χάριτος. Τα στοιχεία, τα δεδομένα που συνθέτουν τη λατρεία σου. Ω ψυχή. Ήθε ο Θεός. Σε τούτη την απλούστατη ανάλυση των δύο πόλων. Ανάλυση της πίστης μας. Αλλά και ανάλυση του Ευαγγελίου απάνω στο οποίο στηρίχτηκε και ακούμπησε και χτίστηκε. Απόψε είναι η βραδιά των Αποστόλων. Ο ένας προσευχήθηκε στην αρχή και ο Απόστολος ο Στούπης στο τέλος. Ορίστε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη δικιά σου είναι εκείνη που ήρθε μέσα στη ζωή μας για να δώσει νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας, για να μας βγάλει από όλα τα αδιέξοδα μέσα στα οποία μας οδήγησε η αμαρτία μας και ο κόσμος ετούτος. Πατέρα μας ουράνιε, η αγάπη δικιά σου είναι εκείνη που πραγματικά έχει δώσει τη λύση στο άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας μας και στην αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν μας άφησες ούτε μία στιγμή από το να μας παρακολουθείς. Και όσες φορές νιώσαμε ότι είμαστε μόνοι, ήτανε πέρα για πέρα σκέψεις υποκειμενική. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βεβαιώνεις ότι ζούμε, κινούμε, θα υπάρχουμε γιατί το θέλεις εσύ. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έστειλες από τον ουρανό την αιώνια ζωή. Μας έστειλες τον Ιησού Χριστό, το απάβγασμα της δόξας σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί αυτό το μήνυμα της αιώνιας ζωής είναι εκείνο που ταιριάζει σε κάθε καρδιά ανθρώπου. Και σε ευχαριστούμε γιατί το πιστέψαμε, γιατί το δεχθήκαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα μας βεβαιώνεις εσύ με το Λόγο σου τον Άγιο και με το Πνεύμα σου το Άγιο ότι η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο δικό σου που μας το έχεις δώσει γιατί μετανιώσαμε για τις αμαρτίες μας, γιατί πιστέψαμε στην αιώνια αγάπη σου, γιατί πιστέψαμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί Πατέρα μας θέλουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο το θέλημα το δικό σου και θέλουμε να περπατήσουμε σωστά μέσα στη ζωή μας και θέλουμε εσύ να μας μιλάς και εσύ να μας ευλογείς. Γι' αυτό και απόψε μαζευτήκαμε για να μας μιλήσει εσύ μέσα από το λόγο το δικό σου, για να χορτάσει η καρδιά μας με την παρουσία σου, για να ζωντανέψει μέσα μας η πίστη και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο το δικό σου, για να δούμε το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε καθώς αρχίζουμε έναν καινούριο χρόνο, ένα χρόνο που τα σύννεφα, τα μαύρα, όλα και παραπλασιάζονται και ανεβαίνουν απάνω από τα κεφάλια μας. Και δεν ξέρουμε τι εκρήξεις και τι αθλειότητες θα έρθουν στη ζωή μας. Σε σένα Πατέρα μας εμπιστευόμαστε ολόκληρη τη ζωή μας και περιμένουμε εσύ να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε αγαπητοί από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ευαγγέλιο Λουκά, 5 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο, σελίδα 905. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν δια να ακούει τον λόγον του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνη, ιδέα αλλοιείς από βάντες απ' αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν λίγον από της γης και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών διανοψαρεύσιτε. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε διόλης της νυκτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν, αλόμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζετο το δίκτυον αυτών. Και έκαμο νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, δια να έρθωσι να βοηθήσωσιν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζοντο. Το εδάφιο μας είναι το εξής. Αλλά επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Όλοι μας ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός. Και μάλιστα η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού λέει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Όλα τα μπορεί. Και είναι μια αλήθεια αυτή, διότι όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή από την αρχή, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τι έφτιαξε ο Θεός. Και αυτό το οποίο έφτιαξε ο Θεός το διαβάζουμε σε μία σελίδα στο Λόγο του Θεού. Στην εμπειρία μας την καθημερινή βλέπουμε πράγματα από αυτά που έφτιαξε ο Θεός, αλλά το τι έφτιαξε ο Θεός κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το ξέρει. Όταν αυτή η δημιουργία δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος, δείχνει ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς δημιούργησε ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για ουρανούς. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για στρατιές από άστρα. Οι επιστήμονές μας μιλάνε για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ήλιους και άστρα που απέχει το ένα σώμα από το άλλο εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή κάτι που το μυαλό μας, ενώ η γλώσσα μας λέει, το μυαλό μας δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Και εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής, ότι εάν δούμε πώς έγιναν όλα αυτά, πώς έγιναν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έγιναν με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός είπε. Και εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι η δύναμη, η παντοδυναμία του Θεού εκφράζεται με το λόγο, με το ρήμα, όπως λέει στο κείμενο ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ότι ο Θεός τη δύναμη την οποία εκφράζει είναι στο λόγο του. Δηλαδή είναι αυτό που λέει. Αυτό που λέει έχει μέσα δύναμη. Και μας χρειάζεται αυτή η αλήθεια σήμερα μέσα στη ζωή μας, γιατί καθώς περπατάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θέλουμε εμείς να έχουμε βεβαιότητες και σιγουριές μέσα στη ζωή μας, ώστε καθώς περπατάμε, και τώρα περπατάμε το 1993, καθώς περπατάμε και καθώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο νιώθουμε την αβεβαιότητα και καθώς νιώθουμε τους κινδύνους οι οποίοι μας απειλούν Και καθώς νιώθουμε τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα μηνύματα τα οποία ακούγονται, όλα μηνύματα απαισιόδοξα, εμείς έχουμε ανάγκη κάπου να στηριχθούμε. Έχουμε ανάγκη κάπου να ακουμπήσουμε. Έχουμε ανάγκη κάπου να βρούμε σιγουριά. Και έχετε τώρα το ερώτημα, πού θα τη βρούμε αυτή τη σιγουριά? Πού θα βρούμε αυτή την ασφάλεια? Πού θα βρούμε αυτή την ειρήνη και την ησυχία που χρειαζόμαστε? Πού θα τη βρούμε? Μπροστά μας ξεπηδάνε ένα σωρό προβλήματα. Πού θα βρούμε τη λύση σε αυτά τα προβλήματά μας? Και η Αγία Γραφή λέει στο Λόγο του Θεού. Όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο και παράξενο, η αλήθεια είναι μία, ότι τη σιγουριά, τη σωστή πληροφόρηση, τη λύση σε οτιδήποτε μας απασχολεί και από ό,τι δύσκολο και άσχημο θέλουμε να ξεφύγουμε, τη λύση θα τη βρούμε στο Λόγο του Θεού, στο ρήμα του Θεού, σε αυτό που ο Θεός λέει και σε αυτό που ο Θεός είπε. Εκείνο το πράγμα το οποίο απομένει για να μπορεί να υλοποιηθεί ο Λόγος του Θεού είναι εμείς να μάθουμε ότι αυτός είναι Λόγος Θεού και ο Λόγος του Θεού έχει μέσα δύναμη και εμείς θα πρέπει να ασκούμε πίστη. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό ένα πράγμα που θα πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι το εξής. Άλλο πράγμα είναι η δικιά μας η εμπειρία, άλλο πράγμα είναι η δικιά μας η γνώσης, άλλο πράγμα είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς κατέχουμε και άλλο πράγμα είναι ο Λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού. Είναι άλλο. Και είναι άλλο διότι πρέπει να ξέρουμε το εξής. Κυριαρχεί μέσα σε όλη τη δημιουργία, κυριαρχεί μόνο μέσα σε όλη τη δημιουργία του Θεού ο Λόγος. Και η Αγία Γραφή, ξέρετε, είναι ένα βιβλίο που το βιβλίο αυτό θέλει να μας βεβαιώσει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος ο οποίος έχει αξία. Και ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος ο οποίος πραγματοποιείται στη ζωή μας. Και ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος στον οποίο μπορούμε εμείς να έχουμε σιγουριά, πουθενά άλλο. Σε αυτό που λέει ο Θεός, σε αυτό που εκφράζει ο Θεός. Τώρα, κάθε φορά που ο Λόγος του Θεού έρχεται μέσα στη ζωή μας και μας δίνει ένα οποιοδήποτε μήνυμα, να ξέρουμε ότι το μήνυμα αυτό με τον τρόπο που μας το δίνει, το περιεχόμενο που έχει και το αποτέλεσμα που λέει το μήνυμα, αυτό θα γίνει μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, αυτό το χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί το χρειαζόμαστε όλοι? Γιατί ο σατανάς προσπαθεί τα μηνύματα και τα λόγια του Θεού να τα διασκεδάσει, να τα διαστρέψει, να τα αχρηστέψει. Είτε χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας, είτε χρησιμοποιώντας την οποιαδήποτε γνώση μας, είτε χρησιμοποιώντας τα οποιαδήποτε
1: μηνύματα και τις οποιασδήποτε εισηγήσεις αυτός εισηγείται μέσα στη ζωή μας με αντικειμενικό σκοπό το ρήμα του Θεού να χάσει τη δύναμή του και την αξία του. Γι' αυτό μας λέει να προσέχουμε από ψευδοπροφήτες, διότι ο ψευδοπροφήτης δεν εκφράζει το ρήμα του Θεού, το λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει να προσέχουμε από ψευτοδιδασκάλους, διότι οι ψευτοδιδάσκαλοι δεν εκφράζουν το λόγο του Θεού, το ρήμα του Θεού. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι όταν τον διαβάζουμε να τον ορθοτομούμε, πράγμα που σημαίνει ότι η ορθοτόμηση δίνει τη σωστή θέση που έχει ο λόγος του Θεού χωρίς τις παρεμβάσεις του πονηρού, ο οποίος προσπαθεί να τον αχρηστεύσει ή να τον αλλοιώσει ή να τον κάνει τέτοιον ώστε να χάσει την αξία του. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που πολλές φορές το παθαίνουμε. Πολλές φορές το παθαίνουμε αυτό το πράγμα, διότι ενώ ο λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει έτσι θα ενεργήσεις, έτσι θα πετύχεις, έτσι θα προκόψεις, έτσι θα προοδεύσεις, έτσι θα λύσεις τα προβλήματά σου, έρχεται ο πονηρός και μας δίνει άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Και μας μπλέκει και μας δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα. Γι' αυτό το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε και άλλα που λέει ο λόγος του Θεού δίνει ακριβώς αυτό το νόημα. Ο Απόστολος Πέτρος έδωσε τη βάρκα του στο Χριστό για να γίνει ο άμβωνας της υπαίθρου και να μιλήσει ο Χριστός από εκεί. Γιατί ο κόσμος τον έσβρωχε και θα τον έριχνε μέσα στη θάλασσα. Και για να αποφύγει λοιπόν να τον σμπρώχνει ο κόσμος, γι' αυτό λοιπόν μπήκε μέσα στη βάρκα. Έκανε το κήρυγμα, έδωσε το μήνυμα και κατά κάποιον τρόπο θέλησε να δώσει μία ανταμοιβή στον Πέτρο. Και του λέει ρίξτε τα δίχτυα και θα βγάλετε ψάρια. Αυτό είπε. Ρίξε τα δίχτυα σας και θα βγάλετε ψάρια. Ο Πέτρος όμως λέει το εξής. Η εμπειρία μας, Κύριε, είναι η εξής. Όλη τη νύχτα ψαρέψαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τώρα λοιπόν, ο Πέτρος τότε έπρεπε μεταξύ δύο να διαλέξει. Ή να σταθεί στην εμπειρία του ή να σταθεί στο λόγο του Χριστού. Ευτυχώς στάθηκε στο λόγο του Χριστού και του λέει «Και όταν έριξαν τα δίχτυα γέμισαν και τα δύο καΐκια γεμάτα από ψάρια». Και τα δύο καΐκια. Και αυτό αγαπητοί είναι το μήνυμα. Το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή για το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα είναι το εξής. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού, αυτό το πράγμα πραγματοποιείται στη ζωή μας. Και ό,τι ο λόγος του Θεού υπόσχεται, αυτό πραγματοποιείται στη ζωή μας. Και όποια σχέδια εκφράζει ο Θεός και όποια σχέδια ξετυλίγει ο Θεός, όλα αυτά πραγματοποιούνται. Είδατε τι είπε ο Χριστός. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία δεν θα περάσει και δεν θα αχρηστευθεί από αυτά που υπόθηκαν. Και τα παραδείγματα τα έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σοριδών προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσες φορές οι άνθρωποι προσπάθησαν να αλλοιώσουν το ρήμα του Θεού, το λόγο του Θεού, και όσες φορές οι άνθρωποι προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν το λόγο του Θεού, πάντοτε ένα πράγμα ήρθε σαν συνέπεια η αποτυχία η δικιά τους. Η δικιά τους η αποτυχία. Θυμόσαστε όταν ο Ιερεμίας έδωσε εκείνο το μήνυμα στο λαό Ισραήλ. Πηγαίνετε και παραδοθείτε στον Αβουχοδονόσορα, γιατί ο Θεός απεφάσισε αυτός ο άνθρωπος να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο και να γίνει βασιλιά σε όλα τα έθνη. Αυτοί είπαν όχι. Εμείς θα πολεμήσουμε. Και μέσα λοιπόν στην προσπάθειά του ο προφήτης να τους πείσει ότι ο λόγος του Θεού πραγματοποιείται και έχει δύναμη, γιατί αυτοί προσπαθούσαν να οπλιστούν, προσπαθούσαν να οχυρωθούν, προσπαθούσαν να πολεμήσουν, και μια φορά σε μία δόση έφυγε πίσω ο ναυγός για να γυρίσει αργότερα. Τους λέει ο προφήτης, κοιτάξτε λέει, μπορείτε λέει μια σφραγίδα την οποία κολλάτε απάνω σε ένα χαρτί, σε έναν πάπυρο τι είχαν τότε, να την ξεκολλήσετε τη σφραγίδα. Έτσι λέει είναι ο λόγος του Θεού, σαν σφραγίδα που δεν ξεκολλάει. Και αν λέει εσείς πάλι οπλιστείτε, και αν εσείς πάλι πολεμήσετε, και αν εσείς όση γενναιότητα και αν έχετε και στο πεδίο της μάχης όλους τους ρίξετε και τους αφήσετε σκοτωμένους και τραυματισμένους, απ' τους τραυματίας λέει θα μπουν μέσα στην πόλη σερνόμενοι και θα την κάψουν λέει την πόλη, για να τους δώσει να καταλάβει ότι ο λόγος του Θεού έχει δύναμη και αυτός μονάχα πραγματοποιείται μέσα στην ιστορία μας και μέσα στη ζωή μας. Έτσι έχουμε το μεγάλο μήνυμα της λύτρωσής μας. Όταν ξεκίνησε μετά από την πτώση, είπε μια κουβέντα ο Θεός. Είπε στον Αδάμ και στην Εύα, το κεφάλι του φιδιού θα το συντρίψει το σπέρμα της γυναίκας. Που αυτή η φράση περιέχει όλη τη θυσία του Ιησού Χριστού, όλη τη θυσία και όλο το έργο του Ιησού Χριστού. Και περιέχει την τελευταία λέξη που είπε ο Χριστός, το τετέλεστε. Το οποίο είναι ο θρίαμβος. Ξετυλέστηκε. Γι' αυτό όταν η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στα γεγονότα του Ιησού Χριστού, ανασύρει συνέχεια προφητείες και προφητείες για να δείξει ένα πράγμα, ότι ο λόγος του Θεού αυτός πραγματοποιείται. Και το ότι έχει δύναμη ο λόγος του Θεού, κοιτάξτε πώς το εκφράζει. Ο Χριστός λέει στην επιστολή προς Εβραίους το πρώτο κεφάλαιο το 3 εδάφιο, «Ον απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού». Δηλαδή ολόκληρο αυτό το σύμπαν στηρίζεται με το λόγο του Θεού, με το λόγο της δυνάμεως. Ο λόγος λοιπόν του Θεού έχει δύναμη. Γι' αυτό μας καλεί να ασκούμε πίστη στο λόγο του Θεού, γι' αυτό μας καλεί να συμμορφωνόμεθα με το λόγο του Θεού, γι' αυτό μας καλεί να είμαστε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού και του θελήματος του Θεού. Διότι μόνο ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δύναμη να πραγματοποιείται πάντοτε, όπως ακριβώς εκφράζεται, όπως ακριβώς λέγεται, με μία προϋπόθεση εμείς να ασκούμε την πίστη. Είδατε ο Χριστός όταν πριν συλληφθεί και σταυρωθεί, όταν από τη Βυθινία κατέβαινε και πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και είδε εκείνη τη σικιά και ζήτησε κάτι να φάει. Τι είπε? Είπε το εξής: από τώρα και ύστερα κανένας να μην φάει καρπό από σένα. Και μόλις είπε αυτόν τον λόγο η σικιά ξεράθηκε. η σικιά ξεράφηκε. Η μεγάλη ανοησία των ανθρώπων είναι ότι δεν δίνουν σημασία στο Λόγο του Θεού. Και το μεγάλο δυστύχημα των ανθρώπων του Θεού είναι όταν δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Στηρίξου σε Αυτόν, μη στηρίζει πουθενά άλλο. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αυτό στηρίξω. Προχτές που διάβαζα και μου διέφυγε μετά, δεν το σημείωσα, λέει το εξής, ότι ο Χριστός, Θεός λέει, απευθυνόμενος στον άνθρωπο το δικό του, σε ώρα λέει και σε ημέρα συμφοράς λέει και καταστροφής, αυτός λέει θα σε κρύψει λέει κάπου. Θα σε κρύψει. Και αυτό είναι μια αλήθεια μέσα στη ζωή μας. Λέει ο Λόγος του Θεού δίνοντας υποσχέσεις, και όλες οι υποσχέσεις λέει είναι ναι και αμήν, και όλες πραγματοποιούνται στη ζωή μας. Γι' αυτό ένα πράγμα έχουμε αγαπητοί να κάνουμε. Αυτό το βιβλίο να είναι το βιβλίο που θα μας οδηγήσει όχι μονάχα αυτόν τον χρόνο, που θα μας οδηγήσει σε όλη μας τη ζωή. Και να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Δεν είναι κουβέντα. Δεν είναι σαν το λόγο που λένε οι μανάδες όταν ευριάζουν για τα παιδιά τους. Αχ, λέει, θα σε πιάσω και θα σε δαγκώσω, θα σου κόψω τα αυτιά με το στόμα μου, με τα δόντια μου. Και όταν το πιάνει η μητέρα, αχ, παιδάκι μου, το χαϊδεύει και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι ο Λόγος του Θεού. Και θα πρέπει να προσέξουμε, τι να προσέξουμε, όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για καταδίκη, μην πούμε αχ, βάριεσαι. Όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για ευλογία, μην πεις δεν γίνεται. Όταν ο Λόγος του Θεού σου δίνει ένα μήνυμα, αυτό το μήνυμα έτσι όπως σου το δίνει, έτσι θα εξελιχθεί στη ζωή σου. Μην πεις λόγια είναι αυτά. Όταν λέει ο Θεός, λέω στον άνομο, άνομε, εάν δεν μετανοήσεις θα πεθάνεις. Θα πεθάνει λέει ο άνομος. Δεν λέει, αχ, θα βαριέσαι. Ας μην πιες, λέει ο Θεός. Και στην επιστολή, πάλι προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο και το 3 εδάφιο, λέει το εξής. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με το Λόγο του Θεού. Με το Λόγο του Θεού οι αιώνες χτίστηκαν. Και τελειώνοντας ο Πέτρος λέει το εξής.

να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας εμείς με τους τρόπους τους δικούς μας. Κρατήσω από την υπόσχεση του Θεού. Διατήρησε την υπόσχεση του Θεού. Συμμορφώσουμε την υπόσχεση του Θεού και προχώρα στη ζωή σου, έχοντας μια ζωή υπακοής, υποταγής, πίστεως και αγάπης στο πρόσωπο του Θεού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προχώρα, φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν μας αφήνει, αγαπητοί, ούτε μας εγκαταλείπει. Μόνο να προσέξουμε, να κρατιόμαστε από το Λόγο του Θεού και να ασκούμε πίστη ότι ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη. Πώς θα γίνει αυτό? Έχει ο Λόγος του Θεού τη δύναμη. Αυτό, βλέπετε, είχανε οι άνθρωποι του Θεού. Ο Αβραάμ, πάλι μας χάρη, όταν έκανε αυτή τη θυσία του Υιού του, πού νομίζετε στηρίχτηκε? Στηρίχτηκε στη δύναμη του Λόγου του Θεού. Εκεί στηρίχτηκε. Διότι όταν πήρε το παιδί του να πάει να το θυσιάσει, λέει, δεν το λέει στην Παλιά Διαθήκη, το λέει στην Καινή Διαθήκη, κρατήθηκε από μια υπόσχεση που του είχε δώσει ο Θεός. Όταν του το έδωσε αυτό το παιδί, του είπε, θα γίνει σαν τα άστρα του ουρανού το σπέρμα σου και σαν την άμμο της θάλασσας. Μα τώρα το παιδί του έλεγε να πάει να τους φάξει. Όλη αυτή η υπόσχεση, όλες αυτές οι υποσχέσεις ήταν στηριγμένες απάνω στη ζωή αυτού του παιδιού. Και τώρα του λέει, θα αφαιρέσει τη ζωή αυτού του παιδιού. Οπότε όλες οι υποσχέσεις γκρεμίζονταν. Επειδή όμως ήξερε ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη και ο Λόγος του Θεού πραγματοποιείται, γι' αυτό κάτω από αυτή την πίστη πήγαινε και θυσίαζε το παιδί του και έλεγε, ακόμα και από τους νεκρούς ο Θεός θα μου το αποδώσει. Ακόμα και από τους νεκρούς ο Θεός θα μου το αποδώσει. Η εμπειρία πάει χαμένη. Τα γεγονότα καμία αξία. Οι δυσκολίες τίποτα. Ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, γραφή με όλες τις ιστορίες και με όλα τα γεγονότα, αυτό θέλει να μας δείξει. Να μας δείξει δύναμη και μας μεταφέρει στους αιώνες, μας μεταφέρει σε όλα αυτά που έγιναν, όλα έγιναν με το Λόγο του Θεού, μας μεταφέρει στο Σταυρό του Χριστού ότι ο Θεός είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας θα το συντρίψει το κεφάλι του φιδιού και πραγματοποιήθηκε αυτό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τώρα υποσχέσεις που ακόμα δεν τις έχουμε μέσα στη ζωή μας, ότι θα μας κρατήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και δεν θα μπορέσει ο σατανάς να μας αρρώσει. Δίνει υπόσχεση ο Θεός. Και από την άλλη πλευρά ο Θεός δίνει υποσχέσεις για τα αιώνια σχέδια τα οποία έχει. Όλα πραγματοποιούνται. Όλα πραγματοποιούνται. Και αυτή είναι η χαρά μας και αυτή είναι η δύναμή μας και εκεί είναι η ελπίδα μας και εκεί είναι η δόξα μας και εκεί είναι το μεγαλείο μας και η νίκη και ο θρίαμβος στη ζωή μας. Κανένας δεν μπορεί να ανατρέψει το ρήμα του Θεού, το Λόγο του Θεού, αυτό που λέει ο Θεός. Αυτό θα πραγματοποιηθεί. Με αυτή τη σιγουριά, αγαπητοί, με αυτή τη βεβαιότητα, ας ξεκινήσουμε τον καινούριο αυτό χρόνο και ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο Λόγος του Θεού, όπου κι αν τον ανοίξουμε, όποια υπόσχεση κι αν μας δίνει, ό,τι κι αν έχει να μας πει, έχει μέσα δύναμη. Και πραγματοποιείται. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Ο Λόγος του Θεού λέει μένει στον αιώνα. Όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού και υπόσχεται, όλα αυτά πραγματοποιούνται.

0: Διούνται γιατί υπάρχει στο λόγο δύναμη. Μη σταθείς πουθενά άλλο. Μην μείνεις σε κανένα άλλο σημείο. Μην πεις, μα πώς μπορεί αυτό να γίνει. Μη θες να βάλεις το δικό σου το μυαλό να δουλέψει. Μη θες να βάλεις τις δικές σου τις δυνάμεις να δουλέψει. Μη θέλεις τίποτε από τα δικά σου ή από αυτά που σου προσφέρονται να χρησιμοποιήσεις το Λόγο του Θεού όπως ο Θεός σε οδηγεί και σε κατευθύνει. Είδατε τι λέει, όταν λέει σας καλούνε για να απολογηθείτε, μην καθίσατε να σπάσει το μυαλό σας τι θα πείτε και το ένα και το άλλο. Εκείνη την ώρα ο Θεός θα βάλει μέσα στο στόμα σας εκείνο που πρέπει να βάλει για να είναι η απολογία σας σωστή. Όλα είναι βάση του Λόγου του Θεού. Βάση του Λόγου του Θεού. Και αυτά που περιμένουμε πρέπει να είναι κοντά μας, να τα περιμένουμε, να είμαστε σίγουροι για αυτά. Και ο Θεός είναι μαζί σας. Είναι μαζί μας. Μα όταν όλα είναι σκοτεινά, όλα ανάποδα, μέσα στα λιοντάρια με ρίχνουνε, ο Θεός είναι μαζί μου, ναι, είναι μαζί σου. Έτσι λέει. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Ναι.
1: Να με θανατώνει, λέει ο Ιώβ, θα ελπίζω σε αυτόν. Θα δοκιμαστεί η πίστη μας σε πολλά σημεία. Και εκεί είναι. Χρειάζεται να δυναμώσουμε στον εσωτερικό άνθρωπο, ώστε στην ώρα της δοκιμασίας, με γυμνή πίστη, να κοιτάξουμε αυτά που λέει ο Θεός, αυτά που λέει ο Λόγος Του, για να μην χάσουμε τη θέση της πίστης.
0: Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέει ο Θεός και το άλλο είναι εγώ να ασκώ πίστη σε αυτό που λέει ο Θεός.
1: Και στη βάση της δίκης του Χριστού στον Σταυρό.
0: Αυτά λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Λόγο του Θεού ότι έχει δύναμη στη ζωή μας μέσα σε αυτόν τον καινούριο χρόνο.

0: μας. Σου άνοιγε, Κύριε ο Θεός μας. Στο όνομα του Υιού της αγάπης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, μας δημιούργησες και μας έφτιαξες από το μηδέν, αλλά από αγάπη. Για να μας βάλεις μέσα στην οικογένεια τη δική σου. Να είσαι ο πατέρας μας και να είμαστε τα παιδιά σου. Στην πορεία της ζωής μας, η πρωτοπλάστης παρήγουσα. Και εν συνεχεία όλη είναι σε υπόλοιπη. Τη δική σου όμως η αγάπη δεν μας άφησε εκτεθειμένος. Ο λόγος, που έχει δύναμη. Το σπέρμα της γενικώς. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ήρθε και σύνδεσε τον Σατανά και τα έργα. Πάνω στο σκυρό σταυρό, Κύριέ μας, το αίμα του που έτριξε και τρέχει, μας πλένει και μας καθαρίζει στον καθέναν που μετανοεί και πιστεύει σε αυτόν. Και γράφει το όνομά του στο βιβλίο του ουρανού της ζωής. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θυσία που έκανες. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο το τέλειο που είπες πάνω στον σταυρό. Τετέλεστε, το έργο το τέλειο. Και τώρα, Κύριέ μας, βοήθησε κάθε μια ψυχή. Με ταπεινή καρδιά. Μια ειλικρινάκι. Να έρθει να γονατίσει το σταυρό και να σου πει, Κύριε, κι εγώ μια ταλαιπωρημένη ψυχή είναι. Αμαρτωλή. Εκτιμημένη από την αμαρτία και του Σατανά. Πλήρε και συγχώρησε. Θέλω να έρθω κοντά σου. Κύριε, η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος ο δικός σου. Α σκεφτεί κανένα μέσα στη ζωή του ότι πόσοι άνθρωποι του υποσχέθηκαν και του ορκίστηκαν στις υποσχέσεις και όμως βγήκαν ψεύτες. Και εσύ, τι από τις υποσχέσεις σου έχουμε, Κύριέ μας, να διαψεύσουμε και να πούμε ότι δεν βγήκε αληθινή. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, διότι εσύ είσαι πράγματι το ναι και το αμήν, το α και το ω. Γι' αυτό βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ. Βρισκόμαστε για να δοξάσουμε εσένα τον μόνο, τον αληθινό, τον μόνο Θεό, τον Σωτήρα Ιησού Χριστόν, τον Υιόν, τον Λογινή και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δεν ήρθαμε εδώ, Κύριέ μας, εμείς για να κάνουμε αντίπραξη σε κάτι άλλο. Ήρθαμε εδώ διότι εδώ μπορούμε όλοι μαζί με ένα πνεύμα, το δικό σου το πνεύμα, να δοξάζουμε το όνομα το δικό σου. Ευλόγησέ μας όλους. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου. Φύλαξέ μας, Κύριε, σε παρακαλούμε, και κρύψε μας εσύ στους δύσκολους αυτούς καιρούς και μας και τα αδέρφια μας που λείπουν από ανάμεσά μας και τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας αλλά και την πατρίδα μας. Και κάνει έλεος. Πατέρα, ελευθέρωσέ μας από τα ίδια. Είτε αυτά είναι τα παιδιά μας, είτε αυτά είναι τα λεφτά μας, είτε αυτά είναι τα σπίτια μας, είτε αυτά είναι τα ταξίδια μας, είτε αυτά είναι ο εαυτός μας, από ό,τι είναι. Αυτά είναι είδωλα. Κύριε, ελευθέρωσέ μας. Και δώσε μέσα στην καρδιά μας να κατοικήσει εσύ μαζί με τον αιώνιο Αγίου Πνεύματι πλούσιο. Σου φέρνουμε και το θέμα του νερού και σε παρακαλούμε, Κυρία μας, τα πράγματα στενεύουνε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Εσύ δεν μας άφησες ποτέ. Είναι μέσα στις υποσχέσεις σου. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Συνέχισε το καλό σου έργο για να έχουμε, Κύριε, ένα ποτήρι νερό να πίνουμε ή ένα κομμάτι ψωμί να τρώμε όσο θα μας πάρεις. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου και δοξάσουμε στη ζωή μας. Για τον αδελφό τον Ιορδάνη που πήγε στο σπίτι του, σε ευχαριστούμε. Τώρα τα από εκεί και πέρα εσύ τα ξέρεις και εσύ τα γνωρίζεις. Εμείς σε παρακαλούμε, Κυρία μας, να κάνεις έλεος στον αδελφό και στην οικογένειά μας. Κυρία μας, απόλυσέ μας και πάλι σε παρακαλούμε την ειρήνη σου και δέξω το ευχαριστώ μας που σου ανήκει μαζί με το Σωτήρα μας Χριστό Αγίο Πνεύματι, τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος είναι ευρύτερος
2: του εδαφίου.
1: Πάντως το εδάφιο είναι που επισημαίνεται η έννοια της χαράς κατά την επικοινωνία με το Θεό. Και σκέφτομαι ότι μπορεί κανείς και με λίγα λόγια να πει αυτά που έρχονται στη σκέψη του για το μεγάλο αυτό θέμα. Ό,τι είναι πνευματικό είναι μεγάλο, είναι αλήθεια. Αλλά όταν μιλάμε για την επικοινωνία με το Θεό, έρχονται στη σκέψη μας ένα σωρό από τις βασικές έννοιες της νέας ζωής, την οποία δωρεάν και κατά χάρη μας πρόσφερε ο Θεός. Η προσευχή καθεαυτήν είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να απολαμβάνει κανείς την κοινωνία με το Θεό. Βέβαια, δεν υπάρχει συνταγή να πει κανείς προσεύχου και θα χαίρεσαι για να το εξηγείς μετά στη συνέχεια, γιατί δεν νομίζω ότι είναι από τα ευεξήγητα πράγματα, όπως πολλά απλά πράγματα δεν είναι ευεξήγητα. Από την άλλη μεριά, σκέφτομαι ότι ο τίτλος είναι ευνοϊκός για να κάνουμε τις σκέψεις που θα ήθελα να έχουμε, γιατί δεν μιλάει για την προσευχή χωρίς να της δίνει τη διάσταση που χρειάζεται να πάρουμε υπόψη μας. Γιατί το λέω αυτό? Η επικοινωνία δεν είναι η προσευχή? Και ναι και όχι. Για κάποιους ανθρώπους η προσευχή εξαντλείται στα λίγα λόγια πάνω από ένα πιάτο φαγητό. Μερικοί στη βιασύνη τους μάλιστα και πρώην κατασκηνωτές έτσι βιαστικά προσεύχονται πάνω από το πιάτο φαγητό, λένε του Θεού να το βάλει βαθιά μες στην καρδιά τους. Πράγμα που δείχνει την έλλειψη συναίσθησης του τι κάνουμε εκείνη την ώρα. Ή δείχνει ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει για μας το βάθος και τις διαστάσεις που θα έπρεπε να έχει. Γιατί όταν μιλάω με το Θεό, έστω και αν του μιλάω για το φαγητό και υπάρχει κάποιο είδος ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου για αυτό το φαγητό, για το φαγητό που είναι η αφορμή, γι' αυτό μιλώ, αλλά μιλάω με το Θεό. Όπως όταν του μιλάω για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής μου, μιλάω με το Θεό. Και όπως όταν έχω μια στεναχώρια στην καρδιά μου, και όπως όταν βρίσκομαι σε ένα διέξοδο, και όπως όταν πραγματική ευγνωμοσύνη με ξεχυλίζει, μιλάω με τον Θεό. Αυτή την συνέστηση, αυτό το είδος αν θέλετε της προσευχής, αν μπορούσαμε να αποκτήσουμε, τότε στη ζωή μας θα έμπαιναν σε κάποιες δόσεις αρχικές, που θα συνεχίζονταν στη συνέχεια όλο και πιο μεγάλες, οι απολαύσεις της πνευματικής ζωής, η χαρά της συμμετοχής, όχι μονάχα σε κάποια ώρα προσευχής, αλλά η χαρά της συμμετοχής σε ό,τι είναι του Θεού. Λέω χαίρο γιατί ο τίτλος δεν δόθηκε με τη λέξη προσευχή σαν επίκεντρό της, που θα με υποχρέω να κάνω ίσως μια κατάταξη των ειδών της προσευχής, πότε είναι ηκεσία, πότε είναι ευχαριστία, πότε είναι παράκληση, πότε υπάρχει πένθος, πότε υπάρχει χαρά και ευγνωμοσύνη κλπ. Αλλά μας καλεί το θέμα μας να σκεφτούμε και να μιλήσουμε για επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι λέξη που αυτόματα μας οδηγεί στην έννοια της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αυτή την προσευχή, για αυτού του είδους την προσευχή, όταν μιλάμε για συνομιλία με τον Θεό, σημαίνει ότι υπάρχει ανοιγμένος ένας δρόμος που επιτρέπει σε μέναν, που μου δίνει τη δυνατότητα, εμένα, να έρχομαι κοντά, μπροστά στο Θεό και με Εκείνον να συνδιαλέγομαι. Αν λοιπόν κάτι θα μας είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο σήμερα το βραδάκι, να ξεκαθαρίσουμε και να κερδίσουμε είναι η σημασία αυτής της κοινωνίας. Γιατί? Αν υπάρχει αυτή η κοινωνία, μια φραστική της εκδήλωση είναι η επικοινωνία της προσευχής. Μια εφαρμογή επιμέρους αυτής της κοινωνίας είναι η συνομιλία της προσευχής. Και έτσι, αν καταλάβουμε την έννοια της κοινωνίας με τον Θεό, θα οδηγηθεί η καρδιά μας, μερικές φορές ύστερα από σκέψη κάποτε άλλοτε αυτόματα, στην εκζήτηση χρόνου συνομιλίας με τον Θεό. Θυμάμαι αφήγηση του Κώστα Μεταλινού, όταν γύρισε στο Χριστό, ενώ πριν υπήρξε ένας άνθρωπος με γεμάτη την καρδιά του από εμπάθεια, εναντίωση προς το πρόσωπο του Χριστού, όταν μελετώντας την Καινή Διαθήκη κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει και κερδίθηκε από την αγάπη του Χριστού, το πρώτο που του ήρθε ήταν να προσευχηθεί. Οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, άνοιξε την καρδιά του σε μια πρώτη προσευχή επικοινωνίας με τον Κύριο. Και όταν προσγειώθηκε πάλι σε αυτή τη γη από την προσευχή του, η καρδιά του ξαναλαχτάρισε να ξαναβρεθεί εκεί που βρισκόταν πριν. Και είπε, ας κάνω άλλη μία προσευχή. Πώς οδηγείται ο άνθρωπος? Ποιος τον διδάσκει να κάνει αυτή την ουσιαστική προσευχή? Πώς φτάνει ο άνθρωπος να ξεπερνάει τη σφαίρα του επίγειου και να μεταφέρεται στο πέρα από τον κόσμο? Είναι αυτός ο δρόμος ο ανοιγμένος. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την πρακτική χρησιμότητα του προσώπου και του έργου του Χριστού στη ζωή μας, θα τον αγαπούσαμε σαν ξετρελαμένοι. Άνοιξε νέα και ζωντανή οδό. Χαραγμένη

0: πάνω στην ίδια του τη σάρκα, μέσα από τη θυσία του, καθαρισμένη με το αίμα του. Όλα τα οφείλουμε στο Χριστό. Αν μπορούμε σήμερα να προσευχόμαστε και να λέμε το Θεό Πατέρα, αν μπορούμε να ανεβάζουμε την καρδιά μας στον ουρανό και να μεταφερόμαστε εκεί, είναι γιατί κάθε εμπόδιο το κατέριψε ο Χριστός και κάθε τι που έμπαινε στη μέση το παραμέρισε. Έχουμε παρησία, έχουμε το θάρρος να παίρνουμε τα λόγια της καρδιάς μας μαζί και να παρουσιαζόμαστε στο Θεό και εκεί να Του μιλάμε. Σκέφτομαι ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει αυτή την ουσιαστική προσευχή, αυτή την προσευχή που συνοδεύεται από ένα αίσθημα συνομιλίας με το Θεό, παρουσίας του Θεού εκείνη τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει διαθέσει, έχει ετοιμάσει, έχει εκχωρήσει προς τον άνθρωπο. Όλα αυτά που είναι κληρονομιά του Πατέρα Θεού προς τον Υιό Θεό, προς τον Χριστό, είναι και δικά μας. Και η συμμετοχή σε αυτά όλα είναι κάτι πραγματικά εξωγήινο. Ξεπερνάει την φαντασία, ξεπερνάει την ανθρώπινη ελπίδα, ξεπερνάει την ανθρώπινη επιθυμία. Καμιά φορά δαπανάται ολόκληρη μια ζωή για να μπορέσει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Και δεν τις ικανοποιεί ή τις ικανοποιεί πλημελώς και στραβά πολλές φορές. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα επιθυμήσαμε και δεν τα συμπεριλάβαμε σε αυτά που θα μπαίνανε στόχοι της καρδιάς μας και του νου μας, γιατί δεν τα ξέρουμε και όμως είναι έτοιμα και όμως είναι στη διάθεσή μας. Μέρος από αυτά, από τώρα μπορούμε να τα συλλάβουμε, να τα καταλάβουμε, αν ο δρόμος της επικοινωνίας είναι ανοιχτός. Για να πω με δύο κουβέντες την προηγούμενη σκέψη μου, η συμμετοχή στην κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού δια της προσευχής, η εκπλήρωση δηλαδή του δικού μας μέρους σε αυτή τη σχέση, μας μεταφέρει στην πραγματικότητα που οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν την προσευχή την αγνοούν. Έχουμε πιστεί από το διάβολο ότι πραγματικά είναι μόνο τα υλικά. Λάθος. Έχουμε πιστεί από την νοοτροπία που έχει διασπείρει ο διάβολος στον κόσμο ότι ρεαλιστικά είναι εκείνα τα οποία πιάνουμε, είναι εκείνα τα οποία βλέπουμε. Κι όμως υπάρχουν τα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι όχι εξίσου πραγματικά, αλλά περισσότερο πραγματικά. Τι έκπληξη θα είναι, φαντάζομαι, για ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν μονάχα στην υλική ζωή, στη ζωή μέσα στις περιορισμένες δυνατότητες της ύλης, όταν δούνε ότι υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος θα εξακολουθεί να υπάρχει, όταν ο παρόν κόσμος θα έχει πάψει να υπάρχει. Όταν η γη με όλα όσα είναι γύρω από αυτήν θα έχουν ξεπεραστεί, θα έχουν πεταχτεί στην άκρη, θα έχουν παρέλθει φλεγόμενα και με σφύριγμα, ενώ όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μένει εις τον αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιωάννης μας προτρέπει να μην αγαπάμε τον κόσμο, ούτε τα εν το κόσμο. Όχι γιατί δεν έχουν καμιά αξία, απλούστατα, γιατί είναι αντικατοπτρισμοί, είναι προσωρινότητες, είναι αποπλανήσεις, είναι ξεγελάσματα. Ό,τι όμως συναρτάται, έχει σχέση άμεση με το Θεό, αυτό είναι που μένει και μένει εις τον αιώνα. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει από τον περιορισμό όπου η αμαρτία μας έχει κλείσει και μέσα από την προσευχή έχει τη δυνατότητα να κοινωνεί, δηλαδή να μετέχει σε ένα κόσμο πνευματικό, υπαρκτό, που πολύ όμορφα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο ξεκίνημα εκείνου του γραμματός του μας δίνει στοιχεία του. Είναι, μας λέει, πίστη, ελπιζομένων υπόσταση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε και η πίστη γίνεται η γέφυρα η οποία μας επιτρέπει να γίνουν δικά μας. Μάτι δεν τάδε, αλλά επειδή δεν τάδε δεν καταργούνται. Υπάρχουν εκεί και περιμένουν οι ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να τα κάνουν δικά τους, να συμμετέχουν σε αυτά. Είναι λοιπόν η πίστη η γέφυρα προς ένα κόσμο υπαρκτό, αληθινό, ανώτερο, άγιο, που μπορεί να γίνουμε κι εμείς συμμετοχή του, αν το αίμα του Χριστού μας έχει καθαρίσει, και μπορούμε, αφού μας καθαρίσει και ύστερα το αίμα του Χριστού, να ρίχνουμε τον εαυτό μας από έκπληξη σε έκπληξη, από χαρά σε χαρά, καθώς θα συμμετέχουμε σε αυτή τη ζωή. Και η προσευχή είναι ο πρώτος διαβάτης αυτής της γέφυρας. Τη στιγμή που ο άνθρωπος εμπιστεύεται το πρόσωπο του Χριστού και αρχίζει και αγαπά τον Πατέρα Θεό, τη στιγμή που η καρδιά μου καθαρίζεται από την αμαρτία και γίνομαι ο συμμέτοχος ενός καινούριου κόσμου, το ξαναλέω, ο πρώτος που θα περάσει τη γέφυρα της πίστης για να με οδηγήσει στο θρόνο του Θεού είναι η προσευχή. Αυτή θα μου δείξει το δρόμο. Αυτή σαν σκαπανέα, σαν ανιχνευτής θα προχωρήσει μπροστά και θα με φέρει εκεί που η καρδιά μου θα ήθελε να βρεθεί. Ανοίξτε, αν θέλετε, στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής στο εδάφιο 16. Εκεί πέρα θα διαβάσουμε την προτροπή του Πνεύματος του Αγίου να πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με θάρρος, με παρησία, το θρόνο της χάριτος, για να πάρουμε το έλεος, τη χάρη, τη βοήθεια που χρειάζεται η καρδιά μας. Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολες περιστάσεις και ανοίξει η καρδιά του και η προσευχή τον οδηγήσει μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, τον Επουράνιο, εκεί πέρα η ανάγκη μετατρέπεται σε πληρότητα χαράς. Θυμηθείτε αυτά που ο Κύριος δίδαξε τους μαθητές του και εμάς, αυτά που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 16ο κεφάλαιο και στο 15ο επίσης. Λέει να ζητάτε. Να ζητάτε και θα παίρνετε, για να είναι η χαρά σας ολοκληρωμένη. Πλήρης. Είμαι αδύνατος, αλλά από την άλλη μεριά έχω ένα δυνατό Θεό. Είμαι γεμάτος ανάγκες, αλλά έχω έναν Θεό ο οποίος μπορεί να απαντήσει με τον καλύτερο, τον μοναδικό τρόπο στις ανάγκες μου. Είμαι ένας άνθρωπος μπλεγμένος, προβληματισμένος, αλλά εκεί πέρα υπάρχουν οι λύσεις μου. Αλλού δεν υπάρχουν εκεί. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνομαι ότι μόνος μου δεν τα βγάζω πέρα. Είναι λοιπόν καιρός χρείας, καιρός ανάγκης, να πλησιάσω στο θρόνο της χάριτος. Η προσευχή μου με οδηγεί εκεί. Τι είναι η χαρά? Ποια είναι η ομορφότερη εκδήλωσή της, έκρηξή της, αν θέλετε, παρά η ώρα που η καρδιά μου θα γυρίζει από το θρόνο του Κυρίου. Γεμάτη. Την ώρα που θα έχω αντικρίσει εκείνον ο οποίος κρατάει στα χέρια του τις απαντήσεις, τις λύσεις. Τα χέρια του είναι πάντα γεμάτα. Η έκρηξη της χαράς είναι δικαιολογημένη. Γιατί υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ανέχειά μου και στις δυνατότητες του Θεού. Στην αδυναμία μου και στη δύναμή του. Στο σύμπλεγμα των προβλημάτων μου και στις ξεκάθαρες λύσεις του. Ο Θεός είναι σε θέση να με γεμίσει με χαρά όταν πλησιάσω στο θρόνο της χάριτος. Αλλά θα ήταν λάθος μας αν μετρούσαμε τη χαρά μας μονάχα με τις δόσεις της αγαθές και τα δωρήματα τα τέλεια που εκεί πέρα θα συναντήσουμε και από εκεί θα πάρουμε. Τι όμορφο που είναι εκείνο που πολλές καρδιές το έχουν ζήσει και το έχουν διακηρύξει. ότι χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό του. Τερπνότητες υπάρχουν και κατοικούν διαπαντός στα δεξιά του. Αυτό είναι ένα στάδιο ακόμα πιο προχωρημένο, γιατί δεν εξαρτώ τη χαρά μου από το ότι στην προσευχή εισακούστηκα, πήγα γεμάτος πρόβλημα και γύρισα με λύσεις, πήγα μπερδεμένος και γύρισα απελευθερωμένος, πήγα με ανέχεια και γύρισα πλουτισμένος, αλλά γιατί έμαθα ότι και μόνο που συνάντησα το πρόσωπο του Θεού, αυτό γεμίζει την καρδιά με χαρά. Και νομίζω ότι ο στόχος, ο κεντρικός της προσευχής, εδώ πέρα βρίσκεται. Στο ότι μπορώ και μιλώ με το Θεό. Και η ακτινοβολία του προσώπου του με καταβγάζει. Και φωτίζει το είναι μου. Και φωτίζει τα βάθη μου. Και φωτίζει την ύπαρξη ολόκληρη. Η χαρά της επικοινωνίας με το Θεό θα άξιζε κι αν ακόμα δεν υπήρχαν τα δώρα του. Κι αν ακόμα δεν μας έδινε. Κι αν ακόμα δεν μας έλυνε τα προβλήματα. Θα άξιζε να σταθούμε και να τον δούμε. Να σταθούμε και να γευτούμε την αγαθότητα του προσώπου του. Που όμως στη συνέχεια δεν μπορεί να συγκρατηθεί και εκδηλώνεται με όλα τα δωρήματα τα τέλεια και με όλες τις δόσεις τις αγαθές. Πώς είμαστε του Χριστού, κάποιο μερτικό μέχρι τώρα έχουμε αποκομίσει από αυτές. Έχουμε λοιπόν από την απέναντι μεριά ένα θρόνο χάριτος. Έχουμε από την απέναντι μεριά έναν Θεό ο οποίος μας αγαπά και ενδιαφέρεται για μας. Μας χαρίζει το πρόσωπό Του και μαζί με το πρόσωπό Του μας χαρίζει τα δώρα Του. Και από την άλλη μεριά της κοινωνίας είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που σήμερα γελάμε και αύριο κλαίμε. Οι άνθρωποι που σήμερα ζητάμε το πρόσωπο του Θεού και αύριο αφήνουμε την καρδιά μας να τη σκοτεινιάσει κάποια θλίψη. Οι άνθρωποι που χθες ίσως κάναμε το θέλημα του Θεού, αλλά σήμερα διστάσαμε. Μπορεί αυτός ο δρόμος της επικοινωνίας να είναι πάντοτε ανοιχτός άραγε? Μπορεί. Μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος να υπάρξουν εμπόδια? Και αν ναι, από ποιανού την πλευρά? Όταν δεν βλέπεις το χέρι του Θεού στη ζωή σου, όταν δεν χαίρεσαι, όταν αισθάνεσαι ελλιπής και τίποτα δεν μπορεί να σε γεμίσει, και όταν αισθάνεσαι αδύναμος και τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς έστω με ξένη δύναμη δυνατός, τότε ψάξε εμπόδια που μπήκανε στο δρόμο σου προς το Θεό, όχι από τη μεριά του Θεού, αλλά από τη μεριά τη δικιά σου προς το Θεό. Το χέρι του Θεού είναι αυτό που είναι. Δεν μίκρινε, δεν αδυνάτησε, δεν περιορίστηκε. Μπορεί να σώσει, μπορεί να επέμβει. Αλλά ο προφήτης Ισαΐας μας δίνει πληροφορία που την ξέρουμε και στην πείρα της ζωής. Οι αμαρτίες μας βάζουν χωρίσματα ανάμεσα σε μας και στο Θεό μας. Και όταν έγινε εκείνη η πρώτη και βασική χειρονομία που άνοιξε το δρόμο δια του Χριστού προς τον ουρανό, αυτή τη χειρονομία την έκανε ο Θεός. Δεν ήταν οι θυσίες μας, δεν ήταν οι καλοσύνες μας, ήταν το δώρο του Θεού. Ο Θεός άνοιξε το δρόμο, έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και να απολαμβάνει αυτή την αιώνια ζωή από τώρα, καθώς θα βρίσκεται σε σύνδεση, σε κοινωνία με το Θεό. Πολλές φορές, επειδή ξέρουμε θεωρητικά το μηχανισμό της προσευχής, επειδή ξέρουμε ότι η προσευχή ανοίγει δρόμους και φέρνει αποτελέσματα, πολλές φορές επιχειρούμε να καταφύγουμε σε αυτήν. Αλλά πολλές φορές η προσευχή μας δεν φτάνει στην άλλη άκρη. Πολλές φορές αυτό που επιθυμούμε να φτάσει σε αποτέλεσμα δεν ευωδώνεται. Γιατί μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν φραγές, υπάρχουν εμπόδια. Ποτέ από το Θεό. Ο Θεός δεν εμποδίζει την προσευχή μας. Αλλά πολλές φορές ο Θεός την αρνείται. Αρνείται να απαντήσει. Αρνείται να την εκπληρώσει. Επειδή δεν είναι μια προσευχή που τον ζητάει, αλλά είναι ένας μηχανιστικός τρόπος καταφυγής σε λύσεις που δεν τις λαχτάρει η καρδιά μας και δεν είμαστε έτοιμοι να τις αποδεχτούμε. Άλλοτε, η προσευχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζητήσουμε άσχημα, με άσχημο τρόπο, άσχημα πράγματα. Κακώς ζητείτε, σημειώνει ο Ιάκωβος, και καλά δεν παίρνετε, για το καλό σας δεν παίρνετε, θα ήταν το συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν έχουμε την υπόθεση την μεγάλη της κοινωνίας με το Θεό, όπου ο Θεός μας τιμάει να μας ανεβάζει σε μια σχέση μαζί Του που δεν θα μπορούσαμε να τη διανοηθούμε. Και επειδή δεν μπορούμε να τη διανοηθούμε, διάβαζα κάπου λόγια ενός πιστού ανθρώπου, έχει καταλήξει η προσευχή μας να είναι η προσευχή ζητιάνων, επαιτίας. Και όταν αισθανθούμε την έσχατη, ένδια, ανέχεια, ανυμποριά, τότε τη χρησιμοποιούμε την προσευχή. Όχι. Η προσευχή μας φέρνει σε μια θέση κοινωνίας με το Θεό. Μας κάνει την κοινωνία με το Θεό να την υλοποιήσουμε. Επιτρέπει να μεταφερθούμε προς τον Θεό όλα όσα έχουμε εμείς να πούμε. Και επιτρέπει από τη μεριά του Θεού να έρθουν όσα ο Θεός έχει να μας πει. Αλλά πολλές φορές, το ξαναλέω, η καρδιά μας δεν λαχταράει να μας μιλήσει ο Θεός. Ανοίξτε, αν θέλετε, στους ψαλμούς, στον ψαλμό Ρο, Λάμδα, Θήτα, τα εδάφια 23 και 24. Κάποιος θα διαβάσει δυνατά, ώστε να τα ακούσουμε όλοι. Τα βρήκε κάποιος? Ορίστε.
1: Δοκίμασόμε τη θέα και γνώρισε την καρδία. Εξέτασόμε και μάθησε το βασμό σου. Και η ιδέα υπάρχει είναι μία δόση ανομία. Και οδήγησόμε στην οδό του νεόνιου.
0: Αν αυτή η προσευχή, αυτή η πρόσκληση, πρόκληση της επέμβασης του Θεού, αν θέλετε, αν αυτή η προσευχή ξεκινάει από το βάθος της καρδιάς μας και από την ειλικρίνεια, είναι μια δύσκολη προσευχή, είναι αλήθεια, αλλά είναι πολύ ευτυχισμένη η στιγμή που θα ανέβει στα χείλη μας. Γιατί εμείς την καρδιά μας την ξεγελάμε πολλές φορές και ας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι πάντοτε να δώσουμε του Θεού ανοιχτή την καρδιά μας, να δει τις κρυφές της σκέψης μας, να δει πού διαισθανόμαστε ότι κατευθύνονται τα πράγματα της ζωής μας, να δει ο Θεός, επειδή εμείς τον καλούμε να το δει, ποιες είναι οι κρυφές της σκέψης μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σε κάποιο έστω υπιότερο βαθμό, γιατί το λέω, την πιστεύω σκληρή αυτή την προσευχή, πρέπει να είμαι έτοιμος όταν την κάνω αυτή την προσευχή, γιατί ο Θεός, αν ρίξει φως μέσα μου, το φως αυτό καίει. Το φως αυτό πληγώνει. Και πρέπει να είμαι έτοιμος να αποχωριστώ από ό,τι εκείνος θα μου πει να αποχωριστώ, να εγκαταλείψω ό,τι θα μου πει εκείνος να εγκαταλείψω, να εκχωρήσω ό,τι πρέπει να εκχωρήσω. Όποιος φτάνει σε αυτή την προσευχή, έχει την από εδώ μεριά της επικοινωνίας επίσης ανοιχτή. Άνθρωπος που κρύβει από το Θεό τις σκέψεις του. Άνθρωπος που κρύβει από το Θεό τις πράξεις του. Άνθρωπος που μετονομάζει τις πράξεις του, λες και ο Θεός ξεγελιέται. Είναι άνθρωπος που βάζει φραγές τη μια κατόπιν της άλλης και δεν επιτρέπει την επικοινωνία με το Θεό. Μπορεί παράλληλα να λέω στον Κύριο, βοήθησέ με. Δεν θα με βοηθήσει. Η βοήθεια θα έρθει όταν εγώ ανοίξω την καρδιά μου στο Θεό. Όταν εγώ επιτρέψω στο Θεό να έχει κοινωνία μαζί μου. Ο Θεός δεν κοινωνεί μαζί μου όταν εγώ δεν έχω άγιες διαθέσεις. Δεν μπορεί ο Θεός να έρθει να κάνει υποχωρήσεις στην αγιότητά Του. Ο Θεός δεν αυτοκαταργείται. Ο Θεός είναι Άγιος. Και όταν η καρδιά μου λαχταράει την αγιότητα του Θεού, ο Θεός θα έρθει όσο κοντά χρειάζεται και θα μπει το διεισδυτικό μάτι Του όσο βαθιά πρέπει, προκειμένου παρακολουθώντας τη ματιά του Θεού, έχοντας την πληροφορία του Πνεύματος, να δω τι μου δείχνει ο Θεός. Να καταλάβω γιατί αυτό δεν είναι σωστό και εκείνο δεν πρέπει και το άλλο δεν είναι νόμιμο και εκείνο φέρνει δυστυχία και το άλλο είναι ντροπή και το άλλο είναι ανεπίτρεπτο. Χρειάζεται λοιπόν η ειλικρίνεια εκ μέρους μου. Για να μείνει η γραμμή με το Θεό ανοιχτή.

Αν περπατάμε στο φως, αν δεν φεύγουμε από το φως, αν δεν κρύβουμε τη ζωή μας από τα μάτια μας τα ίδια και προσπαθούμε να την κρύψουμε χωρίς να το καταφέρουμε φυσικά και από τα μάτια του Θεού, υπάρχει δρόμος τακτοποίησης για κάθε αμαρτία. Η κοινωνία διατηρείται και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε ανομία, μας τακτοποιεί από κάθε αμαρτία. Ας φροντίσουμε να έχουμε λοιπόν ένα δρόμο ανοιχτό και να χρησιμοποιούμε την προσευχή κάθε ώρα. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Για κάθε πράγμα ευχαριστείτε. Να είναι δηλαδή η προσευχή η έκφραση της κάθε στιγμής της ζωής μας. Έχω ευχαριστία τώρα. Αυτή η αναγνώριση ότι χάρη μου έχει κάνει ο Θεός, ας ανέβει σαν ευχαριστία. Έχω πρόβλημα, ας κλάψει η καρδιά μου μπροστά στο Θεό. Έχω αμαρτία, θα την καταδικάσω μπροστά στο Θεό, εδώ μπροστά Του. Τι όμορφο που είναι το εδάφιο. Περπάτα μπρος στα μάτια μου και να είσαι τέλειος. Ενώπιον μου. Μην φύγεις από μπροστά μου. Μείνε στο φως. Μείνε εκεί που πρέπει. Υπάρχει γιατριά. Υπάρχει η ικανότητα διατήρησης της επικοινωνίας με το Θεό. Μην την αρνηθείς. Και κάθε τι, κάθε ώρα, κάθε αφορμή, να με κάνει να ζω τη ζωή μου μπροστά στο Θεό. Κάποτε θα προσευχηθώ με λόγια, κάποτε όπως λέει ο Παύλος θα προσευχηθώ με το νου, δηλαδή ολόκληρο το είναι μου θα είναι στραμμένο προς το Θεό. Κάποτε θα πω την προσευχή μου έκφωνα, κάποτε θα πω την ηκεσία μου έκφωνα, κάποτε η καρδιά μου θα είναι ξεσηκωμένη και δεν θα ξέρει τα λόγια τα κατάλληλα, θα περιμένει το πνεύμα να την οδηγήσει στα σωστά τα λόγια, αλλά στο μεταξύ ήδη προσεύχεται. Είναι στραμμένη προς τον Θεό. Ο ανοιχτός ο δρόμος προς τον Θεό φέρνει τη μεγάλη χαρά στη ζωή μας. Συμμετέχουμε σε έναν κόσμο δυνάμεων. Συμμετέχουμε σε έναν κόσμο υπερφυσικό, όπου ο Θεός επεμβαίνει και ξεπερνάει τις αδυναμίες μας. Αυτά που είναι αδύνατα για τους ανθρώπους, τα κάνει δικά μου, ενώ είναι δικά Του, και γίνονται ανθρώπινα ενώ δεν είναι ανθρώπινα. Και μπορώ όσα δεν μπορώ. Και είμαι αυτός που δεν μπορούσα να είμαι. Κατά χάρη και έλεος Ιησού Χριστού, γιατί αυτά μου παρέχει ο θρόνος της χάριτος. Χωρίς θράσος, χωρίς να έχει φύγει το αίσθημα της εμνότητας και της ντροπής. Ας πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά, με θάρρος. Ας μην αρνιόμαστε στους εαυτούς μας. Ας μην στερούμε τους εαυτούς μας από την κοινωνία με το Θεό. Κάποια φορά ξαφνιάζομαι. Το λέω μονάχα για λόγους, ας το πω, διδακτικούς. Όταν βρισκόμαστε κάπου και προσευχόμαστε, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αυτό θέλω να πω. Και οποιοδήποτε και αν είναι το αίτημα της προσευχής, πριν υποθεί το αμήν, έχουμε ξεσηκωθεί και τρέχουμε. Και λέμε άλλα. Και φεύγουμε. Ξέρω ότι κάθε ώρα δεν είναι ώρα ταμείου, όπου κανείς κλείνεται και μιλάει με το Θεό, με τις ώρες, κατά τα θέματά του, με το άνοιγμα της καρδιάς του. Αλλά όποια και αν είναι η προσευχή, θα έπρεπε να συνοδεύεται το κλείσιμό της με το συνέστημα ότι τώρα θα ξαναβρεθώ στη γη. Πριν δεν ήμουνα. Είναι σχήμα αυτό που λέω σίγουρα, αλλά και η πραγματικότητα συγχρόνως. Η παρουσία του Κυρίου όταν προσεύχομαι. Να ξέρω ότι μίλησα και κάποιος μ' άκουσε. Αυτό είναι προσευχή. Απλώς να λέω λόγια και να βαφτίζω τα λόγια μου προσευχή, αυτό δεν λέει τίποτε. Αλλά η συνέστηση ότι με άκουσε, αυτό δεν εξηγείται. Ή το ξέρετε ή δεν το ξέρετε. Ή το νιώθετε ή δεν το νιώθετε. Μίλησα με το Θεό. Με τίμησε ο Θεός να μπορώ να Του μιλάω. Με καθάρισε ο Θεός γιατί Του το ζήτησα. Μου υποσχέθηκε ο Θεός γιατί Του εμπιστεύτηκα το πρόβλημά μου.

η προσευχή γίνεται όπλο να χαίρεται κανείς την κοινωνία με το Θεό. Να δέχεται τις υποσχέσεις Του, να δέχεται την προτροπή Του, να δέχεται την αποκάλυψη του προσώπου Του, γιατί δεν Του μιλάμε μονάχα, μας μιλά και Αυτός. Δεν Του θέτουμε μόνο ερωτήματα και αιτήματα και σε παρακαλούμε και δώσε μας και δώσε μας και δώσε μας, και αυτά δεκτά, άμα είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Είπε ο Κύριος, ό,τι αν ζητάτε σύμφωνα με το θέλημά μου, εν το όνοματί μου, αυτά θα σας τα δίνει ο Πατέρας. Αλλά να αισθάνομαι αυτό που ανέφερα για τον άνθρωπο του Θεού που δεν είναι πια στη γη αυτή, που όταν γεύτηκε το μεγαλείο της προσευχής, είπε, και τώρα τι να κάνω, θα ξανακάνω προσευχή. Θα ξαναμιλήσω με το Θεό. Το ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή, ότι το θέμα είναι πολύ απλό και συγχρόνως πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί κανείς να το μεταδώσει, εγώ τουλάχιστον εύκολα, αλλά μπορώ να προτρέψω σίγουρα προς αυτό. Ζήστε ενώπιον του Θεού, μπρος στα μάτια του Θεού, με προσευχή. Ζήστε όλη τη ζωή σας με τη συνέστηση ότι έχετε Πατέρα που σας ακούει και που σας βλέπει. Έχετε Κύριο που τα αιτήματά σας και τα θέματά σας και όσα η καρδιά σας βγάζει, τα σημειώνει. Και τα δάκρυά σας τα κρύβει στη φιάλη Του. Χαρείτε το πρόσωπό Του. Είναι, θα το γνωρίσετε αυτό όσοι γίνετε του Χριστού σιγά σιγά. Εύχομαι γρήγορα γρήγορα, αλλά και το σιγά σιγά θα μου φτάνει εμένα. Γνωρίστε ότι το πρόσωπο του Θεού είναι χορτασμός ευφροσύνης. Αναζητήστε το μέσα από την προσευχή. Αναζητήστε το συγχρόνως μέσα από τις γραφές. Αναζητήστε το πάντως. Είναι η μόνη και η μόνιμη πηγή της χαράς. Σας αφιερώνω στη χάρη του Κυρίου. Με την ευχή να γίνετε άνθρωποι προσευχής. Να χαίρεστε το πρόσωπο του Θεού. Να απολαμβάνετε τη χάρη Του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

αλλά προηγουμένως δύο λογάκια προσευχής. Διαβάζω από την αρχή. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά, τον γιο του Αμαθή. Έτσι ήταν το επώνυμο, δεν είχαν επώνυμο. Με το όνομα του πατέρα ήταν γνωστός. Αλέξανδρος ο του Φιλίππου. Πολλές φορές όταν μεγαλώνανε ορφανά ή επρόκειτο περί γνωστής κοινωνικά μητέρας, επέρανε και το όνομα της μητέρας. Καταλήματα και υπολήματα, λέει, μητραρχίας παλαιών εποχών, ολοπολεμάγαν, ολοφεύγαν, οι μάνας μέναν στα σπίτια. Και στην Ελλάδα σήμερα, μαζί τα επώνυμα, υπάρχουν επώνυμα από μάνα. Βασίλενας. Επώνυμο. Και τι του είπε ο Θεός? Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη. Και τι να κάνει εκεί? Να κηρύξεις αυτά που θα σου πω, και αυτά τα λόγια που θα σου πω στρέφονται εναντίον της. Γιατί η ασέβειά τους ανέβηκε και έφτασε μπροστά μου. Και σηκώθηκε ο Ιωνάς για να φύγει και πήγε στη Θαρσής. Να απομακρυνθεί από το πρόσωπο Κυρίου και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής. Λένε ότι η Θαρσής είναι στη σημερινή Ισπανία, στην περιοχή εκεί της Βαρκελόνης. Παλιοί χάρτες την έχουνε, αλλά με άλλο όνομα. Είναι η Θαρσής. Πολλές φορές οι μεταφράσεις. Εάν πάρετε ένα χάρακα, Χρήστο, και δεις πού είναι στο χάρτη η Νινεβή και πού είναι η Θαρσής, η Νινεβή είναι εδώ, η Θαρσής είναι εκεί. Απάνω περίπου στην ίδια γραμμή. Το αντίθετο. Εκεί μου είπες, από εκεί θα πάω. Τόσο μακριά εκεί, τόσα χιλιόμετρα εγώ από εδώ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μπήκε σε αυτό. Για να πάει μαζί τους, αυτό σημαίνει ότι είχε κι άλλους πέραν του πληρώματος, σαν επιβατικό κοινό, επιβάτες. Έδωκε τον άβλο του, ανέβηκε πάνω, για να πάει μαζί τους στη Θαρσής. Φεύγοντας, είναι η δεύτερη φορά που το συναντώμε, από το πρόσωπο του Κυρίου. Παρακαλώ ιδιαίτερος κάποιες σκέψεις να σηκωθούμε, να κάνουμε, να σηκωθούμε όμως. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Ξαφνικά, ανθρωπός του, δικός του, στοιχείο του. Δεν χρειάζεται, σε θέλω. Δεν ξέρω ωραιότερη πρόσκληση, γλυκύτερη εντολή και ωραιότερη στιγμή από εκείνη που ο Θεός θα πει σε μια ψυχή. Μπορώ να σου πω κάτι? Σήκω. Δεν ξέρω ακόμα, το δεύτερο δεν ξέρω, αν είναι δραματικό όμοια και σε κάποιον ο οποίος λέει, μιλούσα με ένα τέτοιον άνθρωπο, λέει, τη φωνή του Θεού, λέει, εγώ περιμένω. Είσαι παιδί του Θεού, του λέω? Μου λέει ναι. Δύο τεινά συμβαίνουνε. Ή δεν είσαι παιδί του Θεού ή δεν ακούς. Δεν μπορεί να είσαι παιδί του Θεού και να ψάχνει ο Θεός, και σήμερα ψάχνει ο Θεός. Είσαι παιδί μου. Πώς? Όχι που υπηρετείς, που εργάζεσαι. Δεν είναι πράγματα αυτά, τα βγάζει από εδώ μέσα κανείς. Είναι φωνή του Θεού. Κάθε πρωί θα σε παρακαλέσω να του λες, κάθε πρωί,
και με τα ματάκια σου ψηλά. Θέλεις τίποτα? Θέλω. Πού δουλεύεις? Δουλεύω. Α, εκεί που δουλεύεις, λέει. Έχω ένα Νικόλα. Το ξέρεις τον Νικόλα? Λέει, το ξέρω. Μαζί δουλεύουμε στο μηχανουργείο. Του δίνεις μια πρόσκληση, λέει, για το γάμο του παιδιού μου. Σε πειράζει? Δίπλα είναι ο άλλος συνάδελφος εκεί με την μπλούζα την άσπρη. Λέει, είστε ο τάδε. Ο Νίκος δεν είστε το πόνιμό σου, δεν σε έχω ξεχάσει. Λέει, ο τάδε. Λέει, έχεις μια πρόσκληση. Έχω και μια πρόσκληση μάλιστα. Από μια μαυρούλα που μας έρχεται εδώ. Παντρεύεται. Τώρα την πήρε την πρόσκληση, την έσκησε, την κομμάτιασε, την έκαμε 1000 κομμάτια. Πήγε, δεν πήγε, πήρε δώρο, δεν επήρε δώρο. Έχεις πρόβλημα, παιδί μου, εσύ? Θα δώσεις λόγο εσύ? Θα σε ρωτήσει, λέει, με συγχωρείς πολύ, λέει, το δώσες? Λέει, το δώσα. Εντάξει, λέει, εντάξει. Από εκεί και πέρα. Το παιδί του Θεού. Εδώ χρειαζόμαστε ψυχούλες. Εδώ χρειαζόμαστε απλές, απλές καρδιές. Να γονατίσουνε, με θέλεις τίποτα. Θα διαβάσω κάτι. Πώς το έδωσε ο Κατενός? Α, μου το δίνεις, σε παρακαλώ, Δημητρό, αυτό που σου έδωσε. Το πολύ, Δημητρό. Φέρνοντας την αγάπη του Θεού στις δυστυχισμένες γυναίκες. Μια μέρα, καθώς περπατούσα σε μια περιοχή που είναι στέκια αμαρτία, σταμάτησα και μίλησα με μια γυναίκα για τον Κύριο. Το Άγιο Πνεύμα άρχισε να εργάζεται στην καρδιά της. Με το πρόσωπό της πλημμυρισμένο στα δάκρυα, δέχθηκε τον Ιησού σαν Κύριο και Σωτήρα της. Διατηρήσαμε επαφή από το τηλέφωνο και μαζί με μια άλλη αδελφή την επισκεφθήκαμε στο σπίτι της. Μας βεβαίωσε πόσο ο Κύριος είχε αλλάξει τη ζωή της. Ποτέ πια δεν γύρισε στο μέρος που την είχα πρωτοσυναντήσει. Προσευχηθείτε για αυτήν. Την λένε Μπενεντίτα. Σε πόλεις όπως το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, από που προέρχεται αυτό το γράμμα, κατοικούν χιλιάδες τέτοιες δύστυχες που είναι ανάγκη να γνωρίσουν την αγάπη και τη συγχώρεση του Θεού. Το Άμστερνταμ, γνωστό για τη συνοικία του με τα κόκκινα φαναράκια, έχει αρκετούς χριστιανικούς οργανισμούς που προσπαθούν να προσεγγίσουν αυτές τις γυναίκες. Δύο από αυτές είναι το YM και το Κόκκινο Νήμα. Σε ένα γράμμα από το Κόκκινο Νήμα διαβάζουμε: «Το κέντρο μας, που βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά αυτής της συνοικίας, το επισκέπτονται κάθε μέρα ασταμάτητα νυν και πρώην γυναίκες της αμαρτίας. Στη διάρκεια δε του τελευταίου χρόνου, τρεις ολόκληρες οικογένειες ήρθαν στον Κύριο και συνέβαλαν αποφασιστικά στη σωτηρία 4 άλλων γυναικών μαζί με τα παιδιά τους». Χαρακτηριστικό αυτό, μαζί με τα παιδιά τους. Και απλό, ότι δεν έχουν μπαμπά. Η πορνεία ακμάζει στα μεγάλα διεθνή λιμάνια. Ένας Άγγλος ναυτικός που μοιράζει γραφές στο πλοίο του γράφει χαρακτηριστικά: «Σαν ναυτικός πολλές φορές καταλήγω στα λεγόμενα ύποπτα μέρη, σε κάποιο εστιατόριο, παρέα με τους φίλους μου από το πλοίο. Μια μέρα βρεθήκαμε σε ένα μάλλον συνηθισμένο ρώσικο εστιατόριο όπου σύχναζαν κυρίως ναυτικοί. Πάντα προσεύχομαι πολύ πριν διανύμω τα φυλάδια μου. Αυτή τη φορά το Πνεύμα του Θεού με έσπρωξε να προσφέρω φυλάδια σε τρεις κυρίες της νύχτας. Το δέχτηκαν δειλά-δειλά και ύστερα κάθισαν αρκετές ώρες, διαβάζοντας και συζητώντας μεταξύ τους. Όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε, μια από αυτές τις γυναίκες με πλησίασε και ζήτησε να προσευχηθούμε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πώς ήταν δυνατόν ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες της. Και πρέπει να φάνταζε περίεργη τούτη η σκηνή της αυτοσχέδιας συμπροσευχής στη μέση ενός ρώσικου εστιατόριου. Βέβαια δεν κάλυψε πολλή ώρα, αλλά αυτό το περιστατικό ήταν που έδωκε αξία στο ταξίδι μας. Η ακόλουθη ιστορία προέρχεται από την Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης.
Ένα ζεύγος χριστιανών που πλησιάζει ανήλικα κορίτσια του δρόμου δέχτηκε μια 17χρονη Βιρμανέζα τιμά Φλά. Το 17χρονο είναι πολύ μεγάλη. Συνήθως τα κοριτσάκια αυτά και τα αγόρια είναι ανάμεσα στα 5 με 9 χρόνια. Ταϊλάνδη, όλες οι γενικές καταστάσεις. Η Μαχλά ήταν 17. Όταν η μητέρα της πέθανε, ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε. Δεν είχε καλές σχέσεις με τη μητριά της η Μαχλά. Όταν ήταν μόλις 13 ετών, μια κυρία ήρθε στο χωριό της και της πρόσφερε να την πάρει στην Ταϊλάνδη. Την άρκωσε και την έβαλε να δουλεύει στο Τσιάνγκ Μάι. Πρόσφατα η κοπέλα διασώθηκε και βρέθηκε στα στοργικά χέρια χριστιανών, που της μίλησαν για την αγάπη του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου ζήτησαν έντυπα. Μια βιρμανέζικη Άγια Γραφή και αγαπή, αλλά έντυπα έφτασαν αμέσως στα χέρια τους. Ένα μήνα αργότερα η Μαχλά δέχτηκε τον Χριστό σαν σωτήρα της. Και παρότι είχε πάει σχολείο μόνο 3 χρόνια, άρχισε να διαβάζει και να κατανοεί το λόγο του Θεού. Στη ζωή της έχουν γίνει τώρα θετικές αλλαγές. Προσευχηθείτε για τη Μαχλά. Θα ήταν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να επιστρέψει στη Βιρμανία. Εξάλλου έχει χάσει κάθε επαφή με τον πατέρα της και δεν έχει τώρα πού να πάει. Τώρα όμως έχει ένα γεμάτο στοργή ουράνιο πατέρα που υποσχέθηκε να φροντίσει το ορφανό και τη χείρα. Σε μια άλλη εκκλησία ένα βράδυ ήρθε ένας νέος άνθρωπος. Αν τον υπολογίσετε γύρω από τα 35 του χρόνια ή κάπου εκεί. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Μια δραματική ιστορία από εκείνες που καταλήγουν, όπως μου είπε ο ίδιος, στη Λεωφόρο Συγκρού. Αδελφοί, όταν λες η φωνή του Θεού, έλα χαρά λάμπη. Όταν λες η φωνή του Θεού, πώς τη φαντάζεστε? Ξέρω εγώ, μια φωνή που να σου λέει «Απόστολε!» Αυτή ήταν η φωνή του Θεού. Και η οποία σε καλεί, σήκω επάνω. Και πήγαινε στην Ινεβή. Βρωμερή, άθλια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Θεός βλέπει ολόκληρο τον κόσμο σήμερα σαν Ινεβή. Τίποτε άλλο δεν σας λέω. Και ο άνθρωπος του Θεού, που κανένας δεν έχει δικαίωμα να βάλει στη ζωή του ερωτηματικό, ήταν πιστός, δεν, αυτό φέγαμε, δεν ήταν πιστός, αυτά μην τα λέτε ποτέ. Όταν ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, όχι, όχι, όχι, δεν είδε τις καταστάσεις τι ήταν σωσμένοι. Μερικοί πώς τις βλέπουνε, έχουνε κιάλια. Κάντε μου μια χάρη, έτσι, πολύ απλά, έτσι, για την αγάπη του Χριστού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βεβαιότητα σωτηρίας μέσα τους. Την φωνή του Θεού δεν την ακούς, δεν βλέπεις. Μου έλεγε ένας οδοντίατρος, του πήγε κάποιος και του λέει «Σε παρακαλώ πολύ, κοίταξε αυτό το φουκαρά, είχε ένα δόντι έτσι πρισμένο, από την Αλβανία. Αλβανός, αλλά βορειοϋπηρώτης από τη Χιμάρα, δικηγόρος στο επάγγελμα». Τον είπε εντάξει, φέρ' τον, τον δω. Τον καθίζει στην πολυθρόνα. Τα παπούτσια του είχαν 2 τρύπες τέτοιες. Αλλά τέτοιες. Λέει, με συγχωρείτε πολύ, λέει. Λέει, μάλιστα γιατρέ μου. Λέει, τη φωνή του Θεού, λέει. Μπορεί να μου πεις πώς θα την ακούσω? Τη φωνή του Θεού να την ακούσεις? Εσύ δεν την άκουσες, παιδί μου. Εσύ την είδες, παιδί μου. Ποια φωνή του Θεού να ακούσεις? Ο Θεός σου τον έφερε. Και ο Θεός σου ρίξε τη ματιά σου απάνω στα ποδάρια του. Και ο Θεός σου είπε, κοίτα αυτό το φουκαρά εδώ πέρα. Με τούτη τη βροχή. Τι να σου πει ο Θεός? Αλήθεια δεν ακούς τη φωνή του Θεού? Αλήθεια δεν βλέπεις τι κατάσταση επικρατεί ένα γύρω μας? Αλήθεια δεν βλέπεις περί τίνος πρόκειται? Αδέρφια, ένα λεπτό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούν την φωνή του Θεού, αλλά άνθρωποι οι οποίοι, εδώ είναι το δραματικό,
ήθελαν να φύγουν από Κυρίου, από προσώπου Κυρίου του Θεού. Θέλω να φύγω από προσώπου. Όχι, δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να κάνω το θέλημά του. Δεν το θέλω το θέλημά του. Το πρόβλημά μας λοιπόν ξανάρχεται στην προσευχή του Κυρίου, τη γνωστή σαν Κυριακή προσευχή. Το θέλημά σου να γίνει πού? Στη ζωή μου. Αυτό το μου είναι, Στέλιο, μια πετρίτσα η οποία κάνει το μου, οικογένεια, εκκλησία, και μεγαλώνει και κάνει κύκλους, κύκλους, κύκλους και πιάνει ολόκληρη τη λίμνη, τη Βαϊκάλη. Ένα πετραδάκι, αυτό το πετραδάκι. Ευλογημένη η ψυχή εκείνη, επαναλαμβάνω, που κάθε πρωί θα του πει: Κύριε μου, σε παρακαλώ, θέλεις τίποτα? Και κάποιος θα σου απαντήσει: Τι είναι αυτό που είπες? Για λέω, τι είπες? Πρέπει να μαγειρέψεις, να σφουγγαρίσεις, να πάρεις το μεγάλο το παιδί σχολείο, να διαβάσεις το μικρό. Το τρίτο φεύγει 10 η ώρα για να πάει στον νηπιαγωγείο. Να πάει να το φέρεις το μεσημέρι, να γυρίσουν τα παιδιά, να είναι έτοιμο το φαΐ, να διαβάσεις το μεγάλο, να πάρεις το δεύτερο στο πιάνο και το τρίτο που το παίρνεις, τα αγγλικά. Και στο βράδυ κατά τις 11 η ώρα χρεώνεσαι με τις δουλειές της αυριανής μέρας, γιατί δεν τις τελειώσεις όλες τις σήμερα. Τι να σου... Όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Εδώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Εδώ έχει χαρτί και μολύβι. Εδώ, εδώ, εδώ. Θέλεις τίποτα, Θεέ μου? Λέει, θέλω να πας εκείνη την ψυχούλα εκεί πέρα, μάλιστα θα πάω. Άλλο, όχι για άλλο σήμερα. Και μετά βάζεις όλα τα άλλα. Αν βάλεις όλα τα άλλα, σε βεβαιώνω, οι ώρες σου φτάνουν 29-30. Και χρωστάς και 5. Γιατί αφού χρωστάς 5, 24 είναι του λόγου τους, όλες, όλες. Δεν είναι έτσι. Παιδί του Θεού, θυσκόδεις απάνω. Κάμεις τη μελέτη σου, την προσευχή σου. Θα συζητήσεις με τον Κύριο. Έχεις μια προσευχή 5 και 10 λεπτών. Λέει, θα σηκώνουμε το πρωί στις 6, να σηκωθείς 6 παρά 20. Και δεν θα νιστάλεις όλη μέρα. Θα σου δώσει ο Θεός από πάνω μία μερίδα αϊπνίας. Ξέρει εκείνο. Με αυτό το πνεύμα. Δεν τελειώνει καλά η μέρα μας. Γιατί δεν άρχισε σωστά η μέρα μας. Σηκωθείς με τον Κύριο, θα σηκωθείς. Σηκώσεις τα ματάκια. Θα θέλω, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσεις σήμερα. Τι θέλεις από μένα? Σιέστες τύπου Λατινικής Αμερικής 5 και 6 ωρών με ύπνο μεσημεριανό, θα είναι αμαρτήματα αυτά. Θα είναι αμαρτίες βαθύτατες. Είναι πράγματα αυτά. Δεύτερον, εγώ να πάω, λέει, στην Νινεβή. Νινεβή είναι τούτη. Σας είχα διαβάσει, Θαρώ ή το Παγκράτη, κάθε 3 μήνες βγάζει ένα τέτοιο φυλάδιο για πιστούς ανθρώπους. Σε ένα τέτοιο φυλάδιο. Θυμάμαι, είχαμε βρει μια όμορφη ιστορία. 2 κυρούλες, τέτοιες κυρούλες. Η μία βρήκε την άλλη. Επέστρεψαν. Η μία ήξερε να καθαρίζει νύχια και η άλλη ήξερε να βάφει νύχια ποδιών. Και τι συνέλαβαν? Και τι πιάσανε? Και τι σκεφτήκαν? Πηγαίνουν σε αυτά τα στέκια της ντροπής εδώ. Και τους λένε: Τζάμπα, να σου φτιάξω σαν νύχια εσένα, πώς σε είπαμε, λέει, εσένα. Να σου βάψω και τα ποδάρια σου. Λέει, ναι, ναι, βάφτα, λέει. Και την ώρα εκείνη που εκείνη είναι ακίνητη και έχει κάπως έτσι τα δάχτυλά της, της μιλάνε για τον Χριστό. Όταν το διάβασα, λέω: Μπράβο. Όχι μπράβο γιατί το κάνει, που το σκεφτήκαν. Αδερφιά μου, η ζωή είναι μια απέραντη Νινεβή. Απέραντη Νινεβή. Και ο Θεός μας θέλει να πάμε στην Νινεβή. Βρέστε πού είναι η αμαρτία και μπείτε μέσα στην αμαρτία.
Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν άνοιξε μία εκκλησία ωραίο βαμμένη και με μια άσπρη μπλούζα και βγήκε στην πόρτα να φωνάξει: «Περάστε κύριοι, να σας ακούσετε κανένα κηρυγματάκι». Έτσι έκανε Γιάννη ο Χριστός? Δεν έκανε έτσι Γιάννη ο Χριστός. Βγήκε έξω ο ίδιος. Πήγε στα λιμάνια, στις βάρκες, στους ψαράδες, στους βοσκούς, στη λαγορά. Ο δε Παύλος λέει: «Διελέγεται με τον παρατυχόντον», μετά των παρατυχόντων στην αγορά. Και τους μορφωμένους και τους αρουπαγίτες και τη δάμαρη, αλλά και τους ανθρώπους, τους λαϊκούς. Τι εγένετο στο τέλος. Υπάρχει ημέρα και σελίδα επάνω, θα τη δούμε. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αδελφοί, ποιος θα πάει κάτω στην αμαρτία, στην τροπή, στο θάνατο, στην άγνοια, στο κακό? Ποιος? Ποιος θα προσεγγίσει την Ινεβή? Τρίτον, και τι θα τους πούμε στην Ινεβή? Η αμαρτία σας ανέβηκε μέχρι απάνω στην παρουσία του Θεού. Όπως η οσβή της Ευωδίας από το Λεβιτικό της Παλαιάς, έτσι και η οσμή της Βρωμιάς ανέβηκε μέχρι επάνω στο Θεό. Ούτε τους απείλησε, ούτε τους έκαμε με το σαγγελικό δάχτυλο κάπως έτσι. Τίποτα από αυτά. Μα τίποτα, σας βεβαιώνω. Με πολύ απλότητα μόνο τους είπε: «Με έστειλε ο Θεός, ξέρετε». Μάλιστα. Και μου είπε ο Θεός ότι η αμαρτία σας ανέβηκε μέχρι επάνω. Και ήρθα να σας κάνω μία προειδοποίηση. Ήρθα να σας κάνω μία προειδοποίηση. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν έχει σκοπό σε αυτή τη γη να σώζει ψυχές. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού σε αυτή τη γη έχει τρεις προορισμούς. Πρώτον, να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να ζει το Ευαγγέλιο και να προσεύχεται για αυτούς που τους έδωσε το Ευαγγέλιο. Αν θα πιστέψει μια ψυχή, δεν είναι θέμα δικό σου. Είναι θέμα του Χριστού από πάνω για τις ψυχές. Ποιος σας είπε ότι όπου κήρυξε ο Ιησούς Χριστός κατά χιλιάδες πέφτανε? Ποιος σας είπε ότι όπου κήρυξε ο Παύλος κατά εκατομμύρια δεχότανε? Ένας, κανένας, μισός. Δηλαδή μισός τι πάει να πει? Έλεγε ναι και μετά επτά έλεγε όχι. Εδώ απλώνεται το Ευαγγέλιο και δίδεται το Ευαγγέλιο. Άφθονη σπορά, σπήρε, σπήρε, σπήρε. Λέει, ξέρεις πόσο τελικά θα βγει? Ξέρει ο Θεός από πάνω. Έχουμε, λέει, και τα πουλιά. Εσείς πήρε εν γνώση το φάνε τα πουλιά. Και είναι και η ξερή η πέτρα. Εσείς πήρε. Είναι και τα αγκάθια. Εσύ να σπήρεις. Σε παρακαλώ για το όνομα του Ιησού Χριστού. Σε θέλει ο Θεός. Να πας στην Νινεβή. Ειδικά στην Νινεβή. Η αμαρτία της, λέει, ανέβηκε. Πω! Και υπάρχει προφητεία για την Νινεβή. Όπως υπάρχει προφητεία για τη Βαβυλώνα. Νυχτοκόρακες θα κράζουν στα ερείπια σου και ούτε βοσκή δεν θα είναι κάτω από τις πέτρες των ερείπιων σου. Και έτσι έγινε. Τίποτα δεν υπάρχει πέρα. Ιδιαιτέρως σας παρακαλώ πάρα πολύ για την Νινεβή που ονομάζεται η πατρίδα μας. Θα δώσουμε λόγο. Θα δώσουμε λόγο και όπου, κάπου, είναι σωστό αυτό. Αλλά παράλληλα θα δώσουμε λόγο για την πατρίδα μας, για την Νινεβή. Τι θα τους πούμε? Το είπαμε. Και τι άλλο θα κάνουμε? Να προσευχηθούμε. Τι έκαμε? Γυρίζουμε σελίδα. Ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς δεν έφυγε από το θέλημα του Θεού. Δεν έφυγε από την εντολή του Θεού. Δεν έφυγε από τον ειδικό προγραμματισμό εις τον οποίον τον ενέταξε ο Θεός τον Ιωνά. Έφυγε από του προσώπου του. Δεν παρήκουσε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πολλές φορές το λέμε παρήκουσε. Δεν παρήκουσε. Λέει, κατά πού μου είπες να πάω? Εδώ. Να πάω από εκεί.
Τι μου είπες να πω? Εγώ να πω τίποτα. Αυτή είναι παρακοή. Και η παρακοή έχει αντινηστεία. Είδατε δάκρυα, είδατε πόνο, είδατε δράματα, είδατε τραγωδίες, είδατε θλίψεις, είδατε πηγάδια ανοιχτά γεμάτα σκελετούς. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Περί παρακοής. Παρήκουσε. Δεν εστάθηκε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μπορούσε να του πει, δεν κάνω. Πήγαινε. Δεν ξέρω να τα πω. Ας τα πω εγώ, του λέει. Ο Μωυσής είπε, λέει, είμαι και κεκές. Δεν το ξέρω. Ας δώσω το αδελφό σου. Δεν είναι για το Θεό αυτό το πράγμα. Οι σχέσεις του Θεού με τον πιστόν, ανάστροφα, οι σχέσεις του πιστού με τον Θεό, είναι σχέσεις υπακοής. Υπάρχουν δύο θέσεις, δύο αντιλήψεις μέσα στην Αγία Γραφή περί παρακοής. Είναι η παρακοή της μη αποδοχής. Ο άνθρωπος παρήκουσε τον Θεό, δεν δέχτηκε τον Χριστό, απέρριψε το σταυρό, απέρριψε το αίμα, απέρριψε τις δυνάμεις της Αναστάσεως, απέρριψε την αιωνιότητα, απέρριψε. Αυτή είναι στο βάση της, είναι στο υπόβαθρό της, είναι η πρώτη παρακοή. Παρήκουσε ο Αδάμ. Και έχουμε μια δεύτερη παρακοή. Αυτή τη δεύτερη παρακοή δεν μπορεί να την κάνει ο Αδάμ. Ο Αδάμ έκαμε την πρώτη, δεν εδέχτηκε. Τη δεύτερη παρακοή την κάνει εκείνος, εκείνη, όλοι, όσοι, όποιοι, ο Θεός τους ξέρει. Δεν υπακούνε στο θέλημα του Θεού. Τώρα πώς είναι δυνατόν να λένε εγώ είμαι παιδί του Θεού και δεν υπακούνε. Και έχουν μέσα τους έπαρση. Όποιος λογής και περιεχομένου έπαρση. Ο Θεός θα φυλάξει. Ιωνά, κυρία μου, να πας στην Νεβή. Ευχαρίστως, κύριε. Δεν θα κάνω και τίποτα, δεν θα καταφέρω. Αλλά αφού μου το λες, θα πάω. Και τι θα γίνει? Τίποτα. Τι θα γίνει? Τίποτα δεν θα γίνει. Εδώ έγινε. Μπορούσε να μην γίνει. Αδελφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επιμένω στο σημείο αυτό. Πώς θα ακούσεις την φωνή του Θεού? Η φωνή του Θεού, μην κοιτάτε που λέει ακούω. Την ώρα που μελετάς, σου μιλάει ο Θεός. Την ώρα που προσεύχεσαι, σου μιλάει ο Θεός. Την ώρα που γράφεις ή την ώρα που δουλεύεις και την ώρα που μαγειρεύεις, ακούς κάτω από το δρόμο μια ιστορία, γιατί είσαι το πρώτο πάτωμα. Ω Θεέ μου, συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Συμβαίνουν. Ήταν η φωνή του Θεού. Και σου διάβασα αυτό το γράμμα. Ήταν η φωνή του Θεού. Έλεγα σε μια κοπελιά, μια κυρά, πριν λίγη ώρα, θα σου αγοράσω ένα φόρεμα. Τώρα θα πάρω το δώρο των Χριστουγέννων, θα σου πάρω και καλά κουμπιά, έτσι, για λιστερά. Γκρίζω. Από εδώ μέχρι κάτω. Εδώ και εδώ. Να βγαίνεις με άλλη μια κερά, τη νύχτα με ένα φυλάδιο. Σε μια ψυχή, σε μια καρδιά. Ψυχή, ξέρετε, ο σημερινός άνθρωπος και ειδικά οι καταστάσεις αυτές, όπως θαυμάσια περιγράφονται σε αυτό το γράμμα, πάσχουν όλοι αυτοί οι ήρωες, οι δραματικοί της ιστορίας, των ιστοριών, από έλλειψη αγάπης. Και δεν πιάνει κανένα άλλο κήρυγμα. Υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει. Εμένα, εσένα. Τα μάτια ανοίγουνε και τρέχουνε. Οι καρδιές λουλουδιάζουνε. Μπουμπουκιάζει το χαμόγελο στα χυλάκια τους τα πονεμένα. Ω ψυχή. Και γυρνάει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες. Όλες, σε όλο το πλάνο της γης. Λέει, θα παρακαλέσω πάρα πολύ κανένα να πάει στην Ινεβή. Λέει, ο Θεός θα πήγαινε, αλλά πάω στην εκκλησία, λέει τώρα.
άμε στην εκκλησία. Εμείς στην πατρίδα μου λέμε άμε. Πήγαινε στην εκκλησία. Αδελφοί μου, το θέλημα του Θεού πώς. Όχι διακονικά, όχι υπηρετώντας, όχι βάζοντας τον γκρίζο φόρεμα της δωρεάς μου. Όχι αδελφέ, τίποτα από αυτά. Μακάρια και ευλογημένη η ψυχή η οποία του είπε, βοήθησέ με. Κάτω από την ομπρέλα της χάρης και του ελαίου σου βρίσκομαι, έτσι κάτω από την ομπρέλα σου. Δώσ' μου έλεος και χάρη και εμένα. Θέλω να υπακούσω στο θέλημά σου. Πες μου τι θέλεις. Αυτό το λίγο. Μιλάγαμε με τα αφεντικό μου πριν λίγη ώρα. Αφεντικό του έλεγα ποιος δίνει πιο πολλά. Αυτός πέδωσε 100 εκατομμύρια ή αυτός πέδωσε ένα πεντακοσάρικο. Πάλε. Μετριώνται. Δεν μπορώ να απαντήσω, ξέρεις Χρήστο. Πριν σε ρωτήσω, αυτός που έδωσε τα 100 εκατομμύρια, αλλά πόσα είχε. Πόσα του μείνανε. Λέει 700 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και αυτός που έδωσε το 500, πόσα του μείνανε. Τίποτα. Ένα 500 είχε αυτός. Αυτός έδωσε πολλά. Γιατί δεν του μείνε τίποτα. Κρατάμε για τον εαυτό μας. Κρατάμε, δεν μιλάω περί ύλης μόνο. Το καλοκαίρι, την ανάπαυση, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τις εξοχές, τα μπάνια, τα βατραχοπέδιλα, τον ύπνο. Δεν έμεινε τίποτα. Τι να του δώσεις. Δεν σου έμεινε τίποτα. Δεν έχεις να δώσεις. Βγαίνεις και χρεωμένος. Ελάτε απόψε. Μια ψυχή, αν τούτο το Πνεύμα το Άγιον το κατορθώσει απόψε, σε μια ψυχή μόνο. Κύριε, σε θέλω. Μέσα στη δύναμη του αίματος, μια από τις γραμμές που φτάνουν στη συνιστόσα του αίματος, είναι οι άνθρωποι απέρριψαν του να κάμουν το θέλημα του Θεού στην Εδέμ. Ανυπακοή η οποία οδήγησε εις θάνατον, αλλά και πιστή ανυπακοή που τους οδήγησε στην τραγωδία του καραβιού και του Ιωνά. Με χρυσό του έσκυψε το κεφαλάκι του. Θα αφήσουμε κάποτε επί ένα χρόνο στην εκκλησία Ηλίου Πόλεως, πολύ παλιά, ένα χρόνο κάναμε Ιωνά. Κάθε Πέμπτη. Ένα χρόνο. Και από τα ωραιότερα και γλυκύτερα κομμάτια Μανώλη ήταν εκείνο όταν είπε «Ανεβάστε με στη γέφυρα και πετάξτε με στη θάλασσα, όχι κρυφά από το Φιλιστρίνι, να με δούνε όλοι, γιατί όλους τα επόρεσα, και να ξεφτελιστώ μπροστά στα μάτια όλων, γιατί τους πίκρανα». Ψυχή σε ηκετεύω απόψε. Ανάλυσε το αίμα του Ιησού Χριστού και ανάμεσα στις γραμμές που το συνθέτουν διαιώνια και αναστάσιμα είναι και τούτη η γραμμή, η δύναμη του ποιήν το θέλημά του ως εν ουρανό και επί γης. Ο Γρηγόρης.

0: προσέχοντες λάφυρα πολλά. Φέρε τις καρδιές μας σε ένα τέτοιο συντονισμό Διαγίου Πνεύματος με τον λόγον που θα λαλήσει η αγάπη σου, έτσι ώστε να καταλάβουμε τα λαλούμενα, να τα ενστερνιστούμε, να μπορούμε να πούμε «απόψε ήτανε εκείνος που μίλησε σε όλους μας». Ήρθα να σε ακούσω. Θυμήσου στο πρόσωπο της Πλιάνγκου ένα κόσμο πόνου, αρρώστιας, λήψεως. Θυμήσου τα παιδιά, τη νεότητα, τις οικογένειες που εκπροσωπούμε και αυτούς που οδηγούν. Σε οικετεύουμε θερμό. Αυτό το βράδυ ας αγαλιαστούμε και ας χαρούμε, ας ειρηνεύσουμε, ας γαλινέψουν τα πνεύματά μας στην παρουσία του προσώπου σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Λοιπόν, ανοίξτε στο Ματθαίο στο 14. Διαβάζω από το 14-13. Όταν άκουσε ο Ιησούς όλα όσα σαν ειδήσεις του μετέφεραν για την δολοφονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, ανεχώρησε από εκεί μέσα σε πλοίο σε έναν έρημο τόπο μόνος. Ματθαίος 14-13. Όταν το έμαθαν τα πλήθη, πεζοί τον ακολούθησαν από τις ολόγυρα πόλεις. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το πλοίο, είδε ήδη ένα μεγάλο πλήθος, σπλαχνίστηκε για αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Όταν νύκτωνε, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του λένε «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα παρήλθε πια». Απόλυσε τα πλήθη να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς τον τρόφιμα. Ο δε Ιησούς τους είπε «Δεν έχουν χρία να πάνε, δώστε σεις εις αυτούς να φάνε». Αυτοί του λένε «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνον 5 άρτους και 2 ψάρια». Αυτός δε είπε «Φέρτε τα μου εδώ». Και πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και αφού πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 τα ψάρια, σήκωσε τα μάτια του ψηλά στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, τα έδωκε στους μαθητές, τους άρτους αυτούς, είδε μαθητέ στα πλήθη. Και φάγανε όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν τα περισσεύματα των κομματιών που έμειναν, 12 κοφίνια πλήρη. Αυτοί που τρώγανε ήσαν μέχρι 5.000 άντρες, εκτός γυναικών και παιδιών. Και ο Ιησούς αμέσως ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτό στην αντίπερα όχθη της λίμνης μέχρι ότου αυτός απολύσει τα πλήθη. Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του εις το όρος για να προσευχηθεί. Είχε γίνει ήδη εσπέρα και ήταν ακόμα εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν στο μέσο της λίμνης, βασανιζόμενο από τα κύματα, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος προς την κατεύθυνση που πήγαινε το πλοίο. Στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, 4-6, ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Και καθώς τον είδαν οι μαθητές να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχτηκαν, λέγοντας ότι είναι προϊόν φαντασίας, και από το φόβο τους κράξανε.
1: μακριά.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε σε μερικά περιστατικά. Μας απασχόλησαν και στην εκκλησία μας στον Καρέα την Τετάρτη το πρωί. Πρώτον, ο Ιησούς τους ανάγκασε να μπουν στο πλοίο, προσωπικά αυτός, ο ίδιος, και να πάνε Σταύρο στην απέναντι πλευρά. Ήταν εδώ, να πάνε εδώ, λίγο πιο πάνω. Καλά κύριε, εσύ λέει, δεν μας έστειλες. Λέει μάλιστα. Λέει τι θα γίνει τώρα, θα βουλιάξουμε κιόλας, θα πνιγούμε. Σας παρακαλώ έτσι εν τον ονόματι του Ιησού Χριστού αυτό το σημείο να του τραβήξετε μια κόκκινη μολυβιά από κάτω. Αδελφέ μου, τι σου είπε? Τι σου είπε ο Χριστός? Έλα εδώ αδελφούλα μου, έλα εδώ, έλα εδώ χωρίς, για κάτσε εδώ, έλα εδώ, πάρε μια καρέκλα, εδώ δίπλα, εδώ. Δεν σε βλέπουν οι άλλοι, δεν πειράζει, έλα εδώ. Τι σου είπε ο Χριστός? Τι θα με χωρίσει? Τι σου είπε ο Χριστός? Έλα εδώ αδελφέ μου. Λέει θα με απολύσουνε, λέει. Οχο, καημένη μάνα, λέει. Εδώ, λέει, τι λέτε τώρα? Έλα, χαρούλα που εμεγαλύνθεις πολύ και δεν σε αναγνωρίζω. Κάτσε εδώ δίπλα στην τσενιχέα. Για προσέξτε τα, για προσέξτε τα, για προσέξτε τα. Τι σου είπε ο Χριστός, αδελφέ μου? Έλα εδώ ψυχή, τι σου είπε ο Χριστός εσένα? Μένα μου είπε ο Χριστός να πω στη βάρκα και να πάω απέναντι. Μόλι. Μπήκε. Λέει μπήκα που να μην έπαινα, να βουλιάζουμε λέει τώρα. Α, δεν πάμε καλά. Εδώ είμαστε σφάλματοι. Γιατί εσύ θα ακούσεις τι λέει ο λόγος του Αγίου. Τι θα γίνει? Θα βουλιάξουμε. Δεν το αποκλείω, ξέρετε, να βουλιάξουμε. Λοιπόν, σου το είπε. Δεν μου το είπε. Το κατάλαβες αυτό που σου είπε ο Θεός? Δεν το κατάλαβες. Πότε? Εσύ θα κάνεις το θέλημα. Κύριε μου, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου. Δεν το καταλαβαίνω και πολύ. Πάνε κόντρα τα πάντα εδώ πέρα. Άστα να πάνε. Εσύ κάνε το θέλημα του Αγίου Θεού στη ζωούλα σου. Ειρήνευσε. Γαλήνεψε. Έχε μέσα σου την τέλεια ειρήνη του Θεού. Εδώ πήγανε το 1956 στο Εκουαντόρ. Μάλιστα. Οι Ιεραπόστολοι στις ζούγκλες του Αμαζονίου. Και τους σκοτώσανε. Όλους. Ομαδική σφαγή. Θέλουμε να το βγάλουμε ξανά αυτό το βιβλίο, τον θυμίστε, μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες. Είναι ένας ωραίος ύμνος, μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, στη μουσική Φιλάνδια του Σιμπέλιους. Ησύχασε ψυχή. Τι αριστούργημα είναι αυτός ο ύμνος. Δεν τους σκοτώσανε όλους. Αντί να πεθάνουν στο νοσοκομείο με 36 σωλήνες και 2 σακούλια και 25 ορούς, πεθάνανε με ένα βέλος. Τον εκεί αγρίων, εντός εισαγωγικών των αγρίων. Δεν ξέρω πού είναι πιο άγριοι, στο Σεράγεβο ή στο Εκβαντόρ. Δεν το ξέρω αυτά τα πράγματα. Εσείς τα ξέρετε. Παρακαλώ λοιπόν, είναι το πρώτο μου σημείο αυτό που θέλω να το σημειώσω. Θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Εγώ το κάνω με το θέλημα. Θα βουλιάξουμε όμως. Να βουλιάξουμε. Ένας Άγιος Θεός συνεργάζεται μόνο με Αγίους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας Κώστα Αγίας με θόρυβο. Τι θα γίνει, δεν είναι θέμα δικό σου. Βρέθηκε το 1826 μία στήλη αναθήματος. Άτου, στην Έφεσο απ' έξω, και η οποία έλεγε «Ο αυτοκράτορ και οι ρωμαϊκές λεγεώνες εξήλειψαν από προσώπου της γης το μίασμα που ονομάζεται χριστιανοί». Τελειώσανε, λέει. Είχανε μείνει 5-6, τελειώσαμε και με αυτούς. Χαχα. Πού τα βρήκατε αυτά. Ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θέλω να προχωρήσω στο δεύτερο σημείο. Και το δεύτερο σημείο μου είναι ότι πήγε προς αυτούς. Νικόλα λέγε, σου αρέσει. Σου αρέσει. Ξέρει το πρόβλημά σου και τα δάκρυά μου. Τους στεναγμούς μας και τα ερωτηματικά μας που βασανιστικά μέσα στο πέλαος και μέσα στη μέση της λίμνης μας τσακίζουν. Δεν σε καταλαβαίνει κανένας πολλές φορές. Ούτε ο άντρας σου που κοιμάται δίπλα σου, κυρά μου, ούτε η γυναίκα σου που κοιμάται δίπλα σου, αγαπητέ μου. Ούτε το αφεντικό σου σε καταλαβαίνει. Κανένας δεν σε καταλαβαίνει ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να μπει μες στο πετσί σου. Τι να σου πω. Μου λες το δόντι μου. Γιώργη, δεν ξέρω τι είναι το δόντι σου. Καταλαβαίνω, έχω περάσει. Πάρε μια ασπιρίνη. Λέει πήρα, πάρε μια. Δεν έχω άλλο να σου πω, δεν είναι λύση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τι να σου δώσω. Είχα μια φορά στις κηδείες που οι άνθρωποι λένε κουταμάρες, δεν ξέρω. Το έχετε παρατηρήσει ποτέ, σταματούλα. Πέθανε μια κηδείς το παιδί και πάω τώρα και της λέω, έλα, κουράγιο, ε, και υπομονή, ε. Κάτσε, μην πεις τίποτα, καλέ μου. Χτύπησε έτσι στην πλάτη και πες, σαν προσεύχομαι. Αυτό το καταλαβαίνω. Κάμε που... Είναι λόγια αυτά, είναι λόγια, λόγια, λόγια. Επήγε ο ίδιος, νιόνιο, προσωπικά, ο Χριστός. Ώστε τους έβλεπε, βέβαια. Και τους ήξερε, βέβαια. Και βασανιζότανε και εκείνος όπως βασανιζότανε αυτή μέσα στο βασανιζόμενο πλοιάριον. Ασφαλώ. Ω ψυχούλα, σε παρακαλώ να ειρηνεύσεις. Ο Κύριος σου δεν θα έρθει στο πρόβλημά σου. Έτσι. Έρχεται. Να μάθεις να του το λες και να πέφτεις να ησυχάζει. Κάμια φορά τα μικρά παιδιά, ένα από τα παιδιά, θυμάμαι όταν είναι μικρό, ξύπναγε τη νύχτα αλαφιασμένο. Τι έχει, δεν είναι διάβασα. Διάβασες, διάβασες. Δεν θυμάσαι που κάναμε μαζί το μάθημα. Έλα τώρα να κάνουμε προσευχούλα να ξανακοιμηθεί. Ω ψυχή. Σε οικετεύω θερμός για αυτό το δεύτερο σημείωμα. Θέλω να πάρει παρηγοριά και να πάρει χαρά και να ειρηνεύσει και να γαλινεύσει η καρδούλα σου. Είσαι στη μέση της λίμνης και βασανίζεσαι προβλήματα, παιδιά, δάκρυα, πιέσεις, οικονομικά, επαγγελματικά, θέματα υγείας. Έχουμε πάλι την πλιάγκου στο νοσοκομείο, δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Ω Θεέ μου, τι να της πεις. Ένα μόνο μπορείς να της πεις. Και προσεύχομαι αύριο να μου το θυμίσει ο Χριστός, καθώς θα είμαι κοντά στον πόνο και αύριο το μεσημέρι. Μια παράκληση έχω. Προσεύχεστε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και η πιστή του Χριστού Παναγιώτη αυτό το μεγάλο μάθημα. Εγώ δεν σας έβαλα στη βάρκα. Λέει μάλιστα. Εγώ δεν σας είπα να πάτε στο αντίπερα. Λέει μάλιστα. Και τώρα έρχεται να μπει, να πιάσει, να αφουγκραστεί. Μ' αρέσουν αυτά που έχουν τα ακουστικά οι γιατροί. Και τα κουμπάνε στην πλάτη του ασθενούς. Τότε ήταν πιτσιρίκος και ήταν χυμάτος, ήταν και παγωμένο του λόγου του το σιδεράκι. Ακόμα το θυμάμαι στη ραχοκοκαλιά μου, παγωμένο το σιδεράκι του γιατρού. Βήξε, ανάπαψε, ανάπνευσε, ξανά ανάπνευσε και ξανά βήξε. ξέρει όλα, τα βλέπει όλα. Αγαπητέ μου, άμε να κοιμηθείς. Άμε στο καλό σου πηγαίνω να κοιμηθείς. Σημείον τρίτον. Ήρθε στην τέταρτη φυλακή της νυχτός. 4-6. Ήτανε σούρουφο όταν μπήκανε στη βάρκα και ήταν ακόμα στη μέση της λίμνης. Το τι τραβήξανε. Πηγαίνανε έτσι. Πηγαίνανε, δηλαδή, ανατολικά και βόρεια, κάπως εκεί, και ήταν κάποιος αντίθετος άνεμος. Και δεν είχαν κολλήσει εκεί, φυγότανε. Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα αρχώσουν όπου θα αρχώσουν, το ξέρες. Γιατί να έρθει στην τέταρτη φυλακή της νυχτός. Αν ερχόσουν την πρώτη, τι θα συνέβαινε δηλαδή. Αν ερχόσουν τη δεύτερη, γιατί. Έλα την τρίτη. Αν είχε έρθει την τρίτη, την πρώτη, είναι βέβαιο πως οι μαθητές δεν θα είχαν μάθει ποτέ τι σημαίνει. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θα σας εγκαταλείψω. Αν είχε έρθει τη δεύτερη, ίσως να μην συνειδητοποιούσαν σ' όλη τη διάσταση της μεγαλειώδους αυτής πραγματικότητος. Σώπα! Εφήμωσο! Αν έρχονταν την τρίτη θα ήταν αποκαμωμένη, αλλά όχι εξουθενωμένη. Είναι κάποιες φορές στη ζωή μας που πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι επεμβαίνει ακριβώς τότε, όταν έχουμε απελπιστεί και είπαμε η ψαράδικη τέχνη μας δεν μας κάνει τίποτα. Η γνώση που έχουμε για τα πανιά, κατέβασε το πανί, βάλε λέει τον παπαφίγκο μπροστά, ρίξε το άλλο πανί από εδώ, κατέβασε λέει εκεί, βάλε κόντρα. Θυμάμαι το ταξίδι του Παύλου, μέχρι εβάλανε τα σώστρα, σώστρα, κάτι πανιά γύρω, δυνατά ήταν, σαν από σκοινιά φτιαγμένα, να βαστίξουνε το πλοίο, τι να βαστίξουνε, τι να βαστίξουνε. Ελάτε να κάνουμε μία παγκόσμια συνάνθρωση, συνέλευση, συμβούλιο, ειρήνη, να κάνουμε. Να μην νομίσετε ότι δεν περιμένουμε. Πώς περιμένουμε και από εκεί. Έγινε τίποτα, λέει. Βάλανε την τέχνη τους, βάλανε την ψαράδικη ικανότητά τους, τις όμορφες εκείνες δυνατότητες και τέχνη που είχανε, να μπορούνε να ταξιδέψουνε μέσα στο καράβι και να μην βουλιάξει. Έπρεπε να απογοητευτούν. Πρέπει να απογοητευτούμε σαν πρόσωπα. Πρέπει να απογοητευτούμε σαν οικογένειες. Πρέπει να απογοητευτούμε από τον εαυτό μας σαν εκκλησίες και κοινότητες. Και είναι τότε, μόνον τότε, που θα υψώσουμε τα μάτια μας και θα μπορέσει να μας πει. Έρχομαι. Σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τρία σημεία είπαμε απόψε. Πρώτον σημείον, τους ανάγκασε να πάνε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν επέτρεψε και στον άνεμο και στις συνθήκες. Κάμε το θέλημα του Θεού εσύ. Μπες στη βαρκούλα σου, πήγαινε στο μέρος που σου είπε, κάμε το καθήκον σου όποιο, όπου. Τι θα γίνει, ειλικρινά δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Σας έχω ξαναπεί για ένα τεράστιο εκείνα, τα φοβερά, τα γκάλαξη των Αμερικανών, κάτι αεροπλάνα. Σταύρο, τα ξέρεις, τα θυμάσαι. Όταν ακουμπάνε κάτω, νομίζεις ότι θα φάνε έτσι πάντα φτερά, με 4 κινητήρες. 400 στρατιώτες οπλισμένους παίρνουνε και 16 τζιπ. Κανά φορά πρέπει να τα ακούσετε να πετάνε πού να απογειωθεί αυτό το πράγμα. πού να απογειωθεί, πάει στην άκρη του διαδρόμου και μια φορά ένα από αυτά έφαγε τη στέγη ενός σπιτιού και στον άντιμο. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Ω ψυχή, σε ικετεύω θερμό. Αυτό το μεγάλο μάθημα να κάνουμε την προσευχούλα μας. Κάμε το θέλημα του Θεού. Τα πάντα θα μας χτυπήσουνε, κάμε το θέλημα του Θεού. Θα βουλιάξουμε, δεν αποκλείεται. Έλεγα για τον Γκάλαξη, ένα τέτοιο γεμάτο ήταν. 400 παιδάκια από το Βιετνάμ, στην εποχή του Βιετνάμ. Με γιατρούς μέσα, με νοσοκόμους μέσα και τα 400 υιοθετημένα από άριστες αμερικάνικες οικογένειες στην περιοχή της Καλιφόρνιας. Και βούλιαξε στη μέση του ειρηνικού. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου δίνετε μια εξήγηση. Δεν έχω. Λέει, γιατί δεν έχεις. Αφού δεν έχω. Δεν ξέρω τι κάνει. Ένα πράγμα ξέρω με βεβαιότητα όμως. Ότι αυτός που με ανάγκασε να μπω στο καράβι, εκείνος θα επέμβει. Και τον βλέπουνε να έρχεται προς αυτό. Μεγαλείο. Μην ξαναπείτε ο Χριστός θα έρθει. Να λέτε, ο Χριστός μου ξεκίνησε. Να γαλινεύεις ψυχή και να ειρηνεύεις την αλήθεια, τη μεγάλη, τη μονάκριβη, τη διαμαντένια του τη αλήθεια. Αλλά, μπορούσε μια φορά, ήταν το καράβι μέσα στη μέση της θάλασσας, της λίμνης, του Κιμήρια, και το καράβι το έφερε ασφαλές και σώ και το πλήρωμά του. Και τους πήρε λίγο στην αρχή. Τσάρπαξε, φαίνεται. Ένας γερανός, δικός του γερανός. Και τους πήρε και τους άφησε στην άλλη αρχή. Και τον είδαν να έρχεται προς αυτούς περιπατών επί την θάλασσα. Γιατί να έρθει περιπατών επί την θάλασσα. Περιπατών επί την θάλασσα. Ακούστε αγαπητοί, ξέρω πως θα έρθει στη ζωή μου και θα επέμβει στο πρόβλημά μου, θα δώσει λύση και θα σκουπίσει τα δάκρυα. Εδώ στην γη ο Ιησούς Χριστός σκουπίζει δάκρυα. Τα δάκρυα σαν πηγή υπάρχουν. Ισαΐας 25. Πλην! Εν τη ημέρα εκείνη θα εξαλείψει τα δάκρυα. Άλλο σκουπίζω, άλλο εξαλείφω. Δεν ήρθε ακόμα η μέρα να εξαλείψει τα δάκρυα. Σε ικετεύω έτσι απλά. Μη προσδιορίσεις τον Ιησού Χριστόν πώς θα έρθει να ακουμπήσει το πρόβλημά σου. Ο τυφλός ένα δεν περίμενε μονάχα. Να του βάλει ο Ιησούς Χριστός επάνω του πυλό. Τώρα μάλιστα λέει. Δεν έβλεπα που δεν έβλεπα. Μου έβαλε λέει και πυλό. Μια φορά για τον προφήτη του Θεού, ο ίδιος ο Θεός επέλεξε να του παίρνει κάθε μέρα μια μερίδα φαγάκι, κρεατάκι, στο γκριλ. Έτσι του το έκανε ο Θεός, ψητούλι. Και επέλεξε ένα πουλί που εσείς ποτέ δεν θα το βάζατε. Ένα πουλί υπάρχει. Λέει μάλιστα, αυτό λέει μην προτιμήσεις, λέει. Το κοράκι. Δεν θα αφήσει τίποτα, λέει αυτό. Ας το Θεό. Θα χρησιμοποιήσει για τα δανεικά τον κακό γείτονα που σε πήρε στο δικαστήριο 11 φορές μέχρι γιατί λαλούσε ο κόκορός σου και τον εξύπηκε. Αυτόν! Και τον άλλον αυτό δεν με χώνευε. Και μια φορά ήρθε και μου λέει πως έχεις κανένα πρόβλημα. Εγώ να στο αναλάβω και να στο λύσω. Σηκώνει τα ματάκια σου πάνω στα έμορφα. Από πού ήρθε το σεβό. Τόσο ήταν ουρανό κατέβατος. Ποιος τον έστειλε αυτό τον άνθρωπο. Ο Στασομεταλλινός έλεγε. Πας κάθε μέρα στη δουλειά σου από τούτη τη στράτα. Μάλιστα. Και είπες μια μέρα, ουά πάω λέει και από εκείνη τη στράτα. Και εκεί συναντάς κάποιον και σου λέει, μπορεί να προσφέρεις κάποιον λέει, που να ζητάει δουλειά λέει, εκεί στο φαρμακείο. Λέει, εγώ ζητάω στο φαρμακείο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και με 6 μήνες άνεργο. Έτσι είναι. Έτσι παρεμβαίνει ο Θεός. Ο άλλος λέει, ο άπιστος, δεν μου λέτε, λέει, μήπως είδες στο Θεό, λέει, να κατεβάσει και ένα καλάθι και να έχει, λέει, μέσα διορισμό στο φαρμακείο. Όχι, όχι. Μέσα από τα συμβάντα και τα γεγονότα και τις λεπτομεριακές θέσεις μας είναι ο επεμβαίνων θαυμαστά Θεό. Αυτός είναι ο σταυρωμένος σωτήρας μας. Αυτός είναι ο αναστημένος Κύριος. Αυτός είναι ο δυνατός ενισχύ. Να τον εμπιστευθεί. Να τον αγαπά. Να μιλάτε. Να τον ρωτά. Να κοινωνείτε μαζί. Να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο. Πρωί-πρωί να του λες, θα είναι η πρώτη σου καλημέρα. Καλημέρα, Κύριε. Και το βράδυ θα είναι η στερνή σου καληνύχτα. Καληνύχτα Ιησού, αδελφέ μου και Κυρία μου. Περπατάς μαζί του. Να τα λέτε στο λεωφορείο, στο τρόλι. Κάτσε την προσευχούλα σου και όταν τρως κάθε μπουκιά εκεί πέρα λέγε και μια λέξη. Κάθε φορά που το πιατάκι του Θεού, τα σούλη είναι εκεί μπροστά του, μπροστά σου παιδί μου, να θυμάσαι 3 πράγματα. Πόσοι δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν. Πόσοι έχουν λεφτά δεν βρίσκουν τίποτα στην πιάτσα. Και πόσοι έχουν και λεφτά και αγαθά και πίνουνε μισό ποτήρι γάλα με μια φρυγανιά. Καρτερούλης έλεγε, 70 χρόνια δουλεύει ο άνθρωπος και μετά τα 70 του χρόνια του λέει ο γιατρός, θα τρως ένα γιαούρτι. Και τον κοιτάζει παρακλητικά το γιατρό, λέει, γιατρέ μου, με συγχωρείτε, λέει, βάλει και λίγο ζάχαρη μέσα, πα, λέει, ζάχαρη. Τραπέτσι, ξινό, κακομοιριασμένο, αυτό θα φω. Να ευχαριστήσει το Θεό τα κάθεται στο τραπέζι. Να ευχαριστήσει το Θεό τα κάθεται και ο Δημητρός στο τραπέζι και τρώει. Και φωτογραφίες. Μας έστειλε μια φωτογραφία ο Ξαγάς, ο Χριστάκης, ο Ιεραπόστολος των Εκκλησιών μας. Στην Αιθιοπία, στην Αντίς Αμπέμπα. Και δίπλα του έχει ένα λουστράκο. Τον Αρούα. Ο καημενούλης ο Αρούας. 3 φορές το χρόνο φαίνεται τρώει. Είναι και πανύψηλος ο Χρήστος. Είναι και οι δύο έτσι ημικαθισμένοι κάτω σε δίπλα σε ένα αυτοκίνητο. Και τούτης έδωνε μέχρι το μισό από το γόνατό του. Είναι ο λουστράκος της Ιεραποστολής. Ο μόνος που έχει έγγραφη άδεια μετασφραγίδος και εξουσίας να μπαίνει να καθαρίζει τα παπούτσια. Και τον αγαπάνε φαίνεται τον Αρούα. Και τον αφήνουν τον Αρούα. Και του δίνουν και φαγάκι του Αρούα. Είναι ο σύντροφος του Χρήστου, ιδιώτης. Μου γράφει σε ένα γράμμα ο Χρήστος. Αλλά θα βρω τον πελά μου, λέει. Έσπασα την πιάτσα. Του δίνω, λέει, κάτι περισσότερο του δίνω. Αδέλφια, αδέλφια. Από τα ωραιότερα και γλυκύτερα σταυρικά κομμάτια ετούτο. Μπες στο καράβι των υποσχέσεών του. Και άφησέ τον θαυμαστά να σε οδηγήσει στο πνευματικό σου είναι και καθήκον. Τίποτα άλλο. Ευλογημένο το όνομά. Άμπω στο χαράβι. Θα με διώξουν από το σπίτι αν δεν πω ψέματα. Να πεις την αλήθεια. Φιλοξενώ και την οικογένεια της αδελφής μου. Είναι γεροντάκια. Λέει, απαγορεύεται αυτό. Πώς φιλοξενείς, λέει, 15-20 μέρες. Θα πω την αλήθεια. Άμε έναν αγαπητό. Πριν γνωρίσει την αλήθεια, πριν γνωρίσει την πραγματικότητα και τη λυτρωτική δύναμη του σταυρικού αίματος. 1940, βαρέθηκε να πολεμάει στην πρώτη γραμμή. Πήρε το όπλο του λοιπόν, έβαλε το δάχτυλό του πίσω από την κουραμάνα και τράβηξε το όπλο. Πάει το δάχτυλο. Ανάπηρο. Και πήγαμε το όπλο. Ραπιάστηκε. Όταν πιάστηκε και έγινε η δικογραφία για να πάει στο αυτοδικείο, αυτοτραυματισμός. υποταξία. Κατέρευσε το μέτωπο. Ποιος μετά τον πόλεμο ξαναβρήκε 1945-46 ξαναβρήκε το φάκελο. Ψιτ, ψιτ. Σαν το δικείο. Σαν το δικείο. Ο δικηγόρος θα πει, του λέει, θα πεις. Αρνούμε. Τίποτα άλλο. Έπεσε, ναι, τίποτα. Αρνούμε. Θα σου πει, φύγει ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί δεν μπορείς να πεις. Γιατί θα πεις. Από την αλήθεια. Μας φυλακεί. Μας άσχει να φυλακεί. Το ξέρω. Μου είπε ο πρόεδρος, εγώ βαρέθηκα να πολεμάω στην πρώτη γραμμή. Έχω τρεις εφήμους μηνύας. Δεν μπορείς άλλο. Ήταν μια εποχή που έλεγα ψέματα. Τώρα δεν λέω ψέματα. Και ο πρόεδρος είπε, λόγω συγχύσεως απαλλάσσεται. Μόνο συγχυσμένος δεν ήταν. Μπες στο καράβι, πάμε εκείνο που πρέπει. Άφησε να λυσομανάει ο αέρας και να απειλούνε πως τα κύματα θα σε πνίξουνε. Μη φοβάσαι. Έρχεται κοντά σου. Αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Και τον τρόπο και τη μέθοδο και από πού θα περάσει. Ειλικρινά σας βεβαιώνω, δεν το ξέρω. Και όποιος σας το πει ότι το ξέρει, δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς θα έρθει. Από πού θα έρθει. Με βεβαιότητα όμως ξέρω κάτι. Θα έρθει. Και αυτό μου αρκεί. Γιώργαρα, δύο λογάκια. Ο Γιώργης, ο Κοτρώνης.

2.69. Αυτό τον ύμνο τον τραγουδάγαμε με τον Κώστα το Μεταλλινό κάθε φορά στο Ιστιντούτο. Έτσι ξεκινάγαμε με αυτό τον ύμνο. Μέσα στον τροχή μου το δρόμο, ρε μην ωραία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου, ο Θεέ μας. Μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία σου. Πόσο ένδοξος σκοπός. Δώσε να είναι και ο δικός μας σκοπός. Να χαιρόμεθα μέσα σε αυτό και να αγαλώμεθα και να προσμένομαι την ημέρα που η αγάπη σου θα μας ανεβάσει στη δόξα. Να θεωρούμε το πρόσωπο του Υιού του αγαπημένου. Ω Θεέ μας, για όλη την αιωνιότητα να θεωρούμε σε, αποκαλυπτόμενον σε μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έφθινες την οδόν μας και μας έφερε στο σταυρό του Γολγοθά και είδαμε τη χάρη σου και είδαμε το έλεό σου και είδαμε τη σωτηρία σου την οποία έκανες πραγματικότητα στη ζωή μας όταν πιστέψαμε και δεχτήκαμε τον Υιόν της αγάπης σου και το Άγιο σου Πνεύμα το οποίο μας εδόρισες από τον ουρανόν σου κατοικεί μέσα μας και μας συμβουλεύει και μας οικοδομεί και μας διευθύνει και μας οδηγεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συναστροφή μας σήμερα. Παρακαλούμε πολύ εσύ να παρασταθείς και να ευλογήσεις το λόγο σου στις καρδιές μας. Βροχές άνωθεν, ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Και ακόμα σε παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας ολόκληρο και να το οδηγήσεις στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και τα γύρω έθνη να θυμηθείς και το λαό σου τον Ισραήλ να ταπεινώσεις και να φέρεις τη χάρη. Και ακόμα Κύριε σε παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις χάρη να μαρτυρούμε τον Χριστό τριγύρω μας και παντού να είμαι θα φως που θα λάμπει στο σκοτάδι μέσα. Ευλόγησε την παγκόσμια εκκλησία σου οπουδήποτε υπάρχουν συναθροίσεις στο όνομά σου Κύριε Ιησού και πνεύματι και εν αληθεία συναθροίζονται. Δώσε τις ευλογίες σου άνωθεν για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας τώρα. Στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Συγγνώμη, τον 19 ψαλμό, έκανα λάθος. Τον 19 ψαλμό, γιώτα θήτα. Και ένα χωρίο, δυο, από το μη κεφάλαιο του Ισαΐα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού. Μ' αρέσει ο ύμνος αυτός, με συγχωρείτε, σας το λέω συχνά. Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Μια απόδοση της γραφής λέει, δεν είναι λαλιά, δεν είναι λόγος, δεν είναι φωνή που ακούεται, όμως εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και είναι σωστότερη η απόδοση αυτή και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών σ' αυτούς έθεσε την σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον απάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πίστη σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα την καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Και από τον Ισαΐα στο μη κεφάλαιο από το 22 εδάφιο διαβάζω. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάθηκοι αυτοί είναι ως ρανίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινήν προς κατοίκησιν. Ο φέρον τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν ανεγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Ωραίος τούτος ο ψαλμός και πάλι ζητώ συγγνώμη γιατί τον φέρνω ίσως τελευταία συχνά μπροστά σας. Είναι θαυμάσιος γιατί μας δίνει το μεγαλείον του Θεού. Μας δίνει, μας περιγράφει, απλώνει μπροστά μας δύο σύμπαντα.
το σύμπαν, το υλικό, το φυσικό που μας τριγυρίζει και είναι πάνω από, πάνω από το κεφάλι μας, η ουρανική φύση τριγύρω, και ένα άλλο σύμπαν, το εσωτερικό σύμπαν του ηθικού κόσμου μέσα μας. Και αυτό το πράγμα το διεπίστωσε και τελευταία, μετά από πολλούς αιώνες από τότε, το διεπίστωσαν και φιλόσοφοι, πιο σύγχρονοι ας το πούμε, αν και παλαιοί για μας, πιο σύγχρονοι, όπως ο Ιμμάνουελ Καντ, ο οποίος έλεγε δύο πράγματα μου κινούν το θαυμασμό. Επάνω μου ο έναστρος ουρανός και μέσα μου ο ηθικός νόμος. Δύο σύμπαντα μέσα στα οποία κτηνοβολείται το μεγαλείο του Θεού, η σοφία και η δόξα του Θεού. Πρώτα απ' όλα επάνω, καθώς κοιτάζει ο ψαλμωδός και βλέπει τα μεγαλεία αυτά του Θεού, οι ουρανοί να διηγούνται. Για φανταστείτε, διηγούνται. Σου διηγήθησαν ποτέ οι ουρανοί την δόξα του Θεού? Εστάθηκες ποτέ με ανοιχτό το πνεύμα και την καρδιά να τους κοιτάξεις για να σου μιλήσουν μέσα στο πνεύμα σου και να σου ερμηνεύσουν, να σου εξηγήσουν το μεγαλείο της δυνάμεως, της σοφίας, του πλούτου, της αγάπης και του ελέους του Θεού? Σου το έδειξαν ποτέ? Οι Ασσυροβαβυλώνοι, οι αρχαίοι έλεγαν για τους ουρανούς ότι είναι η γραφή για τα άστρα, η γραφή των ουρανών. Τι όμορφο αυτό, η γραφή των ουρανών. Και πραγματικά ο σαν ο Θεός να βούτυξε το δάχτυλό του σε ασημένιο μελάνι και έγραψε επάνω στους ουρανούς με γράμματα φωτεινά, μας έγραψε την δόξα του. Και οι ουρανοί διηγούνται το μεγαλείο του Θεού και αναγγέλουν στους ανθρώπους το μεγαλείο του Θεού. Από την άλλη μεριά, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του και το στερέωμα, το έργο των χειρών αυτού. Και από την άλλη μεριά, η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Και προσθέτει παρακάτω, μην νομίσει κανείς πως είναι καμιά φωνή, κανένας λόγος, δεν ακούγεται λέει τίποτα, αλλά όμως εις πάσαν την γην εξήλθε ο φόγκος αυτών. Ολόκληρη η οικουμένη είναι πλήρης, είναι γεμάτη από αυτή την αποκάλυψη του Θεού, και κάθε πνεύμα το οποίο θέλει ειλικρινά πραγματικά να δει τον Θεό μπορεί να τον δει κοιτώντας τούτο το μεγαλείο το επάνω. Όπως είπε ο Πασκάλ, υπάρχει πολύ φως δια τους θέλοντας να είδωσει φως. Αν θέλει ο άνθρωπος θα δει. Από την άλλη μεριά, το άλλο σύμπαν, ο ηθικός νόμος, η ηθική εντολή, ένας άλλος κόσμος μυστηριώδης που σου αποκαλύπτει τις μύχες, τις απότερες βουλές του Δημιουργού, σου αποκαλύπτει το μεγαλείο της θελησεώς του, το ύψος της θελησεώς του, πως ζητάει την τελειότητα του ανθρώπου να τον οδηγήσει και να τον φέρει σε επίπεδα υψηλά, να τον ενθεώσει, να τον θεοποιήσει τον άνθρωπο, να ενθεωθεί ο άνθρωπος, να μπει στο Θεό για να πάρει την δόξα του Θεού μέσα του. Και τα δύο αυτά σύμπαντα λοιπόν αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Θεού. Και ο Θεός μας τα δίνει για να καλέσει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτήν την επίγνωση και σε αυτή τη γνώση του Θείου Μεγαλείου. Εκφραστές και φορείς τα δύο σύμπαντα των θείων τελειοτήτων για την κάθε ψυχή. Αλλά όμως, ενώ τον κόσμο αυτόν τον γνωρίζουμε, και τον γνωρίζουμε διότι μας έχει δώσει το αισθητήριο να τα συλλαμβάνουμε, και το αισθητήριο αυτό το έχει κάθε άνθρωπος και ο πλοϊκός, αυτό το οποίο οι Άγιες Γραφές το ονομάζουν νους, όχι διάνοια, ούτε η αίσθηση. Η αίσθηση είναι για τα πράγματα τα εμπειρικά, εκείνα τα οποία βλέπεις και πιάνεις. Η διάνοια είναι για τις έννοιες, είναι γι' αυτό οι μεγάλοι, οι μορφωμένοι ας το πούμε, έχουν αναπτυγμένη διάνοια, ασχολούνται γύρω από τις έννοιες, αλλά ο νους, όπως αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, το αισθητήριο αυτό το βαθύτερο, το οποίο ο Θεός έδωσε, εκείνο που άλλοι το ονομάζουν έκτη αίσθηση, ίσως, εκείνο το αισθητήριο το βαθύτερο με το οποίο συλλαμβάνει κανείς, το υπερβατικό, το υπερβατικό, συλλαμβάνει το Θεό,
Είτε σου μιλάει ο Θεός με τη φύση, είτε σου μιλάει με την ηθική εντολή, είτε σου μιλάει με το κήρυγμα. Παίρνεις αίσθηση της μαρτυρίας, της πιστής και σωστής μαρτυρίας που σου δίνει ο Θεός και ο νους από μέσα. Η κεραία αυτή τα συλλαμβάνει και βεβαιώνεται ότι ο Θεός είναι πίσω από αυτά. Το έχει ο απλοϊκός άνθρωπος, ο χωριάτης, ο οποίος βλέπει, βγαίνει έξω και κοιτάζει τον κόσμο, το σύμπαν και λέει τι έφτιαξε ο Θεός. Το έχει ο μορφωμένος, δεν το έχει εκείνος του οποίου το αισθητήριο αυτό έχει διαστρεβλωθεί εξαιτίας της απιστίας του από τον διάβολο. Απίστων όντων, λέει ο λόγος του Θεού, ο διάβολος ετύφλωσε το νουν, τους οφθαλμούς του νοός, για να μην επιλάμψει η δόξα του Θεού σε αυτούς. Και λέγω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διέστρεψαν αυτό, το αισθητήριό τους. Και ό,τι να του πεις, δεν μπορεί να καταλάβει. Και έτσι, ενώ η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, και φανερώνεται η δόξα, εκείνος δεν βλέπει. Ο ήλιος μες στο στερέωμα, όπως ανατέλει και όπως διατρέχει το στάδιο και όπως μας τον δίνει ο ψαλμοδός εδώ πέρα, σύμβολον του ζωοδότου Θεού, του Θεού που δίνει φως και ζωή στον κόσμο, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ανατέλει και δείχνει στους ανθρώπους ότι υπάρχει ο ζωοδότης, υπάρχει το φως, υπάρχει εκείνος. Να η δόξα του απλωμένη στα σύμπαντα όλα. Και νάτος, συμβολικά ορατός στο πρόσωπο του ηλίου, του φυσικού ηλίου, σύμβολο του αοράτου Θεού, του Ιησού Χριστού, του ηλίου της δικαιοσύνης. Και ανατέλει, αλλά οι άνθρωποι όλοι δεν το βλέπουν. Όταν το αισθητήριο αυτό, ο νους λέγω, είναι τυφλωμένο, ο άνθρωπος ούτε βλέπει, ούτε καταλαβαίνει, έστω κι αν είναι μορφωμένος, έστω κι αν έχει ανεβεί ψηλά. Και τότε ο άνθρωπος σκοτεινιάζει. Και όπως λέει σε ένα σημείο ο Ισαΐας, ψηλαφάμε τον τοίχο, σαν τυφλή. Ψηλαφάμε σαν αυτούς που δεν έχουν μάτια, που δεν έχουν μάτια. Το μεσημέρι σκοντάφτουμε όπως μέσα στη νύχτα. Είμαστε μέσα στα αγαθά, σαν νεκροί. Και έτσι φτάνει να είναι ο κόσμος γύρω μας. Σήμερα, επτά από τόσους αιώνες πολιτισμού και τόση γνώση, ο άνθρωπος δεν τα βλέπει. Κι αν του τα πεις, δεν τα καταλαβαίνει. Και ενώ είναι φως, τόσο φως, ψηλαφάει σαν τον τυφλό. Και σκοντάφτει σαν τον τυφλό. Και είναι ζει και κινείται μέσα στα θαύματα που τον περιβάλλουν, και όμως είναι σαν νεκρός μέσα σε αυτά τα θαύματα. Ο ήλιος της δικαιοσύνης αποκαλύπτει τον εαυτόν του στη φυσική δημιουργία. Τον αποκαλύπτει στο νουν του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καλείται να τον γνωρίσει. Πόσο ωραίο να τον είχες γνωρίσει. Πόσο θαυμάσιο να μπορούσες να οδηγηθείς από αυτά τα πράγματα στη γνώση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του και θα μας δώσει χάρη να συνεχίσουμε. Η χοροδία

όντως ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί έλαμψε το φως σου στο στερέωμα και σε όλη τη δημιουργία, το σύμπαν το επάνω και το κάτω, το μέσα μας. Εσύ ο ήλιος της δικαιοσύνης ήθε να αγγίξει την ψυχή του καθενός μας και φως να λάμψει μέσα μας, φως γνώσεως Θεού. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Και ο ήλιος αυτός της δικαιοσύνης που διώχει το φως του στο σύμπαν απευθύνεται στο δικό μας το νου για να μας δώσει γνώση. Ήρθε και μέσα στην ιστορία. Ήρθε και φανερώθηκε εδώ κάτω. Αλλά το φως του ήταν διαφορετικό. Άλλης τάξεως. Άλλης ποιότητος. Δεν ήταν καμιά λάμψη υλική σαν τον ήλιο που λάμπει επάνω στο στερέωμα. Ήταν μια λάμψη πνευματική. Μια λάμψη ηθική που το αισθητήριο του ανθρώπου, ο νους, εφόσον υπάρχει και εφόσον δεν έχει τυφλωθεί, το συλλαμβάνει, το καταλαβαίνει. Πάρε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Λάμπει και το φως ήρθε εις τον κόσμο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ήταν το φως. Το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Και ήρθε μέσα στον κόσμο και έλαμψε. Η ακτινοβολία του ήτανε μια λαμπρότης που τα μάτια της ψυχής την βλέπουν. Εκείνοι που σκύψαν επάνω στα Ευαγγέλια, εάν ήσαν ειλικρινείς, δεν μπόρεσαν παρά να μαγευτούν από τη λάμψη αυτή. Ο Καντ που έλεγε για τα δύο σύμπαντα, μιλούσε για τον Ιησού, δεν δέχτηκε τη θεότητά του. Αλλά όμως έλεγε ο Άγιος των Ευαγγελίων. Δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει, να αναγνωρίσει ότι εκεί πέρα υπήρχε κάποια άλλη λάμψη, κάποια ιδιαίτερη λάμψη που χτύπαγε τη συνείδησή του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Κι έτσι, αν πλησιάσει στα Ευαγγέλια, μας δίνουν στην τετραπλή τους μορφή τα τέσσερα Ευαγγέλια, εκείνο τον ήλιο της δικαιοσύνης σε όλες τις πλευρές του να ακτινοβολεί. Η ζωή του ήταν φως. Ο θάνατός του στο Σταυρό, στο Γολγοθά, αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού και από την άλλη μεριά την αγάπη του Θεού. Ιδιότητες τις οποίες δεν θα μπορούσες να τις βρεις πουθενά αλλού, εκεί τις έχεις χειροπιαστές. Βλέπεις η δικαιοσύνη πόσο σκληρά τιμωρεί, γιατί είναι δικαιοσύνη και έτσι έπρεπε να κάνει, να κρίνει την αμαρτία. Από την άλλη μεριά η αγάπη, πλούσια. Ξεχύνεται από εκεί, βάλσαμο σωτηρίας για την ταλαιπωρημένη ψυχή που καταφεύγει εκεί. Τον ανορθώνει, τον θεραπεύει, του συγχωρεί, του σβήνει, τον στείνει στην παρουσία του Θεού. Και η Ανάστασή του, το λαμπρό μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού, της δυνάμεως και της σοφίας του Θεού συγχρόνως. Ο Θεός βάνει τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου, ο οποίος θα αναστείλει. Ένας κόσμος εις τον οποίο καλούμεθα να είμεθα κι εμείς. Και έτσι όταν πάρεις το Ευαγγέλιο να το διαβάσεις, στη ζωή του Χριστού βλέπεις τι έπρεπε να είναι η δική σου η ζωή. Στο θάνατό του έχεις εκεί πέρα την προσέγγιση στο Θεό με τον εξυλασμό και την λύτρωση χάρη στην έκχυση του αίματος του Χριστού. Σε φέρνει στο Θεό. Και στην Ανάσταση, αν την πιστέψεις, έχεις μέσα σου και γεύεσαι τις δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος που ανασταίνουν τη νέα ζωή μέσα σου για να γίνεις όμοιος με Αυτόν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήρθε στον κόσμο τούτον. Έλαμψε στη φύση, στη δημιουργία, λάμπει και μέσα στην ιστορία, λάμπει μέσα στη ζωή και φωτίζει κάθε πνεύμα. Φανερώθηκε. Όλοι όμως δεν τον γνώρισαν. Υπήρξαν άνθρωποι που τον αρνήθηκαν και μάλιστα διαστραμμένοι όπως ήσαν, έφτασαν να πούνε έχει δαιμόνιον και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Απέρριψαν αυτό τον ήλιο της ζωής. Στο θάνατό του τον κοίταξαν και γέλασαν και είπαν σκάνδαλο, μορία. Να μπορούσαν να τον παραδεχθούν. Ασυμβίβαστο με τις σκέψεις τους. Ασυμβίβαστο με τη δική τους παραδοχή. Και στην Αναστασή του είπαν πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και εδώ οι φιλόσοφοι της Αθήνας είπαν στον Παύλο που τους το ακήρυξε θα σε ακούσουμε και πάλι.
Και έτσι ο άνθρωπος αρνήθηκε. Υπήρξαν πολλοί που αρνήθηκαν. Τι θαυμάσιο να είχαν αναγνωρίσει αυτό τον ήλιο της δικαιοσύνης που ήρθε μες στην ιστορία. Πόσο θαυμάσιο, πόσο σωτήριο θα ήταν. Όσο ωραίο είναι να τον βλέπεις στη δημιουργία, τόσο σωτήριο είναι να τον αναγνωρίσεις αποκαλυφθέντα μέσα στην ιστορία εκείνον που ήρθε εν προσώπο στον κόσμο τούτον για να καλέσει τον καθένα μας σε μετάνοια, σε επιστροφή, να λουστεί στο φως του και να πάρει τη γνώση αυτού του φωτός μέσα στην καρδιά του. Πόσο θαυμάσιο! Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήρθε. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε. Ανέτειλε στο σύμπαν το φυσικό, διότι εκείνη η ακτινοβολία επάνω, όχι απλώς η ηλική, της σοφίας, της γνώσεως Θεού. Αυτό που απλώνει στο σύμπαν, το επάνω και το ηθικό σύμπαν μέσα μας, είναι ο Χριστός. Είναι η ακτινοβολία των ιδιωτήτων του Χριστού. Και όταν έρχεται μέσα στην ιστορία, είναι ο Χριστός. Και είναι η ακτινοβολία των ιδιωτήτων του Χριστού. Στη ζωή του, στο θάνατό του, στην ανάστασή του. Ώστε αν τα κλείσεις μέσα σου, να γίνεις, να μεταμορφωθείς, να γίνεις διαφορετικός. Πόσο σωτήριο αν το δεχτείς. Διότι μας λέγει μέσα στη γραφή, εφάνηκε αυτό το φως και ήλθε. Και όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε τη μεγάλη εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εκείνος που δέχεται τον Υιόν του Θεού έχει την εξουσία από το Θεό να πραγματοποιήσει μέσα του την ζωή του Θεού και να γίνει πραγματικά τέκνον του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία. Ο ήλιος φανερώθηκε. Καλείσε να τον πάρεις, να τον δεχθείς. Να ψάλλουμε έναν ύμνον σε αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος ήλθε και στον κόσμο τούτον και προσφέρεται σε μας με την πίστη. Τον 165.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, γιατί φανερώθηκες, διότι ήρθες στον κόσμο τούτος ή ο ήλιος της δικαιοσύνης και έλαμψες με ένα άλλο φως πνευματικό στις καρδιές των ταπεινών και όλων εκείνων που θέλουν να σε δουν και να σε γνωρίσουν, που ζητάνε το φως. Σε ευχαριστούμε. Δώσε να λάμψει το φως σου στην καρδιά του καθενός μας. Η ζωή μας ολόκληρη να τυλιχτεί στο φως το ειδικό σου. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Θάνατός μας. Ήρθες στον κόσμο τούτο, ακτινοβόλησες το σύμπαν, ήρθες στον κόσμο τούτον στην ιστορία. Πώς ο Κύριος μιλούσε και ενδιαφερόταν να μάθει τι λένε οι άνθρωποι. Ρώτησε κάποτε τους μαθητάς, τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Και ο Πέτρος του είπε, και πόσο το χάρηκε και μακάρισε τον μαθητή, ο οποίος έδωσε εκείνη τη θαυμάσια ομολογία ότι είχε γνωρίσει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Συ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο οποίος ήρθε στον κόσμο. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής. Γνώνε τον Χριστόν, να γνωρίσω τον Χριστό. Στη φυλακή του μέσα, στην γράφη στους Φιλιππισίους από τη Ρώμη, γνώνε τον Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ήταν το θέμα της ζωής του και μέσα στις φυλακές. Ο Πέτρος έκανε την ομολογία αυτή. Ο Παύλος το θέτει θέμα ζωής. Και αν τον γνωρίσεις λοιπόν τον Χριστό τώρα, κάποτε θα τον δεις και στη δόξα. Αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης που φανερώθηκε στο σύμπαν, που φανερώθηκε στην ιστορία, μέλει να φανερωθεί μια μέρα, όχι αργά, πολύ εγγύς, μπροστά μας, σε όλη του τη δόξα, σε όλο του το μεγαλείο, που θα υπερβαίνει και το φυσικό μεγαλείο, θα υπερβαίνει και το ηθικό και πνευματικό μεγαλείο με το οποίο φανερώθηκε στην ιστορία. Θα φανεί στη δόξα του και θα τον δει πάσο φθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Έχει μια όμορφη ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα έλεγε κανείς πώς η Παλαιά Διαθήκη ή το δυνατόν η Παλαιά Διαθήκη από τα αρχαία χρόνια να φανερώνει και να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Και όμως μιλάει για αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης που μια μέρα θα λάμψει και θα φανεί στη ζωή ενός ανθρώπου τον οποίο μας δίνει η Αγία Γραφή. Ένα 17χρονο αγόρι, ένας έφηβος, ο Ιωσήφ. Προσέξτε τη ζωή του να δείτε πόσο ακτινοβόλα είναι και πόσο θυμίζει εκείνον τον ήλιο της δικαιοσύνης που μια μέρα θα έρθει και θα φανεί. Ο Ιωσήφ λοιπόν, ο αγαπημένος αυτός γιος του πατέρα του, ο γιος των γυρατιών του, τον αγαπούσε ο Ιακώβ. 17χρονο αγόρι, όμορφο, ωραίο στην όψη, τόντινε ο πατέρας του με εκείνη την ποικιλόχρωμη στολή που έδειχνε την ιδιαίτερη προτίμηση την οποία είχε. Κάποια όνειρα τα οποία του έδωσε ο Θεός, προφητικά, αναγγελτικά του μέλλοντος, τον κάνανε μισητό στους αδερφούς του. Κάποια φορά που τους διηγήθηκε ότι είδε κάτι δεμάτια, λέει, στάρι, στον αγρό, το δικό του το δεμάτι έστεκε όρθιο, των αδερφών του τα δεμάτια στριφογύρισαν και πέσανε και το γονάτισαν, σκύψανε και προσκύνησαν το δικό του το δεμάτι. Μια άλλη φορά τους είπε ένα άλλο όνειρο, που είδε τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια να τον προσκυνούν. Και αυτό το ερμήνευσαν κακά τα παιδιά, τα άλλα, τα αδέρφια. Τον μίσησαν. Ακόμα και ο πατέρας τον μάλωσε, παρόλο ότι κράταγε μέσα στην καρδιά του αυτά τα λόγια και σκεφτότανε τι τάχα να σημαίνει αυτό. Κάποτε που τον έστειλε ο πατέρας να δει τα αδέρφια του, αυτά συνωμότησαν αυτόν τον κύριον των ονείρων, όπως τον λέγανε περιπαικτικά, τον έπιασαν, τον έριξαν στο λάκκο και εν συνεχεία τον πούλησαν σε κάτι μαδιανίτες εμπόρους που περνούσαν, εθνικούς. Κατέβηκε στην Αίγυπτο, άλλες περιπέτειες εκεί πέρα στην Αίγυπτο, βρέθηκε μέσα στα βάθη μιας σκοτεινής φυλακής κάτω από αυστηρό έλεγχο. Όλα αυτά πόσο συμβολίζουν και πόσο μιλούν για την απόρριψη του Υιού του Θεού από τους αδελφούς του. Πώς θα τον απέρριπταν,
πως αυτός απέθνισκε, θα κατέβαινε στον Λάκο έως κάτω στον Άδη. Αλλά ήρθε η στιγμή. Ο Θεός θυμήθηκε και ο Θεός θέλησε να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του. Και βγάλει τον Ιωσήφ με ένα θαυμαστό τρόπο από μέσα από τη φυλακή. Ένα όνειρο το οποίο είδε ο Φαραώ, του το ερμηνεύει ο Ιωσήφ. Το όνειρο ήταν 7 παχές αγελάδες που βγαίναν από τον Νείλο ποταμό και 7 ισχνές ακολουθά τους που έφαγαν αυτές τις 7 παχές. Ή ξυπνάει ο Φαραώ, ξανακοιμάται, ξαναβλέπει πάλι 7 ωραία θαυμάσια στάχια από τον ίδιο βλαστό, από το ίδιο στέλεχος και 7 άλλα καμένα, μίζερα, χτυπημένα από το λίβα που πνίξανε τα παχιά τα ωραία. Το όνειρο ήταν ίδιο. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο Ηνοχώος που είχε βρεθεί και εκείνο στη φυλακή και του είχε εξηγήσει τον όνειρό του που είχε δει και είχε πραγματοποιηθεί. Ο Ιωσήφ θυμήθηκε τον Ιωσήφ και αναγγέλει στον Φαραώ. Ένας υπάρχει που μπορεί να στα εξηγήσει. Τον φέρανε τον Ιωσήφ. Λέει χαρακτηριστικά η γραφή, ξυρίστηκε, ευπρεπίστηκε για να εμφανιστεί μπροστά στον Φαραώ. Και ήρθε το παλικάρι αυτό, 30 χρονών πλέον άνδρας. Είχαν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από τότε που τον πούλησαν οι αδελφοί του. 30 χρονών εμφανίζεται λοιπόν εις τον Φαραώ και δίνει την ερμηνεία. Το όνειρο του λέει είναι ίδιο. 7 χρόνια ευτυχίας και ακόλουθά τους θα έρθουν 7 χρόνια πείνας. Και αναφέρεται και σε ιστορικά βιβλία γύρω και μαρτυρίες από την εποχή εκείνη. Αναφέρεται ότι πραγματικά υπήρξε πείνα μεγάλη εκεί στην Αίγυπτον, η οποία ξαπλώθηκε ως τη Χαναάν και τον γύρω κόσμο. Έτσι που από γύρω να έρχονται σαν ο Ιωσήφ γέμισε τις αποθήκες του Φαραώ με στάρι, ήρχονται για να αγοράσουν και να προμηθευτούν τροφές. Και τότε μέσα σε αυτή την κατάσταση και τα αδέρφια του ήρθαν να τον βρουν. Α, ξέχασα να πω, ο Ιωσήφ λοιπόν δίνοντας την ερμηνεία στον Φαραώ, ο Φαραώ του δίνει μια τιμή μεγάλη και θαυμαστή. Είναι χαρακτηριστικό και αξίζει να τον κόπο να το διαβάσει κανείς και σας συνιστώ τα τελευταία αυτά κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως να τα διαβάσετε στο σπίτι σας με προσοχή την ιστορία αυτή του Ιωσήφ. Πρώτα απ' όλα θα συγκινηθείτε. Είναι τόσο αριστουργηματική η αφήγηση, αληθινή, πιστική και τόσο συγκινητική που δεν μπορείς παρά να κλάψεις πραγματικά σε όλες τις φάσεις αυτής της όμορφης ιστορίας. Λέει λοιπόν εκεί στην, όταν τον, του δίνει την εξουσία ο Φαραώ στο κεφάλαιο το μη αλφα 37 έως 45. Στο μη αλφα 37-45 λέει τα εξής. Και ήρεσε ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού. Και είπε ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού. Δυνάμεθα να εύρωμε καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ. Επειδή ο Θεός έδειξε εις σε πάντα τα αυτά, δεν είναι ουδής τόσον συνετός και φρόνιμος. Όσον συ. Συ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγον του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερό σου. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ιδού σε κατέστησα εφόρης της γης της Αιγύπτου. Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλε αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και νέδισε αυτόν η μάτια βύσινα, λευκά, λαμπερά. Και περιέβαλε χρυσούν περιδέριον περί των τράχυλων αυτού. Και ανεβίβασε αυτόν επί την άμαξα αυτού τη Δευτέρα και εκείρη τον έμπροσθεν αυτού. Γονατίσατε και κατέστησε αυτόν εφόλης της γης της Αιγύπτου και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου και ονόμασε ο Φαραώ αυτόν τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ που θα πει κρυφιογνώστης και έδωκε εις αυτόν διαχειριατέρα θα δούμε παρακάτω. Τον ανεβάζει επάνω στη δόξα. Αν ανοίξεις το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 19 κεφάλαιο έχεις ένα αντίστοιχο πραγματικό εκείνου του τύπου
στην παρουσία του Υιού του Θεού όταν εξάρχεται από τους ουρανούς. Σε ύπο λευκό, ανεβασμένος καβάλα σε ύπο λευκό, και οι άγγελοι του ουρανού ακολουθούν και τα στρατεύματα του ουρανού και η εκκλησία μαζί του. Λέει, εκείριταν γονατίσατε και θα κλείνει το γόνι, θα κλείνει παν γόνι ενωπιόν του στη φανέρωση αυτού του ήλιου της δικαιοσύνης και θα γίνει γενική αναγνώριση ότι είναι αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης, Κύριος. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά χαρακτηριστικά. Και ένα είναι, μετά την άνοδό του στη δόξα, παίρνει γυναίκα Ασενέθ, την Ασενέθ, την κόρη του ιερέως της Σον. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά η γραφή, απέκτησε παιδιά από αυτήν προ της μεγάλης πείνας. Είναι πολλοί που το υπογραμμίζουν αυτό για να δείξουν ότι πριν από τη μεγάλη θλίψη που θα έρθει, ο Χριστός θα έχει πάρει την ύμφη του, την εκκλησία, αυτήν που μαζεύει από τα έθνη. Όπως ο Ιωσήφ πήρε την Ασενέθ, μια εθνική, ο Χριστός θα πάρει την εκκλησία του από τα έθνη της γης. Είναι οι πιστοί οι οποίοι πιστεύουν στο όνομά του και είναι όλοι εκείνοι που τον δέχονται σαν σωτήρα σήμερα. Σημερίζονται τα παθήματά του σήμερα, θα σημεριστούν τη δόξα του εκείνη την ημέρα. Βρίσκονται σε μια κοινωνία μαζί του πνευματική. Είναι ο ήλιος αυτός που λάμπει στις καρδιές τους. Και μια μέρα αυτοί θα περιβάλλουν το Χριστό, η Εκκλησία. Σκηνή δεύτερη. Πειμένοι από την πείνα, μέσα από θλίψεις, για να αγοράσουν ολίγες τροφές. Και μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις συνειδήσεως, μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί διέρχονται και εις τους οποίους τους υποβάλλει και αυτός ο ίδιος, ο Ιωσήφ, ο οποίος τους ανεγνώρισε, φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί να ταπεινωθούν, να αναγνωρίσουν το έγκλημά τους που κάνανε, ότι αυτά τα παθαίνουν, τα παθήματά τους, εξαιτίας της στάσεώς τους απέναντι του αδελφού τους, γιατί τον επούλησαν, γιατί τον έριψαν στο λάκκο, διότι διέδωσαν στον πατέρα ότι τον είχε φάει θηρίον, και φτάνουν και το ομολογούν και τα συζητούν, μάλιστα μπροστά του, χωρίς να ξέρουν ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Ιωσήφ, και χωρίς να αντιληφθούν ότι αυτός τους καταλαβαίνει, διότι επικοινωνούσε μαζί τους με διερμηνέα. Αυτός μιλούσε αιγυπτιακά, αυτοί μιλάγανε μεταξύ τους εβραϊκά, ο διερμηνέας διερμήνευε, αλλά ο Ιωσήφ τα καταλάβαινε. Και τελικά φανερώνεται στους αδελφούς του. Πόσο θαυμάσια η σκηνή όταν έρχεται και κλαίει ο Ιωσήφ και έρχεται και τους καλεί να έλθουν στο 50 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, όταν τους λέει, όχι συγγνώμη, στο Μιβίτα 21-22, όταν έρχεται και τους λέει, «Ελάτε», είπε ο ένας προς τον άλλον, «αληθινά είμαστε ενοχοί για τον αδελφό μας, διότι είδαμε τη θλίψη της ψυχής του, όταν παρακαλούσε μας και δεν τον εισακούσαμε. Δια τούτο επήλθε σε επάνω μας η θλίψη αυτή». Και αποκρίθηκε ο Ρουβίν και τους είπε, «Δεν σας τα έλεγα εγώ να μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν ακούσατε, δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εκζητείτε από μας σήμερα». Αυτά τα ακούει ο Ιωσήφ. Και στη συνέχεια αναγνωρίζεται ο Ιωσήφ με τους αδελφούς του και έχουμε αυτήν την ωραία σκηνή, την ωραία σκηνή στο μη στίγμα κεφάλαιο και στο εδάφιο 4. Λέγει, «Ελάτε σε με», δεν ειδηνήθη ο Ιωσήφ να συγκρατήσει τον εαυτόν του στο μη ε, και τους είπε, «Εκβάλατε πάντες απ' εμού», και δεν έμεινε ουδής μετά αυτού, και ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζεται στους αδελφούς του, και αφήκε φωνή μετακλαθμού, και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ακόμα ζει», και δεν μπορούσαν οι αδελφοί του να αποκριθούν προς αυτόν, διότι ταράχτησαν εκ της παρουσίας του. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του, «Πλησιάσατε προς εμέ, παρακαλώ», και πλησίασαν και είπε, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίον πωλήσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δε σας φανεί σκληρόν ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσθέν σας».
και είναι μια όμορφη σκηνή που αναγνωρίζεται από τους αδελφούς του τότε στις ημέρες της πείνας. Έτσι θα γίνει με τον Ισραήλ. Η ασενέφη σύζυγός του πρώτης θλίψεως, πρώτης πείνας, γίνεται σύζυγος από τα έθνη μέσα, μια εθνική κοπέλα. Τα αδέρφια του μέσα στη μεγάλη πείνα έρχονται, αναγνωρίζουν το έγκλημά τους και αποβλέπουν σε αυτόν. Και αυτός τους δέχεται και βάλσαμο ζωής και παρηγοριάς ξεχύνεται στα αδέρφια του. Όπως θα γίνει τις ημέρες εκείνες με το λαό τον Ισραήλ. Και γράφει ο Ζαχαρίας ο προφήτης. Θα γίνει θρήνος μεγάλος μέσα στον Ισραήλ. Και θα βλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Και θα τον δουν στη λαμπρότητά του. Και θα υπάρξει πηγή για την αμαρτία και για την ακαθαρσία εκεί στην Ιερουσαλήμ για να ξεπλένονται. Εννοεί τον λυτρωμό, την σωτηρία, την θυσία τους, τον Γολγοθά, πηγή καθαρισμού για όλο τον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ θα επιστρέψει. Και σημείον τελευταίο. Οι υπόλοιποι, ο κόσμος, ολόκληρη η Αίγυπτος, αναγνωρίσαν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν αν αυτός δεν τους έδινε από τις αποθήκες. Και ήρθαν και παρεκάλεσαν, πάρε και τα ζώα μας, πάρε και μας, κάνε μας δούλους, δώσε μας να συντηρηθούμε και να φάμε. Και έτσι ολόκληρη η Αίγυπτος, όπως μια μέρα ολόκληρος ο κόσμος, θα είναι κάτω από τη δική του διακυβέρνηση, τη δική του βασιλεία. Η Εκκλησία, ο Ισραήλ, τα έθνη της γης θα υποταχθούν σε αυτό. Μια μέρα λοιπόν θα φανερωθεί αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σύμπαν, μέσα στην ιστορία, μια μέρα θα φανεί στη δόξα. Αν είναι ωραίο να τον δεις στη φύση, αν είναι σωτήριο να τον δεχθείς, καθώς αποκαλύπτεται στην ιστορία, πόσο τρομερό θα είναι εάν τον αγνοήσεις και δεν τον παραδεχθείς εκείνη την ημέρα. Κανείς δεν μπορούσε να ζήσει αν ο Ιωσήφ δεν έδινε, δεν άνοιγε τις αποθήκες του για να δώσει τροφή. Κατά ανάλογο τρόπο, ο Υιός του Θεού θα δίδει την ζωή στον κόσμο. Δοξασμένο το όνομά του, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όσοι τον βάνουν στην καρδιά τους και τον δέχονται μέσα τους, πόσο ευτυχής είναι από τούτο τον κόσμο, από τώρα και για την αιωνιότητα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

σε ευχαριστούμε. Η δόξα νίκη σε σένα. Μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομά σου και για τη δόξα σου τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όσα εις το όνομα του Κυρίου μας, πρέπει καλά να καταλάβουμε τι έχουμε εν το Χριστό, να το σκεφτόμαστε, να το τρώει η ψυχή μας και να στρέφεται με τον Χριστό και με τη σωτηρία Του, για να έχουμε τη δύναμη. Ο εχθρός προσπαθεί να μας πάρει τα πνεύματα από την ύπη και το θρίαμβο του Χριστού, ο οποίος είναι ο ουρανός. Το άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός, το άνω φρονείτε. Φωνήθηκε το μυστήριο της υπάρξεως για μας. Είναι λυμένο και η λύση αυτή είναι το μέγα σχέδιο του Θεού να αποτελέσει το κράτος το ουράνιο. Εμείς είμαστε υλικό, μας το κοινοποιεί και μας λέει είστε προορισμένοι. Όχι για αυτόν τον κόσμο. Αυτός εδώ είναι ένα προσωρινό, ένας προθάλαμος. Έχουμε μεγάλα γεστά. Έχουμε το άπειρο και το αιώνιο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό του ανθρώπου. Άμα δεν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, έχει πέσει έξω από τη γραμμή του. Βρίσκεται σαν ένα τρένο το οποίο γυρίζει στα χωράφια μέσα, χωσμένο μέσα στις λάσπες. Και έχει αφήσει τη σιδηροτροχιά για να κινηθεί. Αυτή είναι η σιδηροτροχιά. Το να γνωρίσω με το σχέδιο του Θεού ότι ετοιμάζει κράτος, ότι ετοιμάζει υλικό διαμέσου των αιώνων που δεν τέλειωσε ακόμη το κράτος αυτό. Και εδώ είναι ο τόπος στον οποίο γίνεται η κατεργασία του υλικού και εμείς είμαστε το υλικό. Ημίσεστε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίσεστε λύθη πνευματική, λύθη πνευματική. Λέγω, χωρίς αυτή την αλήθεια και αυτό το φως, ο άνθρωπος φυλαφάει στο σκοτάδι. Δεν ξέρει γιατί υπάρχει, πού πάει. Μπορεί να έχει γνώση, να είναι σπουδαίος, να είναι μεγάλος, με διπλώματα, με νόπελ. Και όμως το ζήτημα αυτό το μέγα του προσανατολισμού στην ύπαρξη να πέφτει έξω. Και να είναι, όπως λέει ο λόγος του Θεού, να είναι σαν σοφή μεν, αλλά μωρή στην ουσία, όσον αφορά δηλαδή του Θεού τις αλήθειες και του Θεού τα σχέδια. Αυτή είναι η ώρα μας σε σήμερα. Πρέπει να ετοιμάσουμε το πνεύμα μας προς τον ουρανό, ώστε να ανοίξει η καρδιά και να έρθουν βροχέ αθόρυβη και αόρατε. Βροχέ ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Σκέψη και μπλάξη άνωσε από τη μεγάλη πηγή, η οποία είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ο Σωτήρ μας. Από τον 147 ψαλμών του Δαβίδ, Ρώμη ζήτα, μερικά εδάφια. Ενείτε τον Κύριο, διότι είναι καλόν να ψάλλομεν στον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνόν η ένεσις η πρέπουσα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό ένα καναρίνι το οποίο να ψάλλει, δηλαδή να είναι γεμάτος χαρά και ικανοποίηση από την ύπαρξη. Δεν γεννήθηκε κατσούφης, καμπουριασμένος, απελπισμένος να καταργέται τη ζωή και την ύπαρξη. Όχι. Αυτό το παθαίνει όταν δεν έχει γνωρίσει την αλήθεια της υπάρξεως. Και την αλήθεια της υπάρξεως την γνωρίζει όταν ενδιαφερθεί να γνωρίσει τον Χριστόν του Θεού. Εκεί μαθαίνει την αλήθεια. Εκείνος να είπε εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή. Αλλιώς τιμωρείται μόνος του, αυτοτιμωρείται δια την αμέλειά του, δια την περιφρόνησή του προς την εκδίκηση της αμυλίας. Θα με ζητήσετε, λέγει, και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη την καρδιά σας. Θα ευρεθώ εις εσάς. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μπορώ αυτό να το βεβαιώσω και εγώ. Ήμουν απολέμιος της αληθείας του Χριστού, αλλά ήθελα με όλη μου την καρδιά εποθούσα να βρω την αλήθεια. Και ο Θεός μου την εφανέρωσε και με αξίωσε να με οδηγήσει στον Χριστό. Και έχω 52 χρόνια όπου κηρύσω αυτή την αλήθεια και αυτόν τον μεγάλο πειραματισμό της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ενήτω τον Κύριο, ο Κύριος ιατρεύει τους συντετριμένους στην καρδία και δεν τα σπληγάς αυτών. Ιατρεύει τους συντετριμένους στην καρδία και δεν τα σπληγάς αυτών. Κοιτάξτε γραμμή την οποία μας αποκαλύπτει η Βίβλος περί του χαρακτήρος του Θεού. Οι άνθρωποι του κόσμου, οι λεγόμενοι σοφοί, δεν γνώρισαν τον Θεό. Επειδή από την απόσταση του λογόνου και τα μεγέθη και τις μάζες των ουρανών εσχημάτισαν μια ιδέα περί Θεού, ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον θεωρεί ως κάτι ανάξιον καν προσοχή. Ένα σκουλίκι τον θεωρεί μέσα στην ηλίνη η οποία είναι αυτή η γη η δική μας. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν έξω σε θανάσιμο λάθος, διότι εξετίμησαν τον άνθρωπο από το βάρος και τη μάζα του σώματός. Δεν σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ούτε ένας κόκκος στάχτης δεν είναι μπροστά στο μέγεθος της γης, πολλο μάλλον μπροστά στο μέγεθος των όλων αυτών μαζών του ουρανού. Λοιπόν, ο Θεός τον ανάσχε να ενδιαφερθεί με τον άνθρωπο, έλεγαν. Μην απασχολείς το Θεό, έλεγε άλλος. Ας το Θεό εκεί πέρα που είναι, νομίζω ότι εσένα θα σκεφτεί ο Θεός, το μεγαλείο του, δεν το ξέρει. Και ενόμιζαν ότι δοξάζουν τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μετρείται όχι με τη μάζα του σώματος, αλλά μετρείται με τα δυνάμεις της ψυχής. Μετρείται διότι έχει μέσα του τον πόθο του απείρου και του αιωνίου. Για αυτόν τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί. Ποτέ. Πάντα θέλει κάτι καινούριο. Το βαριέται εκείνο το παλαιό. Έφυγε εκείνο. Άλλο, άλλο, άλλο. Ζητεί να ανέβει, να ανέβει, να βρει την αρχή, το βάθος. Ο άπειρος είναι πλασμένος για το άπειρο και το αιώνιο. Και το άπειρο και το αιώνιο εμπροσωπούνται εν το Θεό και εν το Χριστό αυτού. Και όταν γνωρίσει μόνο τον Θεό, τότε ο άνθρωπος γεννήσει. Γιατί ευρύχε. Ευρύχε το θέμα το οποίο τον ικανοποιεί. Όπως βρίσκει το ψάρι τη θάλασσα. Πάρε το ψάρι και ανέβασέ το στο καλύτερο τοπίο της Ελβετίας. Βάλτο μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Δεν ικανοποιείται. Άλλο πράγμα θέλω, νερό. Νερό, αμάν, μα να σου δώσω με το καλύτερο κρέας, να σου δώσω με το καλύτερο νερό, θέλω. Ο άνθρωπος μετρείται με την ψυχή του. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είπε ότι ένας άνθρωπος, μία ψυχή, είναι πιο πολύτιμη στα μάτια του Θεού από όλα εκείνα τα τεράστια συγκροτήματα των μαζών του ουρανού, που λέγονται υλικός κόσμος. Τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο κερδίσει και απολέσει την ψυχή του? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα ώστε να τοποθετήσει την ψυχή του δίνοντας κάτι σε μια ευτυχία και σε μια αιωνία μακαριότητα? Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Ο Θεός το βρήκε το αντάλλαγμα. Αυτό το αντάλλαγμα είναι ο Χριστός. Και ο σταυρός τον οποίο επί του Γολγοθά υπέστη ο Χριστός. Αυτό είναι το αντάλλαγμα της ψυχής. Εκείνος έπειρα πάνω του την κατάστασή μας. Εκείνος εδέχθη απάνω του την κρίση των αμαρτιών μας. Κατά ένα θαύμα ανεξήγητο αιωνίου αγάπης του Θεού και ασυλλήπτου αγάπης. Και τον διεκήρυξε στον άνθρωπο. Και του λέει, άνθρωπε, έλα, έλα, μα πού να έρθω, σε φοβάμαι, μην με φοβάσαι. Έλα, δεν έμαθες τι έκανα. Όχι, δεν έμαθες που σε κανόνισα. Που απέθανε άλλος και πήρε τις αμαρτίες σου. Και άνοιξε ο δρόμος τώρα για το φως και για τη δόξα τη δική σου. Ακόμα δεν το έμαθα. Και ο άνθρωπος ζει εδώ στον κόσμο, πεθαίνει, φεύγει, αφήνει αγώνια. Με δύο διπλώματα, με γλώσσες και δεν έχει μάθει γιατί ήρθε και δεν έχει μάθει την αλήθεια περί υπάρξεως. Αυτό το δράμα, αυτό είναι το γεγονός το οποίο ο Χριστός το ζωγράφησε και το περιέγραψε με την τρομερή εκείνη λέξη απώλεια, απώλεια. Ήρθε ο Υιός του Θεού να σώσει το απόλολό. Είχαμε χάσει τον δρόμο μας έξω από την αλήθεια, γιωμάτι ψέματα, γιωμάτι θεωρίες φανταστικές, παράλογες. Και δεχτήκαμε εκείνες για να μην δεχτούμε τον Χριστό του Θεού και τη σωτηρία του. Αλλά μακάριες οι ψυχές οι οποίες θέλουν τον Θεό. Και ο Θεός την καταλαβαίνει. Έρχομαι, λέει, εγώ και τι κάνω. Τη συντετριμένη καρδιά, ζακισμένη από απελπισία, από φόβο, από πόνο, έρχεται και την γιατρεύει και βάζει το βάλσαμο της παρηγορίας. Και έρχεται ακόμη και δένει τα σπληγά. Κοιτάξτε εικόνα περί Θεού. Ο ίδιος ο Θεός να δένει την πληγή της καρδιάς. Και αλλού. Του τελευταίου ανθρώπου, κοινωνικό, κοινωνικό. Γιατί, διότι ο Θεός ξέρει την αξία την οποία έχει αυτή η ψυχή. Μόνο ο Χριστός εγνώρισε τον άνθρωπο και απεκάλυψε την αξία του ανθρώπου. Καμία άλλη φιλοσοφία, ούτε καμία άλλη θρησκεία δεν έχει γνωρίσει τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο. Και άρχεται και ακούσαμε εκείνο το μεγάλο που λέγει πόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού τον μόνο επάξιον την εικόνα του εαυτού του την έστειλε στον κόσμο για να γίνει ο εξηδεσμός των αμαρτιών μας και να δούμε εμείς το πρόσωπο του Θεού και να φανούμε ενώπιον του Θεού και να ψάλλουμε τα μεγαλεία του για την υπόξα. Υπό το πνεύμα αυτό όλοι μας τώρα θα ψάλλουμε τον ύμνο. Με την καρδιά μας τώρα θα ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 20 214. Ύμνος 214.

με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ο Θεέ μας, γεμάτη από ευχαριστία, λατρεία, δόξαν, ένων, προσκύνης. Υψούμεθα την ώρα αυτή πνευματικώς, στα πνευματικά σου Άγια των Αγίων, στους πνευματικούς ουρανούς σου, ο Θεέ μας, και καταθέτουμε ενώπιόν σου την αιωνία ευγνωμοσύνη. Την αιωνία τιμή, λατρεία, έπαινον και δόξα σε σένα. Εις τον Χριστόν τον Υιόν σου και σωτήρα μας και εις το Πνεύμα σου το Άγιο, εις τους αιώνας των αιώνων. Σε ευχαριστούμε που μας έπλασες για τέτοιο μεγαλειώδες και αιώνιο και μακάριο σχέδιο. Σε ευχαριστούμε διότι παραπεσόντας δεν μας εγκατέλειπες, αλλά έστειλες τον Χριστόν και έκαμε στη σωτηρία υπερικάστου ημών, ώστε κάθε αμαρτωλός να μπορεί να σωθεί, να δει το πρόσωπό σου και να υμνεί αιώνιος την δόξα σου και την φήμη σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τη σημερινή μέρα εδώ που μας χαρίζεις, για την ευκαιρία να συναχθούμε εδώ, να μιλήσουμε για σένα, Πατέρα, να διαβάσουμε τον Άγιο Λόγο σου, να μάθουμε για το χαρακτήρα σου των μοναδικών και αξιολάτρευτων, για να υμνήσουμε την αγάπη σου και να γεμίσουμε δώρα πνευματικά μες στην καρδιά μας. Ω, παρακαλούμε να βρέξεις μέσα μας βροχές αόρατες και αθόρυβες, βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος, να φύγουμε από εδώ παρηγορημένοι, φωτισμένοι, δυναμωμένοι, με μεγάλη ζωτικότητα για την υπακοή στο θέλημά σου το Άγιο και την εκτέλεση των Αγίων σου εντολών. Ω, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Περιμένουμε. Ας είναι ώρα αυτή ώρα Θεού, όχι ώρα ανθρώπου. Ας είναι ώρα Αγίου Πνεύματος η ώρα αυτή, όχι ώρα σαρκό. Ας ομολογήσουν ψυχές ότι σε γνώρισαν, ότι θέλουν εσένα να δοθούν σε σένα και να σωθούν. Και ας στηριχθεί και ας παρηγορηθεί κάθε καρδιά που ήδη σε γνωρίζει και σε δοξάζει. Περιμένουμε τα ευλογία σου. Εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πρέπει να προσέξουμε, να μάθουμε, να πιστούμε, να χωνέψουμε, να κρατήσουμε το σχέδιο του Θεού. Γιατί χωρίς αυτό, όσο κι αν έχουμε μάθει επιστήμες, γνώσεις, γλώσσες, εφευρέσεις, τίποτα δεν κάνει. Τι σου κάνει και τι σου χρειάζεται το μεγαλύτερο υπεροκειάνιο, άμα δεν έχει μέσα του πηξίδα. Τι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να διαπλέσει τον ωκεανό στην ώρα νυχτό, όπου μοιάζει τη ζωή αυτή που διαπλέουμε εμείς, χωρίς να έχεις πηξίδα και να ξέρεις πού θα πας και τι θα κάνεις και για ποιο σκοπό ξεκίνησες. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έχει μέσα του εξοπλισμούς συγχρόνου, κομφόρ, μηχανικό πολιτισμό, τρέξιμο, εκμηδένιση αποστάσεων, θεάματα, αλλά είναι τελείως κούφιος και αδιανός από την αλήθεια περιπάσεως, από το νόημα της ζωής. Γι' αυτό το λόγο τη ζωή την έχει κάνει φαρμάκι. Τη ζωή την έχει τελείως παραμορφώσει. Και σήμερα ζούμε τον αιώνα της αγωνίας, όπου άλλοι αιώνες ανόμιζαν, πλανόμενοι, ότι με τέτοιες εφευρέσεις που έχουμε εμείς σήμερα, με τέτοια μέσα σήμερα αμέσως, θα είμαστε η μακαριότερα εποχή και περίοδος των αιώνων. Και όμως σήμερα η μάλλον ακρίβεια φαίνεται από τα έργα της. Ανοίξτε εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Πάρτε τη διεθνή κίνηση. Ο ένας ετοιμάζει για τον άλλον να του βγάλει τα μάτια μια ώρα προτύτερα και να προλάβει. Και εκεί πάνε όλοι οι κόποι των λαών.
Εκεί πέρα αφιερώνονται όλοι οι δότες μιλάδων ανθρώπων. Ανοίξτε τις μερίδες εδώ πέρα στον τόπο μας να είστε τη μύρη. Τρίτη το πρωί ανοίγοντας τις μερίδες. Τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει ότι είναι ψευτοπολιτισμός. Ότι αυτό που λέμε παιδεία, ότι αυτό που λέμε έβγαλα το πανεπιστήμιο, δεν είναι τίποτα. Όχι μόνο, πιο επικίνδυνο μπορεί να σε κάνει. Εάν δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό και αν μέσα σου δεν έχει έρθει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα να σου δώσει το νόημα της ζωής και την αληθινή ζωή. Λέω, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Να ξέρουμε. Όχι να πούμε, τόσο να σκεφτώ για να σου πω πάνω. Να το έχεις. Να το έχεις ζωή. Είμαι ένα ο, το οποίο ο Θεός με προορίζει για τη μεγάλη βασιλεία που ετοιμάζει. Είμαι κι εγώ μια πέτρα πνευματική, μια ύπαρξη λογική, την οποία με ετοιμάζει ο Θεός για το μεγάλο απάνω και δοξασμένο συμπόσιο της αιωνιότητος. Αυτό το κήρυξε ο Χριστός. Το είπε η βασιλεία των ουρανών. Ομιλεί όλο το Ευαγγέλιο γεμάτο βασιλεία των ουρανών. Ότι ο άνθρωπος είναι υλικό για αυτό το μεγάλο κράτος που ετοιμάζει ο Θεός. Μάθε το αυτό. Ξέρε το αυτό. Μην ακούς εκείνον που σου λέει ότι έλειπες από έναν πίθηκο, είσαι και εσύ ένας πίθηκος και ότι θα πέσεις μες στη γη και πάει πλέον όλα χαθήκανε. Όχι, δεν είναι αυτό η αλήθεια. Ο Θεός μας έδωκε χάρη εδώ και έχουμε κάθε Παρασκευή διαλέξεις, εις τις οποίες διαλέξεις με σειρά έχουμε πάρει αυτά τα θέματα και τα έχουμε εξελέξει με όλα τα φώτα τα οποία σήμερα είναι στη διάθεσή μας από την επιστήμη και την αληθινή σοφία. Και τα βρήκαμε ότι είναι αλήθειες. Το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια, η αλήθεια των αιώνων, η αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό είσαι πλασμένος. Και ότι επειδή δεν μπορούσαμε εμείς γιατί τα κάναμε σαλάδαλα πράγματα με την αποστασία μας απέναντι του Θεού, δηλαδή την αμαρτία, ο Θεός από την αγάπη του τη μεγάλη έστειλε τον Χριστό και έγινε σωτήρας μας. Ο Χριστός ήρθε εδώ ως άνθρωπος, αλλά δεν ήταν άνθρωπος, ήταν απάνθρωπος. Και πήρε σάρκα για να μπορέσει απάνω στη σάρκα, όπως μας λέει η επιστολή προς Εβραίους, να δώσει, να καρφωθεί και να τιμωρηθεί η αμαρτία σου και η αμαρτία μου. Πιστεύομαστε εγώ σήμερα, πιστεύοντας και δεχόμενος τον Χριστό, Θεού τον Σωτήρα, να είμαι ενώπιον του Θεού ελεύθερος, να είμαι ενώπιον του Θεού δικαιωμένος και ο Θεός κηρύττει κάθε αμαρτωλό να έρθει να πάρει δικαίωση για τις πίστεως εις τον Χριστό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε. Όπως ξέρουμε 2 ή 4 ή 8 ή 5 ή 10 μπορεί να σκεφτεί. Και να τα τρώμε, να τα μασάμε. Όπως βάζει μια καραμέλα και περπατάς στον δρόμο και πας σε απόσταση 10 χιλιόμετρα και γυρίζει μέσα αυτή και αισθάνεσαι τη γλύκα την οποία έχει και σου δίνει ή και την τόνωση αν είναι δυναμωτική. Έτσι θα πάρεις μέσα αυτές τις αλληλίες οι οποίες μέσα σου θα κυκλοφορούν και θα λες, άρα για αυτοί οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Το μάθαν αυτοί. Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα διαπιστώσεις ότι τα 999 δυνησίοι είναι μέσα στο σκοτάδι. Και ας λέγονται χριστιανοί και ας γράψουν την ταυτότητα χριστιανών και ας είναι τα ονόματά του βαπτισμένα. Είναι σκότος. Είναι ευθύνη. Θέλω να πω να γνωρίσουμε αυτόν τον σκοπό και να θέτεις το ερώτημα και να λες εγώ αυτή την πρόσκληση που μου έστειλε ο Θεός την πήρα, την υπέγραψα. Σου κάνει κοινοποίηση και σου λέει θέλει να πει. Ο άλλος μπορεί να κοροϊδεύει, λέει έβαλε έστω τώρα παραμύθια. Δικαιώματος. Ο Θεός. Εδώ πέρα είναι το βήμα της ελευθερίας. Θα εκδηλωθεί η ελευθερία μου. Ο άλλος όμως, τουλάχιστον να το δω καλύτερα.
το βλέπει καλύτερα, προσέρχεται, ενδιαφέρεται, πείθεται. Και λέει ναι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτός είναι ο μέγας πολύτιμος Μαργαρίτη, τον οποίον βρήκα και θα τον πάρω πάση θυσία. Και υπογράφει. Τι θα πει υπογράφει? Δέχεσαι με την καρδιά σου και πιστεύεις στον Χριστό. Και δεν τρέπεσαι να πεις ότι έχω την τιμή να πιστεύω στον Χριστό, ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου. Και δεν υπολογίζεις αν θα σε πει εκείνος ανόητον ή οπισθοδρομικός. Όχι, διότι έχει μέσα τη μαρτυρία. Είδαμε μαρτυρία. Είναι η ζωή, η αληθινή. Λέγω, σύμφωνα με αυτή την κλίση και την αποδοχή, τώρα θα περπατήσει. Θα περπατήσει. Και αν πράγματι μπήκε μέσα σου, οι φίλοι σου πλέον θα αλλάξουν. Οι γνωριμίες σου πλέον θα ξεκαθαριστούν. Διότι θα συναντήσει και θέλει να βρει πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει και εκείνοι των μυστικών και χαίρονται και εκείνοι για τον Χριστό και χαίρονται και εκείνοι για τη σωτηρία του. Αυτοί οι άνθρωποι σου γεμίζουν την καρδιά. Αυτοί είναι οι φίλοι σου. Αυτές είναι οι γνωριμίες σου. Οι διασκεδάσεις σου θα είναι διασκεδάσεις οι οποίες θα εξυμνούν τη μεγάλη αυτή σωτηρία και χάρη του Θεού. Του έπασε ο Θεός από τώρα μέσα στο σχέδιό του. Από τώρα σε παρέλαβε ο Θεός. Μα ήμουν αμαρτωλός. Ήσουνα, τώρα ο Θεός σου δίνει καινούρια φύση. Νέα δημιουργία μέσα σου γίνεται. Το μυστήριο της αναγεννήσεως. Και θα το ειδείς αυτό. Όπως μπολιάζεις ένα δέντρο άγριο, το μπολιάζεις. Και εκείνο το μπόλι έχει μέσα του τόση δύναμη, ώστε από εκείνο το κλονάρι να βγει ένας καινούριος κόσμος. Έτσι το μπόλι το δικό μας είναι ο Χριστός, τον οποίο πιστεύουμε, και από αυτό το μπόλι του Χριστού γεννεί ο κόσμος, ο χριστιανικός, ο αληθινός. Η ζωή, γεωμάτη θρίαμβο, νίκη, ικανοποίηση, φως. Ούτε αρρώστια, ούτε φτώχεια, ούτε διωγμός. Τι λέει ο Παύλος, ούτε κίνδυνος, ούτε μάχαιρα θα μας κόψουν αυτή τη χαρά και αυτόν τον θρίαμβο που έχουμε εν τω Χριστώ. Μα θα σε σκοτώσουμε, 100 φορές να με σκοτώσουν. Πού θα πάω? Θα πάω στον Χριστό πάνω και θα με δεχθεί ο Χριστός. Καλώς τον, γεια σου, σε συγχαρώ. Έλα εδώ, ο μάρτυρας μου, η μη και δόξα σου. Αυτό το πράγμα είναι όλη η ζωή. Εάν δεν είναι αυτό και δεν το ξέρει και δεν έχει προσανατολιστεί, αλλά σε τραβάει. Από εδώ μια ψεύτικη φαντασία σατανική, αμαρτία. Από την άλλη μεριά του σκόρεις ότι κάτι είσαι. Από την άλλη μεριά βλέπεις το χρήμα και λιώνεις και κάνεις το σταυρό σου στο χρήμα που το βλέπεις. Είσαι σαν μια σφαίρα η οποία κινείται στον κατήφορο χωρίς να ξέρει πού πάει. Θα συναντήσεις και τον άλλον και εκείνον εξίσου τυφλών και μέσα στο σκοτάδι και θα χτυπιόσαστε, θα βρείτε ένας τον άλλον, θα καταλύεται ένας τον άλλον και πού να ξέρετε ποιος θέλει. Φταίτε εσείς, διότι δεν ζητήσατε και δεν εγνωρίσατε τον Χριστό. Τον Χριστό, τον Σωτήρα. Ο Θεός να το βεβαιώσει για αυτές τις αλήθειες μέσα μας. Ανακοινώνω το πρόγραμμα της εβδομάδας. Εγώ, όπως σας είπα, με μερικούς αδερφούς από επαρχία και από εδώ, θα φύγουμε για 15 μέρες στο Σούνιο. Και θα λείψω επομένως από εδώ 2 εβδομάδες. Θα παρακαλέσω να με βοηθείτε με τα προσευχά σας και να μας δώσει ο Θεός πνευματική ωφέλεια και ζωογόνηση εκεί που θα πάμε. Όχι να ευχαριστήσω. Ουράνιε Κύριε μας, Ιησού Χριστέ, ο Κύριέ μας ευχαριστούμε.
Τι ήταν αυτό που μας έκανε η αγάπη σου. Ω Πατέρα μας, ευχαριστούμε που τον έστειλες. Τον έστειλες και έγινε εκείνος αμαρτία για να είμαστε εμείς σήμερα καθαρισμένοι με τη μίσθη στο αίμα του Σταυρού που έχει έρθει για μας. Ω δοξασμένο το όνομα σου. Δώσε να το καταλάβουμε βαθύτερα. Να καταλάβουμε βαθύτερα αυτό το σχέδιό σου. Το σχέδιο της αντικαταστάσεώς μας. Το σχέδιο της λυτρώσεως διά της σωτηρίας του Χριστού. Δοξασμένο το όνομα σου. Και επίσκεψέ μας τώρα άνοιξε τους ουρανούς και δώσε μας ακόμη ευλογίες. Δώσε μας ακόμη μια τροφή, μια μερίδα γεμάτη χάρη και ζωογόνηση. Προς δόξαν του Αγίου σου ονόματος. Αμήν. Οι θέσεις μας και εργένει η επόπτευση επί του όλου σχεδίου του Θεού είναι η εξής. Ο Θεός έχει το σχέδιο το μέγα της Βασιλείας των Ουρανών της οποίας μαζεύει το υλικό για να την απαρτήσει. Και όταν την απαρτήσει θα σταματήσει πλέον η γη να παράγει ανθρώπους. Σήμερα η γη για το Θεό ως γενική χαρακτηριστική γραμμή της έχει παραγωγή υλικού. Το υλικό είναι άνθρωποι. Για την μεγάλη βασιλεία. Όταν συμπληρωθεί το υλικό, σταματά η υπόθεση όλη αυτή. Και μπαίνει πλέον στην τελείωση το σχέδιο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και μαθαίνουμε ότι θέλει ο Θεός αυτό να το μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι να το μάθουν. Και να μάθουν όλοι οι άνθρωποι ότι όλη αυτή η είσοδο, η πλουσία, η άνδοξο στα σχέδια αυτά τα αιώνια είναι μία χάρη και δωρεά την οποία μας δίνει ο Θεός. Και ότι αυτή για μας μεν είναι δωρεά, αλλά για τον Θεό και για τον Χριστό εκόστησε, πάρα πολύ εκόστησε, αφάνταστα εκόστησε, διότι εκόστησε το θάνατο του Σταυρού. Το μαρτύριο του Σταυρού, υπερημών. Αυτό θέλει ο Θεός να το ξέρουμε όλοι. Έπειτα, αφού το πήραμε και το κρατήσαμε και το πιστέψαμε, πρέπει να αρχίσουμε να ευχαριστούμε. Να αρχίσουμε να λέμε Θεέ μας, θέλουμε φως τώρα, να μας καταλάβει, να καταλάβουμε πού πήγαμε. Τι ήταν αυτό το λαχείο που κερδίσαμε. Τι ήταν αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας. Το οποίο τόσα χρόνια δυστυχώς πρωτήτερα δεν το ξέραμε. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παρά ποτέ. Και να αρχίσεις πλέον να διαφερθείς. Με ενδιαφέρον. Θα μάθω. Ο Πατέρας μου ο Θεός. Τι θέλει από μένα τώρα. Ο Κύριός μου ο Χριστός. Ποιο είναι το θέλημά του. Γιατί θέλω να τα έχω καλά μαζί του. Θέλω να είμαι συνδεδεμένος μαζί του. Και μας λέει ο Χριστός, εγώ θα σας δίνω και τη δύναμη. Γιατί μόνο σας δύναμη δεν μπορείτε να έχετε για να ευκαιρείτε εκείνα που θέλω. Αρκεί εσείς να είσαστε μαζί μου σφιχτά δεμένοι το πνεύμα σας να με και εμένα μέσα στο θρόνο τοποθετημένο και να περιμένει και να ζητεί από μένα. Από μένα. Διότι οι δυνάμεις για να νικήσουμε την αμαρτία και τον κακό δεν είναι μέσα μας αυτές. Δεν υπάρχουν. Η φύση η παλαιά είναι μολυσμένη. Και μόνο η καινούρια είναι εκείνη η οποία θα μας δράσει τη νίκη και τον θρίαμβο. Επομένως, όσοι τον γνωρίσαμε, αποτελούμε πλέον ένα στρατό. Μια κοινωνία η οποία ξέρει την αποστολή. Γνωρίζομαι το Α είναι ένας αδελφός μας εν Χριστώ. Για πρώτη φορά τον βλέπω. Λέω αδελφέ, τον έχεις γνωρίσει.
αλλά έχω γνωρίσει δοξασμένο το όνομά του. Αγόρασε και σένα και εμένα. Δόξα, δώσε μου το χέρι σου. Είμαστε οι πιο στενότεροι συγγενείς. Αυτός μπορεί να είναι από τη Φινλανδία. Αυτός μπορεί να είναι από τη γη του Πυρός. Αυτός μπορεί να είναι από την Αργεντινή. Αυτός μπορεί να είναι από κάτω από την Νότιο Αφρική. Μπορεί να είναι κίτρινος, μπορεί να είναι μαύρος. Είναι αδερφός μου. Με στενή συγγένεια. Μας ενώνει ένα πνεύμα. Αυτό είναι το πάγμα της σωτηρίας επί της γης. Η ένωση των καρδιών. Κατόπιν. Πού είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια περί Χριστού και οι οποίοι ζουν την αλήθεια περί Χριστού, όχι απλώς να τη γνωρίζει την αλήθεια και τη ζεις, άμα την ποθήσεις, να σου δώσει ο Χριστός τη δύναμη. Και να λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο κορμός, το αμπέλι, εγώ είμαι. Εσείς είσαστε οι κλαδιές. Οι κλαδιές ένα καθήκον έχουν και μια ξυπνάδα πρέπει να έχουν. Να μην ξεκολλήσουν από πάνω από τον κορμό. Γιατί πρέπει να κάνουν τη σκέψη ότι αν ξεκολλήσω θα μαραθώ, θα ξεραθώ και θα με κάψουν στη φωτιά και καρπό δεν θα φέρω. Να μείνεις εν τω Χριστώ και μα λέει ο Χριστός μένετε εν εμή. Μείνετε εν εμή και εγώ θα σας δίνω τροφοδότηση Αγίου Πνεύματος από πάνω και θα βγαίνει ο καρπός. Ο καρπός! Και ποιος είναι ο καρπός? Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να πολλαπλασιάσει τον εαυτό του σε αντίτυπα. Ο Θεός θέλησε το μονογενή να τον πολλαπλασιάσει ακόμη με φετούς Υιούς. Εκείνος είναι φύση Υιός. Εμείς είμαστε φετοί. Και να πάρουμε μέσα μας εμείς, να πάρουμε μέσα τις γραμμές του Χριστού, την αγάπη Του όπως αγαπούσε εκείνος, τη συγχωρητικότητά Του όπως συγχωρούσε εκείνος, την υπηρετικότητά Του όπως υπηρετούσε εκείνος. Να μην έχουμε το πνεύμα της περιφρονήσεως του άλλου και της καταδίκης του άλλου. Όχι, αλλά πάντοτε συμπόνια. Εκείνος λέει, ένα λινάρι που εκάπνιζε δεν το πάτησε ποτέ. Αλλά περίμενε να ανάψει και εκείνο και το περιποιήθηκε και το φύσηξε για να πάρει φωτιά για εκείνο. Δεν το πάτησε. Ένα καλάμι στακισμένο λέει, δεν το απετέλειωσε. Όχι, αλλά υπέρησε, το μάζεψε και το έβαλε στη θέση του για να σφίξει, να ξαναδέσει και να προχωρήσει. Έτσι πρέπει να είσαι αγαπητέ. Και μέσα σε αυτήν τη ζωή, η οποία έρχεται από τον Θεό, θα συναντήσεις ανθρώπους που θέλουν να σου βγάλουν το μάτι. Και τι μας λέει, αυτούς που θέλουν να σας βγάλουν το μάτι, να μην τους μιμηθείτε και να πείτε, εσύ δεν μου το βγάλεις, εγώ θα σου το βγάλω παλιά άνθρωπε, εγώ θα σου το βγάλω, όχι. Αλλά εσείς πρέπει να αντιτάξετε αγάπη. Εσύ θα του πεις, εσύ θέλει να μου βγάλεις το μάτι. Και εγώ θέλω.

και μέσα στη δύσκολη αυτή ζωή να σου βρει τη δουλίτσα σου, να βγάλει το ψωμί σου, άμα θέλει να εργαστεί. Άμα καταλάβεις ότι η εργασία είναι ο νόμος σου, είναι τιμή σου. Ότι ο Υιός του Θεού επί 30 χρόνια δούλευε και έκανε το χτίστη και το μαραγκό. Και κουβαλούσε πέτρες, κουβαλούσε πέτρες και έκανε κουφώματα. Άμα το μάθεις αυτό το πράγμα και το προσέξεις. Ο Θεός θα σου δώσει. Και εκείνος αναλαμβάνει όλα. Ζητείτε πρώτα την υπηρεσία του Κυρίου, το θέλημα του Θεού και όλα θα προσφερθούν. Τα αναλαμβάνει ο Χριστός. Οι άνθρωποι του κόσμου κρατούν τη ζωή τους απάνω τους και τρελαίνονται, γίνονται ψυχοπαθοί, απελπίζονται από το βάρος το οποίο έχει σήμερα η ζωή, πράγματι, έχει βάρος. Αλλά ο Χριστός μας λέει, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, ελάτε σε μένα. Και εγώ θα πάρω όλα τα βάρη σας και θα σας αναπτυχθήσω. Θα σας αναπαύσω. Ελάτε. Θα ακούς πρόσκληση. Αλλά εάν είσαι όμως σκληρός, άπιστος και δεν δώσεις σημασία σε αυτήν την φωνή, δεν δώσεις σημασία σε αυτήν την λύση, τη θαυμαστή και μοναδική, την από Θεού λύση της ζωής μας, επειδή είναι εκείνη, θα αυτοτιμωρήσει. Θα αυτοτιμωρήσει. Θα μαραθεί, θα λιώσει, θα απελπιστεί, θα έχει την κόλαση από τώρα, την κόλαση από τώρα μέσα σου. Μα τι λοιπόν υπάρχει κόλαση, κόλαση, από τώρα υπάρχει. Είναι άνθρωποι που είναι στην κόλαση από τώρα και καίονται και φλέγονται μέσα στα αισθήματα, μέσα του φόβου, της απελπισίας, της αγνίας. Και ένα περίστομο και πετάει τα μυαλά του, ενώ έχει φάει, έχει χορτάσει και έχει τη ζουρούχα να ντυθεί. Μπορεί να έχει και ένα ωραίο αυτοκίνητο. Όμως δεν είχε μέσα του τον Χριστό, δεν είχε μέσα τη λύση του προσανατολισμού στην ύπαρξη όπως την έδωκε ο Θεός. Ήταν εκούφιος. Λέγω. Αυτά είναι τα οποία ο Θεός αναλαμβάνει. Μα καλά, όλα ο Θεός θα αναλαμβάνει. Όλα βέβαια ο Θεός. Μα και πώς θα τα φτιάξει ο Θεός. Πώς θα τα φτιάξει ο Θεός. Ο Θεός δουλεύει με εμπνεύση μέσα στα πνεύματα των ανθρώπων. Αόρατη ενέργεια. Και ο Θεός δουλεύει εκεί μέσα. Και σου απαντά ο Θεός την προσευχή σου. Σου απαντά ο Θεός. Διότι εμπνέει τον άλλον, τον φέρνει μπροστά σου. Νομίζεις που είναι τυχαία εκείνη η συνάντηση και είναι επέμβαση του Θεού. Και βρίσκεται η λύση. Ο Θεός με αξίωσε και έγραψα 64 σελίδες απάνω σε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. 64 σελίδες σε ένα βιβλιαράκι που λέγεται Εμπνευστική. Πώς ο Θεός με τα σεμπνεύσει μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Κάθε μέρα στη ζωή μας, στις πιο μεγαλύτερες λεπτομέρειες, όταν εμείς δοθούμε σε αυτόν. Λέω, η ζωή πλέον παίρνει την έννοια μια μαρτυρία περί Χριστού. Γιατί όλη η ζωή σου ευωδιάζει Χριστό. Μα όλο Χριστό. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Ένα γαρίφαλο, τι μυρουδιά βγάζει. Όλο γαρίφαλο δεν βγάζει. Ένα τριαντάφυλλο, τι μυρουδιά βγάζει. Τριαντάφυλλο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τριαντάφυλλο μυρίζει. Αυτό έρχεται μόνο του. Άμα μπει μέσα σου ο Χριστός, φέρει εκείνο στη ζωή σου που να μην κάνει. Δώσε τον εαυτό σου εκείνο. Έλα στην αληθινή ευτυχία. Αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ πέρα. Μαζευόμαστε εδώ πέρα για να δει στον καθένα με τη σειρά του αυτή η κατάσταση της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Να μεγαλώσει μέσα μας ο Χριστός και να δίνουμε μαρτυρία περί του Χριστού.

0: την ώρα που θα μας καλέσει. Πού, τον εγκορταφείο. Όχι, τον εγκορταφείο. Απάντησε.
1: Η ώρα η μοναδική και ευλογημένη που θα ανοίξουν οι ουρανοί να δεχθούνε τις ευχαριστίες μας και ευλογίες προς τον Θεό και να μας απαντήσει ο Κύριος άνωθεν, να μας απαντήσει με ζωογόνηση, με πω, με χαρά, με κάποιο δώρο το οποίο θα πάρουμε μαζί μας για όλη μας την ύπαρξη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή είναι η ώρα του Θεού. Μέσα στο φως του Ευαγγελίου του Χριστού, της χαράς, της δυνάμεως και της ζωής, εκεί θα μπούμε. Και το πνεύμα μας θα δεχθεί από πάνω της επισκέψης του Θεού. Ώρα σοβαρή, ώρα μοναδική, και πρέπει να προετοιμάσουμε τις καρδιές. Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 25 μερικά εδάφια. Αϊδαία, δεν συμφωνεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων ενικάνεις πάντας τους λαούς ευωσία από πατέρα. Ευωσίαν από ίδων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών ιερού.

ενίκη ο Θεός και θα σπουδίσει τα δάκρυα όλων των προσώπων και των καρδιών, θα τα σπουδίσει ο Θεός με την νίκη εκείνη που θα κάνει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Οποία νίκη! Σήμερα καλούνται οι άνθρωποι να μάθουν όλοι τι ο Θεός έκανε για αυτού. Και είναι μες στην πείνα, μες στην δυστυχία, μες στην θλίψη. Και για να φορτάσουν, τρώνε χαρούπια για να φορτάσουν. Τι λέω, τρώνε σκουπίδια από εκείνα που βάλουμε μέσα στους τενεκέδες των σκουπιδιών. Γιατί δεν έχουν και δεν πάνε να βρουν την τροφή την πραγματική. Ασχολούνται οι άνθρωποι, θεάματα λέει. Πάμε να έχουμε γύμνες εκεί πέρα, να διασκεδάσουμε, να ικανοποιηθούμε. Διαβάζουν, τι να διαβάζουν. Τρέπεσαι και να το σκεφτείς ακόμη. Και δεν γνωρίζεις τον Θεό σου και τη σωτηρία. Ότι ο Θεός έκανε δίκρωση για την αμαρτία σου. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε και είναι η απόδειξη ότι το σχέδιο του Θεού για σένα επέτυχε. Και εσύ το ματαιώνει. Το ματαιώνεις εσύ διότι δεν θέλεις να πας εις τον Θεό. Και μένεις μακριά από τον Θεό από τώρα. Και χωρίζεσαι μόνος σου. Χωρίζεσαι. Και διαγράφεις μόνος σου την κρίση σου. Ότι δεν έχεις πρόσωπο για τον Θεό. Ότι δεν θα πας τον Θεό. Δεν σου αξίζει. Μόνος σου χωρίζεσαι. Πας στην κόλαση από τώρα δηλαδή. Από τώρα χωρίζεσαι. Και ο Θεός σε περιμένει. Και ο Θεός σε θέλει. Και εσύ αναισθητείς και κοροϊδεύεις τον άλλον που διαβάζει Ευαγγέλιο, που πιστεύει στον Θεό και στον Χριστό. Είναι δράμα η ζωή. Δράμα για τις ψυχές οι οποίες ζουν εδώ στον κόσμο χωρίς νόημα, χωρίς φυξίδα, χωρίς τη σωτηρία του Χριστού. Κοιτάξτε τόσα χρόνια πρωτήτερα γραμμένο εδώ ότι απάνωσε και το μικρό βουναλάκι εκεί ήταν ο Γολγοθάς όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Εκεί πάνω ο Θεός θα κάνει συμπόσιο για όλους τους λαούς και για όλα τα έργα. Και εκεί πάνω θα νικήσει και θα καταφύγει τον θάνατο εν νίκη. Διότι λίγο παραπέρα ήταν ο τάφος που έδωσαν τον Χριστό. Εκεί σε εκείνο το βουναλάκι. Και υπάρχουν ακόμη εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν το σκέπασμα μπροστά τους και δεν βλέπουν. Και ζουν μέσα στην αδιαφορία προς τον ζώντα και αληθινόν Θεό. Και ζουν μια ζωή αθλία. Τρώνε τα σκουπίδια από τους τενεκέδες των σκουπιδιών. Για να μην πάνε το συμπόσιο του Θεού που ετοιμάζει με μεδούλια. Με παντός είδους κονοτικά μέσα στην ψυχή μας. Και ζωογόνηση και στο σώμα μας. Και αυτό ο άνθρωπος το ονομάζει ζωή. Και αυτό ο άνθρωπος το ονομάζει γλέντι. Και αυτός φέρεται λεβέρνης που ξέρει να κερδίζει και να δει τη ζωή. Ο άθλιος, τον οποίο η δόξα λέει ο Παύλος, ενδιεσχύνει αυτό. Ενώ πρέπει να ντρέπεται, καμώνεται και δοξάζεται και καθάται ότι ζει. Έτσι είναι ο άνθρωπος σκοτισμένος στη ζωή του. Και ο Θεός παρόλα αυτά, ο Θεός έχει το άλογο κανομένο και περιμένει τις ψυχές και σου λέει ακόμη δεν ήρθε, τόσα χρόνια τι κάνεις, έλα στο μεγάλο συμπόσιο, στο μεγάλο συμπόσιο που λέγεται σωτηρία του Χριστού, Ευαγγέλιο, χαρμόσυνο άγγελμα, το οποίο κηρύσσεται και καλεί τους ανθρώπους, τα έθνη του λαού, να έρθουν όλοι να πάνε, να φορτάσουνε, να στερεωθούν, να καταλάβουν τι θα πει ζωή. Και ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του, τις ημέρες του, τις εβδομάδες, τους μήνες, δεκαετίες. Πεθαίνει από εδώ 80 χρονών με δυσέγγωνα και δεν έχει μάθει γιατί ήρθε εδώ στον κόσμο ακόμη. Και έμεινε όλη του τη ζωή μέσα στο σκοτάδι κλεισμένος, σαν να περνούσε από ένα μεγάλο τούνελ. Σκοτεινό η ύπαρξή του. Μέσα στο τούνελ, χωρίς να ξέρει τον ουρανό απάνω, χωρίς να ξέρει τον ήλιο, τα αστέρια, τη ζωή, το σύμπαν του Θεού, ζει μέσα στο τούνελ εκείνο της αποπακρύνσεως από τον ζώντα Θεό, της απιστίας από τον Θεό, μέσα στο σκοτάδι και στη μούχλα της αμαρτίας. Ζει. Ζωή είναι αυτή η θάνατος. Ο Χριστός τον ονομάζει.

άνθρωπο. Ο Χριστός τον ονομάζει απώλεια. Ο Χριστός τον ονομάζει κόλαση. Και μόνο σου διάλεξε την κόλαση. Και ο Θεός σε καλεί έλα και να δω σκοπό. Έλα εδώ που έκανα έργο να σε δεχτώ. Έλα εδώ να χαρείς από τώρα να κερδίσεις δύο ζωές. Ετούτη και την άλλη. Έλα εδώ. Σε φωνάζει ο Θεός. Και εσύ κορεδέ. Εγώ τώρα στην εποχή που έπρεπε και ρίχνουμε πάνω τους πυράβλους. Εμείς θα πάμε στην Αφροδίτη τώρα. Πού θα πάω. Αμαρτωλώ. Έξω από τον Θεό που σου κάνει Αφροδίτη και το φεγγάρι. Δεν είναι τίποτα αυτά. Βουνά είναι όπως είναι και τούτα. Και εσύ τι να κάνεις. Εσύ αισθάνεσαι τι καταλαβαίνει. Ποια είναι η θέση σου. Κανονίστηκε. Τι ακόμη. Ο άνθρωπος έχασε τον δρόμο. Μα εγώ από όπως σπουδάσει δύο επιστήμες έχω δύο διπλώματα. Τι να κάνω. Καλά για τούτη τη ζωή. Άμα σε χρειαστούμε, πρώτα θα σε φέρουμε και σου αποκαλυπτώ μετά. Αλλά για πες μας για τον Θεό. Για πες μας το νόημα απόψε εδώ στη ζωή. Τι νόημα είναι. Για πες μας που πάω. Για πες μας τι θέλεις εδώ που είσαι. Άμα αυτά είναι ζητήματα άλλα. Είναι άλλα. Και τα αγνοεί. Και δεν έρχεσαι στο φως του Χριστού για να τα μάθει. Εκεί που ο Θεός έφυγε. Εκείνο που είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Κρίμα, κρίμα. Γι' αυτό οι ψυχές και οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό κλαίνε με δάκρυα και δεν την γνωρίζουν την ψυχή. Και τι ενδιαφέρον έχεις εσύ να μάθεις και να διαφερθείς και αυτόν, σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αφού απέθανε ο Υιός του Θεού για αυτή την ψυχή. Αφού αναστήθηκε και άνοιξε τον ουρανό για αυτή και δεν το ξέρει και δεν θέλει να το γνωρίζει και πάω και της μιλώ και ας με βρήσει. Ναι, θα την υπηρετήσω και αυτήν την ψυχή. Θα κλάψω για αυτήν, γιατί με μαύρα δάκρυα πρέπει να κλαις για τέτοιες ψυχές. Που μένω μακριά από το Θεού τον προορισμό. Αύριο θα φύγεις από τον κόσμο. Θα βρεθείς έφυγης σε άλλο κόσμο. Θα δεις τον εαυτό σου πίσω σου ψαχρωμένο και τεντωμένο εκεί πέρα. Και τι είναι εκείνο. Εκείνο είναι το σκήνομα. Το χωμάτινο μέσα στο οποίο τώρα κατοικούμε. Θα φύγεις πίσω και εδώ κάτω. Και είσαι μέσα εσύ. Και δεν έχεις προσέξει ποτέ. Και έφυγης. Πού τα χαρτιά σου. Μονάχα εδώ υπάρχει αστυνομία. Παντού υπάρχει. Γιατί και εκεί πέρα είναι το ξεκαθάρισμα. Πού είσαι να δώσω καιρό. Μα, τι είπα. Πού ήσουν να δώσω καιρό. Το σκοτάδι κάτω. Εκεί που δεν είναι ο Θεός. Εκεί που δεν επεκτείνεται το φως της ζωής και της αγάπης του και του ελέγχου του. Έξω στο σκοτάδι. Μα κρέστε και δεν στα έλεγα από τους προφήτες. Δεν σου έλεγα που θα χτυπάς το κεφάλι σου και θα χτυπήσεις τα δόντια σου. Δεν στο έλεγα για να μην το πάθει. Για να μην το πάθει. Αγαπητοί, πρέπει να δοξάζω τον Θεό και το έλεγα όσο το λέγα. Δεν είναι από αξία δική μας, χάρη του Θεού είναι. Αλλά η ελευθερία μας ελέγχθηκε τον Χριστό. Και τον έχουμε δοξασμένο το όνομά. Και τον χαιρόμαστε. Και μας χαίρεται και εκείνο. Από την επιστολή προς Ρωμαίου. Romans 4:25. Ελάτε την επιστολή. Λέει ο Παύλος, ο Χριστός παρεδόθη εξαιτίας των παραπτωμάτων μας. Και αναστήθηκε και γιάρθη εξαιτίας της δικαιώσεώς μας, της τακτοποιήσεώς μας δια του θανάτου του, δια του θανάτου του. Είναι το μεγάλο μυστήριο η συνδέσεως του Υιού του Θεού μαζί μας. Είμαστε όλοι ανίκανοι να μπούμε στο μεγάλο σκοπό και τον αιώνιο προορισμό που έχει ο Θεός για μας. Στην αιωνία βασιλεία του
είμαι θα ανήκανε να μπούμε, διότι η αμαρτία μας απεχώρησε. Απέτυχε τελείως το έργο εκείνο και ο προορισμός μας. Και είμαστε καταδικασμένοι. Και η αγάπη του Θεού έκανε σωτηρία. Ήρθε ο Υιός εδώ, όποιος ήταν εν μορφή Θεού. Ίσα Θεό, ήρθε, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και μπήκε μέσα στην οικογένεια, την ανθρώπινη και έγινε αδελφός μας για να αναλάβει το παθητικό των αμαρτιών μας, να αναλάβει τα χρέη μας και να ταυτοποιήσει εκείνο, να ταυτοποιήσει ο Χριστός. Και απάνω στο Σταυρό καταυτοποιήσε αξιώρες. Αυτές οι ώρες ήταν ώρες με αποτελέσματα αιώνια. Εκείνο το πάθος, εκείνη η κρίση ήταν η κρίση των αμαρτιών. Και σήμερα εμείς μαθαίνουμε ότι έφυγε τον Μόρφη, ότι θα ζούμε το πρόσωπο του Θεού, ότι θα ζούμε αιώνια μαζί του. Ύστερα από την κλίση την οποία έρχεται ο Χριστός. Και ύστερα από την ώρα εκείνη της εξιώρας του μαρτυρίου, ο Θεός τον ανέστησε τον Χριστό και απέδειξε ότι εκείνο το εξάωρο ήταν η πληρωμή αιωνιότητος για την ύπαρξη του ανθρώπου. Όπως αποφυλακίζεται από τη φυλακή ένας ρήθος εγγυητής για κάποιον που δεν έχει να πληρώσει το χρέος. Ποια είναι το εγγυητής? Και όταν πληρώσει το χρέος ο εγγυητής ελευθερώνεται και αποφυλακίζεται. Έτσι ο Σταυρός του Χριστού ήταν η φυλακή η οποία κράτησε τον εγγυητή μας, τον εκπρόσωπό μας, τον εκπρόθησε εκεί. Και επειδή με το εξάωρο εκεί μέσα εκπληρώθηκε και εκπληρώθηκε το χρέος μας, αμέσως ο Πατέρας τον ανάστησε και τον ηλεκτάρασε. Και άμα βλέπει για τη σκήση ως τον Χριστό αναστάντα, βλέπει την ταυτοποίηση τη δική σου. Βλέπει τη λύση του προβλήματος του μεγάλου του δικού σου. Βλέπει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε δέχεται. Και ο Χριστός είναι η χαρά. Και είναι η εγγύηση, και η βεβαιότητα.

0: τότε δεν ήταν στα χέρια μας. Πρώτο σταυρωθεί ο Θεός, ο Χριστός, δεν ήταν στα χέρια μας. Όσο και φώναζες, όσο και μετανόησες, τίποτα δεν έκανε. Άπρεπε να δοθεί ο επίσημος επανόκλωσης. Ένας ο οποίος χρωστάει και είναι στη φυλακή, όσο και αν κλαίει, δεν τον βγάζει. Όσο και αν κάνει, δεν τον βγάζει. Είναι και απόφαση. Αλλά όταν ο Χριστός όμως εσταυρώθη, άνοιξε ο δρόμος και τώρα πλέον έχεις αυτά τα κομμάτια. Να δεχθεί και να πιστέψει σε τέτοιο πρόσωπο που είναι σωτήρα σου. Να το δεχθείς αυτό, να το αγαπήσεις, να του δοθείς και εν συνεχεία, να του ζητήσεις τη δύναμη για να ζήσεις. Μεγάλη υπόθεση. Όλα ό,τι μας χρειάζονται τα έχει Χριστό. Δοξασμένο το όνομα να γίνει όλα. Δεν είναι κάτι που να μας αφήνει εμάς να φροντίσουμε μόνιμα, να αγωνιστούμε τίποτα. Μας είπε, ακούστε εδώ. Εκείνο που έχετε να κάνετε είναι να καταδικάσετε εις σταυρών, εις θάνατον τον εαυτό σας, το παλιό. Τα συνηθίες σας, τις σοφίες σας, τις καλοσύνες σας, όλα αυτά ενώπιον του Θεού είναι συγχαμένα. Καρπώστε τα και πάρτε τη χάρη η οποία δίνεται δια του Ιησού Χριστού σε κάθε αμαρτωλό και δικαιώμη και σώμα. Και μας κάνει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους ενώπιον του Θεού. Για τις πίστεως των Χριστών. Δοξασμένο το όνομα. Ανακοινώθη Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε Κυρία μας. Για τη μεγάλη σωτηρία σου και τη χάρη σου. Και ευχαριστούμε διότι εσύ ανέλαβες στο ζήτημα των αμαρτιών μας και μας έδωσες την παρηγορία και το φως. Όλοξεσμένο το όνομά σου και σε έχουμε κεφάλι μας, πάρτι πάνω, οδηγός στη ζωή μας. Για σένα ζούμε, για σένα πεθαίνουμε. Αυτή είναι η ευτυχία μας, αυτή είναι η τιμή μας, αυτή είναι η δόξα μας. Δύο ζωές κερδίζουμε, από τούτην και την αιωνία. Όλοξεσμένο το όνομά σου.
1: Αμήν.
0: Σε παρακαλούμε να μιλήσεις έτσι σε κάθε καρδιά, να μιλήσεις, να έρθουν καρποί, να επιστρέφουν άνθρωποι. Να φύγουν από το σκοτάδι, να φύγουν Κύριε από τη ζωή την άφαλη και από τον ατόμιο και να φύγουν στο φως και στη σωτηρία σου. Δοξασμένο το όνομα. Περιμένουμε ακόμη για μια μερίδα τροφή να βρέξεις όνομα, να φορτάσει τα καρδιά μας, να ευλογηθούμε και να μεγαλύνουμε το όνομά σου με το του Πατρός και του Αγίου του Πνεύματος εις τους αιώνας την αιώνα.
1: Αμήν.
0: Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, κεφάλαιο 21. Chapter 4. Chapter 21. 21. Verses 1. Είναι μία σκηνή. Χαριτωμένη, μία σκηνή που μας κάνει να θαυμάσουμε τι Κύριο έχουμε. Εδώ είναι ο Αναστάς Χριστός, έχει αναστηθεί πλέον, αλλά βρίσκεται ακόμη εδώ. 40 μέρες έμεινε μαζί με τους δικούς του. Έμεινε 40 μέρες για να διαπιστωθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Και τους μιλούσε και έχουμε ολόκληρα κεφάλαια και πόλου μπορούμε να κάνουμε από τα λόγια που είπε ο Χριστός ο Αναστάς στους δικούς του. Εδώ είναι μια σκηνή που βρίσκονται οι μαθητές στη θάλασσα της Γαλιλαία. Είναι ο Πέτρος μάλλον 6, 7 είναι. Ο Κύριός μας τους είχε υποσχεθεί και τους λέει στη Γαλιλαία θα έχω συναντήσει μαζί σας. Και από την Ιουδαία όταν επίστησαν και τον είδαν, έφυγαν και πήγαν στην Γαλιλαία και εκεί έμεινε μαζί τους τις 40 μέρες. Τον έβλεπα, τους εδίδασκε και ήρθε η ώρα που λέει «Φεύγω, φεύγω, στέλνω τον παράκλητο». Και θα πω, θα σας παραλάβω, έναν. Ο θάνατος, το αεροπλάνο το δικό του, μας καλεί απάνω που είναι εκείνο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου και η ώρα του καρφή, τώρα θυσιάζουμε χαρούς. Όλους μαζί, αυτό είναι πλέον το τρίαδο.